12 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Πάνος Δρύλος και τα πάνω κάτω της Κυριακής 11 εκτού. Σε ένα έτσι πρόχειρο αφιέρωμα στην μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε εχθές από την ζωή στα 84 του χρόνια. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα από το 1978 και την κυκλοφορία του soundtrack της σειράς του BBC από το 1976 με τίτλο Who Pays the Ferryman. Ακούμε την μουσική των τίτλων στην ουσία. Στα ελληνικά, ο Βαρκάρης. Καλημέρα στο Χάρη. Δεν έχω βάλει σήμερα βιβλίο, Χάρη μου. Είναι κάτι αυτής της διαδικασίας που ακούμε. Θα το κρατήσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει πάντως παρόλα αυτά να σας πω ότι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα είναι πάντα στην παρέα μας, www.monogramma.shop.gr, και το Level 69 Live Studio. Στο Facebook Level 69 Live Studio βρίσκεται όλα όσα γίνονται στη σκηνή του, και έχουμε πει Δευτέρα με Τετάρτη από τις 8 έως τη 1 το βράδυ, αν πάτε στο μπαράκι και καθίσετε έτσι να τα πιείτε και να τα πείτε. Το πρώτο ποτό είναι κερασμένο από εμάς, λέγοντας τα παιδιά εκεί τις λέξεις Sport FM. Σολομού 69 στο Μοσχάτο. Παπηλία να τριχιάζουμε σε κάθε τραγούδι.

Σαν του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 1977 έρχεται κοσμική λειτουργία η Ελεύθερη Πολιορκημένη με βάση το ποίημα του εθνικού μας ποιητή Διονύσου Σολομού, που παρουσιάζεται την ίδια χρονιά ενώπιον 22.000 ανθρώπων σε στάδιο της Αθήνας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ο Μαρκόπουλος με το έργο του και τη στάση του σηματοδοτεί το εξαίσιο μουσικοτοπίο της δεκαετίας του 70. Η δημοτικότητα την οποία

απολαμβάνει μουσική του στο εξωτερικό, εκφράζεται με πολλές εκκλήσεις για συναυλίες. Ο συνθέτης πραγματοποιεί αλλεπάλληλα ταξίδια ανά τον κόσμο, επισκέφτεται διαδοχικά, δίνοντας συναυλίες με τα έργα του τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, καθώς και διάφορες πόλεις της Ρωσίας και της Αυστραλίας. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή συμπεριλαμβάνεται μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο σε έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάνδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ και σύγχρονων Ελλήνων, με το Εθνικό Θέατρο, το Θεοτέχνης, Καρολουκούν, το Αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου και με τους σκηνοθέτες Αλέξη Σολομό, Πέλο Κατσέλη, Μίνο Αβολονάκη και άλλους. Ανάμεσα στις κινηματογραφικές ταινίες, Vortex και Byron του Νίκο Κούνδουρου, Κραυγή των Γυναικών και Πρόβα του Ζήλτα Σεν. Το Beloved του Κοσμάτου, ο φόβος του Κώστα Μανουσάκη, η επιχείρηση Απόλλων που είπαμε και νωρίτερα του Γιώργου Σκανελάκη, η μοίρα ενός αθώου του Γρηγόρη Γεωργίου, όπου λαμβάνει και βραβείο μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Το 1980 ξεκινά την προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στη μουσική του, στον κόσμο των νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αρμονικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας από τα έργα ενόργανης μουσικής. Μπορούν να σημειωθούν το κονσέρτο Ραψοδία για λύρα και ορχήστρα, τα Μητρώα για ορχήστρα εν χόρδων, τις τετράδες, πέντε κουαρτέτα, δύο σονάτες, πέντε κομμάτια για βιολί και πιάνο, τις Ειρήνες, ορατόριο, τον κύκλο τραγουδιών Φίλοι που φεύγουν σε ποιήση Νίκου Καρούζου, Μανώλη Αναγνωστά και Αντρέα Εμπειρίκου, και τα πέντε στάσιμα επισκηνής σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη. Για να πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο που θα αργήσει λίγο, θα ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο στη συλλογή 30 επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου η Βασιλική Λαβίνα ερμήνευσε τα παραπονεμένα λόγια.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Βασιλική Ραβίνα από το 1980. Η πρώτη εκτέλεση φυσικά ανήκει στον Γιώργο Νταλάρα δύο χρόνια νωρίτερα. Εκ παραδρομής είπα ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε δύο χρόνια νωρίτερα, ένα χρόνο νωρίτερα, το 1979, στο άλμπουμ Σεργέννη στον κόσμο, με ερμηνευτή, συγγνώμη, τον Γιώργο Νταλάρα, σε στίχους, φυσικά δεν είπα, του Μάνου Ελευθερίου, αυτό για τα παραπονεμένα λόγια. Ναι, Μάκη από το Ηράκλειο, νομίζω ότι σου απάντησα. Καλημέρα στο Χρυσοστό Μοσχάτο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα, για τα καλά σου λόγια. Τι άλλο πρέπει να πω. Ναι, Ιανουαρίου του 1981, ο Γιάννης Μαρκόπουλος ενώνει τη ζωή του με την τραγουδίστρια και συνεργάτηδά του Βασιλική Λαβίνα. Γεννιέται η κόρη του Σελένη. Για μια περίοδο συνθέτης αποζητεί μια πιο ιδιωτική ζωή με την οικογένειά του, ενώ ξεκινά προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στην μουσική του, στον κορμό νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αρμονικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας. Θα πάμε στο 1981, στο άλμπουμ «Ορίζοντες». Πάλι την Βασιλική Λαβίνα θα ακούσουμε στο κομμάτι με τίτλο «Τραγουδό, τραγουδό».

σε ποίηση του Γιώργου Σκούρτη, η Βασιλική Λαβίνα, τραγουδό. Και πάμε στο 1983, το άλμπουμ Παράθυρο στη Μεσόγειο. Χαραλάμπος Γαργανουράκης, προσκυνώ τη χάρη σου, λάε μου.

1983, παράθυρο στη Μεσόγειο. Η στίχη, έλα ρε Παναγιώτη, η στίχη του Μιχάλη Σταυρακάκη, αλλιώς Νιδιώτη, η φωνή του Χαραλαμπού Γαργανουράκη, προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου. Και κάπως έτσι θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα. Για να επιστρέψουμε γρήγορα να δούμε τι θα προλάβουμε στο τελευταίο μας ημίωρο.

1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αιρινή Συμφωνία. Η Αιρινή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό ερωτικό γεμάτο με όλα τα χρώματα της Ήρυδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του επερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις. Και...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το 1984 ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσιάζει το άλμπουμ «Περάστε κόσμε». Πρόκειται για ήδη υπάρχοντα κομμάτια του συνθέτη, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε μια παράσταση. 12 τραγούδια για παράσταση είναι ο υπότιτλος στην ουσία. Εκεί υπάρχει η ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά μαζί με την 40μελή χοροδία του Αντώνη Κοντογεωργίου. Επέλεξα να ακούσουμε το «Χίλια μύρια κύματα».

δεν κατάφερα να βρω πουθενά αυτή την εκτέλεση στο YouTube. Δεν έχει σημασία. Η στίχη του Κώστα Μύρη, του Κώστα Γεώργου Σόπουλου. Λοιπόν, χίλια μύρια κύματα από τον Βασίλη Σκουλά. 1985, το άλμπουμ Ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το Ζερβουδάκι, την Κατερίνα Κόρου και τους νέους επιβάτες στο ώρα 0.

Λοιπόν, τότε ο Δημήτρης Ερουδάκης ήταν στο γκρουπ Νέοι Επιβάτες, η Κατερίνα Κόρου μαζί τους. Το άλμπουμ ρεπορτάζ, στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Ώρα 0. Πάμε στο 1987, εκεί έρχεται η δικιά μου πρώτη επαφή με την μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, εκτός από τις ραδιοφωνικές πιθανότητα μεταδόσεις του «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», που εντάξει υπάρχει έτσι σαν ανάμνηση. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν πολλές επανεκτελέσεις, πολλά έτσι, πώς να το πούμε, medley, σωστά, αυτή είναι η σωστή λέξη, medley, όπου μικρά κομμάτια μπαίνουν με καινούριους ερμηνευτές. Θέλω να ακούσουμε 2-3 κομμάτια, 4 έχω επιλέξει, για να φύγουμε να πάμε προς το τέλος με άλλες δύο δουλειές, οι οποίες από εκεί και πέρα είναι tributes στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. 1987, Τολμηρή επικοινωνία. Ο Άγγελος Διονυσίου, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι, ερμηνεύει το «Πού θα πάμε». Τέτοιο

Ήταν φίλοι μαζεμένοι, άδειασε το μαγαζί και τα λέγαμε. Ότι δηλαδή μπορούσε και ο Γιώργης και ο Αντώνης και ο Ελπιδοφόρος να ξαναβρούμε τα πράγματα, πώς να σου το πω, να ξαναρχίσουμε. Δεν μπορώ να στα πω όλα.

ήχους του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο Άγγελος Διονυσίου. Πού θα πάμε? Δεν έχουμε ακούσει καθόλου τη φωνή του συνθέτη. Θα το κάνουμε τώρα.

Μάλιστα, τα λόγια και τα χρόνια με τον συνθέτη στην ερμηνεία, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Έχουμε να τεχιάσει 20 φορές ένα πρωί, λέει. Δύο λέξεις για την εκπομπή Ανάταση Ψυχής. Ο Μάικς από το Ηράκλειο λέει ότι είναι από τις καλύτερες εκπομπές. Καλημέρα στο Δημήτρη στην Άρτα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Βασίλη από την Ικαρία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε χωρίς χρέος στην κοινωνία. Στο πέραμα εξακολουθούν να φεύγουν χαμογελαστοί εργάτες. Εντός εισαγωγικών αυτό. Γι' αυτό την παλάτα του Μανουραδόρου. Οπότε μπορείς, σε παρακαλώ, τα έχεις από τη Μεσοπέλαγα. Ίσως την επόμενη εβδομάδα, τάκι μου. Καλές θάλασσες. Καλημέρα. Πάνω άλλος ένας τεράστιος έφυγε. Αν δεν κάνω λάθος, είχε καταγωγή από την Ιερά Πέτρα. Ο Μαρκόπουλος, ναι, Γιώργο, ο πατέρας του ήταν από την Ιερά Πέτρα. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Ηράκλειο. Ο Μάνος, φίλος ο Μάνος ο Σουριάς, είναι συντονισμένος και παρακολουθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό το αφιερώμα ήταν βάλσαμο, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα στο Λεωνάρδο και την οικογένεια. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Και στον Νικολό τον Μπαγκανίνη. Σπάνια μιλάω σοβαρά. Εντάξει. Εντάξει, ξαναλέω, ήταν πρόχειρο αυτό που συνέβη σήμερα. Το πήγαινα για καμιά ωρίτσα, μας βγήκε δύο ώρο και έκοψα και κομμάτια. Μένουμε το 1987. Μάθε το ζήτο ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στο κομμάτι.

στοίχη του Γιώργου Χρονά, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στις δεύτερες φωνές, στους ψήφιους. Μάθε το, ζήτω, κλείνουμε το άλμπουμ φυσικά. Στίχους του Δημήτρη Βάρου, η Μαρία Φωτίου και ο Παύλος Σιδηρόπουλος στον ηλεκτρικό θησέα.

Κάποιος αναρωτιέται, η Νάνση αναρωτιέται μετά για τα τραγούδια πως φτάσαμε να γίνουμε τόσο αμέτωχοι σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Άνοιγοντας τηλεοράσεις, η Νάνση μου είναι πολύ άπλη. Η Ερμηνεία δυστυχώς. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα στον Πίλια στην Πρέβεζα, σας ευχαριστώ.

Νομίζω, Νάνση, ότι μέσα σε αυτά που ακούμε από τον... από τους στίχους του Δημήτρη Βάρου παίρνεις και τις απαντήσεις περί αμέτωχης κοινωνίας.

Καλημέρα και στην Έλενα. Και on demand και στις επαναλήψεις θα υπάρξει σιγά σιγά. Καλημέρα και στον Brighton, στην Ατάσα. Βρες ένα χορηγό ρε παιδί μου, λέει, να ταιριάζει στην εκπομπή, ένα γραφείο κηδιών, μια κάβα ποτών, έστω ένα φαρμακείο. Να το προσπαθήσουμε προς το παρόν. Βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, ευχαριστούμε. Level 69, ευχαριστούμε. Μπαράγκα Καφέ, ευχαριστούμε.

Καλημέρα Πέτρος, από το 59 έχει να φανείτε υπέροχο κομμάτι, μπράβο. Λέει, καλημέρα στη Γιάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε σιγά σιγά. Το 2000 κυκλοφόρησε ένα tribute στον Γιάννη Μαρκόπουλο με τίτλο 18. Εκεί ο Τζίνις Πανούσης με τον δικό τρόπο ερμήνευσε το χρώματα και αρώματα ή αλλιώς την εικόνα σου.

στίχη του Μιχάλη Κατσάρου. Πρώτη κυκλοφορία το 1972 με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη φυσικά.

καλημέρα και στην Αντίπαρο. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την σημερινή ακρόαση. Βγήκε 2 ώρα τελικά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε.

τύχη να έχετε. Ή να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης εκτάκτος για ένα δύο ώρο μέχρι τις 12. Εμείς τα λέμε εμείς την εβδομάδα στο πρωινό και Σαββατοκύριακο κανονικά. Ο Σάββατος σταμάτησε μορφωνίως εδώ στο στούντιο.

πριν κλείσω να σας πω ότι υπάρχει και ένα tribute των Vox το 2008, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου. Με το δικό τους τρόπο, αξίζει να το ψάξετε, να το παρακολουθείτε, να το βρείτε, να ακούσετε. Την οπτική του συγκροτήματος είχα κομμάτι, δεν το πρόλαβα. Σας καλημερίζω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνθέτη για όσα άφησε πίσω του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: Come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is...
6: Jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club της Παρασκευής που ξεκινάει. Ένα Fight Club, ως γνωστόν, διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, ισοσταθμίσεις και διάφορα άλλα ωραία πράγματα πρέπει να γίνουν για να ακούσουμε αυτά που θα ακούσουμε. Η Κωνσταντίνα Πανούτη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, για όσοι δεν το έχετε δει από τις social mediaικές μας αναφορές, κάνουμε ένα αφιέρωμα που πραγματικά θα έπρεπε ή θα μπορούσε να έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια. Δεν πειράζει, γίνεται σήμερα, πάντα είναι ωραίο, όποτε και να γίνεται. Ένα αφιέρωμα στο Βασίλη είναι πάντα καλοδεχούμενο. Σε κάθε περίπτωση θα πει κάποιος, ένα αφιέρωμα στο Βασίλη, τι πάει να πει ένα, πώς θα τη βγάλεις με ένα αφιέρωμα στο Βασίλη. Εντάξει, θα δούμε. Ναι, το υλικό για αφιερώματα στο Βασίλη είναι πολύ, είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε διαλέξει 22 τραγούδια, ελπίζω θα προλάβουν να ακουστούν όλα. Χαρακτηριστικά για τον Βασίλη, για τον οποίο νομίζω ότι έχουν υποθεί τα περισσότερα πράγματα που πρέπει να υποθούν. Αν και δεν χρειάζεται κιόλας, διότι το Βασίλη Παπακοσταντίνος στην πραγματικότητα τον κουβαλάμε μέσα μας. Φέτος είχαμε και τη χαρά να τον δούμε να κλείνει τα 50 του χρόνια στη σκογραφία, να κάνει την πολύ ωραία αυτή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Ο Βασίλης, απλώς θέλω να πω έτσι πριν ξεκινήσουμε, ότι έχει το εξής μαγικό, ότι είναι ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχει συνοδεύσει τις εφηβείες πολλών γενεών. Δεν σημαίνει στη δικιά μας εφηβεία, αλλά και τις εφηβείες των επόμενων. Και με κάποιο τρόπο είναι ένας καλλιτέχνης, τα τραγούδια και οι ερμηνείες του οποίου και τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται στα τραγούδια του αγγίζουν για κάποιο λόγο περισσότερο τους εφήβους και τους νέους. Αυτό είναι ένα πραγματικό κατόρθωμα, ένα παράσημο για τον Βασίλη, ο οποίος έμεινε και αναλύωτος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, η φωνή του κυρίως, με αυτό το έρινο, με αυτό το υπέροχο γρέζι. Ο Βασίλης, εν πάση περιπτώσει, είναι από αυτούς τους ελάχιστους θαυμάσιους τραγουδιστές που κατάφερε να βρει λόγια για να μας εκφράσουν όταν δεν τα βρίσκαμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή βόλτα στη δισκογραφία του Βασίλη. Κυρίως θα ασχοληθούμε με τη δεκαετία του 80, από αυτή θα είναι τα περισσότερα τραγούδια, και λίγο 70 και λίγο 90 και κανένα δυο από τα τελευταία. Έτσι θα παίξουμε σήμερα. Δεν υπάρχουν παραγγελίες, ως γνωστόν, σε αυτές τις εκπομπές. Ξέρουμε, θα πείτε αυτά, ναι, δεν έβαλες αυτό το άλλο. Ξέρω, σε κάθε εκπομπή γίνεται. Μην ανησυχείτε. Να ξέρετε ότι βασανίστηκα όπως θα βασανιζόταν οποιοδήποτε από εσάς προσπαθούσε να φτιάξει μια λίστα για το Βασίλη και ότι δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται να λείπει αυτό, δεν γίνεται να λείπει το άλλο. Ναι, δεν γίνεται όντως. Πολλά να λείπουν, αλλά κάποια πρέπει να λείψουν. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε άλλο. Αράξτε, βάλτε τα ποτά σας, βάλτε τα ξεροκάρπια σας, ανοίχτε φωνή, βγείτε μπαλκόνι, δεν ξέρω τι θα κάνετε, όπου είστε. Λοιπόν, και πάμε και ξεκινάμε. Ο Βασίλης εμφανίστηκε στη δισκογραφία πάρα πολύ νωρίς, ως γνωστόν, το 72, για να καταλάβουμε τώρα την πρώτη του σύμμετοχή, στα 22 του, την πρώτη συμμετοχή σε δίσκο. Έτσι, ένα-δυο ψηλίκια, ένα πέρασμα είχε κάνει. Η πρώτη του εμφάνιση είναι το 74, στον Προδομένο Λαό του Μίκη Θεοδωράκη, μαζί με τη Χάρη Αλεξίου, με Μάνο Κατράκη, μέχρι και Αλέγκη Βουγιουκλάκη τραγουδάει στον δίσκο αυτόν. Ο Βασίλης των 70's ήταν περισσότερο πολιτικός, παύλα κοινωνικός, να το πούμε έτσι. Έτσι τσούλησε αυτή η δεκαετία. Προς το τέλος της κάνει συμμετοχή, το διαλέγει ο Θάνος Μικρούτσικος για να συμμετάσχει να πει δύο τραγούδια σε έναν σημαδιακό δίσκο για ολόκληρη την ελληνική δισκογραφία, βεβαίως τον Σταυρό του Νότου. Θα τα ακούσουμε και τα δύο τραγούδια, τα οποία λέει εκεί, ξεκινώντας από το φίλο μας τον Willy.

0: Παραμένουμε στο Σταυρό του Νότου, με αυτά τα 11 υπέροχα τραγούδια. Εντάξει, τα 8 τα είπε ο Γιάννης Κούτρας, η φωνή του τα σημάδεψε. Ένα η Εμιλία Σαρή, το μόνιμο, και τα άλλα δύο ο Βασίλης. Ακούσαμε τον Νέγρο Θερμαστή από τον Τζιμπουτί, τον περίφημο. Το άλλο τραγούδι έμελε να γίνει, ας πούμε, το πιο γνωστό του και η πρώτη του έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι που ακόμα ακούγεται με την ίδια πόρωση. Που θυμάμαι πριν από 30 περίπου χρόνια όταν σπούδασα στην Αγγλία. Ήταν ένας κριτικός συμφοιτητής μου, λοιπόν, ο Μανώλης. Καλό παιδί, προσπαθούσε να χρατζουνίσει την κιθάρα. Είχε έτσι πόσο τραγούδα, έτσι Ξυλούρι, αυτά, Κατσιμιχαίους και Βασίλη. Και προσπαθούσε να τραγουδήσει κιόλας. Όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά τέλος πάντων το έκανε. Το λοιπόν έκανε το εξής. Υπόθεση έλεγε ότι είχε πόρωση με το Βασίλη. Τραγουδούσε λοιπόν, έπαιζε το μαχαίρι. Και έλεγε, σκύψε και δες το, μια άγκυρα και ένα υπόσημο έχει. Του λέει ο Ρεμανόλη. Υπόσημο, Ρεμανόλη. Όχι υπόσημο. Ρε Μανώλη, δεν έχει νόημα, αγόρι μου, αυτό. Τι υπόσημο. Όχι, είναι υπόσημο το άλογο, ξέρω εγώ, της θάλασσας και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Ξέρουμε ότι είναι υπόσημο. Φύγαμε.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

1980 ο Μάνος Λοΐζος κυκλοφορεί τον πολύ πολύ καλό δίσκο Για μια μέρα ζωής, στο οποίο ακούγονται κομμάτια τα οποία μας συντροφεύουν μέχρι σήμερα, όπως η Κουτσή Κιθάρα, το Σύριαλ, το Σε Ψάχνω, το Η Μέρα Εκείνη Δεν Θα Αργήσει και πάρα πολλά ωραία κομμάτια. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συμμετέχει με 4 τραγούδια στον συγκεκριμένο δίσκο, το οποίο θα ακούσουμε 2, ένα δικό του και ένα του Λοΐζου. Θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, το «Κι αν είμαι ροκ», ο οποίος στίχους έχει γράψει Δώρα Σιτζάνη, η οποία συμμετέχει κιόλας στον δίσκο. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεταγγίζει πολλά θέματα. Υπάρχει αναφορά, και τα παιδιά της εποχής εκεί θα τα καταλαβαίνουν, στο τέλος του πρώτου κουπλέ, στο αναφρανίλ και το τρεπτιζόλ, τα οποία ήταν δύο αντικαταθλιπτικά της εποχής, πάρα πολύ γνωστά και διαδεδομένα. Το τραγούδι εξελίσσεται και φτάνει στο τελευταίο του κουπλέ, στον πραγματικό λόγο ύπαρξής του και στην αφιέρωσή του. Είναι βεβαίως αφιερωμένο στο Βίκτορ Χάρα. Ο Βίκτορ Χάρα, ο Μπομπ Ντίλαν, α το πούμε έτσι, της Λατινικής Αμερικής, χιλιανός ακτιβιστής και λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος δολοφονήθηκε βάναυσα από τη χούντα του Πινοσέτ. Την έχουμε ξαναπεί την ιστορία, αξίζει πραγματικά να τη διαβάσετε, αλλά περισσότερο απ' όλα αξίζει να ακούσουμε το τραγούδι.

τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Καλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριάντα.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ένα μικρό αφιέρωμα στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και μπαίνουμε τώρα στην πολύ δυνατή περίοδο του Βασίλη, στα έτη δηλαδή. Πάω στο 1982, όπου βγαίνει το Φοβάμαι. Το Φοβάμαι είναι ουσιαστικά ο δίσκος με τον οποίο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου γυρίζει την καριέρα του και καθορίζεται πλέον στη συνείδηση του κόσμου ως ροκ τραγουδιστής και συναυλιακός καλλιτέχνης αργότερα, αλλά τέλος πάντων δίνει το στίγμα του. Το στίγμα του το δίνει με αυτόν τον δίσκο, το Φοβάμαι. Ένας δίσκος γεμάτος επιτυχίες, γεμάτος υπέροχα τραγούδια και ερμηνείες. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια από αυτό το δίσκο, ξεκινώντας από το μόνιμο.

από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή με

στον ίδιο δίσκο, αλλά ένα πολύ γνωστό υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο στον γαλλικό Μάη του 68, ίσως το σημαντικότερο επαναστατικό γεγονός του 20ου αιώνα, υπό την έννοια ότι ήταν μια παλαϊκή εξέγερση.

Παραμένουμε στο 82, παραμένουμε στο φοβάμαι και πάμε σε ένα από τα πιο εμβληματικά πραγματικά τραγούδια του Βασίλη. Ένα τραγούδι το οποίο έδωσε την καλύτερη, θλιβερή μεν πολύ, αλλά καλύτερη εικόνα ενός από τα δύο πράγματα που θέρισαν εκείνη τη δεκαετία. Αυτά τα πράγματα που θέρισαν εκείνη τη δεκαετία ήταν τα ναρκωτικά και τα δυστυχήματα με μηχανές. Η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη και από τα δύο. Για το δεύτερο.

0: μιλάει ο Κουρσάρος, σε στίχους του συγγραφέα Παύλου Μάτεση και μουσική του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Στην άσφαλτο Κουρσάρος με καράβι τη μοτοσυκλέτα, πατιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

Τον ίδιο δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι πολύ σκοτεινό. Πολύ ερωτικά σκοτεινό. Πολύ δύσκολο, πολύ ζώρικο. Ένα τραγούδι το οποίο οι στίχοι θυμίζουν καταραμένους ποιητές. Τσιρεμπό, Μποντλέρ, ξέρω εγώ, Απολινέρ, τέτοια πράγματα. Μόνο αυτούς τους στίχους, γιατί μερικές φορές τι γίνεται, τους έχει γράψει ο Σάκης Μπουλάς. Ο Σάκης Μπουλάς, ναι, που έχει γράψει το Άλι Μπαμπά, το Ζαμανφού, ξέρω εγώ, τον Μπριγιόλ, το Ρέγκε και Λακέρδε, το Τσικαμπούμ, ξέρω και όλα αυτά. Ο ίδιος Σάκης Μπουλάς έγραψε το υπέροχο Σεμπάστιαν.

Θα κλείσουμε την ώρα και το φοβάμαι με τη Στέλλα, ένα επίσης από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Βασίλη, σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη εδώ και στίχους του Γιώργου Οικονομέα. Ναι, αυτού του Γιώργου Οικονομέα που φαντάζεστε. Με αυτό θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων των 11 και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα με τραγούδια από τη διαίρεση.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

Δεύτερο Fight Club, δεύτερο του αφιερώματος στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μπήκαμε με διαίρεση, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στο 1984. Ακούσαμε τον πρώτο και θα ακούσουμε άλλα δύο πολύ ωραία τραγούδια από τον ίδιο δίσκο. Το πρώτο είναι πασίγνωστο επίσης. Το πρώτο τραγούδι του Βασίλη πασίγνωστα είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Μια διασκευή στο στο τραγούδι The Revolution του Chris DeBerg, όπως διασκευή ήταν και το Sebastian βεβαίως που ακούσαμε προηγουμένως, στο οποίο δεν υπάρχω την ειδική διασκευή στους στίχους, έχει κάνει η Λίνα Νικολακοπούλου.

ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αν αντίρρηση μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία.

και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Προχωράμε λίγο παρακάτω. Πάμε 3 χρόνια μετά, το 1987, κυκλοφορεί ο δίσκος «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», στον οποίο δίσκο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ερμηνεύει σε στίχους της Αφροδίτης Μάνου και μουσική δική του ένα ωραιότατο, πάρα πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι.

1988 ο Βασίλης κυκλοφορεί άλλον έναν εμβληματικό δίσκο, ίσως το δίσκο με τα πιο πορωτικά του κομμάτια, και ένα δίσκο του οποίου το ομώνυμο τραγούδι, τα χαιρετίσματα δηλαδή, το οποίο θα ακούσουμε και πρώτο, τον φέρνει νομίζω και οριστικά και αμετάκλητα απέναντι από την εξουσία και στις καρδιές όλων όσων νιώθουν ανυπόταχτοι.

Στον ίδιο δίσκο τα χαιρετίσματα τα λέει το 1988. Ο Βασίλης κάνει και μία αφιέρωση στον καλό του φίλο, τον πολύ βασανισμένο Νικόλα Άσημο, ο οποίος την ίδια χρονιά, τον Μάρτιο του 88, είχε αυτοκτονήσει, βάζοντας μέσα ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Νικόλα Άσημου. Ένα υπέροχο τραγούδι, το αγαπάω και διαφορώ.

σκέψαν και σένα, ναι, τα ξώτικα. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν πως μου δίλυγες στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λεπτό.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Στον ίδιο δίσκο ακριβώς ό,τι είπαμε πριν συμβαίνει μία ακόμα φορά. Βασίλης λέει ακόμα ένα τραγούδι του Νικόλα Άσημου. Για ένα πολύ ένα τραγούδι που θυμίζει πολύ περισσότερο Άσημο, να το πούμε, από το προηγούμενο. Το περίφημο, το λέμε μέχρι σήμερα, το λέμε, γιατί δεν λέει Παπαντρέου και λέει Παπαντρέου. Γιατί λέει Παπαντρέου, γιατί έτσι έβγαινε ο στίχος. Τι να κάνουμε. Και να σου πω και κάτι. Στην εκτέλεσή του ο Άσημος δεν λέει τον Ποπάη, το Ζωρό, λέει τον Ευρέν. Το Ζωρό. Ο Ευρέν, παλιός Τούρκος στρατηγός, εν πάση περιπτώσει. Πάμε, καθαρέω.

Πάμε λιγάκι. Να προλάβουμε, μπαίνουμε στα 90s. Πάμε στο 1992, πάμε στη Σφεντόνα. Και ξέρετε τι θα ακούσουμε από τη Σφεντόνα. Το ομώνυμο, το αυτοβιογραφικό.

Το 1994 ο Βασίλης κυκλοφορεί το δίσκο «Δε σηκώνει» με διάφορα ωραία μέσα, την Οδό Ελλήνων, το Ιδεασόντος και πολλά ωραία κομμάτια. Δεν προλαβαίνουμε όλα τι να τα κάνουμε. Ανάμεσα στα οποία το υπέροχο Πουέρτο Ρίκο με τους στίχους που έχουν μείνει αρκετοί στίχοι από εδώ, είτε τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέτρα μας πριν να μας φέρει εκείνο στα δικά του. Ακυρίως το αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον λέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: Το επόμενο τραγούδι, τρίτο από το τέλος, το είδαμε σε δισκογραφία του Βασίλη το 1995. Το έβαλε στο δίσκο με τη λόγη Μπαλάντες του Βασίλη. Βεβαίως είναι τραγούδι του 1974, πολύ παλαιότερο. Είναι τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Είναι τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια του δρόμου». Ένα τραγούδι που όλοι προσπαθούν να το πούν πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι σημαντικό. Ο Μάνος Λοΐζου το έχει πει πάρα πολύ ωραία, αλλά και ο Βασίλης το έχει πει πάρα πολύ ωραία, και είναι για το Κομμαντάντε.

Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια 21ου αιώνα. Έτσι, για να περάσουμε να έχουμε και ένα δείγμα από αυτά. Ξέρω ότι δεν φτάνουν, ξέρω ότι δεν φτάνουν σε κανέναν μας. Λοιπόν, το 2007, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου κυκλοφορεί το δίσκο με τοπική, με πόλικα τραγούδια, καμιά 15αριά. Αρκετά πολύ ωραία. Ωραιότερο όλων. Όμως, το τραγούδι Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Μια υπέροχη μπαλάντα, εξαιρετικά αφιερωμένη σε αυτήν που τα φιλιά της στο λαιμό μου μοιάζουν με θαύματα.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους και έκανε όλα τα απαραίτητα πράγματα για να φτάσουν τα τραγούδια του Βασίλη Παπακοσταντίνου όπως πρέπει στα αυτιά σας, την Κωνσταντίνα Πανούτσου που να συνοργάνωσε την επιμέλεια της παραγωγής και σιγοτραγούδαει κιόλας. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από το δίσκο του Βασίλη, το παιχνίδι παίζεται του 2010. Ένα τραγούδι που είναι παλιό βέβαια, είναι τραγούδι του 62 του Σάρλ Αζναβούρ, το «La Mama». Ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τους ελληνικούς στίχους και αξίζει μετά που θα το ακούσετε, αν δεν το έχετε δει, να ψάξετε να βρείτε και την ερμηνεία του στο YouTube, η οποία είναι συγκλονιστική. Δεν φτάνει τόσος Βασίλης, ήταν πολύ λίγος, το ξέρω, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνω, μάνα μου, ένα-δύο ώρα ήταν. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.

The game is over.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στην εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη, στην ηχοληψία, την τεχνική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές. Και σήμερα θα είναι ο Πάνος Ρήλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8. Σε μια ημέρα που γενικώς η κατάσταση σε αρκετές περιοχές της χώρας δεν είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια δύσκολη ακόμα ημέρα για αρκετό κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα από το μεσημέρι που θα κοπάσουν οι ανέμοι θα βελτιωθεί όλη αυτή η εικόνα, κυρίως στην Αττικοβιωτία, γιατί όλο αυτό το μέτωπο που ξεκίνησε από το Πόρτο Γεμενό αρχίζει να φτάνει τώρα στα σύνορα της Δυτικής Αττικής, στην περιοχή της Ψάθας, και όλο αυτό το πράγμα έχει γίνει δύσκολο για αρκετό κόσμο που αναγκάζεται να εκενώσει τις περιοχές, τα σπίτια, τις περιουσίες του, να ψάξει να βρει έναν τρόπο διαφυγής για να μην κινδυνεύσει εκείνος, οι άνθρωποι του, τα ζωάκια τους, γιατί έχει γίνει και μια τεράστια επιχείρηση να σωθούν και διάφορα ζώα, σκυλιά, γατιά και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Θες, ας πούμε, έβλεπα κάτι πλάνα από την τηλεόραση του Sky που υπήρχαν κάποια εγκλωβισμένα, κυριολεκτικά και ούτε καν εισαγωγικά, κάτσικάκια, προβατάκια και αυτά σε μια περιοχή εκεί πέρα στο Πόρτο Γερμενό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η όλη συνθήκη για τους ανθρώπους εκεί πέρα που αναγκάζονται να κάνουν αυτό το πράγμα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές που είναι από την πρώτη στιγμή στην μάχη και καταβάλουν τεράστια προσπάθεια να ηρεμήσουν τις φωτιές. Δυστυχώς δεν είναι πολύ επιτυχημένη η όλη προσπάθεια, όχι λόγω των ενεργειών τους, αλλά λόγω των συνθήκων που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σας κρατήσουμε παρέα, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις συνθήκες, έστω λίγο να ξεφύγει το μυαλό, να ευχηθούμε αυτό που είπα και στην αρχή, να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό η παύση του ανέμου και να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους εκεί πέρα που δίνουν και τη μάχη και τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν. Έχουν οι δυνάμεις του λιμενικού και της αστυνομίας συνδράμει στο πλαίσιο του, γιατί αρκετοί φύγαν και με βάρκες, αυτό που, ας πούμε, που δεν είχε γίνει στο μάτι, η άμεση προσέλευση των αρχών για να μπορέσουν να σώσουν κόσμο. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται το πάθημα έγινε μάθημα και άμεσα κινητοποιούνται οι αρχές και οι δυνάμεις για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο που έχει πραγματικά αυτήν την ανάγκη. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας που έχουν έρθει από το φίλο μας τον Μάκη που λέει: «Βρα, καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια και καλή Κυριακή, με υγεία, Μάκης Περιστέρι 7. Φεύγουμε από το Περιστέρι, πάμε στα Χανιά, στην πατρίδα του παππού που μας καλημερίζει ο Βίρονας. Από τα Χανιά πάμε στην Βόρεια Εύβοια, στη Λίμνη, εκεί πέρα ο φίλος μας ο Γιάννης μας καλημερίζει και μας εύχεται να είμαστε καλά, και εσύ φίλε Γιάννη να είσαι καλά».
1: Πέρασε και από τα μέρη του φέτος.
0: Πέρασε. Τρόμαξε λέω, τι έγινε, και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Πάμε σε ένα πιο ανάλαφρο μήνυμα του φίλου μας του επόπτη της ασφάλτου που λέει: «Έκτακτο στην Ελήφθη Αντιλιακό, επειδή πολλούσε προστασία».
1: Oh.
0: Καλά του κάνανε. Oh. Δεν θέλουμε τέτοια μπλεξίματα. Και ο φίλος μου ο Δημήτρης, με τον οποίο χθες περάσαμε το απόγευμά μας, από τις 6 νομίζω μέχρι το βραδάκι πήγαμε, πιάμε καφεδάκι, φάγαμε παρέα, είδαμε ταινία. Περάσαμε ωραία με την Μαρία και με τον Τζόι, ο οποίος μεγαλώνει και αρχίζει και γίνεται υπάκουο παιδί.
1: Α, νόμιζα να φεργεύει.
0: Όχι, φεργεύει, δεν μπορεί να φεργεύσει αυτό το σκυλί. Είναι πολύ μικρούλι.
1: Τα μικρόσωμα, αλήθεια. Τα μικρόσωμα φεργεύουν περισσότερο.
0: Όχι, ρε, είναι πολύ καλό παιδάκι. Είναι πολύ καλό παιδί. Του λες κάτσε και κάθεται. Πάει να κάνει τα δικά του, αλλά έτσι και σηκωθεί η Μαρία, είναι σαν τον Κουταλιανό. Στην κυρά του μπρος είναι κύριος ο Τζόι. Και έφαγε μία αιμονή με τα παπούτσια μου. Ήθελε να δάγκωσει και του κάνει η Μαρία μη. Λοιπόν, ο εκπαιδευτής του Τζο είναι εθελοντής στην πολιτική προστασία και πηγαίνει για τη διάσωση των ζώων. Ναι, μου το είπε και χθες ο φίλος μου, ο φίλος μας, γιατί είναι και του Ρήλου, ο Δημήτρης, ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να βοηθήσει και αυτός όπως μπορεί σε αυτήν τη δύσκολη συνθήκη. Ο φίλος εδώ πέρα λέει, η καραμέλα με το μάτι, όταν 7 χρόνια έχει καεί όλη η Ελλάδα, δάση, σπίτια, περιουσίες, άνθρωποι, κάπου να σταματήσει. Φίλε μου καλέ.
1: Δεν μπορεί μια καταστροφή με 100 ανθρώπους νεκρούς να
0: αυτό,
1: σταματήσει.
0: Φίλε μου καλέ. Όταν έχουμε χάσει 104 ανθρώπους, 104 ανθρώπους, δεν ξέρω αν διανοείσαι το μέγεθος της τραγωδίας. Σίγουρα, όταν έχουν χαθεί δάσεις, περιουσίες και οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό. Αλλά έχουν χαθεί 104 άνθρωποι. 104 άνθρωποι. Ήταν τεράστια η τραγωδία στο μάτι. Και ο τρόπος που λειτουργήσαν οι αρχές εκείνη την ώρα. Πάρα πολύ άσχημος. Αργήσαν να συνδράμουν είτε από το μάτι ή την άλλη παραλία. Πώς ήταν το κόκκινο. Τέλος πάντων, τώρα έχει κολλήσει το μυαλό.
1: Το
0: κόκκινο λιμανάκι. Που αργήσαν πάρα πολύ να φτάσουν στην παραλία και αρκετοί δεν τα κατάφεραν και από τις φωτιές και από τους καπνούς που βγαίναν κάτω.
1: Στην κακή δόμηση, τις μάντρες τις παράνομες, τις θυσμένες.
0: Οπότε
1: εκεί το μάτι δεν αποδόθηκαν ευθύνες ποτέ.
0: Ναι. Μόνο σε αυτόν που άναψε τη φωτιά, νομίζω, πάνω στο βουνό της Πεντέλης. Σε αυτόν τον...
1: Ξεκίνησε η φωτιά.
0: Τον κύριο που έκανε το λάθος. Σε αυτόν τον κύριο που έκανε το λάθος. Γι' αυτό λέμε, ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας όταν λέει μην κάνετε barbecue, μην κάνετε εργασίες, μην κάψετε ξερόχορτα, μην. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν έχετε σε ιδιαίτερη εκτίμηση το όλο σύστημα. Δεν είναι όλοι αυτοί. Ή δεν θέλετε να ακούσετε, αλλά όταν σας λένε μην το κάνετε, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουμε σε τέτοιες συνθήκες. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Δημήτρη από τα Βελέργια την Άβο, που καλημερίζει και εσένα πάνω.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρο. Να είσαι καλά και εσύ. Και από τον έναν Δημήτρη πάμε στον επόμενο. 26 Οκτωβρίου θα έχουμε πάρα πολλά γλυκά. Εδώ πέρα έχουμε τον ίδιο Αγία Παρασκευή, Βελέργια, Χαβούζα, χαμός γίνεται. Και πάμε από τον Δημήτρη τη Χαβούζα που λιγανμερίζει εμένα, εσένα και φυσικά το ακροατήριο. Πάμε στην Πάτρα, στη φίλη μας την Αγγελικούλα, στην οποία θα ζητήσω δημόσια να μου εξηγήσει το τι εννοεί, γιατί ήτανε πρωί και δεν καταλάβαινα αυτό που είδα που έχει στείλει από τη μία μισή ώρα το ξημέρωμα. Οπότε εξήγησε το μου λίγο τι ακριβώς θέλεις, γιατί είναι λίγο διφορούμενο το μήνυμά σου. Και πάμε στον φίλο μας τον Αναστάση από το Σεντροπέ, που καλημερίζει και εύχεται να είμαστε καλά. Και εσύ, φίλε μου, και η οικογένειά σου και το παιδάκι σας, να είστε όλοι μα όλοι καλά, και εσείς εκεί πέρα στη Γαλλία περάσετε δύσκολα. Όχι ο Αναστάσης, αλλά οι φίλοι μας οι Γάλλοι που περάσανε δύσκολα, και η Γαλλία έχει στείλει πυροσβέστες και η Ρουμανία το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της, που είναι από την πρώτη στιγμή ξανά εδώ πέρα η Ρουμάνη, και αυτοί είναι φίλοι μας που συνδράμανε. Η Μελώνη έχει άλλα προβλήματα να κλείνει Σέγγεν για τη θεότητα που είναι στην άλλη άκρη της Μεσογείου, αλλά okay, δική της απόφαση είναι. Και σε μια χώρα που δεν συνορεύει καθόλου, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι η Ελλάδα με την Ιταλία, δεν έχει την Αλβανία, δεν έχει πάνω την Ελβετία, νομίζω είναι η επόμενη πάνω που συνορεύει. Παρ' όλα αυτά έκλεισε τη Σέγγιν. Okay, απόφασή της είναι. Λοιπόν, ο Μάκης κάνει το δικό του σχολείο, αλλά θα τοποθετηθώ σε αυτό που κάνει, για να το εξηγήσω και για κάποια πράγματα που λέει. Λέει ο Μάκης ότι ο Μάκης Περιστέρη, τα εννοώ, λέει ραφάλι, υποβρύχια, φρεγάτες και τα λοιπά, και όλα τα άλλα, να αυτό εννοεί. Όταν έχεις έναν γειτονά απέναντι που γενικώς δεν κάθεται πολύ φρόνημα και κάνει λόγο για γαλάζιες πατρίδες, για διάφορες καταστάσεις και δεν μπορείς να μην ενισχυθείς αμυντικά. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο, αντίστοιχα στη γερουσία της Αμερικής, δεν δίνουν έγκριση για να πάρει η Αμερική τα F-35 ή όποιο μαχητικό ή όπλο μπορεί να ζητάει από τους Αμερικάνους. Αντίθετα, οι Γερμανοί, που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δίνουν όπλα. Δεν μπορείς να είσαι άοπλος ή χωρίς εργαλεία στα χέρια σου σε περίπτωση που γίνει μια στραβή με αυτούς απέναντι. Και όχι με το λαό, με τον Ερντογάν και τους γύρω-γύρω του. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Σε δύο χώρες εντωμεταξύ που είναι στο ΝΑΤΟ. Που είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.
1: Καλά, να υπάρχει. Τα είδες με το ΝΑΤΟ, δεν είναι.
0: Ναι, όχι.
1: Θέλει και πολύ.
0: Ναι.
1: Να το διαλύσουν ή ένας να κάνει.
0: Καλά, ο ένας είναι που κάνει. Όπως ήταν και ο Ινφαντίνο που έκανε και την ήπια ουσιαστικά. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και καλά να πάθει κιόλας.
1: Άντε να τελειώνουμε με το γελίο.
0: Δηλαδή είναι πραγματικά αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Δεν γίνεται εξαιτίας ενός ανθρώπου ή δύο ανθρώπων, όπως έγινε τώρα η συνεννόηση Τραμπ Νετανιάχου, να επιτεθούν στο Ιράν, και όλες αυτές τις κατάστασεις την πληρώνει ο υπόλοιπος πλανήτης με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Εξαιτίας δύο ανθρώπων δεν θέλω να χαρακτηρίσω.
1: Ξέρεις τι έχει βγάλει ο γιος Τραμπ από όλο αυτό?
0: Ξέρω.
1: Τι έχει βγάλει?
0: Μα η όλη ιστορία ήταν για να την πάρει ο Κούσνερ, είναι το Μουντιάλ. Που είναι, νομίζω, γαμπρός του Τραμπ.
1: Στην Αλβανία ακόμα σκοτώνονται.
0: Και εκεί πέρα οι άνθρωποι στην Αλβανία για να μπορέσει να πάρει τα φιλέτα στο παραλιακό μέτωπο της Αλβανίας. Για έναν άνθρωπο τώρα όλη αυτή η ιστορία,
1: Έτσι είναι. Τα έχει
0: πάμε χτες το ξυντούρι, φίλε.
1: Όταν κάνεις κυβερνήτη έναν επιχειρηματία, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Για έναν άνθρωπο, τέλος πάντων. Να τα γιατί κόλλησε το ποντίκι. Λοιπόν, έχω πέρα τον τύπο του που κράζει και μας έχει ματιάσει. Λοιπόν.
1: Πάλι εδώ είναι ο ψυχασθενής, δεν έχω δει.
0: Ναι. Ο Μάκης λέει εδώ πέρα, συνεχίζει και λέει ότι όσο ζω ακούω για πόλεμο για Τουρκία και όλα τα άλλα στον αυτόματο. Είναι άλλο η αμυντική ενίσχυση. Είναι άλλο η αμυντική ενίσχυση και διαφορετικό το να φτιαχτεί η παιδεία μας, να έχουμε πυροσβέστες, να πάρουμε μέτρα, να ενισχυθούμε με εργαλεία για τις δασικές πυρκαγιές. Να. Συμφωνούμε. Δεν μπορείς να πάρεις να μου δίνεις 5.000 στους παπάδες και να παίρνεις τόσους αστυνομικούς και να μην υπάρχει καμία πρόληψη για πυροσβέστες.
1: 5.000 αστυνομικοί, 500 πυροσβέστες.
0: Αυτό δεν βγαίνει, ρε παιδί.
1: Η δύναμη της Αττικοβιωτίας.
0: Δεν βγαίνει η κατάσταση. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή όλοι εμείς που φορολογούμαστε, γιατί φορολογούμαστε πάρα πολύ άσχημα. Κάθισα τώρα, επειδή ήταν τέλος του μήνα πριν από 3 ημέρες, να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου και ως Σταύρος, αλλά και ως την εταιρεία που έχω. Και λέω, ρε φίλε, πληρώνω τόσα πράγματα. Οκ, καλώς τα πληρώνω. Πού πάνε για συντάξεις και μισθούς? Μόνο αυτό δηλαδή κάνουμε. Για να συντηρούμε ένα σύστημα που γερνάει κιόλας. Που δεν προσφέρεις τίποτα ώστε να δώσεις εργαλεία στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια, που έχουν ουσιαστικά μια γενιά 30 μέχρι 45 να είναι στα κάγκελα και να μην ξέρει πώς να ζει στην οικογένειά της, ή αν θέλει να κάνει οικογένεια να το σκέφτεται 2, 3 και 4 φορές πριν προχωρήσει σε μια σχέση. Βασίλη, πραγματικά σήκω και φύγει από την γραμμή, από την εκπομπή, πραγματικά, με τη βλακεία που έστειλες. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι έστειλες. Αν δεν έχεις καλά τα μυαλά σου, σήκω και φύγει από το και μην ξαναστείλεις μήνυμα με τις βλακίες που μου στέλνεις. Να βάλω συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Μετά να ρωτιέστε γιατί τον είχα κόψει.
0: Δεν είναι πλάκα αυτή η κατάσταση που ζούμε. που άνθρωποι κλαίνε από όλη αυτή τη συνθήκη. Λοιπόν, ο άλλος με συγκρίνει εμένα με την ομάδα Αλήθειας και αν είναι συντονισμένος στο Sport FM. Okay. Ένας άλλος λέει καλά τα λες. Για τις αστυνομικούς εδώ πέρα ένα άλλο μήνυμα. Ο Γιάννης από το Σίδνεϊ, για να το ελαφρύνει λίγο, λέει ρε μπαγάσα, ξεκίνησες από Μελώνη, πήγες στον Ερντογάν, πέρασες τον Ινφαντίνο, έχεις πάει στις φωτιές και εμείς εδώ στην Ξενιτιά. Deep, καμία αγάπη. Γιάννης Σίδνεϊ, 1,90, 90 κιλά, άτριχος. Γεια σου ρε Γιάννα, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά φίλε μου. Λοιπόν, και όπως ακούτε δεν έχω και πάρα πολύ όρεξη, γιατί όλη η κατάσταση αυτή είναι στενάχωρη. Είναι στενάχωρο το να βλέπεις τους ανθρώπους να δοκιμάζονται. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά η ίδια ιστορία. Που λες εσύ ότι δεν αναφέρομαι. Και τα είχα αναφέρει πριν από 2 εβδομάδες. Ότι το νου σας μην έχουμε πάλι τα ίδια πράγματα. Εγώ που είμαι η ομάδα Αλήθειας. Τόσο ανόητος είσαι. Που έχω αναφερθεί σε όλη τη φάση της μεταπολίτευσης. Γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, είναι όλοι όσοι έχουν περάσει. Όλοι όσοι έχουν περάσει. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, συγκυβερνήσεις, προσωρινές κυβερνήσεις, ο Τσίπρας, όλοι. Όλοι. Γιατί δεν υπάρχει καμία πρόληψη σε αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα ευρύτερο που κοιτάει γενικώς άλλα πράγματα από αυτά που είναι τα πρωτεύοντα. Όπως είναι η υγεία, η παιδεία, το να υπάρχουν πυροσβέστες για να μπορούν να συνδράμουν άμεσα στα πύρινα μέτωπα και δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα. Ή δεν μπορούν να κάνουν γιατί δεν τους το επιτρέπουν κάποιοι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Είναι μια τεράστια
1: συζήτηση. Όταν φυσάει με τέτοιο τρόπο, δεν μπορείς να κάνεις και πλάτη.
0: Και αυτό. Και έτσι καταστάσεις.
1: Η πρόληψη είναι το πρόβλημα. Η πρόληψη και οι δυνάμεις που στέλνεις μετά εκεί όσο μπορούν να περιορίσουν την κατάσταση. Όταν φυσάει με τέτοιο τρόπο και εγώ το πευκοδάσει. Τι.
0: Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Έτμοντ που λέει καλημέρα Σταύρο και πάνω. Γεια σου φιλαράκο μου και σε σένα. Να είσαι καλά. Άλλα μηνύματα εδώ πέρα στο κινητό δεν νομίζω να έχω. Να κάνω ένα τσέκ ακόμα στο Messenger. Λοιπόν, ναι, μου λέει εδώ πέρα ο επόπτης κάτι. Άστο, δεν θέλω να αναφερθώ επόπτη. Για το πρόσωπο που μου στέλνεις δεν θέλω να αναφερθώ. Για ακροατή αναφέρεται. Δεν θέλω να αναφερθώ. Τελείως με το συγκεκριμένο. Γιατί δεν καταλαβαίνει. Ο Νίκος από την Κυψέλη λέει καλημέρα σας. Άσε τα γεωπολιτικά. Με το ρίλο που έμπλεξες βάλε την κυρία Καβουρίνα που πάει τον Σπάρο στη Ραφίνα, λέει ο Νικόλας. Ναι, έχει δίκιο εδώ πέρα. Τα λεφτά πάνε για να παίρνουν οι φραπέδες και οι ξανθιές με τις Φεράρι. Ναι. Και να μην τα παίρνουν και οι άνθρωποι που τα δικαιούνται, ή να τους εκβιάζουν. Γιατί υπάρχουν και τέτοια κυκλώματα, όπως έχετε παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα, που υπάρχουν κυκλώματα σε διάφορα μέρη, κυρίως στην Κρήτη και σε κάποια άλλα ακόμα, που πηγαίνουν και εκβιάζουν ανθρώπους που έχουν εκτάσεις και τους λένε ότι αν δεν μου δώσεις την έκτασή σου, κανόνισε τι θα γίνει, συμβεί σε εσένα και την οικογένειά σου. Γιατί συμβαίνουν και αυτά. Που κάποιοι με την ανοχή των τοπικών αρχών νομίζουν ότι είναι αφεντικά της περιοχής, σερίφηδες. Και εκβιάζουν ανθρώπους που έχουν κάποιες εκτάσεις που τα πήραν οι ίδιοι, που τα πήραν από τους παππούδες τους κτλ. Και τους εκβιάζουν παρόλα αυτά. Και το κράτος δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Περνάμε νόμους το βράδυ. Okay. Που για μένα είναι απαράδεκτο να περνάς νόμους την ώρα που κοιμάται ο λαός. Αν θέλει την άποψή μου. Όποιος και αν είναι. Γιατί αυτό ξεκίνησε από την εποχή που είχαμε τα μνημόνια. Το συνέχισε ο Τσίπρας που πέρναγε στις 12 το βράδυ και συνεχίζεται τώρα και με την τωρινή κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση και δεν έχει να κάνει μόνο με την τωρινή. Ξεκίνησε από τα μνημόνια που ξεκίναγε μια διαδικασία που μιλάγανε και έφτανε 11.30 12 η ώρα και ο κόσμος ήταν απ' έξω. Και αντιδρούσε στα μνημόνια. Okay, αλλά δεν είναι μόνο τωρινό το φαινόμενο, είναι γενικό. Είναι τουλάχιστον μια δεκαετία. Λοιπόν. Τι άλλο έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, να σας κάνω και μια ενημέρωση, όπως έκανα και στο sportfm.gr, για να ξέρετε λίγο πώς είναι η κατάσταση στα πύρανα μέτωπα κτλ. Λίγο πριν από το ξημέρωμα υπήρξε ενημέρωση κτλ. Για τις αποκαρδιωτικές εικόνες, καθώς η πυρκαγιά κατακαίει την κατάφυτη πλευρά του Κυθερώνα από το Αλεποχώριο ως την παραλία της Ψάθας προς τα Μέγαρα. Η φωτιά βρίσκει καύσιμη ύλη και προχωρά με δύναμη φλογοβόλου, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε και η δημόσια τηλεόραση, σε ένα πολύτιμο κομμάτι της Δυτικής Αττικής, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν τιτάνια μάχη για να την ανακόψουν. Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, ενώ αρκετοί παραμένουν και παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη, καθώς κινδυνεύουν σπίτια από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Όταν το πύρινο μέτωπο πέρασε όλη την κορυφογραμμή του Κυθερώνα για να κάψει τουλάχιστον 3 σπίτια στον οικισμό. Η ταχύτητα που έσπρωξε ο άνεμος στην πυρκαγιά από το καλαμάκι Βιωτίας προκάλεσε τεράστια καταστροφή στο Πόρτο Γεμενό, ενώ το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε

Παντός, ενώ επιχείρησαν πριν βραδιάσει και ενάντια στους ανέμους 39 εναέρια μέσα. Υπήρξε μήνυμα από το 112 για εκένωση σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Δένιζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής, προκειμένου να προμακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Και η επόμενη μέρα στο πρώτο γεμενό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο καπνός έφτασε σε απόσταση 500 χιλιόμετρων από το Παρθένο Πευκόδασος, που κάηκε για πρώτη φορά. Πύρινο κτλ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υπάρχουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού λόγω της πυρκαγιάς. Η αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς το Πόρτο Γερμενό. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Δηλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Φιβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πρώτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Δηλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της οδού Κυθερώνος οικισμός Άγιος Νεκτάριος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία Ψάθας ρεύμα προς Ψάθα. Οπότε όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στο sportfm.gr για όποιον δεν πρόλαβε να ακούσει ή θέλει να ξαναδιαβάσει και να μπορέσει να ενημερωθεί για να ξέρει πώς να κινηθεί αν για τον οποιοδήποτε λόγο χρειάζεται να βρεθεί σε εκείνες τις περιοχές. Πηγαίνουμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και ό,τι άλλο έρθει εδώ πέρα και σε μηνύματα και θέλετε να πούμε.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία, την τεχνική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές είναι ο Πάνος Ρήλος. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με όλη αυτή την κατάσταση και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να συζητήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακάρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ζεμπίλα από την Κύπρο και σε όσους μας ακούτε από την αγαπημένη Κύπρο. Εύχομαι να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά εσείς βασικά, γιατί εμείς έχουμε να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο Γιάννης κάνει πλάκα και λέει: πάνω έχεις τσιτώσει το αγόρι. Με πληγώνει να τον ακούω έτσι. Κάνε κάτι.
1: Τι να κάνω.
0: Ήταν αρχίζει να με τρίβει. Για να ηρεμήσω. Λοιπόν. Ένας λέει: παίξε νότι γιατί θα κάνω παράπονα στο Βάιο. Λοιπόν. Το γνωστό μήνυμα που στέλνει εδώ πέρα και λέει: καλημέρα, ταβερνιάριδες. Για να πω το άλλο. Που λέει. Άλλο που έχει. Άλλο που έχει εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι, έχουμε έρθει διάφορα άλλα. Να πούμε καλημέρα και στο Μιχάλη από τον Κορυδαλό που λέει καλημέρα στην παρέα, καλή Κυριακή. Γεια σου Μιχάλη και σε σένα. Να είσαι καλά. Άλλο. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα, οπότε τελειώσαμε και τα μηνύματα εδώ πέρα. Να σας ενημερώσω ότι στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε από τις ειδήσεις που έχουν ανέβει από νωρίς, από τις 5 παρά είναι ο καιρός, τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, τηλεοπτικές μεταδόσεις και για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα, κυρίως στην πλευρά του Κιθερώνα, Δένιζα, Ψάθα κτλ. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να δείτε και αυτό που πάρουν νωρίτερα για τις αλλαγές που υπάρχουν στις τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν στις ευρύτερες περιοχές προς τα εκεί. Και στα Μέγαρα γενικώς είναι δύσκολη συνθήκη. Πιο νωρίς από ό,τι βλέπω γύρω στη 1.30 υπήρξε μια είδηση ότι υπάρχει πυρκαγιά και στην Κεφαλονιά και ότι υπάρχει μήνυμα ετοιμότητας από το 112, ότι χαρακτηρίστηκε η φωτιά στο Πρωτογερμανό για την πυρή διαστάση Megafire και όλα αυτά που είπαμε για τις κοινώσεις που υπήρχε η νεότερη ενημέρωση πριν από λίγη ώρα. Αυτά από τις ενημερώσεις και στο Ευρωμπάσκετ κάτω το 18 βλέπετε ο τελικός θα είναι Σλοβενία-Ιταλία. Τα πιτσιρίκια εκεί πέρα πρέπει να είναι σήμερα τελικώς, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, και οι δικοί μας πρέπει να παίζουν σήμερα με την Τουρκία ή την... δεν θυμάμαι με ποιον παίζουν, αλλά τα κοιτάσουμε να δω με ποιον παίζουν, με ποιον παίζει η εθνική. Δεν το βρίσκω τώρα, τέλος πάντων θα το βρω και θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Τι άλλο έχει πρέπει. Ένας φίλος καλημερίζει και λέει: καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή. Καλημέρα και σε σένα που δεν μας γράφεις το όνομά σου. Ένας κάνει πλάκα και λέει: Ρήλο, προσλαμβάνεσαι Σταύρο, απολύεσαι για τις μουσικές επιλογές προφανώς. Δεν είναι ρήλος, είναι θρύλος. Πρέπει να είναι ο ίδιος που το λέει. Και τι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Θα ήθελα να βρω μια την εθνική, θα ψάξω μια από το εξκόρσπας και έχει εκεί πέρα, το οποίο όπως πάντα κολλάει όταν το έχεις ανάγκη και θέλει να κάνει verification. Τι verification να μου κάνεις, τι μπορεί με, μου λέει επαληφέρεις αν είστε άνθρωπος, όχι είμαι ζόμπι. Έξαλλος με αυτό το δίκιο. Και δεν το έχει μόνο αυτό το σετ, το έχουν πάρα πολλά. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα παίξουμε. Με τους Σλοβάκους παίζουμε στις 6.30 ώρα και θα κρυφθεί αν θα περάσει η εθνική μας ομάδα, αυτή που είναι 118, στο παγκόσμιο, που είναι τώρα ευρωμπάσκετ αυτό, αν θα περάσει στο παγκόσμιο κάτω τα 19 ετών. Αν κερδίσουμε τους Σλοβάκους, τα πιτσιρίκια, θα κλείσουν και θέση για το επόμενο τουρνουά που είναι σε ένα χρόνο ουσιαστικά, και αυτή η ομάδα θα μπορέσει να συνεχίσει στην επόμενη διοργάνωση. Μακάρι να τα καταφέρουν για τους εαυτούς τους. Και αυτό που έχω να συμβουλέψω αυτά τα παιδιά είναι να συνεχίσουν να δουλεύουν σεμνά και ταπεινά. Αυτή είναι η δική μου άποψη για αυτό το πράγμα. Γιατί γενικώς μαθαίνω πράγματα από φίλους μου που ασχολούνται με τον μπάσκετ, ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάνε, επειδή κάποιοι από αυτούς έχουν και μάνατζερ και εταιρείες κτλ., είναι να ανεβάσουν τα στατιστικά τους. Δεν είναι πρώτο μέλημα μιας ομάδας, σε περίπτωση ήτας, να ανεβάσεις τα ατομικά σου στατιστικά, αλλά να κοιτάξεις πώς θα βελτιωθείς ως αθλητής και να βελτιωθεί και το σύνολο της ομάδας. Οπότε ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς, όλη αυτή η γενιά, ο Κακιούζης και όλοι αυτοί οι παίχτες που φέρανε επιτυχίες, ή ακόμα και ο πιο σύγχρονος, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, δεν κοιτάγανε να ανεβάσουν τα στατιστικά τους μετά από μία ήττα. Δεν έγινε τώρα προχθές που ιτήθηκαν, αλλά γενικώς σε όλη την πορεία υπάρχει αυτή η νοοτροπία που έχουν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στα παιδιά. Δεν πρέπει να είναι πρωτομέλημα τα ατομικά στατιστικά, αλλά το πώς θα κερδίζει η ομάδα. Και ας έχουν πιο χαμηλά στατιστικά, για να αλλάξουμε λίγο και το κλίμα και να μπούμε λίγο και στο πιο αθλητικό κομμάτι. Δεν πρέπει να κοιτάνε το τι κάνουν σε ατομικό επίπεδο όλα αυτά τα παιδιά. Πρέπει να κοιτάνε να βλέπουν πώς θα βελτιώνονται, να γίνονται καλύτεροι αθλητές, να είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί είναι πολύ μικρά παιδιά. Δεν ξέρεις αν αύριο μεθαύριο αλλάξει όποια πορεία τους. Και μετά να κοιτάξουν, να δημοσιεύουν στις σελίδες τους, για να τα δούνε οι όποιες ομάδες σε Ελλάδα ή εξωτερικό, το τι κάνανε, τα πεπραγμένα τους. Δεν πρέπει να είναι πρώτο μέλημα τους αυτό. Δηλαδή ο Κριστιάνο ποτέ δεν πάει να ανεβάσει, α, έβαλα 3 γκολ αλλά χάσαμε. Ανεβάζει ένα μήνυμα ως Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί είναι αρχηγός της Πορτογαλίας ή της Αλ Νασρ, ότι πάμε να γυρίσουμε ξανά το διακόπτη. Κάτι. Ένα σύνθημα. Όχι πάμε να ανεβάσουμε τα στατιστικά. Σε περίπτωση νίκης μπορείς να ανεβάσεις κάτι, αλλά και πάλι είναι λάθος σε αυτές τις ηλικίες να στεκόμαστε στα στατιστικά. Όποιος απολογισμός ενός αθλητή δεν θα γίνει στα 18 του. Θα γίνει μετά το πέρας αρκετής προσπάθειας και δουλειάς. Και είναι πάρα πολύ νωρίς για αυτά τα παιδιά, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να κάνουν μια αυτοαναφορά στις επιδόσεις τους. Να ανεβάσει μια φωτογραφία σε περίπτωση νίκης πανηγυρική με όλη την ομάδα και τα λοιπά, και να πανηγυρίζεις, το καταλαβαίνω. Γιατί ζούμε σε αυτή την εποχή με τα social media, που για μένα είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα για τους αθλητές, γιατί είτε τους ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά στο κομμάτι της ψυχολογίας και νομίζουν ότι είναι θεοί, ή τους ρίχνει στα τάρταρα νομίζοντας ότι είναι οι χειρότεροι αθλητές του κόσμου. Όχι. Όσο πιο μακριά είναι ένας αθλητής από τα social media, τόσο καλύτερα για τον ίδιο. Και το εξήγησαν καλύτερα από όλους οι αθλητές. Βασικά το εξήγησαν. Βγήκε σαν ιστορία την περίοδο του Μουντιάλ, που αρκετοί Ισπανοί, που τα παιδιά αυτά παίζουν στις κορυφαίες ομάδες, δεν ασχολούνται με τα social media. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ασχοληθούν. Δεν τους νοιάζει. Είναι μακριά. Και βγήκε και το γιατί είναι μακριά από τα social media. Γι' αυτό ακριβώς που εξήγησα. Ότι είτε σε αποθεούν είτε σε κράζουν. Πρέπει να είναι ένα παιδί μακριά από τα social media. Να τα έχει κάποιος συγγενής, κάποιος στενός άνθρωπος, ένας φίλος, ας πούμε, κολλητός που δεν ασχολείται και δεν παίζει μπάλα, ας πούμε, ή μπάσκετ κτλ. Αλλά είναι ο άνθρωπος εμπιστοσύνης. Ας πούμε, να ήμουν εγώ αθλητής και να ήταν ο Ρήλος ο άνθρωπος εμπιστοσύνης μου. Και να ανεβάζει ο Ρήλος τα δικά μου στατιστικά. Κάπως. Να ανεβάζει μια φωτογραφία, κάτι. Αλλά μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι νεαροί αθλητές. Μιλάμε πολύ τοξικό το περιβάλλον για να μπαίνει ένα παιδί, νέο παιδί, στη διαδικασία να ασχολείται με τα social media. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλοι. Και αυτή είναι η αλήθεια. γιατί έχεις να κάνεις και με την ομάδα σου και έχεις να κάνεις και με ένα κοινό που σε πολλές περιπτώσεις είναι ανθρωποφάγο. Περιμένει στη γωνία να κάνεις μια στραβή ή να υπάρξει μια στραβή συνθήκη για να πάει και να σε φάει. Λοιπόν... Τι άλλο έχει... Καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή. Μεγάλη πάνω έβαλες και τη φάμπρικα, λέει ο Δημήτρης ο ηλεκτρονικός. Την έβαλε του Λάκη Χαλκιά. Λοιπόν, ένας άλλος εδώ πέρα κράζει την ένστασή του και λέει: ρε Σταύρο, σοβαρά τώρα μιλάς για έναν αθλητή που δεν σταματάει την ποδόσφαιρα αν δεν φτάσει στα 1000 γκολ. Ποια στατιστικά δεν κοιτάει και ποια άλλη δεν κοιτούσε στα 18 του, λέω. Ναι, μεν τώρα το κοιτάει. Αλλά ρε παιδιά, είναι ο Ρονάλντο. Έχει μια προσωπικότητα, έχει φτάσει στην κορυφή. Είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές που έπαιξαν ποτέ ποδόσφαιρο. Είναι σαν να κράζει τον Ρονάλντο, τον Λεμπρόν, τον Μέση. Αυτή είναι και μπραντ. Τα παιδιά τα νέα νομίζουν ότι πιάσανε την καλή με μια καλή εμφάνιση. Και αν θέλετε και την άποψή μου, το κακό του ελληνικού μπάσκετ εκεί πέρα βρίσκεται ακριβώς. Βλέπετε πάλι οι κορασίδες, ας πούμε, στο πόλο. Διακρίθηκαν, πήραν το παγκόσμιο κτλ. Υπάρχει μια δεξαμενή εκεί πέρα αθλητών και μια διαχείριση που είναι ολόσωστη. Αν κάποιος θέλει να μάθει από τον τρόπο διαχείρισης ταλαντούχων παιδιών στο οποιοδήποτε άθλημα, είτε είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το πόλο, ο στίβος, ο τρόπος για να μπορέσεις να ακολουθήσεις μια κατεύθυνση είναι το πόλο. Που ναι μεν δεν έχουν τις υποδομές που έχουν στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, αλλά υπάρχουν επιτυχίες γιατί υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ένας ότι όλα δείχνουν ότι η Χεζόνια προσπαθεί να επιστρέψει στον Παναθηναίκο και εμείς στο Σταύρο τώρα τι κάνουμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Εγώ, γιατί δεν είναι καλό να έχεις παίκτες που... είναι δυσαρεστημένοι κατά κάποιο τρόπο και θεωρούν αυτούς αδικημένους σε σχέση με άλλους που έρχονται ή με άλλους που παίρνουν κάποια καλύτερα συμβόλαια. Και λογικό είναι αυτό εν μέρη, αν θέλετε την άποψή μου. Αλλά το θέμα είναι ότι το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μέχρι τότε. Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα κάνει και η εθνική μας στα προκριματικά του Αυγούστου. Νομίζω και το Σεπτέμβρη παίζει. Γιατί το ένα μάτς είναι 30-31 Αυγούστου με την Ισπανία στο Telecom Center Athens και έχει και άλλη μία υποχρέωση, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Είναι νωρίς, συγχωρέστε μου που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, καλή σας ημέρα. Στη σημερινή εποχή αθλητισμός έχει γίνει business και τα ταλεντάκια και οι γονείς τους κοιτούν να κάνουν μια αρπαχτή. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια και το πώς επηρεάζει έναν αθλητή. Χθες είχα μια κουβέντα για έναν αθλητή και τα λοιπά και την οικογένειά του και ειδικά για τον μπαμπά, το πώς του συμπεριφέρεται και ότι του μιλάει πάρα πολύ άσχημα και απότομα και τα λοιπά και τον και το ουσιαστικά τον μειώνει ότι δεν είναι ικανός και ότι είναι... Δεν θέλω να πω τον χαρακτηρισμό γιατί είναι πραγματικά άσχημος να μιλάς σε ένα παιδί έτσι. Για το παιδί το οποίο για μένα δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό για να ακολουθήσουν την επαγγελματική διαδρομή. Πρέπει να ακολουθούν τον αθλητισμό για να είναι πρώτα απ' όλα υγιείς, να κοινωνικοποιούνται από τις μικρές ηλικίες, να περνάνε ωραία στον ελεύθερο χρόνο που έχουν μακριά από τις υποχρεώσεις τους, που οι οποίες υποχρεώσεις είναι το διάβασμα, τα φροντιστήρια, γιατί έτσι είναι το σύστημα το ελληνικό, που έχεις χίλιες υποχρεώσεις ως παιδί και πρέπει να κάνεις και το σχολείο σου το πρωί, να πας μετά το φροντιστήριο και υπάρχει και ένα αποκούμπι για εμένα που πας και ξεσπάς και βγαίνει λίγο αυτό το πράγμα και αφλείσαι ταυτόχρονα. Γιατί αυτό πρέπει να είναι αθλητισμός, να φεύγεις από τη ρουτίνα σου και να περνάς όμορφα με φίλους σου ή σε ένα σύνολο ανθρώπων. Και όχι να έχεις ένα μπαμπά που θα σου βγαλεί κάθε μέρα την ψυχολογία. Το έχω ζήσει και εγώ ως ερασιτέχνης αθλητής στη Νέα Ιωνία. Ήμουνα στο... όχι από τον πατέρα μου, ο πατέρας δεν ασχολείται ποτέ με το τι κάνω στον αθλητισμό. Απλά με ρωτάει αν πήγαν όλα καλά, αν είσαι καλά, αυτό. Δεν έρχονταν στους αγώνες, μία φορά μόνο ήρθε. Και από εκεί και πέρα τίποτα. Ήθελε να γνωρίσει τους υπόλοιπους μπαμπάδες και τους προπονητές. Είχα ζήσει γονείς σε άλλους που ήταν στην εξέδρα. Εμείς ήμασταν στον πάγκο ή στον αγώνα και ακούγαμε τον μπαμπά από την εξέδρα να αρχίζει να κράζει, να κράζει, να κράζει, να κράζει. Ρε φίλε, δηλαδή έλεος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν τους προπονητές της εξέδρας που όλα τα ξέρουν. Μπες και παίξε εσύ στην τελική, ρε φίλε. Και άσε το παιδί να πάει σπίτι. Να κάτσει με τη μάνα του και τον αδερφό του ή την αδερφή του. Κάθεσαι και κράζεις, κράζεις, κράζεις. Του βιαλίζει την ψυχολογία εκείνη τη στιγμή του παιδιού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πραγματικά ορισμένοι γονείς, και αν είστε γονείς που έχετε παιδί τα παιδιά σας στον αθλητισμό, αφήστε τα να αναπνεύσουν. Αφήστε τα να αναπνεύσουν. Όπως αντίστοιχα και στα σχολεία. Κάθονται κάποιοι γονείς, πιέζουν τα παιδιά, κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο, κάνε το παράλλο. Μπορεί πραγματικά να μην νοιάζει το παιδί αν είναι ευτυχισμένο, αν γίνεται κάτι στο σχολείο και περνάει bullying, αν του διαλύει την ψυχολογία ένα κακομαθημένο που για κάποιο λόγο έχει παρεκκλίνει τη πορεία του. Και κοιτάμε να είναι καλός μαθητής, όχι να είναι καλός άνθρωπος πρώτα απ' όλα και να είναι ευτυχισμένος στη ζωή που δημιουργεί σιγά σιγά. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονται ορισμένοι. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονται και το πώς κινούνται και το πώς θέλουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Δεν ξέρω, πάνω εσύ είσαι και πατέρας, δεν ξέρω αν είμαι λάθος σε κάτι, σε αυτά που σχολιάζω. Στους γονείς αυτούς. Δεν ξέρω αν συναναστρέφεις και με τους γονείς.
3: Ας πω μια κουβέντα που έγινε με την... πώς το λένε, με τη βαφτιστήρα μου, η οποία είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη, δηλαδή τώρα θα πάει Δευτέρα Γυμνασίου. Κάποια στιγμή το παιδί, ας πούμε, σε μια κουβέντα που κάναμε τέλος πάντων, έχει δημιουργήσει μια εντύπωση στο μυαλό της, γιατί δεν ισχύει από τους γονείς της, ότι θέλουν να γίνω κάτι που δεν μπορώ να κάνω κτλ. Τελείωσε την πρώτη γυμνασίου με 16 και 3.
0: Okay, μια χαρά βαθμολογία.
3: Okay. Και επειδή έχει κάποια μικρά μικροθεματάκια αυτό, εκτίμηση τέλος πάντων κτλ. Είμαι μέτρια. Δεν είσαι μέτρια. Και ξέρεις ότι ξέρω εγώ, αν είχες προσπαθήσει λίγο παραπάνω στα αρχαία που δεν τα πήγε πολύ καλά, ας πούμε, θα το 16,3 θα είχε γίνει 17,3, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Και τι θέλεις, λέω, να είσαι. Άριστη, ξέρω εγώ, να έχεις όλα 20. Δεν είναι, λέω, εύκολο αυτό. Καμιά φορά είναι, ξέρεις, και θέμα και ταλέντου, ας πούμε. Κάποια παιδιά, ας πούμε, έχουν τη δυνατότητα και απορροφούν πιο εύκολα πράγματα, ας πούμε, σε όλα τα μαθήματα. Και δεν βρίσκουν κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, και καταφέρνουν να είναι σε όλα άριστοι. Και μου μίλησε, τέλος πάντων, για μια περίπτωση μια συμμαθήτρια, όπου τα έχει όλα 20, τέλος πάντων. Αλλά ο πατέρας της, επειδή παίζει βόλεϊ το κορίτσι, είναι ο τύπος που όταν θα κάνει λάθος, ας πούμε, στο παιχνίδι, θα αρχίσει να κράζει. Της λέω ότι αυτός ο άνθρωπος στην ουσία θα φτιάξει ένα δυστυχισμένο παιδί που θα τα έχει όλα 20 μεν, αλλά όταν την πρώτη φορά που θα βρεθεί μπροστά και δεν θα πάρει 20 εντός εισαγωγικών, θα πέσει σε κατάθλιψη.
0: Ναι.
3: Γιατί την έμαθαν με το ζόρι και με τη βίτσα, να το πούμε έτσι, να πρέπει να είσαι όλα τέλεια. Δεν μπορείς να είσαι όλα τέλειος. Δεν γίνεται. Και έτσι δημιουργούν έναν χαρακτήρα ο οποίος όταν θα έρθει η πρώτη αναποδιά, το πρώτο λάθος, η πρώτη κακή κριτική σε ένα εργασιακό περιβάλλον κτλ, θα έχει σοβαρά προβλήματα διαχείρισης.
0: Ναι.
3: Η αποτυχία είναι μέσα στο παιχνίδι. Κανείς δεν είναι σωλά τέλειος, κανείς δεν είναι αλάθητος, κανείς δεν είναι, πώς το λένε, ο Θεός ο ίδιος εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, για να μην παραξηγηθεί κανείς. και από τα λάθη σου μαθαίνεις και από τις δυσκολίες που σου έρχονται πρέπει να μαθαίνεις.
0: Μα έτσι
3: να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα λάθη σου.
0: Μα έτσι είναι και η ζωή. Κάποια στιγμή θα γονατίσεις και θα σηκωθείς πάλι και θα προσπαθήσεις και θα κάνεις τη δική σου.
3: Και τη μεγαλύτερη κουβέντα που συνήθως κάνουμε με την κόρη μου είναι ότι ρε παιδί μου, πώς το λένε, κάνεις μια βλακεία. Μην την πετάς πάνω σ' άλλους. Έχεις κάνει βλακεία, τελείωσε.
0: Να παραδέχεται τα λάθη.
3: Παραδέξου το λάθος σου.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη τέτοια. Δηλαδή, έχει βγει κάποτε κάποια στιγμή είδα στα social μια φωτογραφία που έδειχνε, ας πούμε, τη δεκαετία του 80-90, ότι κάποτε ο δάσκαλος έλεγε κάτι στους γονείς για το μαθητή και οι γονείς λέγανε στο παιδί τι έκανες. Και τώρα έχουμε περάσει το αντίστροφο, ότι πάει το παιδί και κάνει παράπονα στους γονείς για το δάσκαλο και επιτίθενται στο δάσκαλο.
3: Στο δάσκαλο.
0: Που ουσιαστικά είναι εκεί πέρα ο άνθρωπος να διαχειριστεί την κατάσταση. Είναι εκεί πέρα να διαχειριστεί την κατάσταση.
3: Ξεφύγαμε,
0: αλλά είπαμε πράγματα ουσίας και σημαντικά για εμένα. Γιατί αυτά είναι η ουσία της ζωής. Δεν είναι αν θα έρθει ο Χεζόνιος στον Παναθηναϊκό, που δεν προκύπτει πουθενά, φίλε μου. Δεν ξέρω πού το είδες. Έψαξα τώρα μια νόμιλα για πάνω. Να βρω αν υπάρχει κάτι με Παναθηναϊκό και Χεζόνια. Δεν έχω βρει την τελευταία εβδομάδα στην αναζήτηση που έκανα. Αν υπάρχει κάτι, στείλε μου την
3: τολή. Άρα λέει, πιστεύεις από τη στιγμή που έχεις βαπτίσει στο μυστήριο του βαπτίσματος. Μάλιστα. Ό,τι πεις,
0: αδερφέ.
3: Έχω κάνει προσευχές στο σχολείο. Πάμε.
0: Πάμε στη διάρκεια και πιστεύω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια και φυσικά τις μουσικές επιλογές είναι ο Πάνος Ρήλος, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το διήμερο στην συγκεκριμένη συνθήκη που βρισκόμαστε. Και πάμε στα μηνύματά σας. Μηνύματά σας εδώ πέρα. Ένας λέει ότι η ΑΕΚ Κώστιτς, αφού δεν έκλεισε, φαίνεται ότι υπάρχει ισχυρή οικογενειακή αντίσταση στο να έρθει η Ελλάδα. Το ρεπορτάζ μιλάει για καλή οικονομική πρόταση από ΑΕΚ. Ένας λέει επίσης, μεγάλη τραγουδάρα αυτή, αλλά θα προτιμούσα πάνω να το βάλεις με ερμηνεία Μητροπάνου.
1: Εντάξει, προσπαθώ να μην παίξουμε τους ίδιους καλλιτέχνες τις δύο μέρες, οπότε...
0: Και για να κάνω και λίγο χιούμορ, δεν ξέρω άμα η κόρη του Θάνου Μικρούτσικου θα απαγορεύσει να παίζονται τραγούδια του μπαμπά της στο Μεγάλο Μητσιά. Φίλε, δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα αυτό το πράγμα που έχει γίνει.
1: Τι να συζητάμε.
0: Δείχνει την ασέβεια στους ανθρώπους που σεβάστηκε ο Χατζηδάκης. Δηλαδή πραγματικά με έχει τρελάνει αυτή η ιστορία. Σας έχω πει ξανά. Ο πατέρας μου είναι ακόμα ένας άνθρωπος που με μεγάλωσε εμένα μουσικά με άλλα πρότυπα. Κλασική μουσική, με το Μικρούτσικο ας πούμε και κάποια άλλα τραγούδια. Να έχω, πώς το λένε, να έχω μια μουσική παιδεία, αν θέλετε. Και όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει με το Χατζηδάκη με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ άσχημα. Γιατί και το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη μου έλεγε είναι σπουδαίοι, δημιουργοί και τα λοιπά και να μπει στο δίκιο. Απλά εγώ ακολούθησα τον μονοπάτι της μαμάς που ήταν λίγο πιο λαϊκό, ας το πούμε έτσι. Αν και σας εξήγησα χθες ότι δεν υπάρχουν λαϊκά και μη λαϊκά και τα λοιπά. Όταν πιάνει τον λαό είναι λαϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έχει μια ποιότητα. Γιατί λαϊκά μπορεί να είναι και οι τραπ που δεν είναι όλοι τραπ σάπια. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν. Έχω εγώ την άποψή μου για μία-δύο περιπτώσεις που ουσιαστικά και ξέρω και από μικρά παιδιά πώς έχουν κάνει μουσική παιδεία με οδεία κτλ. Από πολύ μικρά. Απλά είναι έτσι η κατάσταση που πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από εκεί, σαν παιδί της σημερινής εποχής. Τέλος πάντων. Η άρνηση του γιου του Χατζηδάκη να πει ο Μυθιάς το Γιάννης ο Φωνιάς, τι φάση. Δεν είναι μόνο αυτό. Γενικά δεν έχει απογορεύσει να παίζω το τραγούδι του Χατζηδάκη. Κάνω λάθος.
1: Όλοι. Είμαι σίγουρος τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι όλα. Δεν είναι μόνο ένα συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε από ένα κομμάτι.
0: Και ξεκίνησε,
1: αλλά...
0: και ξεκίνησε αυτή η ιστορία όταν η Μποφίλιου, νομίζω με τον Χαρούλη ήταν. Νομίζω με τον Χαρούλη ήταν. Είχαν μια περιοδία στο εξωτερικό, ήταν μια συναυλία στο εξωτερικό. Και είχε βγει μια αφίσα ότι θα ερμηνεύσουν τραγούδια και του Χατζηδάκη στην συγκεκριμένη παράσταση. Και έβγαλε τότε ανακοίνωση ότι απαγορεύω να παίξετε τραγούδια του πατέρα μου στην οποιαδήποτε συναυλία εάν δεν πάρετε τη δική μου έγκριση. Και σας εξήγησα χθες και τη δική μου νοοτροπία ότι δεν γίνεται να περάσουν τα τραγούδια εάν δεν είναι στους πιο διαδεδομένους καλλιτέχνες. Η Μποφίλιο είναι μια τέτοια καλλιτέχνητα. Ο Μάστορας, όπως έκανε με τον Κατσατζίδη, είναι ένας τέτοιος καλλιτέχνης. Καλός, κακός, είναι διαδεδομένοι. Πώς θα περάσουν τα τραγούδια στη νέα γενιά αν δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα τα ερμηνεύσουν είτε από μια ταινία ή σε μια συναυλία ή ούτε οπουδήποτε. Ένα απλό ερώτημα κάνω. Ένα απλό ερώτημα θέτω. Κάπως πρέπει να περάσει από γενιά σε γενιά. Όπως εγώ ας πούμε είχα τους γονείς μου, την οικογένειά μου που ακούγαμε Καζατζίδη λόγω και της γειτονιάς που μένω. Περνάει από γενιά σε γενιά αυτό το πράγμα. Και αυτή η γενιά θα το μάθει από την Μποφίλιου, τον Μάστορα κτλ. Δεν γίνεται διαφορετικά να περάσει. Κάπως πρέπει να γίνει. Να περάσει αυτή η κληρονομιά. Λοιπόν... τον Ρίλο τον ακούς πως αναστάνεξε όταν είπες για τραπ αυτό
1: ακριβώς. Όχι, άνοιξα το μικρόφωνο και την αλήθεια. Αλήθεια.
0: Ένα άλλο λέει... Με τις διαφημίσεις, λέει, στην τηλεόραση που ντύνονται μουσικά με Χατζηδάκη, δεν βλέπουμε να υπήρχε το ίδιο πρόβλημα.
1: Εκεί πέφτουν λεφτά.
0: Έχει κάνει χαρακτηρισμό, αλλά δεν θέλω να το μεταφέρω για ευνόητους λόγους. Γιατί... Λοιπόν, τι άλλο έχει. Ρε Σταύρο, λέει από τα 23 ευρώ της κληρονόμου του Γκάτσο ζήτησε τα λεφτά, δεν τα πήρε, έστειλε εξόδιο και τα υπόλοιπα είναι πρωινή σαπουνόπερα, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Καλημέρα σας αγόρια, καλή εκπομπή. Θοδωρής, ταξί από το Ηλιόλου στο αεροδρόμιο, 11 μερούλες ακόμα να πάμε σε κανένα πανηγύρι στο χωριό. Ελπίζω να μην είναι η εικόνα που είχαμε στην Πάρο μόνο, γιατί εκεί πέρα έγινε. Ήταν πολύ κακή η εικόνα. Ήταν πολύ κακή η εικόνα. Να καίγεται το απέναντι μέρος και οι άλλοι να πανηγυρίζουν συσσαγωγικά και να χορεύουν.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, και ξαναγίνει να ξέρεις. Σε πανηγύρι, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, να καίγεται το απέναντι βουνό και οι άλλοι στο χωριό να χορεύουν και να γλεντάνε. Δεν ξέρω με τι τέτοιο. Δηλαδή, έχει τύχει μια φορά να είμαι σε άδεια. Να έχει γίνει ο κακός χαμός. Και ρε παιδί μου, δεν είχα καμία διάθεση να πάω, ας πούμε, σε κλαμπ και τα λοιπά με την παρέα που ήμουν τότε και να διασκεδάσω. Μου είχε διαλυθεί η ψυχολογία, γιατί έχω μια ευαισθησία με την συγκεκριμένη κατάσταση με τις φωτιές, γιατί ουσιαστικά ένα παιδικό τραύμα, για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Όταν ήμουν παιδί, γύρω στα 8-9 χρονών, ήταν οι φωτιές της Πεντέλης και για κάποιο λόγο έχουν φύγει η μητέρα μου με τον πατέρα μου για να κατέβουν στην Αθήνα για κάποια υποχρέωσή τους που δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή και δεν υπάρχει και λόγος, ας πούμε. Και έχουμε μείνει εγώ με τον αδερφό μου και τη γιαγιά, τη μητέρα του πατέρα μου. Και βλέπουμε όλο το βράδυ τη φωτιά. Και να ρωτάω τη γιαγιά, είναι εκεί ο μπαμπάς και η μαμά, είναι εκεί ο μπαμπάς και η μαμά, και μου εξηγούσε όχι. Αλλά εμένα, όταν έχουν φύγει δύο γονείς μου και πάνε προς την Αθήνα και ξέρω τι περνάνε από την Πεντέλη εκείνες τις εποχές, γιατί δεν είχε φτιαχτεί μαραθώνος ακόμα λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν υποκατασκευή και όλα αυτά τα Ιατική Οδός κτλ. Πηγαίναμε από την Πεντέλη και είχα στο μυαλό μου ότι οι γονείς μου ανέβηκαν από το βουνό και μπορεί ενδεχομένως να κινδυνεύουν. Οπότε έχω από παιδί μια ευαισθησία με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Είναι ένα παιδικό τραύμα. Κάποια στιγμή θα πάω στον ψυχολόγο και θα το λύσω. Αλλά υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος όταν ο κόσμος καίγεται και χάνει τις περιουσίες του. Πραγματικά δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Υπάρχει ενσυναίσθηση, αν θέλετε. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται και σωστά. Να καταλαβαίνεις ότι ο άλλος περνάει δύσκολα. Όταν οι άνθρωποι συνδράμουν και παλεύουν με τις φωτιές, δεν μπορείς να είσαι και να χορεύεις στα πανηγύρια ή να είσαι τριντάχτα και να ακούς διάφορα τραγούδια χαρούμενα. Αυτή είναι τουλάχιστον δική μου νοοτροπία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτούς τους γονείς που με μεγάλωσαν με αυτές τις αρχές. Γελάω τώρα εδώ πέρα. Εσένα τα έλεγε ο πατέρας σου, αλλά εσένα ο νου σου στις γκόμενες και με αυτά και με αυτά κατέληξες στα μπουζουξίδικα. Που βέβαια να ξέρεις, το τελευταίο διάστημα είναι πολύ επιλεγμένα τα μπουζουξίδικα. Το συζητούσαμε με τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή αυτό στο πρόσφατο ταξίδι μας. Ότι είναι πολύ επιλεγμένα τα νυχτερινά κέντρα που μπορεί να βρεθώ. Προτιμώ να πάω σε μια ταβερνούλα και να είναι εκεί πέρα σε ένα κουτούκι και να είναι τα παιδιά εκεί πέρα και να παίζουν την ζωντανή μουσική παρά να πάω στα μπουζούκια. Δεν μου αρέσει όλο αυτό το lifestyle που έχει περάσει στα μπουζούκια. Γιατί εγώ τα πρόλαβα στα 18 μου σε μια διαφορετική νοοτροπία. Σας είχα εξηγήσει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ νέα παιδιά να μην φλερτάρουν μέσα σε ένα νυχτερινό κέντρο. Όχι να είναι άσχημο το πέσιμο, ας πούμε, ενός αγοριού σε μια κοπέλα. Αλλά ρε παιδί μου, πήγαινε να φλερτάρεις. Άστε το ρημάδι το κινητό. Άστε από το χέρι σου. Είναι η συνέχεια της ζωής σου κάθε μέρα. Κάνε εκεί πέρα το φλερτ σου, πήγαινε να μιλήσεις σε μια κοπελίτσα, να γνωρίσεις μια κοπέλα, να μιλήσεις. Δεν γίνεται όλα από το Facebook, το Instagram και το Tinder. Δηλαδή έλεος. Λοιπόν. Αυτό που δεν ανέφερε για τη διαφημίση με Χατζουδάκη, μάλλον κάνει κάποιο λογοπαίγνιο με το Γιάννη τον Φραγκοφωνιά. Έξυπνο ήταν, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν. Να διαβάσω λίγο τα μηνύματα στο κινητό που έχω αφήσει πάρα πολλά. Και είναι και η Ειρήνη και πολλοί. Λοιπόν. Ο επόπτης είχε μια κουβέντα εκτός αέρα για κάτι που έγινε πριν που αναφέραμε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία λέει: καλημέρα Σταύρο, σε εσένα και στην παρέα σου και σε όλους τους φίλους. Ξεκίνησε από πορεία όσο για τις κυβερνήσεις και τα λοιπά. Η μία πιο διεθνωμένη από την άλλη και τα λοιπά. Λοιπόν, Λέπορας 21 Ολυμπιακό χωριό. Δεν μπορώ να πω καλημέρα γιατί δεν είναι. Αν πιάσουν κάποιον να βάζει φωτιές, μην το σκοτώσουν αμέσως. Να μάθουμε πρώτα. Ναι, μην είμαστε.
1: Θα μάθεις, πιστεύεις. Mm.
0: Και εδώ πέρα μου έστειλε Ιούλιο και Κλεοπάτρα ο επόπτης και γράφει
1: Κλεοπάτρα. Αύγουστος.
0: Και λέει Κλεοπάτρα με απάτησες. Κοίτα Ιούλια, η αλήθεια είναι ότι μπήκε ο Αύγουστος. Επόπτης. Εύστοχο αυτό, ωραίο. Λοιπόν, και πάμε στην Ειρήνη την Παουκτζού, τη φίλη μας, που λέει καλημέρα όλη μέρα, καλή Κυριακή. Εύχομαι σε όλους και κουράγιο και δύναμη σε όσους περνούν δύσκολα αυτές τις ημέρες. Για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, Σταύρο, πάρε τα ενία της εκπομπής σου και ανάγκασε τον Νικολίτη να βάλει Going Through και καλημέρα Ελλάδα. Από χθες το ζητάει, ρε φίλε, από χθες. Πόσο δύσκολο ήταν πριν στην
1: Ελλάδα. Συγγνώμη κιόλας.
0: Αφού το θέλει η κοπέλα. Κάνε το χατήρι. Κοπέλα θα βρεθεί την Παρασκευή εκεί πέρα με την παρέα της. Πιστή ακροάτρια είναι. Δηλαδή, ένα τραγούδι σου ζήτησε.
1: Δεν ξέρω αν ζήτησε άλλο. Τι να.
0: Ένα τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα παρέα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος μας ο Στέφανος από Ψαθόπυργο. Γεια σου Στεφανάρα και σε σένα. Αυτά από το Messenger. Και πάμε στο Instagram. Δεν βλέπω κάτι. Και να πάω και ένα Viber. Μήπως έχει στείλει καμιά αγγελική κανένας Αναστάσης. Ο Αναστάσης συμφωνεί αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τους μπαμπάδες και τα λοιπά. Λέει συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και με τον Αναστάση έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες περί αυτού. Γιατί τον ρώτησα εγώ πώς τα πάει ο μικρός και τα λοιπά στο σχολείο και τα λοιπά. Και μου είπε ότι δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να είναι καλά το παιδί. Και είναι τρομερή, τρομερή τέτοια. Λοιπόν. Ξέρεις πώς θα περάσει αυτό το παιδικό τραύμα, Σταύρο. Θα κλειστείς σε ένα δωμάτιο με 7 γυναίκες και θα τα ξεχάσεις όλα.
1: 7, ε.
0: 7 λέει.
1: Όχι 5, όχι 3.
0: Ναι, ο...
1: ναι, ο Ρήλος έχει δεύτερο προφίλ.
0: Έχει δεύτερο προφίλ.
1: Αλλά το χρησιμοποιεί. Το άνοιξα κάποια στιγμή γιατί γέμιζε το πρώτο, αλλά δεν μπορώ. Εδώ δεν προλαβαίνω τα. Στο Messenger και στο.
0: Δέχεις απειλές, να ξέρεις, από την Αρετούλα.
1: Ω, γιατί ρε σειράζει.
0: Λέει καλημέρες πολλές σε όλους. Βάλτε το τραγούδι της Ειρήνης, θα γίνει χαμός.
1: Έχει γίνει κόμμα, ρε φίλε. Τι γίνεται. Δεν κολλάει κιόλας.
0: Και αρετή δεν αστείευεται και μην τυχόν και φέρει το σκύλο της στο ρόκι και σε δαγκώσει.
1: Ωχ, καλά, δεν με τα σκυλιά δεν έχω θέματα. Εκτός αν.
0: Είναι Τζακ Ράσελ.
1: Είναι
0: πρόσεχε, μην
1: δουλεμένα μπλέξεις. Να είναι φωνιάδες αυτό.
0: Πρόσεχε, μην μπλέξεις με το σκυλί της αρετής, αυτό σου λέω μόνο. Μην έρθει εδώ πέρα.
1: Πώς.
0: Και σε φάει, καημένε μου. Λοιπόν. είναι πολύ αστείο. Α, δεν το ξέρα. Έχετε και κινητό για να σας τα πρίζουμε. Νομίζω ότι μόνο σου δουλεύει γινόταν αυτό. Δεν με πρίζετε. Δεν με πρίζετε. Ίσα-ίσα που υπάρχει και μια επικοινωνία εκτός του ραδιοφώνου με κάποιους από εσάς και με κάποιους ανθρώπους που έχουν έρθει πιο κοντά. Όπως είναι ο Δημήτρης, ο Γιάννης ο Νεκόρος καλύτερος. Πού είναι αυτός, έχει εμφανιστεί.
1: Λογικά σε καμιά άνδρο θα τρίχει.
0: Σε άνδρο είναι η νωρία.
1: Α, δεν ξέρω. Μπορεί και η νωρία.
0: και έχει μπλέξει εκεί πέρα. Αυτός έχει εμφανιστεί καιρό. Ελπίζω να είναι καλά πάντως ο φίλος μας ο Γιάννης ο Νεκόρος καλλιτέχνης. Εκλεκτός και αυτός ο φίλος. Η Αγγελική από την Πάτρα. Υπάρχουν και ο Μάκης Περιστέρη 7 που και αυτός είναι ένας άνθρωπος που είναι ξεχωριστός. Δεν πρίζεται. Και υπάρχει μια επικοινωνία εκτός αέρα. Όταν δεν είμαι πυγμένος στο site, στο κανάλι ή στο site μου, στο site του σταθμού, στο κανάλι στην Κηφισιά ή στα site που τρέχω, αν δεν τρέχω, φυσικά και απαντάω. Μπορεί να το κάνουμε λίγο καθυστέρηση, αλλά απαντάω. Είμαι από πάνω στα social. Γιατί είναι και η φύση της δουλειάς τέτοια που δυστυχώς είμαι από πάνω. Να ξέρετε, δεν τη λατρεύω όλη αυτή την κατάσταση με τα social, αλλά είναι μέρος της δουλειάς. Καλός ή κακός. Εδώ εγώ ζητάω να βάλει ο Πάνος Νότη από πρόπερση και ακόμα τίποτα.
1: Ούτε
0: θα βάλει going okay. Through που ζητάει η άλλη από χθες. Η άλλη από χθες. και παράπονα. Συνεχίζονται τα παράπονα από το ακροατήριο. Λοιπόν. Ο άλλος με κράζει, λέει, και τόση ώρα, λέει, δεν έχεις ορθώσει μία ολόκληρη πρόταση σε σωστά ελληνικά, ενώ σε έχει γράψει σωστά ελληνικά. Τελείως απογοητευτικό είναι για εσένα, που θα μου πεις για εμένα. Θα σου απαντούσα με το τραγούδι του Αργυρού που λέει τι να πεις για μένα. για να κάνω χιούμορ, Ρίλο, γιατί τους έχω βαρύνει πάρα πολύ τους ανθρώπους σήμερα. Τους έχω πάρει λίγο από τα μούτρα μόλις αυτές τις καταστάσεις και δεν θέλω να είναι έτσι η εκπομπή. Όσο και αν είναι δύσκολη.

0: ακούγεται τίποτε για κάτι που καθόρισε τις ζωές μας και αποδείχθηκε απάτη. Αυτό που είδα εγώ είναι ότι τον ρωτήσανε 50 φορές εκεί πέρα στην, σε κάποια έτσι δικαστική αίθουσα, ας το πούμε, και δεν απάντησε ποτέ. Ποτέ. Ήταν ακριβώς όπως στην Βουλή, στην Επιτροπή, που έλεγε «Επικαλούμε το ακροτή». Πώς το λέγε, «Επικαλούμε το πες το ρε ρίλο».
1: Έλα.
0: Το «Επικαλούμε», πώς το λέγε, «Φραπές».
1: Το
0: δικαίωμα της σιωπής. Ο Φάουτσι το πήγαινε λίγο διαφορετικά και το ρωτήσανε 50 φορές και δεν απάντησε ούτε μία.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο επόμενος σταθμός στο Κυπριακό. Η ανορθόδοξη μέθοδος Κουτέρες, η στάση Ερντογάν και το πώς μπήκε στο κάδρο το Ισραήλ. Μενέλαος Μενελάου. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς απαντά στα κέρια ερωτήματα της ΚΑΠΑ. Το πλαίσιο, τα οδοφράγματα, η μεθοδολογία. Ο Γιώργος Παπαναστασίου στην ΚΑΠΑ. Ο πρώην Υπουργός Ενέργειας μιλά για την ανεπάρκεια ρεύματος, τις πολιτικές ευθύνες των Μάκη Κεραυνό και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι χρυσές αγοραπολισίες ακινήτων του 26. Οικόπεδα και χωράφια έως και 55 εκατομμύρια. Σε πλήρη ισχύ το νέο καθεστώς για τους παρόχους κρύπτο στην Κύπρο. Η ΚΑΠΑ στο πυροφυλάκιο της Μαδαρής στο Τρόδος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
12: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
11: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
12: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
11: ίνκο. Make the world in your hands.
13: Το Διεθνούς Φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
14: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
15: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής.

0: Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM 94,6.
2: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας, όχι της ώρας. Γιατί ρε φίλε, με αυτό το σαλόν, αυτό θα γράψει ιστορία τώρα.
1: Πού πήγαν τα στυλό?
0: Είναι μαζί από τα στυλό.
1: Τα στυλά.
0: Ήταν καλό όμως. Ήταν καλό. Κορυφαία συχνότητα της ώρας. Και ήταν της ώρας το κορυφαίο σαλόν. Και 38.
1: Καλαβαρά για τέλος.
0: 7 και 38. Και ρέχα να κάνω ένα τόσο καλό σαλόν. Μπράβο μου. Διορθώνω στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και όχι της ώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές είναι ο αξιότιμος, όπως λέει ο Λέπουρας, κύριος Ζήλος. Μπας και σώσουμε το Σταρδάμ, αλλά δεν σώνεται. Που δεν έχω και πρόβλημα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ωραίο το Σταρδάμ. Μπράβο μου. Μπράβο μου, που λέει και η Λιόλιο. Λοιπόν. Αυτό πάλι θα το προτιμούσα με μπάση, λέει, τραγουδάρα.
1: Εντάξει.
0: Τι έπαθες εσύ και παίζεις καλή μουσική, λέει ένας άλλος. Καλημέρα σας, λέει, από τα κλαρίνα του χθεσινού πανηγυριού στα μπουζούκια του Ρίλου για σβήσιμο, γιατί η αγροτιά δεν ξέρει από ξενύχτια δυστυχώς. Κώστας Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Γεια σου ρε Κωστή, γεια σου ρε Κωστή. Λοιπόν... Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τη ώρα σαν μπρουσολάκι, λέει ένας. Ναι, είναι στο πλαίσιο της διατροφής. Ό,τι είναι της ώρας είναι μέσα στο πλαίσιο της διατροφής, να το ξέρετε. Όπως ανέβασα και στο story μέσω εβδομάδα, ότι είναι πρώτο το χοιρινό κοντοσούβλι, ότι ως έδεσμα είναι πρώτο ως χοιρινό κτλ. Και έβαλα ότι ναι, είναι στο πλαίσιο της διατροφής και το κοντοσούβλι. Λοιπόν, λέω να διαβάσουμε εφημερίδες αφού έχουμε την ώρα και θέλω να κάνω και μια διόρθωση, γιατί κατά λάθος, έτσι όπως μπήκα στο X-Course, είχε την Εθνική Γυναικών κάτω το 18 και όχι τα αγόρια. Η Εθνική Εφήβων θα παίξει σήμερα με τη Γερμανία στο τελευταίο της παιχνίδι στο Ευρωμπάσκετ κάτω το 18 ετών, για να διεκδικήσει ας πούμε την πέμπτη θέση που οδηγεί στο παγκόσμιο κάτω το 19 ετών, και όχι την Σλοβακία που είπα. Παίζει σήμερα και η γυναικών κάτω το 18 και τα αγόρια παίζουν με την Γερμανία, που είναι ένας αγώνας θρίλερ, λέει. Πήρε την νίκη, λέει, η ομάδα του Ντι Ματέο, η πρώτη νίκη σε την Ισπανία. Λοιπόν, αυτά. Και έχουμε τελικό, όπως σας είπα, Σλοβενία-Ιταλία. Αυτό είναι στάνταρ. Για το 3-4 θα παίξει Ισπανία-Γαλλία. Και παίζουμε και εμείς για τη θέση 5 με τους Γερμανούς. Αυτά. Αυτά ήθελα να κάνω τη διόρθωση, γιατί έκανα λάθος. Και για να ξέρετε, με διόρθωσε ο νέαρχος. Οπότε, νέαρχε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οποίος δεν έρχεται εδώ πέρα, απλά κάθεται και βάζει μουσικές επιλογές, αλλά ακούει και τους παραγωγούς. Και ήταν ο Άγγελος Κρεμαστός εκείνη την ώρα που το ανέφερε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και θα αναφερθώ πρώτα στην μεγάλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στη Λίμνη Βαρέζε. 2 αργυρά μετάλλια, πρώτα με τις Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, παρότι πριν τον αγώνα είχαν ατύχημα με καταμάραν, με την Αναστασιάδου να τραυματίζεται, και λίγες ώρες αργότερα η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο στα κορίτσια. Και εδώ φαίνεται πως υπάρχει μια συνέχεια στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Μπράβο τους. Μπράβο τους και το αξίζουν. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα που έχει και εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, στο υγρού στίβου στο Παρίσι. Το προχθεσινό χρυσό στο τεχνικό πρόγραμμα ζευγάρωσαν η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή στο ελεύθερο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μπράβο στα κορίτσια και μπράβο και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που τις έβαλε να φορέσουν το εθνόσυμπο της Ελλάδας, γιατί συμμετείχαν μέχρι πρότινος με την Αυστρία. Σωστή κίνηση και αποδίδει καρπούς. Και όταν γίνεται κάτι σωστά, να λέμε και μια καλή κουβέντα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα έτσι τα πιο ουδέτερα, ας το πούμε, και η ΟΧΑΦ. Ο Μπραγκάνσα έχει ανέβει στη λίστα του Ολυμπιακού. Στόχος να κλείσει σύντομα και το θέμα του κεντρικού μέσου. Εξετάζεται σοβαρά και ο Ζοργκάν που τον θέλει και ο Άγιαξ. Ποιοι άλλοι είναι στη λίστα? Τελειώνει του Σαλάχ Εντίν Τα βρήκε με τη Ρώμα Ολυμπιακός για τον διεθνή Μαροκινό μπακ. Αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή. Τσέκαναν την Αϊμέχεν στο φιλικό με τη Σεβίλη. Τι έχουν δείξει οι Ολλανδοί μέχρι τώρα, ποια είναι η αδυναμία τους, γιατί δεν ανακοινώνεται ο Τζολάκης, ποιος είναι φαβορή για δεξί μπακ. Τελειώνει το σύριαλ, χωρίζουν ο Σονούπο Ολυμπιακός και Γουόκαπ. Όπως φαίνεται, θα μπορέσει τελικά να πάει στο Ντουμπάι ο Τεξανός Γκάρτ. Μάλιστα. Θα περιμένουμε σήμερα το Ζέρβα να μεταφέρει τα νέα. Όλα για το παγκόσμιο, αυτά που σας είπα προηγουμένως για την εθνική εφήβων που κέρδισε το Ισραήλ και θα παίξει σήμερα τα ρέστα της με τη Γερμανία. Η σεζόν του Ιωαννίδη, απαλλαγμένος από τραυματισμούς, ο 27χρονος Σέντρεφορ ξεχωρίζει το ξεκίνημα της περίοδου της Sporting Λισαβόνας και άπαντες στις τάξεις των λιονταριών περιμένουν πώς ο διεθνής striker θα κάνει τη διαφορά στη γραμμή κρούσης. Σαν το σπίτι του για τον Σάντα Μαρία που ξεχωρίζει στα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Αποθεώθηκαν τα χρυσά κορίτσια. Η αποστολή της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας πόλου κορασίδων Εθνικής Ελλάδος επαναπατρίστηκε με τις αποσκευές της βαρύτερης από την κούπα της διοργάνωσης και τα χρυσά μετάλλια και έτυχε θερμής υποδοχής από τον κόσμο στην αίθουσα Φίξεων. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο στα κορίτσια. Και για τον Παυλίδη που όλη η ομάδα Γιάννης Αλαφούζου, Κοτσόλης και αρκετοί συμπαίκτες του τον επισκέφτηκαν χθες στο νοσοκομείο. Εντείνονται οι προσπάθειες για την απόκτηση εξτρέμ μετά τον τραυματισμό του. Που έτσι κι αλλιώς θα παίρνει ένα εξτρέμ από ό,τι φαινόταν ο Παναθηναϊκός, αλλά τώρα είναι επιτακτική ανάγκη. Πάμε στην ώρα των σπορ. Φουλ για Βιτάλης, λέει εδώ πέρα. Ποια είναι τα δεδομένα για τον Κώστιτς? Η ΑΕΚ κάνει χτύπημα για να αποκτήσει τον 24χρονο διεθνή Ούγκρο Χαφ που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς. Τελευταίο και δυνατό, η ΑΕΚ σήμερα στις 3 απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν και αμέσως μετά επιστρέφει για Αθήνα. Ποδόσφαιρο γυναικών, ξεκίνημα αύριο στα Καλάβρια, το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Βόλεϊ γυναικών, δυνατή κίνηση με τη Σέρβα κεντρική Γέλενα Ντέλιτς. Κόκκινος πρωταθλητής, σπριντ για Βόμβα, έτοιμος για τον μπαμ στα χάφο Φρύλος. Κινήσεις για σπουδαία μεταγραφή μέσα στις επόμενες ώρες. Ολική επαναφορά, ανανέωση που θυμίζει το 18 στο ρόστερ του Φρύλου, ακόμη και 17 μεταγραφές μέχρι το φινάλε. Σαλάχ Εντίν στον Φρύλο βλέπουν και οι Μαροκινοί. Στο παιχνίδι και η λίστα Καρντόσο, ιδιαιτερότητες των περιπτώσεων Μπραγκάνσα και Ουστάκιο. Και τι λέει εδώ πέρα, να η Μέχεν δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας. Αυτά λέει εδώ πέρα. Και πάμε στη Sport Day με Ζώτα κρυφό όπλο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός κερδίζει με το σπαθί του μία θέση στα πλάνα του με τη Λίμπαρ για τις μάχες με την Αϊμέχεν. Φρόιλερ ή έκπληξη, πάντα στο προσκήνιο ο Ελβετός διεθνής για τη θέση 8, αλλά βουλεύεται και κάτι δυνατό κάτω από τα ραντάρ. Πήρε την Ατάκα Τελειόπουλου, ε. Τι παίζει με Μπραγκάνσα και Ζόργαν. Ώρα 0 για Σαλάχ Εντίν. Έτοιμη εναλλακτική. Φουλάρι Ρίβερ για Ορτέγα. Κοντά σε Βιτάλης, ο 24χρονος Ούγγρος είναι δυναμικός box-to-box χαφ που ζητούσε ο Νίκολιτς για συμφωνία με Γκιόρ Ετό. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ λένε οι Μαγιάροι. Γιατί δεν δικαιούται να παίξει τα playoff του Champions League. Τελευταίο φιλικό σήμερα με τη Σεντ Ρούιντεν στις 3. Έχω πάθος και ποιότητα. Ο Κίνγκ Σικάγκο έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως προσφερειστής του Παναθηναϊκού και έδωσε υποσχέσεις στον κόσμο. Τρέχει για εξτρέμ μετά το σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη που θα μείνει εκτός δράσης. Λέει εδώ πέρα 6 με 7 μήνες. Θα δούμε. Η πρώτη ενημέρωση λέγει 3 με 4 μήνες. Στο μπάσκετ τώρα, σχεδιασμός όνειρο για τον Παναθηναϊκό, κωδικός Μοντέρο για τον Ολυμπιακό και ΑΕΚ επένδυση με Χάρτονα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου ταλαντούχου Χάρτ μέχρι το, μέχρι το καλοκαίρι του 31. Ωραία, σημείωσε το. Και πάμε και στη Live Sport που λέει εδώ πέρα φέρνει Βιτάλης φουλ για Κώστιτς. Ο 24χρονος Ούγγρος είναι ο εκλεκτός χαφ της ΑΕΚ που συνεχίζει να παλεύει και για τον πρώην άσο της Γιουβέντους. Κλείνει ο διεθνής μέσω της Γκιόρ. Τα χαρακτηριστικά που ενθουσίασαν τον Νίκολης και Ριμπάλτα. Ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής, τα ατού της Ένωσης για να κάνει δικό της και το σπουδαίο 34χρονο σέρβο αριστερό μπακ παρά τις δυσκολίες. Πρόβα και για τους βασικούς στο σημερινό στις 3 φιλικό με τη Σεντ Τρούιντεντ. Τα παιδιά να κυνηγούν με ήθος τα όνειρά τους. Καλά τα λέει ο κύριος Ηλιόπουλος. Όχι για Ντέλια, ναι για Μικερμπέλση, αυτόν τον παίχτη τον Γάλλο. Ο Πάοκ ενισχύεται με τον 22χρονο Γάλλο δεξίο μπακ, αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη και μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη Άντερλεχτ. Πόρτα στη Ρώμα για την πόλη του μικρού μάγου που μετά τον Κουλιεράκη έβαλε στο μάτι ακόμη έναν Έλληνα. Είχαμε και τη μεταγραφή του Κουλιεράκη. Ακόμη ένα Έλληνα που πήγε στη Ρώμη και αυτό που έλεγα είναι ο επόμενο αυτοκράτορα τη Ρώμη. Μακάρι να τα καταφέρει ο Κουλιεράκης. Είναι καλό παίκτη, καλό παιδί. και μακάρι να τα καταφέρει στην Ιταλία. Τα κοψίματα φέρνουν φορ για τον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη ο Ράφα Μύρ, προφορική συμφωνία του Άρη με τον Ισπανό φορ που έρχεται για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Γοργόνες από Χρυσάφη, δεύτερη σερή πρωτιά χθες στο ελεύθερο ντουέτο για τις αδερφές Αλεξανδρίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπι στενολοταχώς ο Ινφαντίνο. Μάλιστα, αυτά για τον Ινφαντίνο που είχε live. Και πάμε και στη Metro Sport να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, χαμόγελα και πίστη. Στην τελική ευθεία από σήμερα η προετοιμασία των παιχτών του ΠΑΟΚ για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ. Πολύ καλό το κλίμα και μεγάλη αισιοδοξία για τη δεύτερη πρόκριση. Στο όριο των καρτών ο Χατζηδιάκος. Δεύτερη διαιτητή στην Πέμπτη ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα. Μάλιστα, καλό διαιτητή έβαλε η UEFA. Και έρχεται άμεσα και ο Γάλλος Μπακ για να υπογράψει σήμερα ο Λουσέ. Στον Ατρόμητο ο Λίρατζης. Υπογράφει. Είναι χθεσινό αυτό βέβαια. Για κάποιο λόγο του ξέφυγε στη Μέτροσπορτ και λέει υπογράφει. Ενώ ακοινώθηκε ο Κουλιεράκης. Σύμπτωση που μοιάζει με φάρσα. Αντίπαλος του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα ο Τίμι Άλεν στις 30 Σεπτεμβρίου στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Έρχεται ο Ράφα Μύρα. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός φόρ για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει στον Άρη. Ράτσις, μιλάω με τα παιδιά για να έχουμε θετική σκέψη. Είμαι σίγουρος ότι φέτος θα πάμε καλύτερα. David Μπουά, ο Ηρακλής δουλεύει την απόκτηση του 25χρονου fullback που είναι παιδί των Ακαδημιών της Ρώμα. Τελευταίο καλό τεστ, μια ακόμη αξιόπιστη δοκιμασία για τον Ηρακλή πριν από την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Παίζει στις 6 με την Πάρμα ο Ηρακλής. Και έχει γίνει καλή δουλειά εκεί πέρα με τον προπονητή και όλη την ομάδα. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα. Ο φίλος ο Δημήτρης έχει στείλει εδώ πέρα μια φωτογραφία προφανώς του Τζόι, γιατί διάβασε το μήνυμα του, απλά να δω τι είναι. Και έχει μια φωτογραφία του Τζόι που ξεκουράζεται και λέει, Νάνι, λέει, μετά από βόλτα και παιχνίδι και φαγητό. Και με ενημερώνει εδώ πέρα για τις εξελίξεις στον Χολαργό, γιατί άλλαξε μπασκετική στέγη πλέον ο Δημήτρης και θα είναι στον Χολαργό. Που αγαπάει πάρα πολύ τον μπάσκετ ο Δημήτρης και θα είναι εκεί πέρα φέτος. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, ενισχυμένη σε ποσότητα σουβλακιών, σεφταλιών, χαλουμιού, ταχίνης θα πετύχει. Λοιπόν, σημείωνε Ρίλο, σημείωνε. Θα ανοίξει η φίλος κυπριακού σουβλατζίδικο στην Ελλάδα, θα πουλάει 7 την κανονική κυπριακή και 9 την ενισχυμένη. 7. Ωραία τα κυπριακά πάντως. Ωραία τα κυπριακά. Αν ο Πάνος ήταν Ολυμπιακός και άκουγε τις μουσικές του επιλογές, η εφημερίδα του πρωταθλήτη του πρωτοσελίδα θα έλεγε θρύλος απόψε ο Πάνος. Αλήθεια είναι. Κάπου γράφτηκε ότι ο Λεραμπή έρχεται Ελλάδα και πάει στη Μαρκό. Ισχύει η τρολιά. Ισχύει. Ισχύει ότι του έχει γίνει μια σημαντική πρόταση. Δεν ξέρω τώρα τα οικονομικά δεδομένα, αλλά είναι μια σημαντική πρόταση για την κατηγορία που είναι στη Superbet League 2 η Μαρκό. Να δούμε τι θα γίνει. Αυτά και από τα μηνύματα και πάμε να δούμε μία και την πρόγνωση καιρού της σημερινής ημέρας λόγω του τρεξίματος που είχε η Ματίνα την Παρασκευή με την κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό και στις άλλες περιοχές. Δεν κατάφερε να ηχογραφήσει την πρόγνωση καιρού και ζήτησε συγγνώμη και στο κορίτσι, αλλά εντάξει, προέχει εκείνη η δουλειά και άλλο αυτό που με βοηθάει εμένα που της πρότεινα. Λοιπόν, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή 2 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα με υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα υπηρετικά και ενισχυμένους βορειάδες στο Αιγαίο. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες μάλιστα στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Στα υπηρετικά ο υδράγυρος θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση καιρού. Να δούμε λίγο και την περιοχή της Αττικής, γιατί πιάνει και Αττικοβιωτία, όπως είπαμε, η φωτιά από χθες. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Έχει αλλάξει η πρόγνωση. Ενώ ήταν το μεσημέρι, έχει πάει προς το απόγευμα. Αυτό είναι κακό όσον αφορά την εξέλιξη και τη διαχείρισή της λόγω των συνθήκων. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα. Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού. Αναλυτικά μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου μπορείτε να τη δείτε στο sportfm.gr. Είναι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να ξέρετε, και υπάρχει και το βίντεο με την πρόγνωση καιρού από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Αυτά με τον καιρό. Να κάνω και ένα ριφρές στα μηνύματα. Εσείς κύριε Ρίλο, τι ετοιμάζετε σήμερα στην εκπομπάρα σας για να κάνουμε μια πρωινή?
1: Τώρα χαλαρά θα πάμε και σήμερα. Δεν θα ανεβάσουμε τάσεις.
0: Δεν έχετε κάτι καλεσμένο κτλ.
1: Όχι, σήμερα είμαστε σε όλα.
0: Κάτι άλλο που έχει εδώ πέρα?
1: Σιγά σιγά.
0: Κάτι άλλο που θα θέλεις να συζητήσουμε εμείς έτσι πριν να αποχαιρετήσουμε? Κοιτάω και τα μηνύματα.
1: Να ακούσουμε και τις μοίρες και να φύγουμε.
0: Ένας λέει, τι έπαθες εσύ και παίζεις καλή μουσική? Σε μένα προφανώς αναφέρεται. Έχω εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους, λόγω των συνθηκών, αποφάσισα να το δώσω το μουσικό κομμάτι στο Ρίλο. Ενώ ήθελα σήμερα να παίξουμε τα τραγούδια που είχε επιλέξει εδώ και 3 εβδομάδες σχεδόν ο φίλος μου ο Βασίλης. Γιατί σήμερα θα είναι η τελευταία εκπομπή πριν από την άδεια. 2 εβδομάδων ραδιοφωνικά. Για να πάρουμε μια ανάσα και εμείς όσο μπορούμε. Και εντάξει, θα κάνει κάποια στιγμή τις δικές του μουσικές επιλογές ο Βασίλης. Θα το κάνουμε ίσως προς Σεπτέμβριο ή προς τέλη Αυγούστου τις μουσικές επιλογές του Βασίλη και των υπόλοιπων. Μπορείτε να μπείτε σε αυτό το κομμάτι όσοι ακούτε και θέλετε να συμμετέχετε. Είναι μια καλή στιγμή τώρα αυτή. Αν θέλετε να κάνετε μουσική επιμέλεια στην εκπομπή και να στέλνετε τραγουδία στο δικό μου ύφος, ελληνικά, mainstream κτλ., μπορείτε να στέλνετε μήνυμα είτε στο Facebook είτε στο Instagram που έχω λογαριασμό και να κάνετε τις μουσικές επιλογές το Σαββατοκύριακο. 14 τραγούδια είναι, οπότε περιμένω να ακολουθήσετε όλους αυτούς που εδώ πέρα τώρα 3-4 μήνες είναι. Ξεκίνησε από τον Δημήτρη που είχε τα γενέθλιά του και ήθελα έτσι να υπάρχει αυτή η συμμετοχή στην εκπομπή του Δημήτρη και να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Ένας λέει εδώ πέρα, Ρίλο, να συνεχίσεις αυτό το πρόγραμμα και στη δική σου εκπομπή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να συνεχίσεις.
1: Δεν θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτά από εμάς. Σας εύχομαι να έχετε πρώτα απ' όλα μια καλή ημέρα σήμερα. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα τη σημερινή ημέρα. Όλοι οι άνθρωποι που συνδράμουν, που συμμετέχουν στις φωτιές και προσπαθούν να περιορίσουν, να σβήσουν, να κάνουν ό,τι μπορούν από τα χεράκια τους και τα ποδαράκια τους που τρέχουν, να τα καταφέρουν, να είναι δυνατοί όλοι αυτοί, να είστε δυνατοί όλοι εσείς που ακούτε εδώ πέρα και είτε ετοιμάζεστε για διακοπές είτε για οτιδήποτε, να περάσετε όμορφα εφόσον πάτε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας, με πολλές ώρες εργασίας, δυσκολιών κτλ. Και θα τα ξαναπούμε στις, ένα λεπτάκι κύριε Ρίλο, στις 29-30 Αυγούστου. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε 29-30 Αυγούστου. Γεια σας και χαρά σας.
2: Την ώρα που γεννιόμουν σχολάγανε οι μοίρες. Μονάχος μου καθόμουνα και απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μονάχος μου καθόμουνα και απ' τη ζωή κρατιόμουνα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: 9-10. Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Λάντα Σκάλαρ. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου, με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία, Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά, Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
10: Αμέ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτο λεπτό της 8ης ώρας της Κυριακής, δεύτερης ημέρας του Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins for FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτή είναι ακόμη μια αυλαία που σηκώνεται για ένα ακόμη τα πάνω κάτω, μια δίωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία.

συντροφιάς αυτή την περιπλάνηση, όλοι εσείς εκεί έξω μέσω της ακρόασης και των όποιων μηνυμάτων επιλέξετε να στείλετε και στη μηχανή, στις μηχανές της εκπομπής, τα κοφίθρι, ξύπνησες, βγήκες στον δρόμο, θέλεις απεγνωσμένα καφέ, που θα βρεις τον καλύτερο στα κοφίθρι. Αναζητήσει τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Σε 10 σημεία, στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 2-97, στο Ήλιον Θιβών 4-97, στο Περιστέρι Παναγίτης Αλβάρη 12, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στην Καλυθέα Θησαίος 152, στον Πειραιά, στη Λεωφόρο Πειραιός 70, στην Αιμόνια Αιώλο 105 και το τελευταίο και καλύτερο κατάστημα στη Σαχάρνες, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Ό,τι καφέ κι αν πίνεις, όπως τον πίνεις, το καλύτερο θα βρεις στα Coffee 3. Πάντα το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές αγορές. Επίσης τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude με τεράστια ποικιλία. Μπλουζάκια, ρούχα, gadgets, βιβλία, θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα στα Monsterville, ειδικά στο κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι. Άλλα δύο βρίσκονται στην Κρήτη, στην οδό 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και στην Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές και βέβαια σταθερά και η ελληνική ζυθοποιία Strange Brew, με την ιδέα να πέφτει το 2015 και την πρώτη υλοποίηση, πρώτη κυκλοφορία το Μάιο του 2017 με την κυκλοφορία της αγαπημένης Jasmine IPA. Από τότε το νομαδικό της ταξίδι συνεχίστηκε κάνοντας τάσεις σε πολλά ζυθοποιία αν την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι πέρσι που το 2025 δηλαδή το ζυθοποιείο της Strange Brew υλοποιήθηκε και άνοιξε στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Ενδιάμεσα το 2019 βρέθηκε και το πρώτο σπίτι της Strange Brew, το Taproom and Bottle Shop, που βρίσκεται στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήριου 86. Εκεί στα ψυγεία βρίσκεις μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια, είτε για να τα πιεις εκεί ή για να τα πάρεις στο σπίτι, και φυσικά οι 12 βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζεθοποιών. Και σήμερα, μάλλον και αυτό το Σαββατοκύριακο, από χτες έχουμε κρατήσει συμμετοχές, θα προσθεθούν και οι σημερινές για μία εξάδα από τα διαφορετικά label, 6 διαφορετικά label της Strange Brew. Όλα μπορείτε να τα βρείτε και να τα γνωρίσετε διαδικτυακά στο www.strangebrew.gr, με απαραίτητη την ύπαρξη ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram για τη συνεννόηση για την παραλαβή. Στέλνετε εδώ το μηνυματάκι σας για να διεκδικήσετε την εξάδα, γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας, ένα κινητό τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσουμε και να σας στείλουμε το τι πρέπει να γίνει εάν κερδίσετε. Και δίπλα της λέξης Strange Brew, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα της λέξης Strange Brew, αφορά τους κατοίκους εντός Ελλάδος, όπου και αν είστε θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν κοντά σας και να τις παραλάβετε. Λοιπόν, είναι δύσκολη η κατάσταση, συνεχίζει να είναι δύσκολη η κατάσταση λόγω των ανέμων στη χώρα με τις πυρκαγιές. Είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται στο Πόρτο Γερμενό και η φωτιά πηγαίνει πλέον προς Ψάθα και Μέγαρα. Το περιβάλλον καταστρέφεται, περιουσίες χάνονται. Ζώα καίγονται, άνθρωποι χάθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να σβήσουν τις πυρκαγιές. Θα πάμε όσο γίνεται με πιο απαλή, τέλος πάντων, μουσική. Καλημερίσουμε την νέα τετράδα της παρέας. Τα δίδυμα της Βιβής και του Ενέο.
Άλλη τετράδα πιο παλιά πλέον στη Σαντορίνη, τα Διδυμάκια, ο Γιάννης και η Κερασία. Καλημέρα στο Γιώργο, στην Δάφνη. Εσύ τώρα έπιασες δουλειά, εγώ μαζεύω να κλείσω το μαγαζί, οπότε πάω σπίτι. Α, το έχεις στείλει 6 και 20. Ωραία τώρα το δω. Καλή δύναμη και κουράγιο με τους πυροβολημένους που κυκλοφορούν ανάμεσα μας. Καλημέρα, καλημέρα στη Σοφία. Συνέρχεται σιγά σιγά. Καλημερούδια στέλνει και η Κατερίνα από την Κέρκυρα. Σε λίγο πηγαίνει προς τα Λασίτσα για πρώτο μπάνιο. Βλέπω εδώ μια χαρά. Καλημέρα αδερφέ μου στην παρέα. Και πίσω από τους δέκτες στέλνει ο Δημήτρης. Χαβούζα κλασικά. Γεια σου Βίρονα στα Χανιά. Ποιο τραγούδι έπαιξε πριν ξεκινήσει η εκπομπή? Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης και ερμήνευσε τις Μοίρες. Περισσότεροι ξέρουν την Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω είναι και αυτή που το πρώτο τραγούδισε, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Καλημέρα Πανάρα, δύναμη στους αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, λέει ο Χρήστος από το Χαϊδάρι. Η αλήθεια είναι, τι να κάνουμε, οι αριθμοί δυστυχώς είναι αμήλικτοι και δείχνουν ότι επί κυβερνήσεως Κυριάκου έχει καταγραφεί το μεγαλύτερο ρεκόρ σε καμένες εκτάσεις γης. Καλημέρα στην τετράδα του Μπραχαμίου, το Γιάννη, τη Σταματία, τη Μέμη και το Βασίλη. Πάμε, γιατί τα πράγματα είναι πραγματικά λόγια Σταύρου ή Σταύρου. Σταύρου, οκ. Καλημέρα πάνω, πολύ ποιοτικά τραγούδια. Με πόνο που διάλεξες, μας τσάκησες. Καλή εκπομπή, λέει Αρετή. Δεν μου θέλατε Ελλάδα, συγγνώμη. Καλημέρα λοιπόν και στην Αρετή και στην Ειρήνη. Αυτό που λες πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής με τα 2-3-5 λεπτά της 8ης ώρας μου παίρνει πάντα ένα λεπτό μέχρι να το αναλύσω τον ανεγκέφαλο εγκέφαλό μου. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα. Καλημέρα Πανούλη, σε ένα και όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Μάκης ο Ατρόμητος. Γεια σου Γιάννη στον κόκκινο μήλο. Μέρα σκέτη, επειδή είμαι καλός άνθρωπος και δεν κρατάω κακίες, θα σε ακούσω, αν και δεν έπαιξε το Καλημέρα Ελλάδα. Τώρα αυτή τη βδομάδα που έχω Δευτέρα με Πέμπτη το 6-10, υπόσχομαι ότι κάπου εκεί θα παίξει. Αν θα είσαι στην ακρόαση, κάπου θα το πετύχεις. Καλημέρα πάνω, επιτέλους άδεια και σε ακούω με ηρεμία στο καράβι διακοπές. Η χώρα για άλλο καλοκαίρι έγινε αυτό που λένε, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι, λέει ο Γιώργος από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα και στην Ιωάννα, σταθερά και εκείνη, σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού υπάρχει ένα ραδιοφωνάκι που παίζει Sport FM. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Καλημέρα στο Θοδωρή και την Αγγελική. Καλημέρα στον Πάνο του Μουχτερό. Σύζυγος και γιος πηγαίνοντας προς Σύρο. Μια χαρά, να περάσετε τέλεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Ραφίνα. Μπράβο και πάλι για τα τραγούδια. Το διευκρίνησε ο κληρονόμος του Χατζηδάκη. Λέει ότι δεν εννοούσε το Μητσιά αλλά την εταιρεία παραγωγής. Γι' αυτό στην επόμενη συναυλία το Μητσιάς ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ το θέμα, το κρατάω σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ωραία. Κάναμε την εισαγωγή μας, με τη χειρότερη γενιά θα ξεκινήσουμε.

0: τραφίκι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Εκτός όλους μας τάει σαν τα φλούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προσπέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
2: Έστρανε ρε Άρη, υποτίθεται, υποτιθέμενε δημοσιογράφε.
0: Κάθε σχέδιο
2: που κλείβει το σύστημα. Πες τα, πες τα, γαμώ.
0: Ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σε τι θε

0: πόλη να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου, μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε.
1: Λοιπόν, 2025, γάμα ταφκάτα για την κουλτούρα δηλαδή. Η παραγωγή από τον Dove2G, η στίχη και η ερμηνεία από τον Lex.

στίχη και παραγωγή από Δημήτρη Πετσούκη, στους στίχους και ο Κώστας Κουρμένταλας. Η FFC και το ίδιο τραγούδι.

0: 6-10 λέει, πώς πήγαν έτσι Βάιος και Σταύρος, δεν έχουν κανένα θέμα, πρέπει να ξέρεις. Τώρα όλοι είναι λαλίστατοι, αν θες με ο Μικρογιώτα, μόλις πάνε να βάλουν ανεμογεννήτριες, όλοι μούγκα θες να γράψεις μάλλον, άμα πέσει και Χατζηλή και όλα καλά, Μιχάλης Πόιτερ Σέτερ. Θα το ξαναπώ ότι δεν χρειάζεται να κάψεις για να βάλεις ανεμογεννήτριες. Τις άδειες να εξασφαλίσεις και... και μέσα στα δάση υπάρχουν, αν μπορείτε να δείτε. Ανά τον κόσμο, έτσι. Απλά ίσως να το κάνει λίγο και πιο εύκολο. Καλημέρα στο Βασιλή, στη Δάφνη, Παουτζής. Γεια σου Μιχάλη Μπίκες. Τώρα λέει από τα κλαρίνα στο Λέξ είναι κάπως. Γεια σου Παναγίγαντα, να σε πάντα καλά. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Καλημέρα Πάνω, Μητσοτάκης θα παραδώσει κυριολεκτικά καμένη γη. Για πολέμους έχουν σούπερ τεχνολογία με ντρόνς. Για πρόληψη κατάσβεση πυρκαγιών, αναρωτιέται ο Δημήτρης, που μπήκες και εσύ από χτες νομίζω. Γεια σου Γιώργο από Ζωγράφου, πάμε σε διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

2025 το βιβλίο των σκιών. Η παραγωγή και η σύνθεση από την Αποσαΐσμα και τον Δημήτρη Ζερβουδάκη στο δικό του το κομμάτι, όπου η στίχη εκεί είναι του Νίκου Καβαδία, οι υπόλοιποι από τον Βέβυλο μαζί με την παρουσίαση. Ακούσαμε τον Βέβυλο στα ίχνη. Και εδώ από το 2021 και το άλμπουμ 12 Μη Άσματα, σε στίχους του Γιάννη Γεωργάκη και σύνθεση του Πέτρου Κουτρουμπή, η Inner Voice και οι ήρωές μου που θα μας πάνε στο διάλειμμα των 8 και μισή.

0: αμαρτίζεις. Μα ήταν πίσω από επιτεύγματα που δεδομένα τα έχεις. Και τα ονόματα τους ίσως ποτέ να μην μάθεις. Ηρωές.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο επόμενος σταθμός στο Κυπριακό, η ανορθόδοξη μέθοδος Κουτέρες, η στάση Ερτογάν και το πώς μπήκε στο κάδρο το Ισραήλ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ποπάι Κόμιξ, Φενκάρο Κούν, περιοδικό Ενοχός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η πρέσβυρα της Γαλλίας στην Ελλάδα μας ανοίγει τις πόρτες της ανακαινισμένης γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά για τη νέα του Οδύσσια, ενώ η νευροεπιστήμη αναζητά απαντήσεις στο διαχρονικό ερώτημα. Είναι τελικά η ευδαιμονία ένα άπιαστο όνειρο? Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
7: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
6: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
7: Μοναξιά.
8: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
9: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
8: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
8: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Σπορ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Δεν κατάφερε να γίνει τραγούδι. Πήγε από τις νότες πίσω.

1991, το άλμπουμ Απόδραση, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από το Σταμάτη Μεσημέρι, μαζί του οι Ρογμές. Ακούσαμε ακυβέρνητο τραγούδι. Καλημέρα από Γαργαλιάνους, ευχαριστούμε για την παρέα και τις μουσικάρες και εγώ που είστε στην παρέα. Να ζήσουμε τη μέρα, λέει, που θα καίγονται ανεμογεννήτριες και θα φυτρώνουν δέντρα. Όλα μπορούν να γίνουν, αλλά εδώ σε αυτή τη χώρα, ξέρετε πώς τα καταφέρνουμε τόσο καλά. Κύριε Πάνο, καλημέρα. Σήμερα ξεκινάει η καλοκαιρινή μου άδεια. Σας περιμένω στα σίγωτα της πρωτείας με vibes άπειρης λατρείας. Λέει ο Διοκλής, μεθώνει το δεύτερο κάστρο. Αυτά. Καλημέρα, φίλε Πάνο, και μακριά από εμάς η αριστερίδα, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα στον επόπτη της ασφάλτου, βεβαίως. Γεια σου, Βασίλη. Στη Χαλκίδα οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν στα δάση, αλλά και η απόδοσή τους δεν είναι ίδια σε σχέση με χερσαίο έδαφος, λόγω του ότι από τα δέντρα ο αέρας γίνεται ακάθαρτος. Επίσης είναι και το κόστος κατασκευής πολύ χαμηλότερο σε χερσαίο. Βεβαίως. Ισχύουν αυτά. Ισχύουν 100%. Τι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο, οπότε συνεχίζουμε με μουσικούλα και μουσικάρα.

0: 2000, το άλμπουμ Σφεντών Alive. Η στίχη του Κώστα Τρίπολίτη, η μουσική, η ερμηνεία από τον Θάνο Μικρούτσικο μαζί του.
1: Παρακαλώ, Χριστόφορος Κροκίδης.
0: Ο Χριστόφορος Κροκίδης στην κιθάρα. Για σουτάκι από Μεσοπέλαγα. Καλημέρα στο Δημήτρη και τη Ρίτα.

Το 1997 ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος, και όταν τότε τα ραδιόφωνα έπαιζαν μονίμως το το πολύ γνωστό κομμάτι, τέλος πάντων, μέσα από το άλμπουμ. Ευτυχώς όσοι είχαμε το άλμπουμ γνωρίσαμε έτσι τον Ιωαννίδη από το συγκεκριμένο κομμάτι. Edgar Allan Poe, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Καλημέρα, φίλε. Πάνω περιμένω στον Πειραιά να πάω Μήλο, ακούγοντάς. Σε καλή επιτυχία στην Αϊκάρα, μας λέει ο Πέτρος. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Ίσως οι περισσότεροι τις ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας. Καλημέρα από Κιάτο, μια εκπομπή καταπληκτική. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο εδώ πέρα, δεν ξέρω, σκέτο. Οι στίχοι που κεδέρνουν του Τριπολίτη, ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης. Καλημέρα, Τζόρτζης ο Ανισόρροπος. Okay. Ρίλο, καλημέρα. Μα με καλές οι μουσικές, αλλά πες μας για Κώστη και τον Όγκρο, θα σκάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστης δεν θα έρθει, ο Όγκρος πάλι ναι. Εγώ πιστεύω, είπα. Μετά με Γιώργο Τσανάκα θα έχει και ρεπορτάζ στο 12. Καλημέρα, Παναγιώτη. Αστραπές και βροντές του Νότι βάλει να παίξει. Οπωσδήποτε, παιδιά. Εγώ, αν δεν παίξω ένα Νότι την ημέρα, δεν πάει καλά η ημέρα μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Άλλον έναν Αύγουστο μαζί. Τι κομμάτι έβαλες, ρε φίλε, με το Θάνο. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρης και Αλίνα. Καλημέρα και στους δύο. Πολύ μεγάλος, τεράστιος ο Μικρούτσικος. Καλημέρα. Ναι, το πάμε τουτάκι. Πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 3 ώρα, φίλε. Είπαμε από αύριο 4 ώρα. 6-10. Και γραμμούλες και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως είναι οι εκπομπές πάνω κάτω. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα με υγεία, λέει και ο Διονύσης.

κατέβασε το 1994 και το άλμπουμ «Κράτα το σώμα ημού». Οι τρύπες επανεκτελούν ακουστικά αυτή τη φορά η δικιά σου κοντινή Αμερική του Γιάννη Αγγελάκα σε στίχους και μουσική.

0: Σωστός ο φίλος, τόσα η αγάπη ονειρεύεται, προσπάθουσα να θυμηθώ. Γεια σου Γιώργο, στην Ταλίκα.
1: Μ' αφήσε ο εαυτός μου, με κέρδισε στα χαρτιά. Χειμώνας του 90.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα και στον Τάσο.
1: Μακριά.

Και εδώ ήρθαμε στο 2024, ένα κομμάτι στις στίχους και μουσική του Νικόλα Γερβάση. Είναι η Στουρνάρη Street Band και Generation X. Έχει λίγο ακόμα το τραγούδι, αλλά για να χωρέσει και το επόμενο

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
5: Τραπέζι στο παραγάδι.
6: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
5: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Τραπέζι στο Όλιο.
6: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
5: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου», ανέβα ψηλά. Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Επισκέπτηκαν χθες το νοσοκομείο οι Γιάννης Γαλαφούζος, Στέφανος Κοτσόλης και πολλοί συμπαίκτες του. Στην απόκτηση αριστερού μπακ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, με τους Αλαχεντίν της Ρώμα και Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας να βρίσκονται στο προσκήνιο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την πώληση του Ορτέγκα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αιμέχεν. Σε ανοιχτή γραμμή με τον Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μιρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Δεύτερη μέρα ρεπό για τους παίκτες, αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις. Ο Λευτέρης Γλίρατζης θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Ατρόμητου. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportpavlefm.gr, ο 26χρονος δεξιός μπακ θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης. Χθεσινά φιλικά προετοιμασίας, Βίλε Μόφι 2-1, Χερεμφίν Βόλος 3-2, Πανιώνιος Πανετολικός 0-1, Καλαμάτα Τζιλάνι 1-0. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για τις αδελφές Αλεξανδρής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Μετά το τεχνικό ντουέτο, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο. Στον αυριανό τελικό του ελεύθερου σόλο προκρίθηκε η Βασιλική Αλεξανδρή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του 20χρονου Καναδού Κίνγκαν Ράις και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο κυρίως ταμπλό του Masters του Μοντρεάλ. Θέμα αλλαγής στην ηγεσία της FIFA θέτει μετά την UEFA η Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, η οποία ζητά να υπάρξει διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης από τον Τζάνι Φαντίνο. Το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου διακυβευόταν στα κρυφά και ο ίδιος έπαψε να βάζει πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, αναφέρει η ανακοίνωση. Ανατροπή με το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια στους Καβαλίερ. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, είναι μη εγγυημένο και η 15η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για το μέλλον του Κροάτι Forward. Αν αποδεσμευτεί και επιστρέψει στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει είτε αυτός είτε η ομάδα που θα τον αποκτήσει άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρυλός.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Λοιπόν, επειδή παίζουμε και κομμουνιστικά τραγούδια, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, 1992, το άλμπουμ Ρομπέν των Χαζών, η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από τον Τζίμι Πανούση, ακούσαμε ζωντανά από το Ρόδον. Τη μοναδική φορά που το ερμήνευσε που, και εκδόθηκε κάπου, το Αλέκα. Πάνω ο Κρατής αναφερόταν στον Νότι Μαυρουδίες, πιο καν κατάλαβε, λέει ο κόκκινος Οκτώβρης. Καλημέρα Πάνω, ευχαριστώ για το ταξίδι πίσω στο 92, περιμένω ακόμα τις άλλες μέρες, λέει ο Λευτέρης ο Μακπρίστ. Καλώς ήρθες στην ομάδα. Καλημέρα κύριε Πάνω μας, έχουμε χάσει το χρόνο με σένα, κοιμόμαστε, ξυπνάμε, σένα ακούμε, δεν ξέρουμε αν είναι live η κονσέρβα, μέρα ή νύχτα, το μαρτύριο του Λευκού Δωματίου, λέει ο Γιάννης στη Σουηδία. Λογικά κάτι είχε το βράδυ στο 2-4, στο 2-3. Καλημέρα Πάνω, φιλιά στον Νικόλα στην Ολλανδία, από τον Κωστή, 5 και σήμερα για αναχώρηση, καλή συνέχεια. Θα περιμένω άλλες μέρες, θα είμαι εδώ, ευχαριστώ, λέει ο Βασίλης, από τη Δάφνη. Καλημέρα Πάνω, ακούω ξένα. Όχι ρε Αλέξανδρε, στο 8-10 από αύριο μέχρι και την Πέμπτη λογικά θα παίξουμε και ξένα. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Οι λύσεις της Τρίτης και της Τετάρτης έτοιμες. Τετάρτης τραγούδια με ζώα στον τίτλο τους, όπως για παράδειγμα ο Μαύρος Γάτος, τις πόλεις μας οι Αφέντες, ο Κανέλος, ο Λύκος της Ψυχής μου και άλλα. Παραγγελία από τα διδυμάκια. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Τώρα έχεις έξτρα παραγγελίες, Γιάννης, τώρα η Dio Bird. Λοιπόν, καλημέρα στον Πάνο το Μακρύ. Έλα για να χωρέσει να μας διαλύσεις. Άσε με να γκρινιάζω, ξέρεις τι κάνεις, λέει η Ιωάννα. Καλημέρα στο Βαγγελάκι μας. Βρε, ο Βαγγελάκης. Καλημέρα Μπάρμπα. Πάνω καλημέρα συμμετοχή για Strange Brew. Λοιπόν, και αυτό το θύμισε και ο Γιώργος, να σας το ξαναπώ, ότι μία εξάδα από 6 διαφορετικά label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew βρίσκεται σε διαδικασία κλήρωσης. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα γίνει αυτή. Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητος ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram για την συνεννόηση της παραλαβής. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Πώς συμμετέχετε, ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και δίπλα της λέξης Strange Brew. Θυμίζω ότι αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας coffee tree, να γίνετε μέλος δηλαδή της αλυσίδας που αριθμεί 10 καταστήματα και σερβίρει τον καλύτερο καφέ της πόλης, στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3, μία λέξη με γράμματα όλο, .com. Και λαμβάνετε τις πληροφορίες που χρειάζονται ή έρχεστε σε επικοινωνία τηλεφωνική από εκεί και πέρα για να μάθετε τι χρειάζεται και να φτιάξετε ένα δικό σας coffee tree. info@coffee3.com. Μόνος μου θα είμαι από τις 6 έως τις 10, μόνος μου από Δευτέρα στην Πέμπτη.

0: που έχει μπει η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη και δεν έχει γίνει τραγουδάρα. 2009 το άλμπουμ Ανάδυση, ο Γιώργος Αλέξανδρος Παντελιάς, τα κίτρινα ποδήλατα δηλαδή, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, μαζί τους η Δήμητρα Γαλάνη, το κομμάτι «Ξένη Ακτή». 4 ώρες μόνο σου, κόλαση ο Μπαρμπαπάναγος. Από Δευτέρα μαθαίνουμε και νέα ξένα κομμάτια. Εντάξει, είπαμε. Τέλεια. Χαιρετισμούς και στον Πάνο του Μακρύ, ο Αγγελάκης από τον Νέο Κόσμο. Ο Ρομπέρντο Χαζό σας το έλεγε ότι όλοι χαζιμπορείτε και πήγατε και εμβολιαστήκατε. Ζήτω φραπές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κατάφερες και πέρασες μήνυμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο Γεράσιμο, καλημέρα στον Νίκο, μπήκατε για τη Strange Brew και στο Δημήτρη. Μπήκες και εσύ. Καλημέρα πάνω από την πρώην κομμουνιστική Λέσβο, θες να πεις Γαβριήλ. Ο Αλέξανδρος ακούγει άλλο σταθμό στην εφαρμογή, μια χαρά. Πολύ καλημέρα σας κύριε Πάνω, μετά από μια εβδομάδα ελεύθερο κάπινγκ με την κόρη, είναι δύσκολη η προσαρμογή πίσω στη δουλειά, λέει ο Γιώργος με τα ταξί. Ελπίζω τουλάχιστον να περάσετε καλά και να ξεκουραστήκατε όσο μπορέσατε. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Παύλο Ζορζ Πιλαλή και το κορίτσι στη μέση τώρα είναι... Οχ, δεν είναι τσελεπή αυτή. Τέλος πάντων, στείλε μου αν θες, Δημήτρη, ποιο είναι το κορίτσι στη μέση της φωτογραφίας. Διάλειμμα, το καθυστερήσαμε και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.
0: Η Στασινόπουλου. Η Στασινόπουλου. Η Κρίστη. Λοιπόν, να πω απλά ότι έτσι πηγαίνουμε με χαλαρούς ρυθμούς λόγω των όσων συμβαίνουν στη χώρα και όσων συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως με τους 3 θανάτους των ανθρώπων που έπεσαν στην πυρόσβεση και δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Οι σοβαροί κλόουν.
5: Τους είδα

1979 το άλμπουμ Φλου. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Στην ερμηνεία και η Σπυρίδουλα. Η σοβαρή κλόουν. Ξέρεις αυτή με την ωραία γραβάτα, τα κολαριστά που κάμισα, με τα καινούργια γυαλιά.

και από κάτω οι ψηφοφόροι. 65.000 με ψήφισαν. Παρακαλούμε να εμφανιστούν τα κονδύλια του Αδόνιδος, πόσα δίνει δηλαδή στις εταιρείες που κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις και προσκαλούν τα χάμα από το γραφείο του ανθρώπους στην προεκλογική του συγκέντρωση.

1994 το άλμπουμ «Δε σηκώνει» ο Βασίλης Γιαννόπουλος στους στίχους, ο Χριστόφορος Κροκίδης στη σύνθεση, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Δός Ελλήνων. Το βράδυ φωτιά έφτασε σε πεδίο βολής. Ακούγαμε εκρήξεις από όλους και τα λοιπά, λέει κάποιος. Ρε πάνω πόσα έτη φωτός είναι μπροστά ο Βασίλης, ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Πάνω το κομμάτι αυτό, αν

0: Αθήνα, τον Μάκη Κεραυνό και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι χρυσές αγοραπολισίες ακινήτων του 26. Οικόπεδα και χωράφια έως και 55 εκατομμύρια. Σε πλήρη ισχύ το νέο καθεστώς για τους παρόχους κρύπτο στην Κύπρο. Η ΚΑΠΑ στο πυροφυλάκιο της Μαδαρής στο Τρόδος. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όριβο.
1: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί πύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
8: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
7: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Καλημέρα σας, τι είσαστε εδώ? Ξέρω εγώ, ο τάδε σταθμός ήρθα. Στρώστε μου ένα χαλί παρακαλώ. Δεν γίνονται έτσι, ένα. Και δεύτερον, πολύ φιλικά, αν δεν σ' αρέσει, γιατί το ακούς? Καλημέρα πάνω, ευτυχώς τα γυαλιά του Μπουμπούκου δεν καταγράφουν, λέει. Ναι, δεν καταγράφουν, όχι. Η κόρη μου σε ευχαριστεί πολύ, είναι δίπλα μου, τέλεια. Η Μάρη, καλημέρα πάνω, καλό μήνα. Από αύριο διακοπές για λίγο μακριά από την Αθήνα. Σε ευχαριστούμε που βάζεις τραγούδια αγαπημένα, αλλά ξεχασμένα σε μια δισκοθήκη που περιμένει. Να σε πάντα καλά, λέει ο Στάθης. Να τις ανοίγετε τις δισκοθήκες.

συνθήκες σας και να τις επισκέπτεστε όσο συχνά μπορείτε. Τώρα που Πεστάθης έχει στείλει και επικίνδυνος γαλάτης από νωρίς, καλημέρα και σε εσένα και στην οικογένεια, στη Φωτεινή στα Χανιά. Κρίματα βιβλία που διάβασες, χαμπάρι δεν πήρες? Ναι αδερφέ μου, έχεις πάρει σε χαμπάρι, εμένα μου περισσεύει, τσάμπα τα άνοιξα. Και εγώ 49 τώρα, έκλαιγα αρχές του 90, αν δεν μ' άφηναν να πω στην αυλία Βασίλη, τώρα κλαίω αν τύχει να το δώσει στην αυλία, γιατί φωνή δεν βγαίνει, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Οκ, πάντως υπάρχει ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει και γεμίζει και τα στάδια και γενιές τον ανακαλύπτουν, γιατί έχει μεγαλώσει 3-4 πια. Πάνω ψηφίζω κουκουέλα, δεν με ενοχλούν οι κουκουέδες μεταξύ Τζιμάκου Νταλάρα, προτιμούν Νταλάρα, γιατί θυμήθηκε στα τελευταία να ξαναγίνει κουκουέ για το Βασίλη, συμφωνώ σε ό,τι είπες. Ωραία. Πεδίο βολής είχε παλιά στο Αλεποχώρι, δεν ξέρω αν έφτασε η φωτιά και εκεί, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα στον Λεωνάρδο. ναι, τα λεφτά των παραγωγών. Περνάνε τα χρόνια, πιο ακριβές οι παραγωγές. Καλημέρα στο Λέπουρα, στο Ολυμπιακό χωριό. Γίνεται να ακούσουμε Come Blood από Cannibal Corpse για να ισχύσουμε λίγο. Αλλιώς το γνωστό και γραφικό, άσε μας δε δίλο. Πρωινιάτικα και εσύ. Θυμίζω ότι η παρέα μας πάντα είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr και φυσικά τα καταστήματα Monsterville. Gifts for All, Clothing and Attitude, Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι, Ποτιά 17 στα Χανιά και 1866 οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης. www.monsterville.gr

Η πρώτη καταγεγραμμένη ηχογράφηση του Νικόλα Άσιμου το 1975 ήταν ο μηχανισμός. Εδώ από το 2013 και το άλμπουμ Ψηριστική, η στίχη και η μουσική του Νικόλα Άσιμου, για τη διασκευή ο Γιάννης Μπιλίρης, τα μεθυσμένα ξωτικά και ο μηχανισμός. Πες στο φίλο ότι οι Λέρες π.χ. έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εξίδων και πολλούς οπαδούς πραγμένων μικρών ομάδων, Πας Γιάννινα, Νίκη Βόλου, Πανετολικό, Δόξα Βίρου, Φωστήρα. Ο ρεβεζιονιστής δεν ήταν από κολεκτίβα Λεβαγγέλης. Να θυμίσω ότι το 2015 στο δημοψήφισμα όλοι οι ακροατές της εκπομπής μιλούσαν για πολιτικά και πώς απαλλαγούμε από τα μνημόνια. Αυτό για τον Αδωνίστα που ενοχλήθηκε τάχα μου για τα πολιτικά. Εντάξει, ήρεμα το φίλος, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ξύπνησε ο Μάκης από τα Εγάλεα. Ο Βαγγέλης είναι αυτό στάνταρ. Τρίζουν τα κακόλα του συγχωρημένου Χρήστου Χαραλαμπόπουλου με αυτά που σου γράφουν. Αλήθεια τώρα, η FIFA κάνει πολιτική ή όχι, λέει ο Πιζίτα, ελαντέ. Βασίλη, με πήγε ο πατέρας μου πριν σχεδόν 20 χρόνια. Ελπίζω να τον ξαναδώ. Το Βασίλη, λέει ο φίλος, και καλά θα κάνεις. Απλά εγώ θέλω να κρατήσω πια τις στιγμές που ζούσαμε τότε. Τον είδα και στα 50 του χρόνια. Νομίζω ότι έχω κλείσει από τις live εμφανίσεις του. Κλωστές τα σύνορα του κόσμου.

πάνω το ακούω, γιατί μπαίνω σε σταθμό, λέει, θέλω να ακούσω για αθλητική επικαιρότητα, αλλιώς θα έπρεπε να ακούσω σε πολιτικό σταθμό, γι' αυτό αλλιώς το αλλάζω. Α, είναι όλα στο χέρι σου, αδελφέ. Τι ηρωνία που όταν ακούς αθλητικά μεγαλύτερες ομάδες ανήκουν σε ανθρώπους που ασκούν ισχυρή πολιτική. Επιρροή, επιρροή.

0: 1999 το άλμπουμ Χάρτινες Αΐτες, ο Δημήτρης Μητσοτάκης σε στίχους και μουσική. Η ενδελέχεια, κλωστές.
1: Κλωστές πασμένες που χορεύουν σαν οι φάδες. Στις όμως κάτι που με καίει σαν πληγή.
0: Πόσο πιο απλά να στο πει.

Μην τα λες αυτά, καλέ, στον Άδωνη. Θα σε πάει αυτόφορο σαν τους γιατρούς που ενώ καίγονταν το σύμπαν, του είπα να φύγει γιατί εκεί πήγε για να εγκαινιάσει. Αχ, ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Εντάξει, τι περιμένεις από παδούς του Πατακού.

ψέμα. Ψέμα. Κι αυτοί που τράζουνε πολλά και σ' ανεβάζουνε ψηλά, κι αυτοί είναι ψέμα. Κερνάνε ψέμα. Με πονηρούς νεκροαστούς και με αστείους σοβαρούς κοιτάς να φτιάξεις μια ζωή που είναι περίπου.

0: το άλμπουμ «Η αγάπη είναι τραγούδι». Νεκτάριος Θεοδόρου σε στίχους και μουσική. Ακούμε τους «Μόνο γυμνό» και «Ερνάνε ψέμα». Έχουν έρθει και τα τρολάκια εδώ. Ο Πατακός έσωσε την Ελλάδα, ο Άδωνης την καταστρέφει. Και την Κύπρο πάνω απ' όλα έσωσε ο Πατακός. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ο Άδωνης είναι ο καλύτερος υπουργός. Ό,τι πιο ηθικό στοιχείο έχει η Βουλή.
1: Όλα είναι ψέμα.
0: Από τις καλύτερες εκπομπές του Sport FM, μουσική, σκέψη, διάθεση. Τελικά, όπως είπε ο Τσουβέλλας, ένα ρόλο παίζει ο Γεωργιάδης και το πουλάει πάρα πολύ καλά, εφόσον το σοου ψηφίζει ο κόσμος.
1: Κάτι θα βρεις για να μου πεις και ύστερα πάλι θα κρυφτείς, μα θα είναι ψέμα. Κέρναμε ψέμα. Τα χέρια καθαρά όταν με πάρεις αγκαλιά, χωρίς αυτούς που προσκυνάς για να μου λες καλά περνάς, την παραμύθα αυτή.
0: Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όλα στα χέρια είναι στο χέρι μας. Θα είχαμε ακόμα Μητσοτάκη, αναρωτιέται ο Γιάννης από τη Σουηδία. Προφανώς όχι. Καλημέρα Πανούλη, συμπροταγωνιστά. Φιλιά στον τρέλο Βαγγελάκη, ο Μακούλης μας. Καλημέρα, φέρτε πίσω τους δασοφύλακες, λέει ο Πάνος. Στο χέρι μας πάνε να αλλάξουμε και χώρα, αν δεν αντέχουμε εδώ την κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι αυτό θα τους περάσει, ρε φίλε. Δηλαδή, πιθανότατα αυτό προσπαθούν να καταφέρουν.

1997 το άλμπουμ Outro. Η στίχη του Γιάννη Δανιήλ, η μουσική και ερμηνεία από τους Ψόφιους Κοριούς. Όμορφη πόλη.

Ναι, αδερφέ μου, έτσι είναι. Όταν η Κύπρος πουλήθηκε για να γυρίσει ο Καραμαλής, ο Πατακός ήταν σε περιορισμό. Δεν είχε καμία σχέση η κυβέρνηση προηγούμενη που ανατράπηκε από την επόμενη. Η Αρσακιάδα, ξέρεις. Δεν έβαλε πουθενά το χέρι της, ούτε ο Μακάριος βέβαια, ούτε οι υπόλοιποι. Τίποτα. Άμυροι ευθυνών. Οσυρίστε. Όπως δεν είχαν οι Σιριζέοι, οι Πασόκοι για τα Τέμπη και την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Γρεκόπουλος παίρνει την εξάδα των από την Strange Brew με κινητό που τελειώνει με 4858. Ευχαριστώ όλους όσους έστειλαν και την επόμενη εβδομάδα, όχι τη μέθ' επόμενη εβδομάδα, Σαββατοκύριακο επόμενο θα λείπουμε. Είπαμε θα τα πούμε καθημερινά 6 με 10 από αύριο. Με τον Οδυσσέα θα κλείσουμε που είναι και της μοδός.

Ο άλλος μ' άκουσε πριν να παίζω Τζίμι Πανούση την Αλέκα και τώρα πρέπει να απολογηθώ για το τι πίστευε το Ακέλ τότε στην Κύπρο. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο. Πώς να του γεμίσεις το κενό κρανίο.

0: Εξάλλου, ο πονηριδισμός είναι επάγγελμα σε αυτή τη χώρα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dipsos της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι υποκτάξει έγιναν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
7: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
12: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
11: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
12: Ιωάννου Tool Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
13: Τραπέζι στο Por favor.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο WizGuide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
15: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Τραπέζι στο Farmyard.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο WizGuide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
16: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
21: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
20: This is happening now.
21: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
20: The battle has already begun. Which side will you be on?
21: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Στα 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους έφτασε το κόστος της μεταγραφής από τη Wolfsburg, η οποία κράτησε 20% ποσοστό μεταπόλησης και τον αποχαιρέτησε στα ελληνικά. Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Arsenal πέτυχε ο Χρήστος Τζόλι στη φιλική νίκη με 4-1 επί της Τζιρόνα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν στο αρχικό σχήμα και έγινε αλλαγή στο 61ο λεπτό. Ανατροπή με το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια στους Καβαλίερ. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότ, το είναι μη εγγυημένο και η 15η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για το μέλλον του Κροάτι Forward. Αν αποδεσμευτεί και επιστρέψει στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει είτε αυτός είτε η ομάδα που θα τον αποκτήσει άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσάνακας.
1: Big Win Sport FM 94,6.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
22: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ο Φαν Ντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν, η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρι, περιμένει, υπάρχει χέρι, φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ, γκολ! Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ, που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ, η κόντρα από τον Φαν Ντάικ, κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα 2 γκολ με τη Μπαρσελόνα σφραγίζει το 6ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλόπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλόπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ, που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάιερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο. Η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαν Ντάικ, που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

πολύ, καλημέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, άλλο τόσο φαίνεται και σε μένα και χειρότερα ακόμα. 10 και 10 το πρωί εκπομπή. Γιώργος Στανάκας στο μικρόφωνο, με Πάνο Ρίλε στον ήχο και στο μικρόφωνο επίσης. Παναγιώτη Κεφαλά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο να περιφέρεται στο κτίριο, περιμένοντας καρτερικά να μπει για εκπομπή. Και με Σταύρο Καλογεράκη, είναι ένα site μόνος του.

φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα φίλε μου Μιχάλη. Είχα βγει κάποιο ρεπορτάζ, η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, φίλε μου Μιχάλη, πήγαινε για 2 ώρες, κάνει μια βουτιά. Κυριακή, ναι, ωραία μέρα έχει. Και μετά, 12-2 θα έχει κανονικά ρεπορτάζ. Έτσι, εννοείται πως θα έχει ρεπορτάζ. Εντάξει, τώρα 10 και 4 το πρωί να βγάλουμε το ρεπόρτερ. Δύσκολο, δύσκολο. Λοιπόν, ένας φίλος στέλνει και λέει για την Άκη τον Παναθηναϊκό, λέει κάνουν σκληρές μεταγραφές. Δεν βλέπω, λέει, να φέρουν την ΚΕΔ και την ΕΠΟ, λέει, να καταστρέψουν τις επενδύσεις. Οκ. Η Άκη ο Παναθηναϊκός, καλές μεταγραφές κάνουν, δεν διαφωνώ. Δεν θα πω ψέματα, δεν τον ξέρω. Και τον παίχτη που παίρνει η ΑΕΚ, τον Βιτάλης, ένα μαξί, όταν το είδα απ' έξω στο Facebook που πέρασε, λέω, κάποιος πιτσιρικάς είναι ο Βιτάλης που παίρνει η ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, και νομίζω και οι περισσότεροι που θα πούνε ότι τον γνωρίζουν τον ποδοσφαιριστή και τον βλέπανε, δεν νομίζω να μεγαλώσατε με πρωτάθλημα Ουγγαρία στα σπίτια σας. Αλλά δείχνουν τα στοιχεία του, είναι ένας καλός παίχτης που ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, να το βρει στην ΑΕΚ. Ήταν από τους κορυφαίους παίχτες πέρυσι στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, ίσως ο κορυφαίος παίχτης Γκιόρ, που έκανε και τη μεγάλη έκπληξη και πήρε και το πρωτάθλημα, άφησε δεύτερη Φερέντς Βάρος και τρίτη την Πάξη. Είναι ένας μέσος περισσότερο 8, αλλά έχουμε δει ότι ο Νίκολιτς στον άξονα του θέλει περισσότερο 8 και λιγότερο 6. Αν και όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει η ΑΕΚ μου δείχνουν εμένα, τουλάχιστον μυαλό μου ξεκάθαρα, ότι θα έχει διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου για τη νέα σεζόν. Δεν θα το αποκλείσω αρκετές φορές να δούμε και αλλαγή διάταξης. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο.

ξαναπεί, πιάσαμε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κινείται και για την απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτς. Παραμένει η υπόθεσή του. Έχει πρόταση και από την Eindhoven. Ο Σέρβος είναι ελεύθερος, έχει αποχωρήσει από την Γιουβέντους και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Θα έχει πέσει τώρα ψηθεί από Γιώβιτς, από Νίκολιτς σίγουρα. Με τον Γιώβιτς είναι και καλοί φίλοι. Είχαν παίξει μαζί και στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Όταν πήρε ο Γιώβιτς την μεγάλη μεταγραφή των 60 εκατομμυρίων στη Ρεάλ, άσχετα να του βγήκε σε καλό, γιατί δεν έπαιξε επί της ουσίας πολύ στην Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν πάβει να έκανε μια τεράστια μεταγραφή ο Σέρβος Στράικερ. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες από τη φαίνεται στην περίπτωση του Κώστιτς, αλλά νομίζω ότι στη σημερινή ημέρα θα ξέρουμε περισσότερα και για την περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς και δείχνει άξια σιγά να κλείνει το παζλ, να το συμπληρώνει το παζλ. Πρέπει να έχουν μείνει μία με δύο κινήσεις ακόμη να κάνει, όπως φαίνεται. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει τον Κάγκουα. Θα πάει και για εξτρέμ μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη. Νομίζω και να μην τραυματιζόταν ο Παντελίδης, πολύ πιθανό πάλι να πήγαινε ο Παναθηναϊκός για εξτρέμ. Θέλει και χαφ ο Παναθηναϊκός να πάρει. Έχει ακόμα δύο-τρεις κινήσεις σίγουρα. Και η ομάδα του Νίστρουπ να ολοκληρώσει για να σχηματοποιήσει το ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Τρεις-τέσσερις κινήσεις μίνιμουμ χρειάζεται ακόμα να κάνει και ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα πάρει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, με τον Σαλάχ Αντίνα είναι κορυφαία επιλογή, ο νούμερο ένα παίχτης, και νομίζω με την διαφαινόμενη αποχώρηση του Ορτέγκα για λογαριασμό της River Plate θα ανοίξει θέση για να έρθει πιθανότατα ο Σαλάχ Αντίν. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός και με δύο περιπτώσεις ακόμα για να έχει στη λίστα του, όπως αυτή του τεχνής Γιάννη του Ερυθρού Αστέρα. Έχει πέσει στο τραπέζι εδώ και πολύ καιρό η περίπτωση του Άρων Μαρτίν της Τζένοα, αλλά δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ο Άρων Μαρτίν, πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Άρων Μαρτίν. Έχει και προτάσεις, νομίζω έχει και από την Eindhoven, σε περίπτωση που δεν κλείσει ο Κώστιτς. Φαίνεται πως έχει κάτι και από Ισπανία να επιστρέψει, καμία Ισπανιόλ, κάτι τέτοιο θα έχει και ο Άρων Μαρτίν. Ο ΠΑΟΚ προχωράει και αυτός τις δικές του κινήσεις. Έδωσε και τον Λίρα στον Ατρόμητο, ως ελεύθερο τον άφησε για να πάει στον Ατρόμητο. Έκλεισε τον Μίκελ Μπρενσί, τον Γάλλο δεξιό μπακ που παίζε στο Αμβούργο πέρυσι, την τελευταία τετραετία για την ακρίβεια. Μου έκανε έκπληξη που βάλει το Σωρετήρι στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ήξερα ότι ο Σωρετήρι υπήρχε ακόμα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Το αγνοούσα αυτό πραγματικά. Ήταν τεράστια εντύπωση. Φέρνει σήμερα και τον Λουσέ, άλλο ένα μεγάλο χαφ εργαλείο για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει και ένα μεγάλο πλήγμα βέβαια με το χειρουργείο που θα κάνει ο Σουαλιό Μεϊτέ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Όπως έλεγα, βέβαια, πήγαινε κάνει κανένα μπανάκια. Είμαστε και στη Μύκονο, πήγε στην Ψαρού. Είναι ο Μουχάμεντ Σαλάχ εκεί. Κάνει τις διακοπούλες του. Δεν έχω δει με ποιον είναι. Αλλά μην τον δείτε και με κάνα Χασάν. Μην είναι. Πολύ πιθανό, είναι και φίλοι καλοί. Κάνει τις διακοπές του Σαλάχ. Ελεύθερος είναι, εντάξει. Έχει φτάσει 2 Αυγούστου και ο Σαλάχ είναι ελεύθερος. Δηλαδή, σε ποιον να το πει και ποιο να το πιστέψει. Φοβερά πράγματα. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τον χάσαμε τη Λίβερπουλ, τον αφήσαμε έτσι να φύγει. Και τώρα θα καταλήξει και μια Τραμπζονσπορ και θα μας πέσει στα μαγιά. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν μπορεί να είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Μιλάει ο Σαλάχ με την Τραμπζονσπορ. Και αν ήθελε χρήματα πολλά, α πάει στη Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ. Α πάει στη Γαλατά Σαράι, στην Μπεσίκτα. Δηλαδή πια Τραμπζονσπορ τώρα θα τρελαθούν. Αλλά οκ, okay, θα δείξει. Γιατί η Τραμπζονσπορ φαίνεται να τον έχει προσεγγίσει σωστά και πολύ σοβαρά. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε φιλικά, για να δούμε. Να παίζει η ΑΕΚ σήμερα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Να δω λίγο το πρόγραμμα γιατί δεν έχω προλάβει να κοιτάξω τίποτα. ΑΕΚ Σεντρουίντενς 3 η ώρα, μάλιστα. Κοσμοτέ Sport είναι η μετάδοση, η τηλεοπτική, η ραδιοφωνική φυσικά από Big Wings Sport FM. Άλλος φιλικό, για να μπούμε. Πρέπει να παίζω Ατρόμητο σήμερα, ένα φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας. Όχι, με την Ανόρθωση, 6 η ώρα. Κύπρι, μεν και ιδέ. Έχει και ο Ηρακλής φιλικό. Για να δω και ο Ηρακλής πρέπει να έχει. Για πάμε λίγο. Ηρακλής με την Πάρμα. Ωραίο. Ο Ηρακλής είναι ωραία φιλικά. Βέβαια, να δούμε πώς θα είναι η ομάδα, πώς θα παρουσιαστεί και πώς θα δουλέψει όλο αυτό το δημιούργημα πάνω στον γυρό, γιατί είναι λίγο εκρηκτικό το δημιούργημα. Είχε ξαναπαίξει ο Ηρακλής φιλικό με την Πάρμα το 2009. Βλέπω. Το 2009. Πω, τι φταίχτε, θα γιατί και η Πάρμα και ο Ηρακλής. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, και φυσικά παίζεται στις 4.30 με την Βάλβαϊκ. Κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Δεν νομίζω πως βλέπω σήμερα να παίζει φιλικό. Εντάξει. Παίζουν αρκετές.

Είναι φοβερό ότι ψάχνω τώρα όσο ακούμε λίγο μουσικούλα το φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα και ως τώρα έχω βρει την 11 του Ηρακλή και δεν έχω βρει τη Πάρμα. Δηλαδή γίνονται αυτά. Με Μπαντή στο τέρμα, ωραία, με Μπαντή, Σαρακατσάνο, Γιαννούλη, Παπαζαχαρία, Κατσαμπή. Μεγάλα πράγματα. Παπαστεριανό, Επστάιν, Μπόσνιακ, βλέπω επίσης. Δηλαδή τι γίνεται. Ωραίο, ωραίο φιλικό. Ωραίο φιλικό. Για να με ποιοι είχαν βάλει και τα γκολ. Λοιπόν, ο Ντελαφιόρε της Πάρμα. Έχουν μόνο το σκόρ της Πάρμα εδώ που βλέπω. Δεν έχουν ούτε δεκάδο ούτε τίποτα. Με προπονητή ο Λεγκ Προτάσοφ, Ηρακλής. Τι λες τώρα. Μπόσνιακ και Επστάιν τα γκολ. Εποχές φοβερές.

Εν τω μεταξύ, βλέπω και μια είδηση που έρχεται τα τελευταία λεπτά με την ΑΕΚ και τον Δημήτρη Φλιώνη να φτάνουν σε καταρχήν συμφωνία. Και ο αρχηγός ΑΕΚ να ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Ένωση, ολοκληρώνοντας το 2028 το συμβόλαιό του. Αλλά φαίνεται πως θα υπάρχει ένα προσαρμογή και στα χρήματα που θα παίρνει και στα χρόνια του συμβολαίου του για να παραμείνει ο 28χρονος γκάρντ στην ΑΕΚ.

Ποιος Επστάιν, σε ποια χρονολογία βρισκόμαστε, λέει φίλος. Το 2009 ταξιδέψαμε. 2009, ένα φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα. Τι ώρα παίζει ο Ηρακλής, 6 παίζει, παιδιά. Λοιπόν,

Το 2009 λοιπόν η Πάρμα, η φοβερή και τρομερή Πάρμα, με Λαπαντούλα center forward στα 20 του χρόνια, τότε τώρα είναι σχεδόν 40. Λοιπόν, Νίκολα Αμορούζο, ο Ερνάν Κρέσπο, Μποζίνοφ μέσα. Τι γίνεται, 2009, φοβερά πράγματα. Α, για να δούμε τι άλλο. Φίλιππο Σάβη, εννοείται. Κόπολα. Τρομερά. Ο Τζεμαϊλή, 24 χρονών τότε, τώρα είναι 40. Εντάξει, το έχει κόψει τώρα. Ο Τζεμαϊλή, ο μισό Ελβετό, μισό Αλβανό. Χαφ. Κριστιαν Πανούτσι, την Πάρμα. Τρομερά πράγματα. Τζενόνι. Αντωνέλη. Φοβερή ομάδα τότε. Τη Πάρμα. Λουκαρέλη επίση. Τι θυμόμαστε τώρα για. Πραγματικά, πολλά χρόνια πίσω.

0: Ένα μεταξύ ο Άρης φέρνει στην Ελλάδα τον Ράφα Μυρ, μια φιλεγόμενη κίνηση, ξεκάθαρα. Εντάξει, πολύ περίεργη κίνηση. Από τους κίτρινους, όχι γιατί είναι κακός παίκτης, αλλά για το παρελθόν που υπάρχει, για την δικαστική απόφαση που τον βαραίνει. Έχει κάνει ο ίδιος έφεση, αλλά δεν ξέρουμε αν θα δικαιωθεί ή θα αλλάξει κάτι από την απόφαση. Είχε καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για βιασμό ο Ράφα Μυρ. Το σίγουρο είναι ότι και με Ράφα Μυρ πλέον στον Άρη, και με Κουαμέ και με Καντεβέρα και με Αλφαρέλα, μάλλον ο Μωρόν πάει για αποχώρηση και θα πρέπει να βρει μια πρόταση που θα είναι καλή για τον Άρη. Όταν ο Άρης είχε προτάσει με 4 και 5 εκατομμύρια δεν τον έδινε, γιατί νόμιζε να τον πουλήσει κανένα δεκαριά εκατομμύρια το Μωρόν. Και τελικά στο τέλος του μήνα μανάντη, και άμα τον δώσει και με 1,5 εκατομμύριο, καλά θα είναι, θα πρέπει να λένε και ευχαριστώ μάλλον. Λοιπόν, πάμε στο
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο επόμενος σταθμός στο Κυπριακό, η Ανορθόδοξη Μέθοδος Κουτέρες, η στάση Ερτογάν και το πώς μπήκε στο κάδρο το Ισραήλ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ποπάι Κόμιξ, Φενκάρο Κούν, περιοδικό Ενοχός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας

0: Μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
3: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
2: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
5: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
4: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
5: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο. Make the world in your hands.
7: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: De Bruyne now advances, on it goes to Zinchenko, wide on the left-hand side, Zinchenko, cuts in field, comes again, plays it towards Rodri, Rodri! Bedlam inside the Etihad. City 2, Aston Villa 2. João Cancelo midway inside the Villa half, plays it in the gap to Jesus. It reaches De Bruyne. De Bruyne into the penalty area. And Diego!

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Ones Pro FM στους 94,6. Λέει ένας φίλος, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί πάντα λένε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, τι πάει να πει αυτό, πόσοι άνθρωποι, πόσα οχήματα, πόσα είναι αέρια, αυτό λένε. Αυτοί λένε έχουμε φέτος 18.000. Λέει, το πιστεύετε σιγά? Δεν ξέρω τι να σου πω. Συνήθως μετά τη κλασική ατάκα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ακολουθεί και ένας αριθμός πόσοι πυροσβεστές είναι, πόσα οχήματα, πόσα είναι αέρια, που συνήθως είναι τόσοι, όχι πάντα, συνήθως, αλλά οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι οι πυροσβέστες τα καλοκαίρια έχουν την πιο δύσκολη δουλειά. Μπορεί αρκετοί να λένε ότι είναι άνθρωποι που το χειμώνα μπορεί να κάθονται περισσότερο και όλα αυτά, αλλά τα καλοκαίρια καίγονται κυριολεκτικά.

0: Μήνυμα με ερωτηματικά. Δεν είναι σίγουρος ο φίλος ή η φίλη που το έστειλε. Μόνο μαύρη θύελα με ερωτηματικά. Οπότε δεν είναι σίγουρος ή σίγουρη αν είναι μόνο.
1: Επίσης τα emoji εμφανίζονται ως ερωτηματικά εκεί που διαβάζεις. Οπότε μπορεί
0: να λες, κάτι τέτοιο. Α, λες να την πάτησα έτσι τώρα. Γιατί είναι και τα ξένα τα ερωτηματικά, οπότε ναι, πολύ πιθανό. Η μαύρη θύελα, παιδιά, σωτηρία εύκολη φέτος, εγώ λέω. Σχετικά εύκολη. Βλέπω ότι θα είναι καλύτερη από Κηφισιά Πανετολικό Ηρακλή. Τους τρεις αυτούς δεν τους βλέπω καλά ως τώρα. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πόσο δυνατή θα είναι με τις κινήσεις που έχουν κάνει. Βέβαια όλοι, και η Καλαμάτα και οι άλλες τρεις ομάδες, επειδή έχουν κάνει αρκετές κινήσεις, θα χρειαστούν λίγο καιρό να δέσουν, γιατί κάνουν πολλές κινήσεις. Η Καλαμάτα έχει κρατήσει 7-8 παίχτες σχέση με πέρυσι και έχει κάνει πολλές κινήσεις. Ο Ηρακλής έχει κρατήσει 5-6 βαριά, θα κάνει 20-22 μεταγραφές σίγουρα. Η Κηφισιά μπορεί να κράτησε ένα μικρό κορμό, αλλά υπάρχουν 2-3 καλοί παίκτες που είναι όπως ο Αντώνησε, που είναι εξαιρετικός, ή ο Σόουζα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι πιο νεαροί σε ηλικία, έχει παιδίσει αρκετούς νεαρούς και δεν ξέρουν πώς θα τους γι' αυτό. Εγώ δεν το βλέπω καλά αυτό το εγχείρημα της Κηφισιάς. Ο Πανετολικός μπορεί να πήρε τον Οπόκου, τρομερός ποδοσφαιριστής, σεντερφόρ, εξτρέμ, παίζει πάρα πολύ καλός. Αλλά δεν θα μπορεί να βγάζει μόνο στα κάστανα τη φωτιά. Δεν είναι πολύ αποδυναμωμένος ο Πανετολικός. Υπάρχει ακόμα βέβαια ένας μήνας για τις μεταγραφές. Αλλά λέω πώς θα βλέπω εγώ τώρα τα πράγματα. Και σας έχω ξαναπεί, ούτε τις δύο ομάδες πέρυσι που ήταν οι εκπλήξεις του προαθλήματος, το Λεβαδιακό και τον Όφη, τους βλέπω για πολύ ψηλά φέτος. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη σεζόν και για τους δύο. Ο Λεβαδιακός έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Χαραλάμπους, αλλά έχει αλλάξει μισή ομάδα και έχουν φύγει κομβικοί ποδοσφαιριστές. Την ίδια ώρα ο Όφη, έχοντας πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, και με τις μεταγραφές που έχει κάνει ως τώρα, ναι, με εντυπωσιάζουν. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει εύκολα στη σεζόν. Δηλαδή από τις ομάδες βγάζω και τον Άρη, που μου ότι ο Άρης ήταν στην πρώτη πεντάδα μαζί με το Big Four. Βγάζω τους 5 πρώτους. Μετά από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ θολά. Δηλαδή ο Αστέρας κινείται καλά, αλλά έχει και για μένα και ερωτηματικά σε πολλούς παίκτες που έχει πάρει. Ο Ατρόμητος δεν έχει πάρει πολλούς παίκτες και έχει και αυτός ερωτηματικά, αλλά έχει μια σταθερή βάση. Είναι περίεργη σεζόν. Ο Βόλος είναι πάντα στο πρωτάθλημα σανσέρ. Μπορεί να κάνει ένα μεγάλο μπράφ στην αρχή και μετά να ξεφουσκώσει. Είναι περίεργα τα πράγματα.

Καλημέρα στον ταπεινό Ντελιβερά. Τι έπαθα, Πινέδα. Πήγε να το κόψει το πόδι ένα αντίπαλο. Τώρα που γύρισε στο Μεξικό θα τα έχει αυτά. Δεν είναι Ελλάδα. Δεν είναι Ελλάδα. Θα έτρωγε και εδώ σκλωτσιές του, αλλά εντάξει. Με ένα. Πώς να το πω. Έχουμε και λίγο τάκτ εδώ. Έχουμε και λίγο τάκτ, λίγο ευγένεια. Θα πάει κάποιο πιο δυνατά, αλλά οκ. Okay. Εκεί το πόδι στο χέρι παραλίγο του ο αντίπαλο. Άμα δείτε και τη φωτογραφία, είναι σοκαριστική. Σχεδόν η τρύπα που του έχει κάνει στο πόδι είναι, το σκίσιμο είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει πραγματικά. Αλλά τώρα στο Μεξικό θα καλοπεράσει. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι σε καλή ομάδα. Όπως είναι η Μοντερέι, είναι εκεί παρά με τον Αλμίδα. Παρά με τον Ούγκο Κάιπερς, τον άλλο σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Παρέα με τον τέτοιο, τον Λαμέλα. Τον δήλωσε ο Αλμίδα φροντιστή. Για να το βάλει στο πάγκο. Φοβερά πράγματα. Φροντιστής, εντάξει. Θα μπορούσε. Εύκολα. Θα μπορούσε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αλλά εντάξει. Δεν γίνεται να λείψει τώρα από τον πάγκο ο Λαμέλα. Εντάξει, είναι γερός πάγκος αυτός τώρα της Μοντερέι με Αλμέιδα, με Λαμέλα, με Κάρλος Ρόα. Είναι. Να μην βλέξει αυτός ο πάγκος. Είναι περίεργος. Ο Κάμπος παίζει επίσης. Ο Λούκας ο Κάμπος παίζει εκεί. Φοβερά πράγματα. Δεν το θυμόμουν να κάνω ότι ο Κάμπος είναι στην Μοντερέι. Και έχει και τον Ντιέγκο Ρώση επίσης. Εντάξει, μπροστά είναι φωτιά, η αλήθεια. Είναι η Μοντερέι. Φοβερό μήνυμα από τον Δημήτρη από την Νέα Φιλαδέλφεια με Αλεξίου και Βιτάλη στην δεκάδα. Ποιος μας πιάνει στην αυγή στο Καλλιμάρμαρο. Ωραίο. Πολύ, πολύ δυνατό. Γεια σου. Καλημέρα, Δημήτρη από τη Φιλαδέλφεια.

Ένας φίλος λέει που πιστεύω θα χρησιμοποιηθεί ο Μάγερ και πού ο Βιτάλης. Καλημέρα και στο φίλο. Νομίζω θα πρέπει να τα δούμε βασικά λίγο. Μου φαίνεται δύσκολο να παίξει δίπλα στον Μαρίν ο Μάγερ. Δεν είναι τόσο aggressive, εννοώ ότι θα μπει πολύ στη μονομαχία και τόσο καλός ανασταλτικά. Είναι πολύ καλός παίκτης γενικότερα, για να την μπάλα στα πόδια είναι εξαιρετικός. Εκεί νομίζω περισσότερο ο Βιτάλης. Αν και ο Νίκολς έχει δείξει ότι θέλει οι δύο του χαφ να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Λοιπόν, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια τετράδα στο 4-4-2 που παίζει πολλές φορές με τον Βιτάλης και τον Μαρίν στον άξονα, τον Μάγερ αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και μπροστά του δύο φόρ, για παράδειγμα. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ο ταπεινός Αντελιβεράς και πάλι, το Μαροκινό λέει τον πήρε ο Ολυμπιακός, τι θα γίνει με επιθετικό, θα πάμε με Ελκαμπή μόνο, Ελκαμπή, Ζώτα, θα είναι οι δύο σεντερφόροι τα δύο αυτά μάτς με την Νάιμέγεν. Το Μαροκινό εννοείς μάλλον τον Σαλάχ Εντίν, φαντάζομαι, είναι ένας από τους Μαροκινούς που κοιτάει ο Ολυμπιακός. Ο Σαλάχ Εντίν είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, στο να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, είναι τρομερό. Τρομερή προσθήκη να καταφέρει ο Ολυμπιακός να τον ολοκληρώσει από την Ρώμα. Ένας fullback πολύ επιθετικογενής, η αλήθεια είναι. Και θα είναι σοβαρή αναβάθμιση, παίρνοντας τη θέση του Ορτέγκα.

Λοιπόν, ο Μάκης από τα Χανιά λέει: καλημέρα Γιώργο. Τσιρικά ο ψηλό λέει: πήραμε τον Αστέρα που βρίσκεται, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει στα φόρ. Λες και τον Αγγελάκη. Εντάξει, ο Αγγελάκης ήταν άσχημο το παιδί, είναι εκπληκτικό project. Αλλά πέρυσι στο ξεκίνημα σεζόν, στο μάτς με την Πάφο για τη League Face του Youth League, είπε στη ρήξη αυτού μετά από ένα ημίχρονο που έπαιξε. Τσιρικά 19 χρόνων είναι. Εκπληκτικά στοιχεία. Ο Αγγελάκης είναι ένα 95 ταχύτατος αριστεροπόδαρος. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα project στην ηλικία του και σε αυτή τη θέση. Ήταν άτυχος, έχει αποθεραπευτεί, τώρα προπονείται κανονικά. Θα πάρει πολύ χρόνο στην β' ομάδα, παιδιά. Κατευθείαν τώρα μετά το χιαστό και χωρίς να έχει μπει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, δεν θα ήταν εύκολο τώρα να μπει στην, ξαφνικά στην ευρωπαϊκή λίστα. Τώρα, αν είναι στη λίστα Β, για παράδειγμα, που θα είναι παιδιά στους ακαδημίες, οκ. Αλλά δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, το καταλαβαίνετε.

Καλημέρα, λέει από έναν Φιτζή. Για ποιον Άρη μας λες που περιμένει να πουλήσει παίχτες για να κάνει μεταγραφές, μόνο όφη και θα δει τώρα μπαλίτσα φέτος. Να δούμε, φίλε μου, Φιτζή, αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για την ομάδα σου, γιατί δεν με εντυπωσιάζουν οι κινήσεις που έχει κάνει ως τώρα. Okay, είναι μια καλή λύση για τον άξονα Μπουχαλάκης, εννοείται. Ο Αϊτόρ, πρέπει να το δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ο Αϊτόρ του Παναθηναϊκού, ο Αϊτόρ της Κύπρου, ναι, είναι ένας παίχτης που θα βοηθήσει τον Όφη. Ο Αϊτόρ της Βραζιλίας, okay, θα πρέπει να το δούμε. Είναι μια καλή επιλογή. Ο Όφη όμως έχει φτάσει, φίλε μου, 2 Αυγούστου και δεν έχει πάρει το βασικό του σεντερφόρ. Για μένα θα πρέπει να πάρει 2 σεντερφόρ, βασικό και ένα πνευματικό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει σε ολόκληρη σεζόν να πάει με ένα βασικό σεντερφόρ που θα πάρει και μετά να πάει για έναν παίχτη και μετά να έχει από πίσω τον Ισέκα και τον Θόδο Σουλάκη. Μόλι του συμπαθούν και τα παιδιά. Δεν είναι κακοί παίχτες, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να πάει έτσι. Είναι τεράστια απώλεια του Σαλσέδο. Φεχτάρα μεγάλη ο Σαλσέδο, τι να συζητάμε τώρα. Και να δούμε πού θα πάει ο Ιταλοκολομβιανός striker. Κάτι έχω στο μυαλό μου, αλλά ας το κρατήσουμε λίγο να περιμένουμε. Κάτι έχω στο μυαλό μου και για center for στον Όφη, βέβαια. Δεν θα το αποκλείσω να είναι εγνώριμος από τα ελληνικά γήπεδα ο center for που θα προσπαθήσει ο Όφη να πάρει. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Εκεί φαίνεται πως θα γίνει υπέρβαση από τους κριτικούς και σίγουρα για μένα θέλει και backup στα extreme επίσης. Και ένα ακόμα δεξιό back, ο Μπόρχα Γκονθάλεφ είναι ωραίος παίχτης, αλλά βγάζει δραματισμούς και χρειάζεται και κάτι ακόμα εκεί στα δεξιά. Και σας το πω, εγώ θα ήθελα κάτι καλύτερο επίσης.

Ένα φίλο ήθελα να πάμε λίγο ευρωπαϊκά. Λέει, τι γνώμη έχει για τι μεταγραφέ Μπαγερνάρα, Σαϊμπάρη και Μπράουν. Εντάξει. Πάρα πολύ εντυπωσιακοί παίκτε. Και οι δύο. Και ο Μπράουν από την Άιντραχτ. Ζω την πλευρά τώρα, αριστερό μπακ. Έρχεται εκεί να καλύψει το κενό που άφησε και με την αποχώρησή του και ο Γκερέιρο. Αλλά η μεγάλη μεταγραφή της Μπάγερν είναι ο Σαϊμπάρη. Μιλάμε για εκπληκτικό ποδοσφαιριστή. Το σουλούπι του τον βλέπεις λίγο, έτσι φαίνεται λίγο χοντρούλης, λίγο γεματούλης φαίνεται. Για ποδοσφαιριστή πάντα μιλάμε. Λίγο περίεργο το σουλούπι του, αλλά ο τύπος είναι, την κάνει κομπολόι την μπάλα. Τι να συζητάμε τώρα, φανταστικός ποδοσφαιριστής. Στην Εθνική Μαρόκου έπαιζε και center four. Παίζανε με false nine, με ψευτοεννιάρη, αλλά δεκάρι είναι κυρίως ο Σαϊμπάρη, ο Μαροκινός. Καταπληκτική μεταγραφή. Στα 5 εκατομμύρια θα βγει λίρα 100 στην Bayern. Θα τον παίξουμε να βάλει 15 γκολ του χρόνου για πλακά στο πρωτάθλημα.

Όχι, λέει να πάρει Μωρόν και Μπετανκόρ και θα κάνει βλάκα στι 5-8. Μπετανκόρ έχει πάει στη Λασπάλμα, φίλε μου. Δεν παίζει. Ο Μωρόν δεν θα πάει στον Όφι. Ή καμία Ισπανία θα γυρίσει ή θα ψάξει τίποτα εκεί να βρει στα Εμιράτα, σε κανένα Κατάρ, σε κανένα καλό συμβόλαιο. Είναι και 31-32 νομίζω πλέον ο Μωρόν. Οπότε πρέπει να βρει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο ή ένα από τα τελευταία τέλος πάντων καλά συμβόλαια στην καριέρα του. Ο Όφι δεν μπορεί να δώσει τώρα 2-3 εκατομμύρια που θα θέλει ο Άρης για να πάρει το Μωρόν σε καμία περίπτωση, καλός ή κακός. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Λέει πως μεταγραφές και αποχωρήσεις βλέπεις ακόμη στον θρύλο μας. Λέει ο Γιώργος 7. Αποχωρήσεις πολλές. Μεταγραφές μη σου πω 4 minimum. Αλλά επειδή είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε μετά το break. Θα πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί και για τις αποχωρήσεις πρέπει να μην φτάσουμε και κανένα διψήφιο αριθμό μέχρι να φύγουν όλοι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777 1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
5: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και εποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Throws with the corner. Muller in there as well. He goes back, post it in. And Germany lead Muller. Thomas Muller from the corner puts Germany in front. Who picked him up? No one picked him up. And Muller scores. Brazil 0, Germany 1.
17: Vamos, vamos, mi amor.
16: Found its way through Fernandinho to Toni Kroos here. Kroos through the legs back into Muller. Muller, closer, brilliant save. Closer scores. Historic goal. Germany 2, Brazil 0. And Miroslav Klose is the all-time World Cup record goal scorer. And Brazil have a mountain to climb in their own backyard against Germany. They're two down inside 23 minutes. Love in all kinds of space. Love, Muller through Muller. Could be embarrassing. It's three. Toni Kroos. Brazil have fallen apart inside 25 minutes. Germany 3, Brazil 0.
18: What a finish this is off his left foot. Doesn't even, just smashes it in. Quality finish.
16: One, two, three. And it's getting embarrassing. It could be four. It's turned square. Kroos. It's 4-0 to Germany. After 25 minutes, Fernandinho caught in possession. Brazil are being humiliated, humbled and taken apart by Germany. And their supporters simply cannot believe what they have seen.
18: It's unbelievable.
16: Germany 4, Brazil 0 in 25 minutes. They might be through again here. Khedira, Özil, Khedira, 5-0. Absolute humiliation. It's for four goals in the last 6 minutes.
18: Wow, it's just truly unbelievable.
16: Goal! Philippe Lahm getting forward. Lahm can play in Khedira here. Three in the middle. Khedira. Lovely ball into Lahm. Lahm square. And it's a tap-in for six. And Andre Schürrle makes it six to Germany. And if it stays this way, it is the biggest ever victory in a World Cup semi-final. That's a lovely little reverse ball. Schürrle. Andre Schürrle, it's seven.
18: Stunning finish. I mean, every one of these is just sublime football. Great finish.
16: And that's it. And Germany are into the World Cup final with an incredible victory over the hosts. It is finished in Belo Horizonte. Brazil 1, Germany 7.
19: Well, we have just witnessed one of the truly astonishing victories in football history.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Σάνακας στο μικρόφωνο για περίπου μια ώρα ακόμα. Με Παναγιώτη Ρήλο στον ήχο, με Παναγιώτη Κεφαλά στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βγάζει πολύ εμπάθεια με τον Όφη, μου λέει. Ο Όφη δεν κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά ουσίας γιατί του χρόνου δεν ξέρει αν βγει η Ευρώπη. Βλέπεις, εμείς δεν είμαστε ομαδάρα του Άρη. Άκουσες κάπου να υποστηρίζει τον Άρη ή ποια εμπάθεια για τον Όφη? Έκρινες μεταγραφές που είπα ότι δεν με εντυπωσιάζουν. Αυτό σου είπα. Δεν είπα κάτι διαφορετικό και το λέω γιατί ο Όφη τη νέα σεζόν θα έχει τρεις διοργανώσεις. Έχει σίγουρα να παίξει Ευρώπη Όφη. Αν δεν παίξει, αν στα playoff του Europa League αποκλειστεί και πάει στο conference, έχει σίγουρα 6 μάτς στη League Face Conference. Αν περάσει από τα playoff του Europa League και μπει στη League Face του Europa, θα έχει άλλα 8. Συν το πρωτάθλημα, συν το κύπελο. Αυτό λέω. Κατάλαβε τι λέμε. Γιατί να έχω εμπάθεια για τον Όφη, ίσα που είναι μία από τις επαρχιακές ομάδες που. Για αυτούς πιο ιστορικές. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνεις. Γιατί να έχω εμπάθεια για τον

Πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά στο φίλο, στον αδερφό το Χάρη, που έστειλε τώρα το μήνυμα. Πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε, πόσα χρόνια να το δω. Πολύ χάρηκα τώρα με το μήνυμα του φίλου μου.

Τι μας βάζετε χαλιά στο Γερμανία, Βραζιλία, λέει πρωί και μας φτιάξατε. Περασμένα μεγάλη μανσάφνη. Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία παραδόξως απογοητεύει. Είναι φοβερό αυτό. Με τόσο ταλέντο, πάντα με καλούς προπονητές. Παράδοξο αυτό που συμβαίνει με τους Γερμανούς. Αποχώρησαν κάποιες προσωπικότητες, μεγάλωσαν κάποιες άλλες όπως ο Μίλερ, ο Γκορέτσκα, παλιότερα όπως ήταν ο Λαμ. Εντάξει, υπάρχουν πολλές προσωπικότητες που έχουν αποχωρήσει, αλλά και αυτοί που έχει τώρα η Γερμανία δεν τους λες λίγους τους παίκτες, ίσα ίσα το αντίθετο.

Όσο οι μικρές ομάδες λένε να σου δεν επενδύουν σε ακαδημίες και τμήματα σκάουτινγκ, θα παίρνουν την κάτσε οι παλιούς νόριμους. Ενώ στην Β' Ολλανδία έχουν εξηγημένα τμήματα ανάλυση από εδώ. Εντάξει, τι συζητάς τώρα, Ολλανδία με Ελλάδα, μην συγκρίνεις. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Ακόμα και στην δεύτερη κατηγορία και στην οτροπία έτσι, των Ολλανδών. 18 χρονών μπαίνεις, παίζεις στην Ολλανδία. 19, 20 χρονών, 21 είσαι έτοιμος παίχτης. Δεν είσαι ταλέντο. Εδώ φτάνει 24 χρονών, 25 ένας παίχτης και είναι, θεωρείται ακόμη ταλέντο. Ή παίχτης εξελίξιμος κτλ. Στα 25 δεν είναι ότι σταματάει η εξέλιξή σου, αλλά μέχρι τα 25 ο παίχτης έχει συσσαγωγικά σχηματιστεί. Είναι κανονικός ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να παίζει 4-5 χρόνια σίγουρα σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι τεράστιες οι διαφορές, πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλη διαφορά συνθήκες που δουλεύουν οι ομάδες, στα γήπεδα, σε ακαδημίες, στις εγκαταστάσεις, σε όλα. Γι' αυτό βλέπουμε τους Ολλανδούς να παράγουν διαρκώς ποδοσφαιριστές, να πουλάνε ακριβά, να έχουν πάρα πολλούς Ολλανδούς ομάδες τους. Είναι αλλιώς η νοοτροπία και η φιλοσοφία που ακόμα εμείς δεν την έχουμε και δύσκολα θα καταφέρουμε να την περάσουμε, γιατί δεν υπάρχει και υπομονή. Είναι πολύ απλό αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ένα φίλο λέει: τι γίνεται με το Κοστούλα που έδωσαν 40 εκατομμύρια οι άλλοι. Μπαίνει κάτι στην αποστολή των μικρών τη Brighton, στα Junior. Και στο προπέδον, παιδί ο Κοστούλα, φίλε μου. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί μυρονεύεσαι ένα παιδί 18-19 χρόνων, τρομερά ταλαντούχο, που έκανε το βήμα να πάει στην Premier League. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Πολύ περίεργο. Δηλαδή, άμα δεν είναι από την ομάδα σου, τι έγινε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για Καλαμάτα λέγαμε νωρίτερα, ανακοίνωσε δύο παίχτες τώρα. Τον Ηλία Χατζηδωρίδη, τον αριστερό μπακ που αποχώρησε από τον κυπελού Χόφη και υπέγραψε στους μελανόλευκους. Κλείνει και το αριστερό άκρο της άμυνας και πήρε και τον Αξέλ Γκεσάν, με κανονική μεταγραφή μάλιστα, πληρώνοντας ένα ποσό στην Πάφο. 22 χρονών, γαλλοϊβοριανός στόπερ. Άλλος ένα στόπερ για την Καλαμάτα. Έχει πάρει τον Ροντρίγιος Βραζιλιάνο. Πληροφορίζει ότι είναι πολύ καλός. Έχει το Στρούγκη, έχει πάρει τον Πέρες τον Πιτσίρικο και έχει και άλλους δύο, τον Μπακαγιό και τον Παναγιώτου. Ίσως κάποιος να φύγει από εκεί, γιατί μαζεύονται πάρα πολύ. Μαζεύονται 5-6 παίχτες. Έφυγε και ένα ποδοσφαιριστής, ο κ. Λαδάς. Πέραν το φύλακα για χρόνια στην ομάδα, ήταν δευτερότριτος. Πάντα ήταν για αρκετά χρόνια. Ο Γκεσάν Μαξί είναι ο αδερφός του Γκεσάν που παίζει στην Premier League. Στην Aston Villa. Πολύ στο μυαλό μου. Αδερφός του έπαιζε στην Πάφο, πήγε τώρα στην Καλαμάτα. Χθες ανακοινώθηκε επίσης, εμείς λέγαμε για Αγγλία, από την Τζέλσι ο Ντάνι Βέλμπεκ. Περίεργη κίνηση στα 35 του, δεν καταλαβαίνω, αλλά okay. Κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι της Τζέλσι, λογικά, γιατί έχουν κάνει καμιά 80 μεταγραφές την τελευταία τριετία. Έχει δηλαδή. Έχει ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Από τον πάγκο θα έρχεται, αλλά δεν περίμενα ο 35 Βέλμπεκ να πάει στην Τζέλσι.

Ο Μάουρο Ικάρντι, εντωμεταξύ, είναι ελεύθερος από την Γαλάτα Σαράι. Είναι ελεύθερος. Ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Θέλει να είναι στην Ευρώπη. Γι' αυτό φαίνεται πως έχει κάνει στην άκρη την πρόταση που του έχει γίνει από την Boca Juniors. Ωραίο θα ήταν, Ικάρντι στην Boca. Να παστελώνει μπροστά παρέδες στο κέντρο να δέρνει. Ωραίο, ωραίο διδυμάκι. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα χρόνια μπροστά του. Κάνα δύο χρόνια. Βέβαια, ανάλογα και που θα πει και η νέα του γυναίκα θα πάει. Παίζει και αυτό πάντα ρόλο.

Η Μπαρσελόνα μεταξύ κανένα σε επαφές με την Ατλέτικο για τον Άλβαρες. Γελάω γιατί χθες η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε καταγγελία στην Μπαρσελόνα για την υπόθεση με τον Άλβαρες, γιατί έχει προσεγγίσει με αθέμητο τρόπο τον ποδοσφαιριστή και τώρα διαπραγματεύονται. Συνδέουν αυτά. Αλλά εντάξει, όπως και να κάνουμε, είναι περίεργο. Τη μία να τους κάνεις καταγγελία, την άλλη να είσαι σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα. Τι γράφουν οι Ισπανοί τουλάχιστον, και εντάξει, αυτό γράφουν οι Ισπανοί, κάτι παραπάνω ξέρουν, σαφώς.

ενώ αξί, να δώσουμε και μια ενημέρωση για τις πυρκαγιές που μένονται. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα σε Αττική και Βιωτία, τη Βιωτία πέρα στην Αττική, η φωτιά. Το ένα χθες το βράδυ επεκτάθηκε προς τη Βένιζα και πλέον βρίσκεται στην περιοχή του ποεδίου Βολής Κανδυλίου στα Μέγαρα, και το δεύτερο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Θα φτάσει στο Φάλερο η φωτιά, έτσι όπως πάει. Λοιπόν, δύσκολη νύχτα ήταν χθες και στην Κεφαλονιά με την πυρκαγιά που υπάρχει. Συνεχίζονται προβλήματα και σήμερα και οι άνεμοι, και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προοριστεί. Δεν γίνεται να περιμένουμε αυτά στη θάλασσα για να σβήσει φωτιά.

Ένα φίλο μου λέει: η γνώμη σου λέει για τη βόμβα Μίλαν Βιτάλης που παίζει την Υγεία Ουγγαρία. Το είπα και στο ξεκίνημα σε κουβίς, δεν τον ξέρω τον ποδοσφαιριστή. Κάποια στοιχεία διαβάζω, παιδιά. Όποιο λέει ότι τον ξέρει και τον έχει παρακολουθήσει, γιατί δεν τον έχει παρακολουθήσει ένα ίδιο μάτς ή να δει τα highlights του YouTube. Κάθε παίκτη που έρχεται, αν πάρει τα highlights του YouTube, είναι οι καλύτερε στιγμέ του. Αλλά πρέπει να τον παρακολουθήσει λίγο σε βάθο. Δείχνει μια καλή μεταγραφή. Γιατί να, είδε μια καλή, μια ψαγμένη μεταγραφή του Βιτάλη. Πραγματικά δεν τον έχω δει. Δεν θα πω ψέματα, ούτε θα κρίνω μια μεταγραφή ή ένα ποδοσφαιριστή που δεν τον έχω παρακολουθήσει αρκετά. Οπότε δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Αν θα βγάλω Τσακίρι, λέει, αν έκλεισαν οι μεταγραφές, παιδιά, αν είχαν κλείσει οι παίχτες, ο Βιτάλης, ο Κώστης, που ο Βιτάλης δείχνει ότι πάει για ολοκλήρωση συμφωνίας και περιμένει άκρη τον Κώστης. Όταν υπάρχει οριστική συμφωνία στα πάντα και οτιδήποτε νεότερο υπάρξει, είτε το Τσακίρι είτε οποιοδήποτε άλλο ρεπορτάζ, θα βγουν οι ρεπόρτερ αυτόματα. Δεν περιμένουν να τους πάρω εγώ τηλέφωνο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο επόμενος σταθμός στο Κυπριακό. Η ανορθόδοξη μέθοδος Κουτέρες, η στάση Ερντογάν και το πώς μπήκε στο κάδρο το Ισραήλ. Μενέλαος Μενελάου. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς απαντά στα κέρια ερωτήματα της ΚΑΠΑ. Το πλαίσιο, τα οδοφράγματα, η μεθοδολογία. Ο Γιώργος Παπαναστασίου στην ΚΑΠΑ. Ο πρώην Υπουργός Ενέργειας μιλά για την ανεπάρκεια ρεύματος, τις πολιτικές ευθύνες των Μάκη Κεραυνό και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι χρυσές αγοραπολισίες ακινήτων του 26. Η κόπεδα και χωράφια έως και 55 σε πλήρη ισχύ το νέο καθεστώς για τους παρόχους κρύπτο στην Κύπρο. Η ΚΑΠΑ στο πυροφυλάκιο της Μαδαρή στο Τρόδος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Χαλαρώνεις την παραλία.
3: Στο μπαλκόνι.
2: Στο αεροπλάνο.
3: Τι λείπει.
2: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
3: Λογοτεχνία. Βιβλία αυτοβελτίωσης.

0: ουσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σαν.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό είναι πιστεύει ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει. Στο 68 και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κιτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλεϊ έχει την αίσθηση ότι φλέγεται.
12: Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα.
11: Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89 ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser. Ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότατα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες όπως με τη Real το 98 που παίρνει το κύπελο Ευρώπης και απολύτως

Όμως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η προαλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφορά στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφορά με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε για εισάξια αντίπαλο την Borussia του Ντόρμου. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Liverpool στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Real και την Milan. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Wembley με το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Sport FM στο 94,6. Αλλά 20 λεπτά για να πάμε παρά. Γιώργος Τσάνακας στο μικρόφωνο. Πάνω σε λίγο στην εκπομπή. Παναγιώτης Κεφαλάς, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μπαίνει και η εκπομπή μετά. Μπαίνει και η εκπομπή μετά. Θα πει και δελτίο. Θα ρίξει ένα σφουγγάρισμα στο τέλος. Δηλαδή, τι να πω. Λοιπόν, διαβάζω στο Θράσσαρο μια φήμη για τον Γιώργη Γκοτσολεϊσβίλη, δεξί μπακ Σαχτάρ για Παναθηναϊκό. Ξέρουμε κάτι? Τι να σου πω, φίλε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Παναθηναϊκό έχει δεξί μπακ. Δύο δεξί μπακ. Πήρε τον Τζάπρα. Έχει και τον Καλάμπρια. Που θα γυρίσει από τραυματισμό. Φαίνεται πολύ δύσκολο. Τι γίνεται σήμερα εσείς? Πρώτα Γερμανία-Βραζιλία. Τώρα βάζετε Μπάγερ Ντόρτμουντ το 13. Θα δακρύσουμε από συγκίνηση Μπάγερ μόνο. Εντάξει. Δεν τρέφω μεγάλη συμπάθεια στους Γερμανούς και στην Bayern, αλλά και οι εθνικοί Γερμανοί και η Bayern είναι μηχανές, πραγματικά. Και εντάξει. Φοβερές ομάδες που γράψει δική τους ιστορία, τι να συζητάμε. Ο Πάουκ είχε στείλει το μήνυμα του για την σπουδαία μεταγραφή του Κουλιαράκη στην Ρώμα. Έκανε ένα story γράφοντας: περήφανα όταν τα παιδιά μας προοδεύουν. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε. Θα πάρει και 1,5 εκατομμύριο, κάπου εκεί νομίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Κουλιαράκης κάνει μια μεταγραφή που μπορεί να το βοηθήσει πάρα πολύ στην καριέρα του. Στη Γερμανία δεν είμαι βέβαιος ότι η Wolfsburg τον βοήθησε τόσο πολύ σε μια ομάδα που δεχόταν πολλά γκολ, πολλή πίεση, πολλές φάσεις. Αλλά στη Ρώμα και με τον καθηγητή που έχει στον πάγκο της, τον Κασπερίνη, νομίζω πως βρήκε ίσως την ιδανική ομάδα και την κατάλληλη επιλογή για να συνεχίσει. Γενικότερα οι Έλληνες δείχνουν να κάνουν τρομερές επιλογές αυτό το καλοκαίρι. Ο Κουλιαράκης στη Ρώμα. Ο Τζόλι στην Arsenal είναι το τέλειο fit για αυτόν, η Arsenal. Όπως είναι το τέλειο fit νομίζω και η Dortmund για τον Καρέτσα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακές οι κινήσεις και η ωριμότητα αυτών των παιδιών και οι επιλογές που έχουν κάνει. Να δούμε αν θα πάει και ο Παυλίδης κάπου. Θα είναι και αυτό νομίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν φύγει από την Μπενφίκα και πάει σε μια ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα που ακούγεται, κάποιον άλλο σύλλογο πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό, σε ένα ακόμη μεγαλύτερο πρωτάθλημα, το πορτογαλικό.

Λοιπόν, ένα φίλο ρωτάει αν αποχωρήσει ο Ταρίν και ο Γιάρεμ Τσουκλέν θα πάρει δύο φορά Ολυμπιακό. Όχι, ένα σέντερφορ θα πάρει, παιδιά, Ολυμπιακό. Δεν πρόκειται να πάρει δύο. Έχει, αν χρειαστεί, και τον Ζωτά Σιλεβού να παίξει σέντερφορ και τον Μασούρα. Λοιπόν, αν χρειαστεί ο Ρέτσο, λέει, θα μπορούσε να παίξει εξάρι με του Ολλανδού. Άλλωστε από εκεί δεν ξεκίνησε. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά στο περινό Ρέτσο πλέον. Δεν νομίζω πως θα έπαιζε, θα χρησιμοποιούνταν σε αυτή τη θέση από τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπερ. Αν δούμε, θα ξεκινήσει αυτός βασικός ως δεξιός στόπερ, εάν θα ξεκινήσει ο Σμαϊλόβιτς, γιατί ο Ρέτσος έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Ένας φίλος λέει, αυτή η ψυχή, λέει, ο Μάρκος Θάμενιτς, πού βρίσκεται, τι κάνει. Ο Μάρκος Θάμενιτς, παιδιά, είναι στη Σουόνση. Πέρυσι έπαιξε 36 μάτς με τη Σουόνση, με 3 γκολ και 2 ασίστ και 12 κίτρινες. Βασικός και αντικατάστατος στην Σουόνση. Ο Τίμιος Αυστραλός, όχι Αυστραλός, Νεοζηλανδός, παρακαλώ.

Νομίζω αν δεν του βγαίνει τόσο πολύ τα κουκιά του, του με τη Λίμπαρ, μπορεί να γυρίσει και το Τζικίνιο στον άξονα, να παίξει το πλάι του Μουζακίτη. Νομίζω πως ένας σίγουρος ο Μουζακίτης και βλέπουμε τον παρτενέρ του.

Εντάξει, αύριο Δευτέρα έχουμε και την κλήρωση των playoffs στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αρχικά είναι του Champions League, η ΑΕΚ θα μάθει αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός θα μάθει επίσης αντίπαλο εφόσον περάσει και βράσει το εμπόδιο της Νέα Μέγινε, ενώ θα μάθει αντίπαλο και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. ΠΑΟΚ και Όφη στα playoff του Europa League, ο ΠΑΟΚ αν περάσει έτσι το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Όφη σίγουρα θα μάθει αντίπαλο και ο Παναθηναϊκός το δικό του αντίπαλο εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στα playoff του Conference League. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ θα μάθει διπλό αντίπαλο γιατί θα μάθει και αντίπαλο για τα play-off του Conference League εφόσον αποκλειστεί από τους Βέλγους.

0: Spring Break.
1: Δεν έχω. Μπορείς να πας και να συνεχίσεις.
0: Μια χαρά δεν ήταν. Το μάθαν όλοι. Αν έχουμε ή όχι. Λοιπόν, να δούμε από Αγγλία τι υπάρχει για τον Τζολάκη. Γράφουνε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι πρόβλημα, περιμένει να εκδοθεί η βίζα του, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, έχει κλείσει η μεταγραφή του. Οπότε θα περιμένουμε να ανακοινωθεί. Γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και ο Νόμελ Μεντί, ο στόπερ της Ράγιο Βαγεκάνο στην Χαλ, θα πάει παρέα με τον Τζολάκη.

Ένας φίλος με ρωτάει ποιο πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα υπάρξει, η Τσεσεκά Σόφια 1948. Τσεσεκά 1948, τι λέμε, σχεδόν για να μπερδευόμαστε με τη Τσεσεκά Σόφια. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα, νομίζω υπάρξει. Είναι και πιο επιθετικογενής. Η Τσεσεκά είναι πιο αμυντικογενής, είναι πιο σφιχτή, παίζει πολύ στο transition και στην κόντρα και στις στατικές φάσεις επίσης προσπαθεί να χτυπήσει. Υπάρξει. Είναι πιο επιθετικογενής, πιο δουλεμένη ομάδα. Έτσι μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι πιο δυνατή αντίπαλος. Αλλά τώρα, παιδιά, τα προγραμματικά του καλοκαιριού είναι πάντα επίφοβα για όλες τις ομάδες τις ελληνικές. Γιατί δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ούτε στα 100%. Ακόμα και προκρίσεις ενδεχόμενες να γίνονται. Υπάρχει άγχος, υπάρχει ζόρι, κινδυνεύεις από τους αντιπάλους. Πολλές φορές μπορεί να περάσει την ψυχή στο στόμα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Τι θα έλεγες για Σαλσέδο στον ΠΑΟΚ? Ο Σαλσέδο είναι πάρα πολύ καλό σεντερφόρ. Θα τον έβλεπα στον ΠΑΟΚ. Θα μου τέριαζε εννοώ στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Σαλσέδο θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Εκτός Ελλάδας βλέπω τον Σαλσέδο να συνεχίζει. Εγώ θα τον έβλεπα και στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Εννοείται ότι τον έβλεπα. Για δεύτερο, δηλαδή, δεν θέλω να παρέτε πάντα για πρώτο. Αλλά θεωρώ ότι ο Σαλσέδο θα παίξει στην Ευρώπη. Σε ένα από τα 6-7 καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Λοιπόν, επειδή λέμε για Τσασεκά και για Βουλγαρία, ο Παναθηναϊκός είχε τηθεί και θα πάρει για αρχή 1.600 εισιτήρια για το μάτς στην Σόφια. Νομίζω θα ζήσει και παραπάνω. Θα πάρει και παραπάνω. Εντάξει, κοντά είναι η Σόφια. Είναι εύκολο ταξίδι και νομίζω ότι θα πάει πολύ κόσμος του Παναθηναϊκού. Είναι και πολλοί που και προς τα πάνω, προς τα βόρεια που μένουν, που και αυτοί μπορούν να πάνε και ο δικός από εκεί. Είναι ακόμα πιο εύκολο. Ο δικός θα πάνε κάποιοι από Αθήνα σίγουρα, θεωρώ δεδομένο. Αλλά για αυτούς που μένουν βόρεια είναι ακόμα πιο εύκολο. Πιο εύκολη και πιο βατή η πρόσβαση.

Εν μεταξύ, διαβάζω τώρα ότι εκκαινώνονται και κάποιοι οικισμοί γύρω από τα Μέγαρα με την φωτιά που υπάρχει. Επίσης, σε πολλά μέρη, σε Αττική και Βιωτία, αρκετά αεροσκάφη που έχουν διατεθεί για την επιχείρηση κατάσβεση φωτιάς δεν μπορούν να πετάξουν. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες και με τον αέρα που υπάρχει. Υπάρχουν 18 ελικόπτερα που έχουν σηκωθεί, που μπορούν με αυτές τις καιρικές συνθήκες, αλλά τα αεροσκάφη δεν μπορούν. Και αυτό δεν είναι καθόλου θετική εξέλιξη.

ένα φίλο είχε ρωτήσει νωρίτερα για το walk-up, αν πηγαίνει στην Ντουμπάι. Παιδιά, ο walk-up μπορεί να θέλει να πάει στην Ντουμπάι, αλλά αν δεν πάρει τα χρήματα που θέλει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι να φύγει. Και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί καμία ομάδα να λειτουργεί έτσι, γιατί μετά θα σου λέει το καθένα. Θα κάνει συμφωνία με τον παίκτη ενώ έχει συμβόλαιο, χωρίς να ενημερώνει την ομάδα. Θα σου λέει και μετά πάρε και μισό ένα εκατομμύριο και στον πήρα και γεια σας. Θα ανοίξει δεδικασμένο, να το πω έτσι πολύ απλά. Και θα μπορεί ο καταπέκτη να φύγει όταν θέλει. Δεν είναι. Τα συμβόλαια υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται. Αν θέλει, εγώ μπορεί να βάλει 1,5-2 εκατομμύρια τη τσέπουλα του, να πάρει το συμβολιάκι του και να πάει στο Ντουμπάι. Αλλά δεν νομίζω πως με τα 600, 700 και 800 χιλιάρικα που δίνει η Ντουμπάι ότι θα μπορέσει να πάρει τον walk-up. Έχει συμβόλαιο και θα πρέπει να είναι κανονικά στην προετοιμασία και θα είναι. Όχι, θα πρέπει απλά, θα είναι.

Καλημέρα στο φίλο του Ραφαλίδη με Ορεστιάδα. Λέει Ορεστιάδα, Σόφια. 3,5 ώρες και βενζίνη 1,5 ευρώ. Εκδρομή Πασόκ. Ευχαριστούμε πάντα και. Μάλιστα, εντάξει, για όσοι είστε βόρεια παιδιά, βόρεια Ελλάδα, θα είναι καλή εκδρομή και εύκολη σχετικά. Και η Σόφια, από ό,τι μου έχουν πει, είναι και ωραία πόλη. Οπότε να πάτε να περάσετε καλά, με προσοχή. Και ασφαλώς ο καθένας να δουλεύει και την ομάδα του να κερδίζει. Εμείς θα πάμε πιο βορρά, πιο μακριά, πάμε να Ημέγεν, αλλά ωραίο και τότε να Ημέχεν, όπως λένε οι Ολλανδοί. Αλλά εντάξει, ωραίο ταξίδι και αυτό, πιο μακρινό, αλλά σίγουρα ωραίο. Ο ΠΑΟΚ θα πάει και οι φίλοι του Βερξέλλες, Βέλγιο, να δούμε που θα πάει, θα πάνε οι φίλοι της ΑΚ και που θα πάνε και οι φίλοι του Όφη, και αν περάσουν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, να δούμε σε ποια τοποθεσία θα πάνε συνέχεια. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 12, οπότε λίγο μουσικούλα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς να σας κάνει παρεούλα, να βγάλει και τα ρεπορτάζ. Ήταν ο Γιώργος Τάνακας στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Κεφαλάς στην μουσιογραφική επιμέλεια και ο Πάνος Δρύλος στον ήχο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
10: Τραπέζι στο Rookies Bar & Grill.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
12: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25060800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
10: Τραπέζι στο Αίθριο.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
13: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
14: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από πεδίο μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
15: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
16: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Με ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 2 σε ακόμη μια έτσι solo εκπομπή μπάσκετ. Όπως καταλαβαίνετε, Χρήστος Δρομπόλης είναι σε άδεια, ξεκουράζεται γιατί φουλάρει και εκείνος τις μηχανές για την δυνατή χρονιά την οποία αναμένεται να έχουμε σε όλα τα επίπεδα, είτε Ευρωλίγκα, είτε στοίχημα GBL, είτε ό,τι άλλο θέλετε. Εσείς ακόμη και στο NBA, γιατί όχι, με Γιάννη στους Χιτ πλέον. Όμως δεν είμαι μόνος μου, παρέα μας είναι όπως πάντα Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών.

Και δυστυχώς αυτή η εκπομπή έρχεται εν μέσω μεγάλης δοκιμασίας για τη χώρα για ακόμη ένα καλοκαίρι. Δυστυχώς για ακόμη ένα καλοκαίρι. Πυρκαγιές μένονται τα μέτωπα, ειδικά στη Βιωτία. Των πυρκαγιών είναι σφοδρά. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, ως ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, με τους πυροσβέστες μας να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό, Κρύο Πηγάδι και Κεφαλονιά. Ενώ και στα Μέγαρα υπάρχει αυτή τη στιγμή πυρκαγιά από ό,τι βλέπουμε και ενημερωνόμαστε από την κάμερα του Sky. Ως ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να στείλουμε τις ευχές μας και την συμπαράστασή μας, έτσι, την νοερή συμπαράστασή μας σε αυτούς τους καλοκαιρινούς ήρωες που μπορεί να μην φοράνε κάπες, αλλά φορούν αυτή την μπλε στολή με τα κόκκινα κράνη και είναι οι πυροσβέστες μας και δίνουν τον υπερπάντων αγώνα έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς, να σβήσουν τις πυρκαγιές, να σώσουν περιουσίες, πάνω απ' όλα να σώσουν ψυχές, είτε ανθρώπινες είτε ψυχές των ζώων, γιατί και αυτά υποφέρουν προφανώς και αυτά κινδυνεύουν και εκείνον η ζωή φυσικά έχει πολύ μεγάλη αξία. Σε αυτούς τους ήρωες λοιπόν να φράσουμε τη συμπαράστασή μας και ένα μεγάλο κουράγιο να τους δώσουμε, αν μπορούμε εμείς έτσι ως ελάχιστο από εδώ που είμαστε από ένα μικρόφωνο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλωστε, αλλά αυτοί οι ήρωες νομίζω αξίζουν την προβολή και φυσικά αξίζουν την συμπαράστασή μας.

0: Λοιπόν, στα πέζα.
1: Τα δικά μας, τα αθλητικά μας. Σήμερα δεν έχουμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Εντάξει, λογικό είναι βέβαια. Έχουμε 3 ώρα το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σεντρουίντεν. Τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για την Ένωση, για την Ποδοσφαιρική Ένωση. Ενώ όσον αφορά την μπασκετική, μαθαίνουμε έτσι τις τελευταίες ώρες ότι έχει κυκλοφορήσει μια πληροφορία περί προχωρημένων επαφών της ΚΑΕ, της Κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, με τον Δημήτρη Φιλιώνη, τον αρχηγό, τον 29χρονο αρχηγό διεθνή γκάρντ της ΑΕΚ, τον Δημήτρη Φιλιώνη, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Οι συζητήσεις έχουν να κάνουν για την πρόορη επέκταση των δύο πλευρών, για κατά ένα χρόνο δηλαδή, μέχρι να υπογράψει δηλαδή μέχρι το 2029 ο Φιλιώνη στο νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ, έχοντας φυσικά και βελτιωμένες αποδοχές. Ένας παίκτης ο οποίος από το 2021 φορά την φανέλα της Ένωσης και έχει προσφέρει πολλά. Όπως είπαμε, έχει και το χρήσμα του αρχηγού, είναι ο αρχηγός της ομάδας και φυσικά με αυτόν τον τρόπο θέλει προφανώς και η διοίκηση της Ένωσης να τον επιβραβεύσει.

0: Έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνυματάκια. Ένας φίλος λέει ότι για τον walk-up, λέει, φίλος του Ολυμπιακού, πρέπει να είναι λογικά, ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένος. Εντάξει, διαφωνήσω. Ο walk-up δεν είναι υπερεκτιμημένος παίκτης, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και κάνει τα πράγματα για τα οποία διακρίνεται, όπως είναι η οργάνωση του παιχνιδιού αλλά και η άμυνα την οποία παίζει, τα κάνει αρκετά καλά. Οκ, προφανώς έχει και κάποιες αδυναμίες, όπως για παράδειγμα το σκοράρισμα και το σουτ γενικά, το μακρινό δεν είναι τόσο αξιόπιστο, ωστόσο υπερεκτιμημένο παίκτη δεν τον λες. Είναι από τους καλύτερους γκάρντ για αυτό που κάνει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια 100%. Σαφώς και αυτή η βελτίωση ήρθε μέσα από τον Ολυμπιακό. Να δώσουμε την καλημέρα μας και να τη στείλουμε στο φίλο μας τον Μάκη, τον συνεπή φίλο της εκπομπής και όχι μόνο, τον Big Win Sport FM θα έλεγα, συνεπέστατος, με τις ευχές του τις πρωινές. Για το αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για επιπλέον μεταγραφή στο 2-3, θα περιμένει πιθανό κόψιμο του Μπογκδάνοβιτς τον Φλεβάρι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Θα το ρωτήσουμε φυσικά και τον Γιώργο Πετρίδη, αλλά θα το θεωρούσα λίγο όχι υπερβολικό. Εντάξει, άμα ο Μπογκδάνοβιτς είναι ελεύθερος, προφανώς είναι τεράστια πολυτέλεια για όλους. Δεν το συζητάμε. Αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός και με την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, νομίζω έχει πλέον ένα υπερπλήρες ρόστερ σε κάθε θέση, με τρομερή ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Οπότε προφανώς αν ήταν ελεύθερος ο Μπογκδάνοβιτς και σου λέει έρχομαι, δεν του λες όχι σε καμία περίπτωση. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω εάν θα ενδεχομένως να κινούνταν το τριφύλι για μια ενδεχόμενη έτσι απόκτηση του Μπογκδάνοβιτς αν μείνει ελεύθερος τον Φλεβάρι. Καλό μήνα, λέει ο φίλος, καλό μήνα, να είναι καλά. Ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη μόνο στο 4, ψάχνει και για το 3. Δεν βγαίνει χρονιά με Word και Παπα-Νικολάου στα 36. Με Ντόρσε, τι γίνεται? Πολλά ερωτήματα και εδώ. Θα έχουμε και Νίκο Ζέρβα αργότερα. Πιθανότατα μεταξύ 1 και 1 και μισή να μας τα απαντήσει αυτά. Τώρα, αν ρωτάς τη δική μου γνώμη, σίγουρα θα κινηθεί για τον παίκτη στο 4. Που ενδεχομένως ο παίκτης αυτός να κουμπάει και στο 3 που λένε, έτσι ώστε να είναι διπλοθεσίτης, να μην είναι δηλαδή αποκλειστικά τεσάρι. Άρα εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, αν δηλαδή αποκτηθεί αυτός ο διπλοθεσίτης που θα παίζει στο 4 και θα κουμπάει και στο 3, νομίζω ότι δεν θα κινηθεί ξεχωριστά και για τριάρι. Τώρα όσον αφορά τον Ντόρσεϊ, με τον Ντόρσεϊ τι γίνεται? Ο Νίκος Έρβας στο ρεπορτάζ εδώ και πολύ καιρό έχει διαφοροποιήσει τις περιπτώσεις walk-up και Dorsey για τις συζητήσεις αναφορικά με την αναπροσαρμογή των συμβολίων τους, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε για ακόμη μια φορά. Και ο walk-up αλλά και ο Dorsey έχουν συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει εκφράσει την πρόθεση να τους ανανεώσει και τους δύο. Με τον walk-up, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και το εμπόδιο της Ντουμπάι. Για τον Dorsey, ο Νίκος Ζέρβας λοιπόν όλο αυτό το διάστημα μας λέει ότι είναι πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερος ο διάβλος επικοινωνίας των δύο πλευρών και είναι σαφώς πιο αισιόδοξη η κατάσταση. Γι' αυτό διαβάσαμε χθες και την είδηση ότι επενδύει στην Ελλάδα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο διεθνής εγκάρντ. Οπότε αυτό πολλοί το διάβασαν συσσαγωγικά ως έτσι μια ένδειξη παραμονής του στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα απαντήσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα τα ερωτήματά σας. Φυσικά, να προλάβουμε έτσι, λόγω του χρόνου δεν το συζητάμε. Πάμε όμως ευθύς αμέσως σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε για να απαντήσουμε και στα μηνύματά σας. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο ή μάλλον μια μικρή παρατήρηση που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, γιατί το διαβάσαμε όλοι πριν από μερικές ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα στην ουσία, στα μέσα της βγήκε το πλήρες πρόγραμμα της Ευρωλίγκας που θα έχουν οι αιώνιοι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουν λεχθεί για το πρόγραμμα, ότι ξεκινούν με πολλά εκτός έδρας παιχνίδια. Νομίζω ότι κάτι το οποίο το ζήτησε κιόλας ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα έχει αρκετά εντός έδρας παιχνίδια. Ωστόσο, όπως έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, με την κανονική περίοδο στην Ευρωλίγκα, πολλές ανατροπές μπορούν να γίνουν, άσχετα με το ξεκίνημα μιας ομάδας. Μπορεί και έχει τον χρόνο και τον χώρο να κάνει την ανατροπή και να μπει στην διεκδίκηση των play-off. Έχουμε δει αρκετές ανατροπές. Οπότε, δηλαδή, και το ξεκίνημα της σεζόν νομίζω ότι μπορεί να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, το πιο σημαντικό, το οποίο βέβαια είναι γνωστό εδώ και καιρό, αλλά καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, γιατί έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες, μας απασχολεί πάρα πολύ, και φυσικά αναφέρομαι στην εθνική ομάδα, γιατί πολύ απλά όταν ανακοινώθηκε το καλεντάρι με τις αγωνιστικές, οι ημερομηνίες τις οποίες συμπίπτουν, δεν συμπίπτουν μάλλον οι ημερομηνίες ακριβώς με τα προκριματικά της εθνικής, γιατί δυστυχώς η πρώτη προκριματική φάση για τον παγκόσμιο κύπελο δεν πήγε όπως περιμέναμε, βάσει του πλάνου και του σχεδίου, δηλαδή βάσει των εκτιμήσεων μάλλον. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις πλάνο με σίγουρες νίκες, γιατί παίζει ο αντίπαλος, και το διαπιστώσαμε με τον άσχημο τρόπο αυτό, με ήττες από Ρουμανία και από Πορτογαλία, που έτσι δυσκόλεψαν λίγο το δρόμο για το παγκόσμιο. Ωστόσο, με βάση τις ημερομηνίες, όπου θα δώσει των παραθύρων του δεύτερου προκριματικού, νομίζω ότι είναι κερδισμένη η Ελλάδα πάνω σε αυτό, γιατί και η Ευρωλίγκα δεν έχει βάλει παιχνίδια ακριβώς τις ημερομηνίες αυτές. Ενδεικτικά, δηλαδή, θα έχουμε, δεν μιλάω για τα παράθυρα του Αυγούστου έτσι που θα δώσουμε τώρα, 27, 28 και 30-31 Αυγούστου, μιλάμε για εκείνα του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου που θα είναι σε εξέλιξη η σεζόν της Ευρωλίγκας, βέβαια δεν το συζητάμε, αλλά το παράθυρο 26-27 Νοεμβρίου και 29-30 δεν συμπίπτει με το καλεντάρι της Ευρωλίγκας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Βασίλης Πανούλης θα έχει στη διάθεσή του και παίκτες Ευρωλίγκας, έτσι ώστε να βοηθήσουν την εθνική μας ομάδα σε αυτά τα προκριματικά. Όπως επίσης και το παράθυρο του Φεβρουαρίου που είναι 25-26 και 25-26 Φεβρουαρίου και 28 με 2 Μαρτίου, επίσης δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες στην Ευρωλίγκα. Οπότε σε αυτά τα παράθυρα, όπου ενδεχομένως να κρίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, ο Βασίλης Πανούλης θα έχει στη διάθεσή του και παίκτες Ευρωλίγκας. Οπότε να πάμε το καλύτερο δυνατό ρόστερο μπορεί. Φυσικά δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος ενδεχομένως να κατέβει στα παράθυρα του Αυγούστου. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει έτσι μια παρένθεση, ένας αστερίσκος, όπως θέλετε πείτε το, να κατέβει για τα μάτς του Αυγούστου τώρα, τέλη Αυγούστου που θα γίνουν. Δεν θα τον έχει φυσικά η εθνική μας ομάδα διαθέσιμο στα μάτς του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου, αλλά με βάση λοιπόν και το καλεντάρι της Ευρωλίγκας, και εντάξει, αυτό είναι που θα μας καίει πολύ περισσότερο μέχρι το Φεβρουάριο, κακά τα ψέματα, έτσι, η εθνική μας ομάδα, γιατί για Ευρωλίγκα είπαμε, και ακόμη και για το πρωτάθλημα, αυτά κρίνονται Μάιο-Ιούνιο. Επειδή όμως θέλουμε να δούμε την εθνική στο παγκόσμιο κύπελο του 2027, και επειδή όπως είπαμε παίζει σχεδόν, θα το έλεγα, όχι απόλυτα, με την πλάτη στον τοίχο, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε, σε καμία περίπτωση δεν θα κατέβει αδιάφορη σε αυτά τα προκριματικά, σε αυτόν τον δεύτερο γύρο των προκριματικών, και είναι και επικίνδυνη αντίπαλη. Σαφώς το φαβορί είναι η Ισπανία, αλλά και η Ουκρανία και η Γεωργία είναι δύο πολύ καλές ομάδες, με παίκτες οι οποίοι είναι αρκετά έμπειροι και ταλαντούχοι, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μας γίνει σε εισαγωγικά η ζημιά. Άρα το καλό είναι λοιπόν ότι με βάση το καλεντάρι και με βάση της Ευρωλίγκας και με βάση και το καλεντάρι της FIBA, το σημαίνει ότι συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες να κατέβουμε με το καλύτερο δυνατό ρόστερ σε αυτά τα προκριματικά.

Ο φίλος ο Μάξ από το Ηράκλειο, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στη Μονακό. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Μονακό. Έχει καταθέσει τις εφέσεις της και αυτά, γιατί τελικά από ό,τι φαίνεται και η προσπάθεια που κάνει ο πρώην NBA, ο Τζαμάλ Μάσμπερν, δεν πολύ έπεισε, πώς να το πούμε έτσι, την Γαλλική Ομοσπονδία έτσι ώστε να δώσει την άδεια συμμετοχή στην Μονακό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε οι Γάλλοι πάνω σε αυτά τα ζητήματα τα οικονομικά είναι πάρα πολύ αυστηροί, δεν χαρίζουν, δεν έχουν διστάσει δηλαδή να μην δώσουν και σε άλλες ιστορικές ομάδες ή παλιότερα, δεν χαρίζουν σε αυτά, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Μονακό δεν πίστηκαν, σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον, μπαίνει να δούμε τι θα γίνει, γιατί υπήρχαν τουλάχιστον κάποιες διαβεβαιώσεις, κυρίως η Αιγύπτο έγραφε μέσα στην εβδομάδα ότι υπήρχε έτσι ένα αισιόδοξο κλίμα στον Πριγκιπάτο ότι η χρονιά θα είναι σχεδόν normal η επόμενη, εφόσον εγκριθεί το γκρουπ των επενδυτών με τον Μάσμπερν. Θα κατέθετε την εγγυητική των 7 εκατομμυρίων ευρώ με ένα budget 12,5 εκατομμυρίων την επόμενη σεζόν για τη Μονακό, αλλά προς το παρόν πάντως τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα. Θα δούμε. Σε λίγες εβδομάδες νομίζω θα έχουμε πολύ ξεκαθαρή εικόνα για το τι μελιγενέστε με τη Μονακό. Ένας φίλος ρωτάει για την πρόταση να παίζουν δύο Έλληνες μόνιμα στην πεντάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Να παίζουν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο Έλληνες παίκτες στην πεντάδα του άλλου παιχνιδιού. Τι έγινε, αναπορρίφθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, θα συζητηθεί τώρα στην Γενική Συνέλευση που έχουν στο Νεσάκε. Το Σεπτέμβριο νομίζω δύσκολα θα πέρασει αυτή η πρόταση πάντως. Και αν ξενίζει κάποιους οι συγκεκριμένοι, να θυμίσω εγώ ότι στην Τουρκία έχουν μια ανάλογη, έχουν έναν ανάλογο κανονισμό ο οποίος εφαρμόζεται κανονικά, έτσι δεν είναι πρόταση. Στην Τουρκία βέβαια η διαφορά είναι ότι ο κανονισμός λέει για έναν τουλάχιστον Τούρκο παίκτη ή γηγενή, τέλος πάντων με τουρκικό διαβατήριο παίκτη, για να είμαστε έτσι πιο σωστοί. Στην πεντάδα την ώρα του αγώνα, ναι, νομίζω ότι το συγκεκριμένο λίγο δύσκολα θα περάσει η συγκεκριμένη πρόταση. Για το φίλο που λέει αν θα είναι μόνο solo ή θα reporter, εξ όσων γνωρίζω κανονικά το πρόγραμμά μας, όπως σας είπα, θα έχουμε Νικό Ζέρβα στο διάστημα 1 με 1.30, θα μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους κανονικά, έτσι ώστε θα κάνουμε μάλλον το καλύτερο δυνατό και εμείς από την πλευρά μας, έτσι ώστε να ακουστούν κανονικά οι ρεπόρτερ βάσει του προγράμματος.

έχουμε μήνυμα από ένα φίλο με τον οποίο λογικά θα έχουμε την ίδια ηλικία, θα είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία. Για NBA, που λέει ότι αυτοί που λένε του Sixers Super Team λόγω LeBron είναι οι ίδιοι που βάζουν εξάτμιση και μπλε λεντάκια στα Starlet 1996 και κατεβαίνουν για κόντρες. Εντάξει, αυτό μας πήγε τώρα πολλά χρόνια πίσω. Το 96 βέβαια πρωταθλητές ήταν οι Bulls. Μάλλον θα το λες από άψη θορύβου, ότι έκανε πολύ θορύβου η μετακίνηση του LeBron στους Sixers. Δεν θα τους πω Super Team σε καμία περίπτωση, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, με το roster το οποίο έχουν οι Sixers, το οποίο θα είναι αρκετά καλό, και συν το LeBron, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όταν παίζει ο LeBron σε ομάδες, δεν μπορείς να θεωρήσεις μία ομάδα στην οποία παίζει ο LeBron ότι απλά θα είναι για τη συμμετοχή. Είναι μία ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει, που ενδεχομένως θα είναι και αυξημένες λόγω της παρουσίας του Βασιλιά στην ομάδα του, όποιες ελπίδες έχει για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Σίγουρο είναι φυσικά να μπει στα play-off, να παίξει τελικούς Ανατολής για αρχή και μετά βλέπουμε αν θα μπορεί να πάει για το δαχτυλίδι. Αλλά πλέον μπαίνουν στην κουβέντα και οι Sixers. Μπαίνουν στην κουβέντα. Μην το παρεξηγείτε αυτό σαν έκφραση, το μπαίνουν στην κουβέντα. Δεν σημαίνει ότι είναι το ακλόνητο φαβορί. Απλά λέμε ότι μπαίνει στην κουβέντα και αυτό. Ότι θα μπουν και οι Sixers στην κουβέντα για το πρωτάθλημα. Ένας άλλος φίλος λέει: ποιοι δύο Έλληνες εδώ, δεν υπάρχει ένας. Εντάξει, όχι, υπάρχουν. Ναι, αλλά ναι, νομίζω ότι δεν θα περάσει η συγκεκριμένη πρόταση από την ΕΟΚ. Για το αν το συμβόλαιο τελικά δεν είναι εγγυημένο τη Χεζόνια, ναι, οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι δεν είναι εγγυημένο και υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 15 Νοέμβρη, όπου και παράλληλα εάν αν μείνει ελεύθερος ο Χεζόνια και θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη, αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι θα πρέπει να καρποθεί άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης, αν τον πάρει οποιοδήποτε άλλη ομάδα στην Ευρώπη τον Κροάτη. Θα δούμε και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε μέλλον ακόμα. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι 15 Νοεμβρίου έχουμε ακόμα πάνω από 3 μήνες. Πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας, να ακούσουμε πολύ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
2: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση.

0: είναι η περηφάνεια μας, είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο
1: 9968-1930.
2: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Ba-da-ba-ba-bum.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Να πούμε στο φίλο το ευχαριστώ μας. Μας ευχαριστεί που του κρατάμε παρέα που είναι στη δουλειά και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Έτσι, να σας ενημερώνουμε και φυσικά όσο μπορούμε και εμείς να μεταφέρουμε τις ευχάριστες ειδήσεις. Με αυτά τα πεζά που ασχολούμαστε εμείς, όπως είπαμε, δυστυχώς ο νους μας είναι για ακόμη ένα καλοκαίρι στις πυρκαγιές. Στην αυτή την πυρηνική κόλαση, η οποία δυστυχώς δοκιμάζει την χώρα μας για ακόμη ένα καλοκαίρι. Κουράγιο, όπως είπαμε, στους πυροσβέστες μας και μακάρι το συντομότερο δυνατόν να σβήσουν οι φωτιές, να σωθούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικά οι πυροσβέστες μας να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Λοιπόν,

Από εκεί και πέρα βλέπουμε και διάφορες κινήσεις που κάνουν οι ομάδες Ευρωλίγκας. Όπως είπαμε, οι πάγκοι έχουν κλείσει. Τώρα πρόσφατα η Μπεσίκτας πήρε τον Ντετζούλιος, τον θυμάστε, που έπαιζε στο Λαύριο. Παίκτης του που έπαιζε στο Λαύριο ο Ντετζούλιος, πολύ καλό σκόρερ, έπαιξε και με τη Μακάμπη και δοκιμάστηκε στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Τα πήγε αρκετά καλά, σεζόν 24-25, έπαιζε στην Μούρθια, στην Ισπανία. Ακόμη μια προσθήκη για την Μπεσίκτας, η οποία Μπεσίκτας το φώναζε, το πρωτοφώναζε και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά από τότε που ανέλαβε ο Ντούσαν Αλιμπηγιέβες ότι ήθελε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, παίζει. Εντάξει, να το πούμε λίγο κομψά, όχι τη πλαγιά οδού, μην ακουστεί πολύ άσχημο. Από την άποψη, εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες, να είμαστε πιο σωστοί μάλλον, ως έκφραση. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν τη συγκυρία ότι η Μπόργκ, η οποία την νίκησε στον περσινό τελικό του Eurocup, δήλωσε αδυναμία συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Από την άλλη, η Μπεσίκτας έχει τους πόρους και έχει και τον κόσμο έτσι ώστε να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Ήδη έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Μία από τις πιο χειρές ήταν βέβαια του Σκότι Γουίλμπεκιν, η οποία ανακοινώθηκε και αρκετά γρήγορα. Έχει τον Ζίζιτς, πήρε τον Ομορούγη που παίζει στην Μπασκόνια, πήρε τον Κορκμάζ, ο οποίος μετά το NBA ψάχνει τα πατήματά του, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πάει να είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Και λοιπόν η τελευταία προσθήκη της Μπεσίκτας είναι ο Ντετζούλιους. Όπως είπαμε για την περίπτωση του Χεζόνια, πλέον θα περιμένουμε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι εγγυημένο το συμβόλαιό του στο NBA, οπότε είναι στον αέρα η παρουσία του και η παραμονή του στον μαγικό κόσμο. Προσωπικά πάντως έναν παίκτη τον οποίο θα ήθελα πολύ να δω πίσω στην Ευρωλίγκα, γιατί είναι έτσι προσωπική μου συμπάθεια, έτσι δεν το λέω για τίποτα άλλο, είναι ο Ιταλός ο Σιμόνε Φοντέκιο, τόσο πολύ καλός Ιταλός forward, ο οποίος βέβαια του χρόνου, εφόσον τον κρατήσουν οι Χιτ, ήταν συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο και μάλιστα ο ίδιος έκανε και δηλώσεις πρόσφατα λέγοντας ότι η προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει στο NBA. Προς το παρόν δηλαδή την Ευρώπη δεν την έχει στο μυαλό του, και μάλιστα αν θυμάμαι καλά είχε κάνει και σε κάποιες προγενέστερες δηλώσεις που είχε κάνει, είχε εκφράσει την επιθυμία να βρει και έναν μόνιμο σταθμό σαφώς στο NBA αυτό και να μην μετακομίζει από εδώ και από εκεί συνέχεια. Αυτός είναι ο στόχος του τουλάχιστον, και για την επόμενη σεζόν ο στόχος του είναι να μείνει στο Μαϊάμι, να μείνει στους Heat, και πιστεύει ότι και εκείνος, επειδή είναι ένας αρκετά καλός σουτέρ, θα μπορεί να βοηθήσει το Γιάννη έτσι να του ανοίξει το γήπεδο και να του διευκολύνει το έργο στην ομάδα του Μαϊάμι. Προσωπικά βέβαια το ξαναλέω ότι εγώ θα τον ήθελα να τον δω πίσω στην Ευρωλίγα το συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος μου αρέσει αρκετά.

Ένας φίλος αναφέρεται στην φημολογία την οποία υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, ότι έχει κάνει πρόταση σε Χεζόνια και Μίροτιτς. Έχουν ακουστεί αυτά τα δύο ονόματα. Έχει ακουστεί ότι έχει κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ για τους συγκεκριμένους παίκτες. Προς το παρόν τουλάχιστον, αν είναι κάτι πιο εφικτό το οποίο μπορεί να γίνει, γιατί όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει βγει στην αγορά με αρκετά χρήματα και μπορεί να προσεγγίσει οικονομικά παίκτες εύκολα. Εύκολα, άνετα μπορεί να τους προσεγγίσει με τα χρήματα τα οποία τους προσφέρει. Θέλει να κάνει και τις τελευταίες του πινελιές, αλλά ως πιο εφικτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι του Μίροτιτς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος στην αγορά. Από την άλλη, Χεζόνια, όπως είπαμε, υπέγραψε μη εγγυημένο μεν με τους Καβαλιέρες, αλλά κάτι πιο άμεσο για τον ΠΑΟΚ είναι η περίπτωση του Μίροτιτς. Θα δούμε, γιατί όπως είπαμε και ο ΠΑΟΚ θα κάνει τις τελευταίες του πινελιές. Έχει δημιουργήσει ήδη ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο, φυσικά με την πιο ηχηρή μετακίνηση να μην είναι άλλη από του Τσέντι Όσμαν, βέβαια το συζητάμε καν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παρεπιπτόντος 12 Αυγούστου σε 10 μέρες έχει την πρώτη συγκέντρωση και υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι, κανονικά ο Τρινκέρι, ο οποίος είχε υπογράψει από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν, είχε το ρόλο του παρατηρητή, αλλά φυσικά εκπονούσε και το σχέδιο και το πλάνο ενώπιση της νέας σεζόν. Όλο αυτό το διάστημα το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και ωστά. Με τις προσθήκες οι οποίες έγιναν το καλοκαίρι και θα γίνουν και άλλες, όπως είναι φυσικό. 12 Αυγούστου λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει την πρώτη του συγκέντρωση. Θα δώσει και φιλικό στις 20 με την ΤΕΦΤ Σκοπίων. Μετά θα πάει στο Μέτσοβο. 24 με 31 Αυγούστου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Θα δώσει και εκεί τα φιλικά του και μετά θα συμμετέχει στο διεθνές τουρνά που θα γίνει στο Ούντινε της Ιταλίας. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις 12 έχει κλείσει ένα πολύ δυνατό φιλικό απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. 12 Σεπτεμβρίου και 18 με 20 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διοργανώνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, όπως είναι έτσι δυνατές οι μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες έχει κάνει ο Δικαίωμα του Βόρρα, έτσι είναι και δυνατά τα φιλικά του, που θα αντιμετωπίσει ομάδες Ευρωλίγκας, όπως είναι η Αρμάνι, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός.

Ένας φίλος λέει: ο Πάρκερ προφανώς ξεγέλασε την Ευρωλίγκα όσον αφορά τον μπάτζετ της Βιλερμπάν. Αν υπάρχει περίπτωση ακόμα να πάρει ο ΠΑΟΚ θέση της ΑΣΒΕΛ, όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής να έχει τεθεί θέμα αντικατάστασης της Βιλερμπάν. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα όμως ότι τα λεφτά δεν έρχονται όλα ουρανοκατέβατα και δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι βαριές και παχές δηλώσεις παίζοντας με τα χρήματα. Γιατί η Βιλερμπάν διέδιδε ότι βρήκε επενδυτές και ότι θα έχει ένα budget 50 εκατομμύριων ευρώ. Αν δεν δεις τα χρήματα όμως, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι. Και όπως είδαμε, και αυτό είναι ένα κάτι το οποίο βρήκε η Γαλλική Ομοσπονδία. Οπότε η Βιλερμπάν τώρα την πάτησε. Όλοι έχουν πέσει πάνω στον Τόνι Πάρκερ, γιατί εντάξει, εκείνος το ξεκίνησε όλο αυτό. Μάλιστα, μέχρι και ο παδί της Βιλερμπάν εξέδωσαν ανακοίνωση που απαιτούσαν σεβασμό και να μάθουν την αλήθεια για το τι έγινε. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι η λέξη η οποία ταιριάζει απόλυτα και κουμπώνει απόλυτα σε αυτό που έχει γίνει με τη Βιλερμπάν μέχρι στιγμής είναι το φιάσκο. Κάτι άλλο νομίζω δεν έγινε. Ενώ υπέγραψε παίκτες που ενδεχομένως και εκείνοι, όχι ενδεχομένως, εκείνοι άλλα άκουσαν, άλλα περίμεναν και άλλα εξελίσσονται στην καριέρα τους. Τελευταίο παράδειγμα, Φρανσίσκο φυσικά, ο οποίος είχε υπογράψει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αλλά με τις τελευταίες εξελίξεις δεν ήταν δυνατό να καλυφθεί το συγκεκριμένο. Ο Τάις και εκείνος οδεύει προς Μακάμπι, σύμφωνα με τα όσα γράφονται. Ο Άρμονι Μπρουκς επίσης, μια πολύ καλή μεταγραφή, οδεύει, ή μάλλον όχι οδεύει, είναι πολύ ψηλά στη λίστα της Παρτίζαν. Όπως πήγανε στην Βιλερμπάν οι παίκτες, έτσι και φεύγουν με την κατάσταση την οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή.

για το αν ο Μπατούμ και ο Γκίλ θα ήταν ιδανικές επιλογές για τον Ολυμπιακό. Για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, πριν από 5-6 χρόνια, ναι, θα ήταν καλές περιπτώσεις. Κυρίως ο Γκίλ. Ο Γκίλ είναι ένας παίκτης τον οποίο συμπαθεί αρκετά ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην ύπαρξή του στη Χίμκι πριν από πολλά χρόνια ήταν επιτυχημένη, θα λέγαμε, και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μιλήσει και με πολύ καλά λόγια γενικά σε δηλώσεις που κάνει για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αλλά η επιθυμία του συγκεκριμένου παίκτη όλα αυτά τα χρόνια ήταν να μείνει στο NBA. Δεν θα τις έλεγα ιδανικές περιπτώσεις λοιπόν, γιατί εντάξει, είναι και προχωρημένης ηλικίας και οι δύο, και ο Μπατούμ και ο Γκίλ, και δεν νομίζω καν ότι απασχολούν συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό. Ο φίλος θέλει τον Νίκο Ζέρβα. Είπαμε, παιδιά, το διάστημα 1 με 1 και μισή θα βγει ο κανονικά ο Νίκο Ζέρβα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια φυσικά να σας ικανοποιήσουμε και να είμαστε πιστοί στο πρόγραμμά μας με τους ρεπόρτερ μας, έτσι ώστε να τα καλύψουμε όλα.

Ένα άλλο φίλο λέει: ελπίζω να βάλει όρια στον Νάνο Ζότ φέτο, ο Ζέλκο Πράτοβιτ. Εντάξει, άλλο μπάσκετ θα παίξει προφανώ ο Παναθηναϊκό. Με τον Ζέλικο Μπράδοβιτς δεν θα έχει καμία σχέση με το μπάσκετ του Αταμάν. Εντάξει, το ξέρουμε, είναι άλλες σχολές. Άλλη σχολή ο Έργιν Αταμάν, άλλη σχολή ο Ζέλικο Μπράδοβιτς. Προφανώς πιο παλιά σχολή ο Ζέλικο Μπράδοβιτς, δεν το συζητάμε. Και θα μοιραστούν κανονικά οι ρόλοι, γιατί πλέον έχουν μαζευτεί πολλοί αστέρες στο συγκεκριμένο ρόστερ και νομίζω ο κατάλληλος για να πάρει την μπαγκέτα και το ρόλο του μαέστρου, φυσικά να παίξει το ρόλο του μαέστρου, δεν είναι άλλος από τον Ζέλικο Μπράτοβιτς, σε αυτόν τον γαλαξία στέρνο τον οποίο θα έχει φέτος το ρόστερ του ο Παναθηναϊκός, το οποίο περιμένουμε να αλλάξει και τον σαφώς τον τρόπο παιχνιδιού του. Αυτό εξυπακούεται νομίζω. Όπως νομίζω ότι θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού φυσικά και ο Ολυμπιακός, νομίζω, με τις προσθήκες που έχει κάνει, ειδικά στα γκάρντ, με τον Μακιντάρ και τον Μοντέρο. Δεν θα είναι ακριβό. Θα έχει προφανώς πολλά στοιχεία από τον μπάσκετ το οποίο έχει καθιερώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας τα τελευταία χρόνια, αλλά προφανώς θα υπάρξουν και οι ανάλογες πινελιές έτσι ώστε να παρουσιάσει και κάτι το διαφορετικό Ολυμπιακός, που είναι και λογικό έτσι. Γιατί μετά από χρόνια χρειάζονται παντού οι αλλαγές. Κάποια στιγμή και ο αντίπαλος θα σε μάθει στο 100% και θα σε περιμένει. Άρα νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δούμε και διαφορετικά πράγματα από τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ μας και κάνουμε πρεμιέρα. Καλημερίζουμε σε αυτό το σημείο και καλησπέρισμα, όπως θέλετε πείτε το, μετά τις 12, τον Νίκο Αθανασίου, να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Καλώς τον.
1: Καλημέρα, φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαστε καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ο Χρήστος είναι σε διακοπές.
0: Ναι, του έχουμε δώσει άδεια να ξεκουραστεί λίγο, λοιπόν, να πάρει τις ανάσες του.
1: Να περνά καλά και εσύ να φύγεις και εσύ να περάσεις πέρα.
0: Ακριβώς, ναι, γιατί θα έχει εργομετρικά την άλλη Κυριακή, μάλλον. Θα το δούμε αυτό.
1: Τι εργομετρικά?
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, έτσι δεν γίνεται στην πρώτη συγκέντρωση πάντα που κάνουν εργομετρικά και εξετάσεις.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Να είμαστε έτοιμοι.
0: Έτσι. Ούτως ή άλλως ο Αύγουστος είναι και ο μήνας των ομάδων του μπάσκετ που ξεκινούν τις προετοιμασίες τους, άρα καταλαβαίνω.
1: Α, σωστά, μπράβο. Κάτι Ζλάτιν Μπορθμάμε έπαιγαινε ο Παναθηναϊκός, καλά το λέω, στη Σλοβενία.
0: Ναι. Σλοβενία, Ιταλία είναι γενικά περιοχές οι οποίες προκρίνονται από τους μπασκετικούς για το εξωτερικό.
1: Και παλιά στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, και σταμάτησε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, πιο παλιά θυμάμαι τώρα πιτσιρικάς, έχει πάει και Σλοβενία, έχει πάει και στην Ιταλία, έχει πάει, το θυμάμαι. Και εντάξει, από τότε που ασχολούμαστε και επαγγελματικά δεν έχει πάει ούτε στη Σλοβενία ούτε στην Ιταλία. Ολλανδία-Αυστρία.
0: Μπράβο, μετά η Αυστρία μονοπόλησε, ναι. Και τώρα είναι η Ολλανδία τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ειδικά φέτος νομίζω ότι ως ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε σπάσει ρεκόρ.
1: Μπράβο.
0: Μόνο η Ηρακλής όμως αντιτάχθηκε και πήγε στην Ιταλία.
1: Μπράβο. Και μια Πολωνία έχει πάει Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και Πολωνία που είναι νομίζω ατρόμητος τώρα στην Πολωνία, νομίζω.
1: Ξεκάρφωτη μια Πολωνία το 2014 με Γιάννη Αναστασίου προπονητή. Λοιπόν, ξεκινώ και λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 1600 εισιτήρια, έχει εξασφαλίσει για το παιχνίδι με την ΤΣΚΑ 1948. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και με τη διάθεση που δείχνει ο κόσμος και με τις ερωτήσεις και με τα αιτήματα, αναμένεται να γίνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδρομή στη Σόφια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι η χιλιομετρική απόσταση, είτε θέλεις να την καλύψεις ο δικός, είτε θέλεις να την καλύψεις με αεροπλάνο, είναι κοντινή.
0: Ναι, πολύ κοντινή. Πας μέχρι Θεσσαλονίκη που λέει ο λόγος, ή πας κατευθείαν και μέχρι την Σόφια. Άμα θες να μοιραστεί έξω.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός έχει και πάρα πολύ κόσμο στη Μακεδονία. Οπότε ετοιμάζεται μια εκστρατεία των φίλων του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί γήπεδο μιλάμε εκεί, να φανταστώ, όχι σαν τις πάξεις που είδαμε που είναι μικρό, πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερο αυτό, έτσι.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το παιχνίδι είναι το Βασίλ Λεύσκι. Εντάξει, και είναι μεγάλο γήπεδο. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με το γήπεδο της Πάξη, το οποίο φορούσε 5.000. Το Βασίλ Λεύσκι, κάτι γιατί το έχω ανοίξει, θα σου πω ακριβώς πόσο φοράει. 43.000. Γι' αυτό το λόγο, έτσι με το 5% βγαίνουν αρκετά εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αν εξαντληθούν αυτά τα 1600 εισιτήρια, ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει και λογικά θα πάρει, θα πάρει και άλλα. Βέβαια, για να είμαστε και δικοί, επειδή μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι στην καρδιά του καλοκαιριού, 11 Αυγούστου, έτσι, η ζέση, η όρεξη και η τρέλα των φίλων του Παναθηναϊκού αυτή την εποχή είναι πραγματικά αξιοσημείωτη και αξιοθαύμαστη, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν μιλάμε για εμπορικά, ρε παιδί μου, που τα λέμε παιχνίδια. Δεν πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει προκριματικά. Το Ολυμπιακό του στάδιο μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Γιάννης Σαπουτζάκης, ότι είναι ωραία. Οπότε μια χαρά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας. Τι έλεγα?
0: Ότι δεν πάει να παίξει με ένα πολύ εμπορικό.
1: Δεν πάει, για παράδειγμα, να πάει να παίξει το Άμστερνταμ με τον Άγιαξ
0: ή με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, δεν έχει τέτοιες ομάδες, αλλά.
1: Ωραία θα ήταν. Για τον κόσμο βέβαια, όχι για τον Παναθηναϊκό, δεν θα ήταν ωραία να παίξει με την Μπενφίκα, έτσι. Οπότε είναι έτσι ένα καλό σημάδι για το δέσιμο που επιχειρείται έτσι ανάμεσα στην ομάδα και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, δέσιμο και συσπήρωση 100% απαραίτητη, συγγνώμη, για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, για κάθε ομάδα που έχει τον οποιοδήποτε στόχο μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα, μετά το χθεσινό ρεπό. Πρώτη προπόνηση του Kings Kangwa με την πράσινη φανέλα, ο οποίος έδωσε χθες και την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Τριφυλλίου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είχε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό με τους πράσινους και ότι του άρεσε πάρα πολύ το project της ομάδας, λέγοντας ότι από μικρός γνώριζε τον Παναθηναϊκό και από τα χρόνια που οι πράσινοι αγωνίζονταν στο Champions League. Εγώ εδώ υπενθυμίζω ακόμα μία φορά, έτσι ότι στα καλοκαιρινά προκριματικά δεν θα τον δούμε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Θα ξεκινήσει να αγωνίζεται στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αρχής γενομένης, έτσι να είναι καλά το παιδί, και επιλεχθεί και από τον προπονητή στην πρεμιέρα με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Από εκεί και πέρα αγωνιστικά, ο Καλάμπρια θα προλάβει, πιστεύεις?
1: Τι πράγμα?
0: Ένα από τα δύο παιχνίδια τουλάχιστον με την...
1: Όχι. Ο Καλάμπρια δεν προλαβαίνει κανένα.
0: Το λέω γιατί θέλω να το συνδυάσω, γιατί ο Τσάπρας νομίζω έχει ήδη δύο κίτρινες από τα παιχνίδια με την Πάξη.
1: Θα πρέπει να είναι
0: πολύ προσεκτικός γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Εκεί θα κατέληγε η ερώτηση μου.
1: Μπράβο, Καλάμπρια, πότε ήμασταν στη Βιέννη, 15-14.
0: 6 εβδομάδες νομίζω ήταν.
1: Ναι, ήταν 6 εβδομάδες, δεν προλαβαίνει να είναι έτοιμος. Άντε. Πολύ δύσκολα, ξέρω εγώ, το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών, τώρα δεν το βλέπω καθόλου. Οπότε, πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, ο Τσάπρας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί αν δεξιά ακόμα μια κίτρινη θα συμπληρώσει τρεις, θα χάσει ένα παιχνίδι και εδώ δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να είναι δεξιός μπακ. Παίκτης που να μπορεί να παίξει εκεί είναι προφανώς, υπάρχει ο Κάτρης, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, παρότι εντάξει είναι πάρα πολύ νωρίς. Από την εικόνα των δύο παιχνιδιών με την Πάξη, από τις αλλαγές, από την διασκήρυση και από την απόδοση κάποιων παικτών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε βασικό τον Βαντρόγκελεν.
0: Βαντρόγκελεν.
1: Του Ντεφράι.
0: Πελίστρι, δεν θα έλεγα όχι κι εγώ.
1: Μπράβο, και νομίζω από την απόδοση των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο και από την απόδοση των παικτών που αντικατέστησαν σε συγκεκριμένα κομμάτια του αγωνιστικού χώρου, είναι προφανές ότι παίζεται η μία θέση στα δεξιά ανάμεσα στον Πελίστρι και τον Ζαρούδη. Και εκείνη στην κορυφή της επίθεσης ανάμεσα στον Δετέ και τον Ραστόντερ, που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με τον γκολ που πέτυχε έδωσε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό.
0: Με assist De Frey, έτσι. Με assist De Frey, λέω.
1: Βεβαίως. Με assist De Frey, ο οποίος De Frey πολύ επικίνδυνος στο δεύτερο ημίχρονο με την Πάξη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι και στα πρώτα λεπτά και μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά από ένα καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό, νομίζω ότι το έχουμε δώσει την αξία και τη σημασία που του έπρεπε μετά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, ένα φοβερό γύρισμα του Γιάκουσιτς. Ανάμεσα στην πολυκοσμία χάιδεψε την μπάλα πραγματικά, την έστειλε συστημένη εκεί στη μικρή περιοχή. Τέλος πάντων έδιωξαν πάνω στη γραμμή η αμυντική της ΠΑΚΣ. Να πω ότι σήμερα Κυριακή αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο Παύλος Παντελίδης.
0: Περαστικά να πούμε στο παιδί.
1: Στο σπίτι του βέβαιος. Περαστικά να επιστρέψει υγιής. Σιδερένιος πιο δυνατός και γερός. Σε περίπου 6 με 7 μήνες εκτιμά το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ότι θα είναι έτοιμος να επιστρέψει τις προπονήσεις. Όλος ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο πλευρό του, και ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης και κάποιοι από τους συμπαίκτες του. Και τώρα, έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι, θα αρχίσουν τα δύσκολα για τον Παντελίδη, αλλά κάποιες φορές η ζωή στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολη, είναι σκληρή. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτές τις καταστάσεις και πόσο δουλεύεις και πνευματικά και σωματικά για να επιστρέψεις στην κατάσταση που ήσουν και ακόμα καλύτερος. Θα το ευχηθούμε και πάλι περαστικά. Τώρα στα μεταγραφικά.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω με βάση και με την ατυχέστατη εξέλιξη με τον Παντελίδη. Ανοίγει και η κουβέντα για εξτρέμ.
1: Εδώ νομίζω ότι αυτό που αλλάζει ο τραυματισμός αυτός στους συζήτησης του εξτρέμ, γιατί εντάξει είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός εκεί το πιο πιθανό ήταν να πάρει παίκτη, έχει να κάνει με το μέλλον του Πελίστρη. Γιατί θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Παναθηναϊκός να πουλήσει τον Πελίστρη και να πάρει δύο εξτρέμ αντί για έναν μέσα στο ίδιο καλοκαίρι. Νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός θα πατήσει γκάζι το επόμενο διάστημα. Έχει κάνει προεργασία, έχει μιλήσει με ποδοσφαιριστές. Έτσι, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Στέφανος Κοτσόλης και τον είχα εξηγήσει, αν θυμάμαι καλά, μετά τη μεταγραφή του Κάγκουα, δηλαδή ότι ναι μεν σε όλες τις λίστες σε κάθε θέση υπάρχει ο νούμερο ένα στόχος, αλλά από κάτω υπάρχουν και περιπτώσεις που όχι απλά υπάρχουν σε μια λίστα, αλλά έχουν δουλευτεί, έχουν γίνει video calls με τους ποδοσφαιριστές, έχουν γίνει κάποιες πρώτες κρούσεις με τις ομάδες τις οποίες εμείς δεν τις έχουμε μάθει. Οπότε και ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Δεν λέω ότι θα πάρει κάποιον σήμερα, μακάρι να τον πάρει και εγώ να μην το ξέρω σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αλλά εκεί νομίζω έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία έτσι ώστε να είναι έτοιμος όποτε πατηθεί το κουμπί που λέω να γίνει ακόμα μια μεταγραφή στη συγκεκριμένη θέση, που εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να φέρει κάποιον ο οποίος ανεξάρτητα και πέρα από τα υπόλοιπα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και στοιχεία να έχει την απόλυτη ουσία στο παιχνίδι του.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί πύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
6: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Το έφτιαξες και αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο.
13: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
12: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
13: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
14: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
15: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
16: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
15: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
16: Έλα σήμερα στη Citizen Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Με τη σφραγίδα ποιότητας της Citizen Automotive.
17: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Κόλλησαν ήδη 1.600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε σήμερα ο Κάγκουα. Εξιτήριο παίρνει αυτή την ώρα ο Παύλος Παντελίδης με το χρόνο αποθεραπείας του να εκτιμάται στους 6 με 7 μήνες. Η μέρα φίξεων στον ΠΑΟΚ, καθώς στις 6 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος στο όμιλος 1. Το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Ουίλιαμ Μίκελ Μπρενσί. Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, είναι το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιαράκη στη Ρώμα. Την απάντηση του Σλοβάκου στόπερ Λουμπομίρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο περιμένουν στον Άρη που παραλεξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών από το εξωτερικό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ραφ Αμίρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα, καθώς η Μαυριθέλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ Ηλία Χατζη Θεοδωρίδη και του 21 ετών Γάλλου Ιβοριανού κεντρικού αμυντικού Αξέλ Γκεσάν. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φλιώνη για την προώρη επέκταση της συνεργασίας του. Ο 29χρονος Γκάρτη και συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει τη Γερμανία με έπαθλο την 5η θέση του Ευρωμπάσκετ, η οποία δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Under 19 Τζάμπολ στις 4.30. Μεγάλο ενθουσιασμό σκόρπισε στους Γάλλους η πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, με αποτέλεσμα να εξαφανίσουν μέσα σε λίγες ώρες τα 80.000 εισιτήρια για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση των μπλε με το Ζιζού στον πάγκο, που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου στο Σαντ ντε Φρανς απέναντι στην Ιταλία για το Nations League. Την απόκτηση του Ντάνι Ουέλμπεκ ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο βετεράνος επιθετικός, ο οποίος άφησε την Μπράιτον έπειτα από 6 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους μπλε του Λονδίνου. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
18: FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την έτσι ανάλαφρη διάθεση την οποία έχει ο νεαρός Κυριαζόπουλος στις μουσικές του επιλογές. Εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας αυτή τη δεύτερη ώρα και ανοίγουμε το πρόγραμμα με Νίκο Ζέρβα, γιατί τον ζητήσατε και εμείς σας τον φέραμε. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά, να πω δηλαδή αφού ανοίγω το πρόγραμμα.
0: Καλησπέρα και καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, εντάξει. Έτσι όπως το πες.
0: Ναι. Δεν είπα κάτι ψέματα πάντως, είναι το δεύτερη ώρα της εκπομπής και ανοίγουμε το πρόγραμμα της δεύτερης ώρας με τον Νίκο Ζέρβα.
1: Ναι, έτσι. Πώς είσαι?
0: Είμαι μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Τι γίνεται, καλό μήνα σε όλους βέβαια. Ναι. Μειώνονται και οι μέρες και πλησιάζουν οι μέρες όπου θα συγκεντρωθεί ο Ολυμπιακός.
1: Τρεις εβδομάδες ακόμα.
0: Το Ολυμπιακό τρεις εβδομάδες μείνανε, αλλά ακούγονται διάφορα, λέω εγώ. Ή μάλλον φαίνονται διάφορα.
1: Πάμε να τα πάρουμε.
0: Πάμε.
1: Ο Μιλουτίνο που φτιάχνει το γυμναστήριο εκεί.
0: Ναι, τον είδαμε μια βαριοπούλα εκεί πέρα και σπαγετίκους.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Η δουλειά κάνει τους άντρες, ήταν λίγο, ήθελε τέτοια ναι, μουσική ναι, υπόκρουση.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ήταν από το γυμναστήριο του Ολυμπιακού,
0: mm-hmm.
1: που και αυτό όπως και όλα τα βοηθητικά θα γίνουν προπονητήριο. Και έβγαλε μια φωτογραφία εκεί, πήγε να δει τι γίνεται και εντάξει.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι τα έργανε σε εξέλιξη κανονικά.
1: Ναι, κανονικά είναι, κανονικά. Mm-hmm. Εντάξει, υπήρχαν κάποια κολλήματα, κάποιες προσφυγές κάποιων πολιτών που δεν είχαν καμία τυχή, δηλαδή εκδικάστηκαν οι υποθέσεις και έχουν απορριφθεί. Το Ολυμπιακός κανονικά συνεχίζει να βελτιώνει, να χτίζει μάλλον το καινούριο σέφος ουσιαστικά, γιατί πραγματικά θα είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που θα δούμε ως αποτέλεσμα mm-hmm. από αυτό που υπήρχε. Έχει δοθεί μια προτεραιότητα εννοείται στα προπονητήρια και στα γυμναστήρια, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι και τα μόνα που θα χρησιμοποιεί η ομάδα από την αρχή της προετοιμασίας
0: mm.
1: Και για να βοηθηθεί και το έργο της, γιατί στη Σάντρα 1 θα πηγαίνει ουσιαστικά μόνο για το shoot around που λέμε
0: και τα παιχνίδια
1: το πρωινό, ναι, και την επόμενη μέρα θα το παραδίδει στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν, έτσι
0: mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε και επίσημες εξελίξεις
0: ναι.
1: Με αυτό το θέμα αφού ολοκληρώθηκε και η παραχώρηση προς την ΚΑΕΑ για 49 χρόνια. Άρα λοιπόν σιγά σιγά ένα είναι το θέμα, το θα μπαίνουν στη σειρά ας πούμε, γιατί εντάξει ρωτάει ο κόσμος, έχει απορίες, αλλά είναι πράγματα τα οποία ξέρεις, οι συμφωνίες, οι γραφειοκρατίες είναι στην Ελλάδα δικά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος.
0: Ναι, παίρνει χρόνο.
1: Αλλά νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για να μάθουμε οριστικές εξελίξεις. Έχουμε πει ότι για όσο χρειαστεί θα είναι ο Ολυμπιακός στη Σάντρα Άρινα και θα επινοικιάσει ουσιαστικά την εγκατάσταση με το ΜΑΤ.
0: Mm-hmm.
1: Θα δίνει κάποιο συγκεκριμένο ποσό, ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και Ευρωλίγκας. Πού θα είναι εκεί.
0: Η επενδυτική κίνηση του Ντόρσε τι σημαίνει? Εκτός για τον ίδιο ότι θα έχει έσοδα έξτρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Βλέπεις ότι όλοι οι παίκτες που έχουν και κάποια σύνδεση ή τους αρέσει η Ελλάδα, παράδειγμα Πίτερς, επενδύουν τα χρήματά τους. Επενδύουν τα χρήματά τους είτε στην εστίαση, είτε σε κάποιο καφέ. Ο Ντόρσε έχει με το Real Estate έτσι, αρκετά καλή σχέση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απόρρια του γεγονότος ότι όλα δείχνουν ότι θα ανανεώσει τον Ολυμπιακό, θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με καλύτερες αποδοχές, έτσι. Σίγουρα δείχνει μια τάση. Μια τάση ότι επειδή θα είναι αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, παράλληλα να έχει και μια επένδυση με τα χρήματά του, γιατί ξέρεις καλές είναι τον μπάσκετ και τελειώνει για όλους.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Και πολύ καλά κάνουν για μένα και επενδύουν τα χρήματά τους κάπου, ούτως ώστε να... και να αυγατήσουν που λέμε, αλλά και να έχουν και κάτι να ασχοληθούν έτσι, μετά τον αθλητισμό. Ειδικά κάποιοι που μπορεί να μην θέλουν για κάποιο λόγο, ούτε να γίνουν προπονητές, είτε κάτι άλλο έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι όλοι σπανούλιδες, να το πω έτσι, που δεν μπορούσαν να αντέξουν ούτε ένα χρόνο μακριά από τον μπάσκετ. Άρα ναι, είναι μια εξέλιξη που δείχνει ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα θα είναι αρκετά χρόνια ο Ντόρσε ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό που έχουμε πει εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι επαφές των δύο πλευρών
0: mm-hmm.
1: για να επεκτείνει το συμβόλαιό του με πολύ καλύτερα χρήματα. Έτσι. Αλλά βέβαια μέχρι να δούμε τα επίσημα καταλαβαίνεις ότι πρέπει πάντα να κρατάμε την πισινή μας. Έτσι.
0: Εντάξει, όπως είπαμε, σε τρεις εβδομάδες θα μαζευτεί η ομάδα. Οπότε...
1: Ναι, απλά δεν υπάρχει και άγχος τώρα να γίνει πριν την προετοιμασία. Μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο η επέκταση.
0: Ναι.
1: Από στιγμή που έχει βρεθεί η χρυσή τομή, ας πούμε, στις συζητήσεις
0: mm-hmm.
1: Και από μένα κάποιες λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει βιασύνη. Έτσι κι αλλιώς η αναπροσαρμογή θα γίνει αμέσως. Δηλαδή δεν θα παίξει με τα χρήματα που είναι να παίρνει τώρα τη νέα σεζόν, το 1,8.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει αμέσως στα πιο υψηλά, κοντά στα 3 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm. Και ταξίζει νομίζω, εντάξει, με βάση την εικόνα.
1: Ναι, εντάξει, για πολλούς λόγους.
0: Για πολλούς λόγους. Ναι.
1: Και για το ότι είναι ελληνικό διαβατήριο και γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να επενδύσει τουλάχιστον μια πενταετία ακόμα πάνω του. και με τη στάση του, αν θες, στο πώς διεκδίκησε αυτή την πολύ γενναιά άρση που θα πάρει. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Εντάξει, μπορεί να το σκέφτηκε και προσωπικά, γιατί το περιβάλλον, στο περιβάλλον του Ολυμπιακού έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας, νομίζω, Ντόρση, έτσι. Δηλαδή, σε όποιες άλλες ομάδες και να πήγε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Προσυπογράφω.
0: Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την προπέρσινη σεζόν, αν θεωρήσουμε ότι η περσινή αυτή που τελείωσε. Η περσινή αυτή που τελείωσε πρόσφατα, που είχε τα διάφορα εξωγενείς παράγοντες που είχε και πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον μπάσκετ, νομίζω ότι το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα του Ντόρση το έχει παίξει με τον Ολυμπιακό και με τον Μπαρτζόκα ειδικά.
1: Συμφωνώ με απόλυτα. Εντάξει, αυτό για κάποιους δεν είναι εμπόδιο στο να κάνουν αλλού τα σχέδιά τους. Εντάξει, αναφέρομαι στον Τόμας Γουόκα, ο οποίος εξακολουθεί να θέλει να φύγει, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Ντουμπάι, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, ας πούμε, δεν είχε επανέλθει με κάποια νέα πρόταση η Ντουμπάι. Όλα σε επίπεδο φημολογίας είναι. Είναι ξεκάθαρη θέση του Ολυμπιακού, θέλει ένα ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο η Ντουμπάι, να δώσει όλο αυτό το ποσό. Αλλά φαντάζομαι, Παναγιώτη μου, ότι αν όντως τόσο πολύ έχει οριμάσει η σκέψη στο μυαλό του παίχτη, της οικογένειάς του, γιατί αυτό παίζει ρόλο πάντα.
0: Ναι, βέβαια, το περιβάλλον του, τι θα πει.
1: Ναι, δεν αποκλείωξες να δώσει τη διαφορά εκείνος και να φύγει έτσι. Αυτό δεν διόλου μοιάζει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι τον υπολογίζει, τον θεωρεί κομμάτι του rotation, αλλά εντάξει, επειδή όλα έχουν μια τιμή, έχει βάλει αυτή την τιμή. Αν πάρει τα χρήματα ή τουλάχιστον χρήματα κοντά σε αυτά, έτσι, θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε μια εξέλιξη που να συμφέρει και τις δύο πλευρές. Δεν αποκλείεται τίποτα. Αλλά αυτή την μιλάμε. Ο Γόκαπ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, κανονικά.
0: Ναι. Και μετά ο Ολυμπιακός προφανώς θα φουλάρει και για το τεσάρι που λένε, για το τεσαροτριάρι, να το θέσω πιο σωστά. Τι παίκτη ψάχνει αυτό.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τεσαροτριάρι έχει καταλήξει.
0: Έτσι ώστε να αποφευθεί και η κίνηση και για τριάρι. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, κοίτα να δεις, επειδή είναι λίγο ντόμινος τα ρόστερ των ομάδων. Είναι τελείως διαφορετικό τα χαρακτηριστικά του παίκτη που θα αποκτηθούν. Με walk-up χωρίς, έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει η δικλίδα του Τζόζεφ, ως τρίτος playmaker. Σίγουρα θα βλέπουμε το Φουρνιέ σε κάποια σήματα στα τρία, στο τρία, όπως έγινε φέτος αρκετές φορές. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει καταλήξει ο Ολυμπιακός. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Δεν έχει καταλήξει τον παίχτη που θα πάει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, έτσι. Ίσως να μην είναι δυνατό να γίνουν αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις. Γιατί είναι ένα παίχτη το οποίο είναι στο NBA ή ψάχνει στο NBA κάτι. Πάντως, όσο και αν ο κόσμος ξέρεις, θέλει να ακούει ονόματα, έχουμε πει τι έχουν προταθεί και απορρίφθηκαν έτσι από την Ευρώπη. Υπήρχε ο Κι, υπήρχε ο Κόλσον, υπήρχε ο Κοστέλο. Υπήρχαν παίχτες δηλαδή που προτάθηκαν και θα ήταν πολύ εύκολο για τον Ολυμπιακό να τους έχει κλείσει.
0: Διαφορετικοί παίχτες βέβαια όλοι αυτοί, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Γιατί υπήρχε στην αρχή η ιδέα του να αποκτηθεί ένα τεσσαροπεντάρι. Και μετά να αποκτηθεί και ένα τριάρι. Δεν λέω ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην γίνει και αυτό. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν βρει στην αγορά αυτό που θα του κάνει πολύ κλικ στο 4-3, δεν το αποκλείω.
0: Η ιδανική συνθήκη πάντως για τον Ολυμπιακό είναι το να παίρνει τα λεπτά που θα είναι στον πάγκο Βεζένκοφ στο 4 και να είναι ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί να παίξει και στο 3.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Νομίζω ότι αυτή θα είναι η
1: ιδανική συνθήκη. Να συμπληρώνει το Word, τον Παπα-Νικολάου και το Φουρνιέ. Μάλλον το Word, το Φουρνιέ και τον Παπα-Νικολάου με αυτή τη σειρά.
0: Έτσι θα είναι και πιο εύκολο να πει έναν παίκτη, γιατί μιλάμε ότι θα έχει έναν χρόνο κοντά στα 20 λεπτά.
1: Αυτό. Σωστά. Γιατί ένας καλός χρόνος.
0: Και το 4 με τον Βεζέκοφ, 12-15, άντε, ταβάνι 15.
1: Ακριβώς, γιατί αν είχε προκριθεί και η λύση του 4-5, ναι μεν θα υπήρχε μια ευελιξία, ας πούμε με ένα παίχτη που Σεγγέλια, έτσι που και αυτός προτάθηκε και απορρίφθηκε. Θα έπρεπε μετά να αποδεσμεύσει ένα πεντάρι νομίζω. Δεν είναι εύκολο να έχει δηλαδή και τρεις σέντερ κανονικούς που μπορούν να παίξουν αρκετά λεπτά. Και ένα τεσσαροπεντάρι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι το ενδεδειγμένο να είναι ένα τεσσαροτριάρι, τριάροτεσσάρι, πάρ' το όπως θες. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, τουλάχιστον μέσα στην, πριν από μερικές ώρες, δεν είχε καταλήξει ο κόουτς Μπαρτζόκας στον εκλεκτό. Ξαναλέω, μπορεί να έχει καταλήξει, αλλά αυτή τη στιγμή να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει στη διαπραγματεύση μαζί του. Είτε επειδή έχει συμβόλαιο, είτε επειδή ψάχνει στο NBA ένα συμβόλαιο, έτσι. Άρα είναι μια απόφαση που είχαμε πει από την αρχή, θα πάρθει Αύγουστο.
0: Άρα εκεί συνομολογούν όλα προς NBA δηλαδή. Γιατί εντάξει, θα μου πεις τα EuroLeague Out μέσα στον Ιούλιο λήξανε για τις ομάδες. Αν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Άρα μάλλον, όχι μάλλον, βάσει το ρεπορτάζ σου δηλαδή, NBA κοιτάει.
1: Ακριβώς. Και NBA. Έτσι,
0: και NBA.
1: Μπορεί να προκύψει κάτι από το πουθενά. Παράδειγμα, να γεμίσει η Ντουμπάι παίχτες στο 4-5 όπως έχει γεμίσει και στο 3 και να μείνει ένα παιδί όπως ο Τζάστιν Άντερσον ελεύθερος. Λέω τώρα εγώ. Μια τέτοια. Ή πώς έγινε με την Βιλερμπάν.
0: Ναι, που, σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου προσφέρει η αγορά. Ακούω ας πούμε ότι ο Τάις πάει προς Μακάμπι. Μαζεύονται πολύ εκεί. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει κάτι από το πουθενά. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι ακόμα ο Ολυμπιακός έχει μια λίστα παιχτών. Σίγουρα έχει λοκάρει μια-δύο περιπτώσεις έτσι, που δεν έχουν γίνει γνωστές στον κόσμο. Τις ξέρει μόνο ο Ολυμπιακός, γιατί έτσι λειτουργεί. Και περιμένει να δει τις εξελίξεις.
0: Ωραία.
1: Και εγώ πάντα πάντως θα βάλω στο τραπέζι ότι αν δεν βρεθεί κάτι τόσο special σε αυτό το κομμάτι, δεν αποκλείται να ενεργοποιηθεί και ένα plan B και να πάρει δύο παίχτες Ολυμπιακός. Έτσι. Πέρα να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και αυτό. Για ασφάλεια.
0: Δύο ονόματα θα σου πω για το τέλος. Αν παίζουν για Ολυμπιακός ονόματα, ο Both Guts και ο Τζελέγε.
1: Όχι, όχι. Ο Both Guts δεν απασχολεί γιατί είναι τριαροδιάρη. Είναι το παιδί που παίζει στην Μπουργκ.
0: Ναι.
1: Ανάλογη κατάσταση με Φρανσίσκο. Πήγε στη Βιλερμπάν και μάλλον δεν μπορούν να τον πληρώσουν. Ο Τζελέγε έχει συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή περίπτωση, σίγουρα. Και από ό,τι γνωρίζω, ο Αστέρας δεν έχει πρόθεση να τον πουλήσει. Όπως επίσης δεν ισχύει και το όνομα του Μπατούμ, έτσι, γιατί παίζει πάρα πολύ.
0: Ή του Γκίλ που έστειλε και ένας φίλος νωρίτερα.
1: Ούτε του Γκίλ. Ούτε του Γκίλ. Ναι, ναι. Είναι ονόματα τα οποία ο Ολυμπιακός όντως του έχουν προταθεί και δεν τα κοιτάζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή
0: καλό δύο. Μεσημέρι. Γεια σου. Γεια, γεια, γεια. Ακούσαμε και από τον Νίκο Ζέρβα τα τελευταία νέα έτσι, που αφορούν το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ολυμπιακού. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο νέαρχος θυμήθηκε τότε που πηγαίναμε στα κλαμπ κάποτε και ακούγαμε τη Sonic με το Feel So Good. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Νέαρχοι από τότε που ακούγαμε Sonic έξω και όχι από το YouTube στο σπίτι μας. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν πειράζει, μας το θύμισες εσύ. Μας πήγες έτσι αυτό το ταξίδι, το προ-20ετίας ταξίδι, μην πω και παραπάνω. 25ετίας. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας. Είπαμε μετά τον Νίκο Ζέρβα για τον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Θα μιλήσουμε για Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, γιατί πλέον ο Ποδοσφαιρικός κινείται σε ρυθμούς Ναϊμέχεν. Την Τρίτη είναι το μάτς. Κοντοζυγώνει δηλαδή η ημερομηνία για το πρώτο επίσημο των Ερυθρόλευκων. Η λίστα είναι γνωστή και θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Τσανάκας.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Να πάμε λίγο αλλιώς. Έλεγε και ο Σάσα.
0: Ας το πάμε αλλιώς.
1: Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με κάτι μεταγραφικό.
0: Α, βέβαια, ναι, γιατί και
1: γιατί αυτό φαίνεται πως πάει προς ολοκληρωτική επιβεβαίωση το ρεπορτάζ που μεταφέραμε πριν δύο ημερών για τον Μπραγκάντσα.
0: Να, τον χάφε.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία και τώρα, όπως επιβεβαιώνει και η Αμπόλα, ο Ολυμπιακός μπαίνει γερά και πάει για το κόλπο γκρόσο με την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάντσα, ενός ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει αρχηγός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, επιλογή του Μιγκέλ Καρντόσο. Ξεκάθαρα. Υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί το προηγούμενο διάστημα, γιατί είχε περάσει δύο σοβαρούς τραυματισμούς από την τελευταία τετραετία, αλλά μιλάμε για ένα εκπληκτικό ποδοσφαιριστή.
0: Έχει γυρίσει όμως και πρόσφατα έπαιξε και ήταν
1: από το Γενάρη.
0: Ακριβώς,
1: ακριβώς από το Γενάρη. Μάλιστα, η Αμπόλα αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού θα μεταφραστεί πολύ σύντομα σε πρόταση. Είναι μια μεταγραφή που είναι επικεφαλής ο Ζόρζε Μέντες, τον ξέρουμε, τον Μπασίνο στο Ατζέντη, είναι Ατζέντης ποδοσφαιριστή.
0: Διατηρεί και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Μαρινάκη ο Ζόρζε Μέντες.
1: Ακριβώς. Σε πρόσφατο κείμενο είχε γράψει ο Κώστας Νικολακόπουλος και πει ότι προσφάτως ήταν και μαζί.
0: Σε διακόνηση.
1: Ναι, ακριβώς. Και φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Μάλιστα, το κείμενο Σαμπόλα κλείνει ότι δείχνει το μέλλον του να έχει αποφασιστεί για τον Ντάνιελ Μπραγκάντσα. Τρομερά ποιοτικός ποδοσφαιριστής, αριστεροπόδαρος. Εντάξει, σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν ήταν άτυχο αυτό το παιδί, όχι απλά δεν θα έβλεπε Ελλάδα, αλλά θα είχε κάνει μια μεταγραφή τεράστια. Κάποια στιγμή η αξία του ήταν πάνω από τα 60-70 εκατομμύρια. Μιλάμε για καταπληκτικό ποδοσφαιριστή. Τώρα η χρηματιστηριακή του, έτσι, βάσει transfer είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή για τον άξονά του.
0: Αυτός, ναι, είναι εξαροχτάρι, οχτάρι πιο πολύ.
1: Περισσότερο οχτώ.
0: Περισσότερο οχτώ.
1: Βασικά είναι κλασικός box-to-box half. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με την Sporting. Όλα δείχνουν ότι...
0: Άρα μπορούν να γίνουν και πιο εύκολα μεταγραφές ή διαπραγματεύσεις, γιατί το Γενάρη θα μπορεί να απογράψει ελεύθερα.
1: Να θυμίσω προσφάτως, προχθές, έπαιξε φιλικό η Sporting με την Nottingham Forest. Εκτός αποστολή ήταν ο Μπραγκάντσα, γιατί δεν υπολογίζεται από τον προπονητή για την νέα σεζόν. Ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και φαίνεται πως είναι διατεθειμένος να συνεχίσει την καριέρα του εδώ. 8 είναι, box to box, να λέω, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με καλά νούμερα, κυρίως με πολύ δημιουργικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να παίξει και 6, εντάξει, στο στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, οι δύο στον άξονα του είναι εξάρια. Είναι δύο πίβοτ, εγώ τα λέω καλύτερα, γιατί χρησιμοποιώ αυτό τον μπασκετικό όρο, αλλά έτσι το βλέπει.
0: Αυτό ήταν το πεντάρι παλιά, ο πίβοτ.
1: Βέβαια, έτσι πεντάρι λέγεται ακόμα στην Αργεντινή. Το αμυντικό χάφ εννοώ.
0: Γι' αυτό νομίζω φοράει και ο Παρέδες το 5.
1: Το 5, ακριβώς. Και φαίνεται ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από μια εξαετία στην Sporting, ο Μπραγκάντσα θα αποχωρήσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θα περιμένουμε σε επόμενες ημέρες τις διαπραγματεύσεις, τις οριστικές, αλλά όλα δείχνουν ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο αυτή η κίνηση για τον Ολυμπιακό, για να κλείσει αυτό τον ποδοσφαιριστή που έψαχνε τόσο καιρό. Έναν χαφ με δημιουργικά χαρακτηριστικά.
0: Για να βγει και καμιά κάθετη ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Και να σπάει λίγο και τις κλειστές άμυνες και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα βασικά.
0: Ναι, χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Επειδή λέμε για χαφ, εκεί είναι και το μεγάλο ερωτηματικό για να πάμε στο.
0: Τι θα γίνει με ένα Μέχεν, ποιοι θα παίξουν, ε?
1: Ακριβώς. Θα δοκιμάσει σήμερα ο ΕΣΕ να προπονηθεί. Έχει μπει σε μερικά κομμάτια της προπόνησης το τελευταίο διάστημα, αλλά ακόμα δεν ήταν στο 100%. Ακόμα και να μπει σε full ρυθμούς, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός. Βέβαια, επειδή είναι σκληρό καρύδι, δεν θα το αποκλείσω. Απ' την άλλη, ένας από τους καλύτερους χάφς της προετοιμασίας, ο καλύτερος χάφς της προετοιμασίας, ο Σιπιόνι, είχε την, αυτή την κάκο στον νόμο. Έχει μπει στις τελευταίες μέρες προπονήσεις, αλλά έχει χάσει.
0: Έχει χάσει μεγάλο μέρος.
1: Ναι. Έχει χάσει ένα μικρό έδαφος και γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να ξεκινήσει. Ότι θα τον ξεκινήσει ο προπονητής. Έτσι όπως τα βλέπω τώρα, ο μοναδικός σίγουρος είναι ο Μουζακίτης. Και ούτε ψάχνουμε Γκαρθία. Τον παρτενέρ του. Τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει να είναι ο Γκαρθία, που είναι και αυτός έτοιμος.
0: Αλλά το plan B θέλει.
1: Το plan B θέλει Τσικίνιο, που δεν το βλέπουμε με Μεντιλίμπαρ, το Τσικίνιο στο 8. Τον έχει δοκιμάσει σε κάποιες προπονήσεις.
0: Αλλά δεν του πολύ άρεσε αυτό, τον θέλει το Τσικίνιο μπροστά να πιέζει.
1: Ναι, στις τελευταίες προπονήσεις το δοκιμάζει πολύ δίπλα στον Μουζακίτη, η αλήθεια είναι το Τσικίνιο. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν παίξει ο Τσικίνιο στο 8, πώς θα παίξει στο 10. Εκεί οι τελευταίες δοκιμές του προπονητή κάνουν λόγο, γιατί είναι κάποιες σκόρπιες δοκιμές και σε διάφορες ασκήσεις. Κάνουν λόγο για Φορτούνη. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τον Φορτούνη νομίζω από αριστερά τον βάζει, δεν τον βάζει.
1: Αριστερά δεξιά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Τραπέζι στη Γευσικλέους 62.
9: Κράτηση

0: διπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
1: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Τραπέζι στον ποταμό.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
4: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
5: Με Inco δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Inco σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Inco παγκύπρια. Inco. Make the world in your hands.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και περίπου 1300 Ολλανδοί, έτσι. 1286, πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Αλλά...
10: Ελλάδα, για εκείνους Ελλάδα 4 Αυγούστου είναι μια χαρά.
9: Ναι, ναι, ναι. Και διαβάζοντας νωρίτερα και σε διάφορα σάιτ της Ολλανδίας.
10: Για εμάς εδώ, Αθήνα 4 Αυγούστου δεν είναι καλά.
9: Ακριβώς. Οι Ολλανδοί, μάλιστα, να ξέρεις, τα κείμενά τους γράφουν τι πρέπει να ξέρετε. Μιλάνε για μια κόλαση για το γήπεδο, για τους οπαδούς και γράφει από κάτω tips για τουρισμό. Δηλαδή το τι μπορούν να κάνουν οι κόλαση στην Αθήνα όταν έρθουν.
10: Ωραία. Ωραία.
9: Αυτά.
10: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε.
9: Να είσαι καλά.
10: Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσανάκα. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Καλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε, τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Σας χρωστούμε ακόμη ρεπορτάζ, οπότε θα ξεκινήσουμε το ένα από τα δύο που σας χρωστάμε και θα καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον Γιώργο Πετρίδη να συζητήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον έχει ηρεμήσει, έχει κλείσει με ερωτηματικό το βαζό το ρόστερ του και περιμένει την έναρξη της σεζόν. Καλώς ήταν.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, πώς πάμε?
1: Κάνουμε όλα καλά.
0: Δεν είμαστε σε μούντι ακόμα, να φανταστώ, έτσι.
1: Όχι, απλά ακούω δεύτερη τη φωνή μου. Δεύτερη φορά, έτσι.
0: Θες να το ξαναπάρουμε, δηλαδή?
1: Ναι, αν μπορείτε.
0: Ωραία, βέβαια, αμέσως.

0: Με την ευχή ότι έχει αποκατασταθεί το ζητηματάκι που είχαμε με τον κύριο Περτίδη, ξανακάνουμε τις συστάσεις. Καλώς τον. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τώρα ακούω μια χαρά. Ωραία, ωραία.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, έλεγες εσύ ότι τελείωσαν τα μαθήματα του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι οι ανακοινώσεις επίπεδο προσώπων νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν για το καλοκαίρι.
0: Δεν εκκρεμεί κάτι νομίζω. Μέχρι και τον αποχαιρετισμό του Σερίλ νομίζω κλείσαν όλα. Και οι εκκρεμότητες από το προηγούμενο ρόστερ. Νομίζω και οι εκκρεμότητες νομίζω για το ρόστερ το οποίο θα έχει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη σεζόν.
1: Mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Με τον Φρανσίσκο κλείνει το ρόστερ. Νομίζω ότι ήταν η κίνηση που έψαχναν οι άνθρωποι της ομάδας, που ήθελε πάρα πολύ ο Ζότς, ένας γκάρντ με πλούσιο θετικό ταλέντο, από τους καλύτερους περιφερειακούς της περασμένης Ευρωλίγκας. Και γενικότερα ένα παιδί το οποίο νομίζω το σημαντικό στην περίπτωση είναι ότι κάθε χρόνο παρουσιάζει όλο και πιο βελτιωμένος, mm-hmm. πολύ καλύτερο. Mm-hmm. Κάνει τα ανεβαίνει τα σκαλοπάτια σιγά σιγά, δεν κάνει ας πούμε άλματα. Όλη η καριέρα του έτσι είναι. Και νομίζω τώρα ότι έχει την ευκαιρία και ο ίδιος να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και σε αυτό το επίπεδο, σε έναν σύλλογο που έχει πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις και μεγάλη πίεση, έτσι. Mm-hmm. Όπως και να το κάνουμε, στο χέρι του είναι, την πρώτη λεπτομέρεια το ταλέντο το έχει, και σίγουρα νομίζω και στα χέρια του Ζότς θα δούμε έναν διαφορετικό Φρανσίσκο, έναν πιο κοντρολαρισμένο, να το πω έτσι, Φρανσίσκο.
0: Σε καλούπι, σε καλούπι.
1: Ναι, ακριβώς. Για να μπορέσει να σταθεί και να παίξει και τον μπάσκετ που θέλει ο Μπράδος, έτσι. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό, εντάξει, προφανώς είναι διαφορετικό. Με κάθε σεβασμό τώρα στις Ζάλγκηρες, να παίζεις στις Ζάλγκηρες.
0: Στην Bayern για παράδειγμα, ναι.
1: Ναι, στην Bayern, μπράβο, ακριβώς. Και διαφορετικό το να στον Παναθηναϊκό, με τόσα αστέρια δίπλα σου, με τόσους παικταράδες. Και όπως είπα πριν και με την πίεση που υπάρχει, έτσι, και τα απαιτήσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολη και αυτή η μεταγραφή. Το τρομερό είναι ότι όλες οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού πραγματικά ήταν πολύ δύσκολες και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων.
0: Και θα πανηγυρίσεις.
1: Ναι, και σε επίπεδο να χαλάσουν, να το πω έτσι. Γιατί τελευταία στιγμή εμφανίστηκε η Ντουμπάη, η οποία ενδιαφερόταν ούτως ή άλλως για το Γάλλο. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως από την αρχή ήταν μια υπόθεση που ήταν δύσκολη εκ των πραγμάτων. Από την έννοια τότε είχε υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν αντιστεκόταν, προσπαθούσε να βρει τρόπους τέλος πάντων να δώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις στο Φρανσίσκο. Δεν τα κατάφερε και ο Φρανσίσκο προφανώς ήθελε να αποχωρήσει. Mm-hmm. Γι' αυτό λέγαμε ότι στην αρχή δεν ήταν καθόλου στο χέρι του Παναθηναϊκού συγκεκριμένη υπόθεση. Από τη στιγμή που πίεσε και ο παίκτης τη Βιλερμπάν ότι ήθελε να φύγει, δηλαδή να ξέχασε την επιθυμία του να φύγει, κάπου και ο Παναθηναϊκός αποφάσισε ότι θα κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει. Έδωσε αυτό το buyout στην Βιλερμπάν, της τάξης του 1 εκατομμύριο ευρώ και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον Φρανσίσκο, mm-hmm. περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, και κάπως έτσι έκλεισε αυτή η μεταγραφή. Επειδή αυτό που είπαμε, επειδή ολοκληρώθηκαν οι κινήσεις, είναι mm-hmm. πραγματικά το καλοκαίρι αυτό, γιατί δεν ξεκίνησε, όπως να το κάνουμε, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε σε θέση μειονεκτική σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί οι υπόλοιποι είχαν ας πούμε ένα προπονητή στον πάγκο, είχαν μια έτοιμη βάση, τέλος πάντων είχαν κάποιες κινήσεις στον Ταχώρη, δηλαδή έχει πάρει ο άμεσος ανταγωνιστής του Παναθηναϊκού, έχει πάρει δύο παίκτες, τον Μιγγέλ Μακιντάρη και τον Μοντέρο.
0: Τους είχε κλείσει νωρίτερα.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός μπήκε ας πούμε τον Ιούνιο, 15 Ιουνίου και δεν είχε ούτε προπονητή ούτε κλείσει κάποια μεταγραφή.
0: Και πήγε και σε περιπτώσεις παικτών που είχαν συμβόλαιο. Αν εξαιρέσουμε την ειδική συνθήκη με τον Φρανσίσκο που είναι τελευταία για λόγω της κατάρρευσης ας πούμε ή του φιάσκου, όπως θέλετε πείτε το με τον
1: Βιλερμπάν. Για αυτό συμβόλαιο είχε στην ουσία.
0: Είχε συμβόλαιο, ο Μπόγκα είχε συμβόλαιο, έπρεπε να μείνει ελεύθερος. Ο Γιαμπουσέλη. Ήταν στο NBA. Και είχε πει πολλές φορές και είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στο NBA. Οπότε προφανώς για να καμφθούν αυτές οι αντιστάσεις που είχε και εκείνος για να επιστρέψει στην Ευρώπη, δόθηκε το κάτι παραπάνω. Ο Μπαντιό, όπως είπες και εσύ, είχε και εκείνο συμβόλαιο με τη Βαλένθια. Πετούσε χρήματα για να γίνει η μεταγραφή έξτρα. Οπότε ναι, ήταν πολύ δύσκολες περιπτώσεις αυτές.
1: Και ο Φαλ που είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, άσχετα αν λύθηκε στην πορεία. Mm-hmm. Αλλά ο Πάκης είχε συμβόλαιο, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν.
0: Δηλαδή, το είπα αυτό για να καταλήξουμε σε αυτό που έλεγες και εσύ, ότι ξεκίνησε λίγο πιο πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό, γιατί είχε και καινούριο προπονητή και δεν υπήρχαν αυτοί οι ποιοτικοί παίκτες οι οποίους απέκτησε, κανείς τους δεν ήταν ελεύθερος να μπει σε μια διαδικασία να τους κλείσει και νωρίς. Οπότε πρέπει να γίνουν και άλλα.
1: Ναι. Αλλά στις 4-5 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός κατάφερε να το καλύψει αυτό το handicap και πραγματικά να βγει και πιο μπροστά σε σχέση με πολλές ομάδες. Προφανώς έχει παίξει σημαντικό ρόλο η παρουσία του Ζούτου στον πάγκο, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι σίγουρα και για τους παίκτες μια τεράστια πρόκληση στην καριέρα του να προπονείται τον Ζούτου, τον κορυφαίο όλων. Οπότε σύντομα γεγονός του Παναθηναϊκός δεν είχε θέμα στο κομμάτι το οικονομικό. Είπαμε ότι είχε δαπανίσει, και ήταν δεδομένο ότι θα δαπανίσει το φετινό καλοκαίρι πάρα πολλά λεπτά.
0: Είναι το πιο ακριβό roster budget στην ιστορία του.
1: Ναι, δεδομένα.
0: Δεδομένα, έτσι. Νομίζω ξεπερνάει.
1: Ναι, νομίζω Παναγιώτη με τα φορείες, με όλα τα γύρω-γύρω λειτουργικά και τελεπά, νομίζω θα ξεπεράσει 60 εκατομμύρια. Το καθαρό μπάζο νομίζω γύρω στα 40. 35 με 40 εκεί σε αυτή την κλίμακα, να το θέσω έτσι. Συν τους προπονητές κτλ. Αν βάλουμε τα buy-out και τα γύρω-γύρω όπως εφορίες κτλ, νομίζω ξεπερνάει τα 60.
0: Και πιστεύω ότι αν γίνει κάποια στιγμή, αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να γίνει καμιά προσθήκη, πιστεύεις θα γίνει σε κάποια θέση, όπως για παράδειγμα στους ψηλούς, γιατί βλέπω έχει δύο αυτή τη στιγμή, έχει τον Λεσόρ και τον Φαλ. Θα μου πεις καλύπτεται το κενό και με Γιαμπουσέλη στο 5, το κενό. Καλύπτεται μάλλον η θέση αυτή και από τον Γιαμπουσέλη και από τον Μίτογλου και κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και ο Χουάντσο, τον έχουμε δει σε πολύ δικές βέβαια περιπτώσεις, να παίζει στο 5.
1: Μα και τους δύο παρέμβασες το ίδιο που σου λέει για το Μίτογλου, ο Μπρόντες τα περισσότερα λεπτά θα τους δώσει το ρόλο που θα τους δώσει το 5, ναι, ναι, και για τους δύο. Κοίταξε, τώρα μέσα θα ξεκινήσει η σεζόν έτσι, θα ξεκινήσει η προετοιμασία μάλλον έτσι πάνω, 25, όχι 24 Αυγούστου, και καταλαβαίνουμε ότι λόγω ΕΛΠΑ δεν μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα, λόγω δηλαδή της συμφωνίας που υπάρχει με την Ένωση.
0: Της Ένωσης Παικτών, να μπέρδευτε ο κόσμος ότι είναι η εταιρεία που...
1: Ναι, ναι, όχι, όχι.
0: Σωδικής βοήθειας, ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκινά 24 Αυγούστου, θα ξεκινήσει λοιπόν την προετοιμασία του, έτσι θα δώσει και τα φιλικά, θα δώσει τα πρώτα επίσημα ας πούμε, Ευρωλίγκα 24 Σεπτεμβρίου και μετά το Super Cup. Και προφανώς εάν κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, το χειμώνα, οτιδήποτε, δει ο Μπράντοβιτς ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κάτι, μια προσθήκη, οτιδήποτε, είναι δεδομένο ότι από την πλευρά της διοίκησης θα ικανοποιηθούν όλα τα θέλω του Ζότς. Και θα γίνει η απαραίτητη αυτή η κίνηση. Αλλά ξεκινάει έτσι ο Πάνακος και βλέπουμε έτσι.
0: Και πάνω σε αυτό το ξεκινάει.
1: Δεν μπορώ να σου πω σε κάποια θέση συγκεκριμένα αν βλέπω κάτι, ναι, δηλαδή αν βλέπω κάποιο κενό. Έτσι αυτό θα το δει ο τον Μπράντοβιτς μέσα στη σειρά.
0: Και το ξεκινάει ως έχει να φανταστώ. Okay, είπαμε για τις προσθήκες. Έκλεισε όσον αφορά τις προσθήκες. Για αποχωρήσεις πιθανές ενδεχομένως να υπάρξει κάποια.
1: Όχι, όχι. Νομίζω και στο κομμάτι των αποχωρήσεων έχουν κλείσει. Έχουν τελειώσει νομίζω. Ούτως ή άλλως έφυγαν 6, ήρθαν 7 το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή και οι αποχωρήσεις ήταν αρκετά σημαντικές, έτσι, δεν το ξεχνάμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και του Όσμα δηλαδή, ήταν σίγουρα μια απώλεια. Εντάξει, και το Λιόπουλος σε επίπεδο ειδικά Ελλήνων, σίγουρα είναι μια απώλεια, αλλά και στις δύο περιπτώσεις αυτές τις αναφέρω, γιατί πάνω πήρε πολύ σημαντικά ποσά, έτσι, αντίτιμος buyout. Ναι, κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς να πούμε ότι δεν θέλει να δώσει και πολλά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Θα τους νομίζω να δώσει 6 συνολικά. Δηλαδή τα δύο του Νόπαλου Γιανακόπουλου, δύο σε ένα τουρνουά στη Ρόδο και άλλα δύο στην Αθήνα. Ούτως ή άλλως εδώ γύρω θα γίνει η προετοιμασία. Δεν είναι ότι θα φύγει ο Παναθηναϊκός να πάει όπως πηγαίνουν παλιά στη Σλοβενία, σε προγραμματικά κέντρα στην Ιταλία και τέτοια. Εδώ θα γίνει η προετοιμασία. Νομίζω τα δύο φιλικά που θα γίνουν στην Αθήνα θα είναι με Περιστέρη και Μαρούση. Αλλά μένει να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί και από την ΚΑΕ σε αυτά τα φιλικά. Θα έχει και κάποιους διεθνείς ούτως ή άλλως, αρκετούς διεθνείς τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου για τα παράθυρα. Οπότε ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά δεν έχουν κάτι άλλο, Παναγιώτη.
0: Έγινε, Γιώργο μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδα. Ακούσατε πώς έχει το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, για το φιλό που ρωτάει τι ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ, είναι στις 3 με την Sint Truiden. Φυσικά θα υπάρχει και μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Θα συνδεθούμε αργότερα και με την Ολλανδία, με τον Κουτζαλίδη, να μας πει για την 11η την οποία θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στην Sint Truiden, η ΑΕΚ η οποία προσπαθεί να κλείσει τη μεταγραφή του Βιτάλης, του Ούγκρου, 24χρονου Ούγκρου Χαφ, ένας παίκτης για τον οποίο έχει ξεχωρίσει ο κύριος Ριμπάλτα και το όνομα του βγήκε έτσι τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ της Ένωσης.

με την διοίκηση κιόλας της ομάδας του, της Γκιόρ, την οποία αγωνίζεται στην Ουγγαρία, να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τον συγκεκριμένο παίκτη. Η ΑΕΚ, η οποία περιμένει και τις επόμενες, μέσα στις επόμενες ώρες, και την οριστική απάντηση από τον Φίλιπ Κώστης, τον οποίο έχει καταθέσει την πρότασή της. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι για διετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ολλανδοί, γιατί είναι ένας παίκτης ο Κώστης, ο οποίος εμπλέκεται τις τελευταίες εβδομάδες και στο ρεπορτάζ της Eindhoven, η οποία επίσης του έχει καταθέσει πρόταση. Αλλά σύμφωνα με τα όσα λένε οι Ολλανδοί, το τελευταίο διάστημα η προοπτική της Ένωσης φαίνεται να κερδίζει την πρόταση της Eindhoven, όπως και να έχει προφανώς και το κίνητρο, γιατί θα μπορεί να δουλέψει με τον συμπατριώτη του, τον Μάρκο Νίκολς, και φυσικά τον Λούκα Γιώβιτς, έναν παίκτη ο οποίος έχουν και άριστες φιλικές σχέσεις οι δύο τους παίκτες. Περιμένουν λοιπόν στην Ένωση, στην ΑΕΚ, την απάντηση του Φίλιπ Κώστιτς, όπου με τα τωρινά δεδομένα, σύμφωνα με τα όσα δηλαδή διαραίονται και από την Ολλανδία, σε αυτή την κούρσα, είναι μια λέξη που αρέσει και στον Μάριο Ηλιόπουλο, νομίζω, η λέξη κούρσα, νομίζω προπορεύεται αυτή τη στιγμή, για να το θέσουμε έτσι λίγο πιο σωστά, προπορεύεται η ΑΕΚ της Eindhoven.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο κλείσιμο και σας έβαλα και εγώ στο κλείσιμο λίγο σε περιβάλλον ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Όπως είπαμε, στις 3 η ώρα είναι το φιλικό με την Σιντρούιντεν. Αλλά επειδή υπάρχουν και ανοιχτά μέτωπα στα μεταγραφικά, πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Καλώς τον.
1: Γεια σου, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, Γιώργο, εσύ?
1: Πάντα καλά. Και εμείς και εμείς καλά. Περιμένουμε να δούμε το τελευταίο φιλικό του ΑΕΚ στην Ολλανδία, στο Απέλτον, το οποίο αποχαιρέτησε η Ένωση Επιτυχία σήμερα. Θυμίζω ότι επιστρέφει στην Αθήνα, θα έχει ένα off. Και μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα θα μπορούν οι παίκτες να ξεκουραστούν λίγο μετά από ένα πολύ πολύ κοπιαστικό διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει σημασία, διότι θα δούμε και την δεκάδα του, τα πρόσωπα, το πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα. Πράγματα τα οποία είναι βασικά για όλα τα κομμάτια σταδίων προετοιμασίας για τους προπονητές που βγάζουν κρίσιμα συμπεράσματα. Και εμείς να δούμε και τον βαθμό ετοιμότητας που έχει να κάνει με συγκεκριμένους παίκτες και όχι μόνο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα στα μεταγραφικά που πολύ σου τα είπες, είδαμε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Δεσμέτη Γκίζε, συγγνώμη Γκιόρ, για τον Βιτάλης, όπου είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους των τρίων κομματιών που διαπραγματεύονται, εννοεί την ΑΕΚ, την Γκιόρ και βέβαια τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες του Προέδρου αναφέρουν ότι θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ έτσι σημαντικό για να χαλάσει η δουλειά. Mm-hmm. Κάτι απρόσμενο. Αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ είναι που μιλάει, δεν ανέφερε το όνομά της, αλλά αυτές οι τρεις είναι οι πλευρές που εννοεί ο ιδιοκτήτης του κλαμπ των Ούγγρων, των πρωταθλητών Ουγγαρίας. Εκτός του κλασικού απρόβλητου, περιμένουμε να φτάσει σε deal σε ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή με 2 εκατομμύρια ευρώ και ένα ποσό μεταπόληση. Αυτό είναι κάτι που συζητάμε αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι θα κερδίσει κοντά σε 800.000 ευρώ. Συμπόνους επίτευξης στόχων που μπορεί να φτάνουν στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Άρα με την επιστροφή στις προπονήσεις την Πέμπτη στα Σπάτα μπορεί να είναι και ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Mm. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο μέχρι την Τρίτη να έχει τελειώσει και τυπικά το θέμα. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε, όταν είναι και Κυριακή σήμερα και αύριο να μιλήσουν. Εντάξει, αν τα βρουν και σήμερα, και σήμερα μπορεί. Αλλά δεν αποκλείω να πάρει 1-2-24 ώρα ακόμα η συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε περιμένουμε αυτό για να τελειώσει. Είναι ο εκλεκτός του Νίκολιτς και του Ριμπάντα για τα χαφ. Δούλευαν κάτω από τα ραντάρ και βοήθησε πάρα πολύ και η περίπτωση του Κώστιτς να μην βγει και να προκύψει αυτή πρωτού φτάσει στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων όπως συνηθίζει να θέλει ο Καταλανός για της ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Σέρβο 33χρονο back να το πούμε πλέον.
0: Αριστερό full back εγώ θα τον έλεγα, ναι, γιατί έπαιζε full back.
1: Σωστά το λες. Γιατί το 90% της καριέρας του το έχει παίξει extreme. Mm. Οπότε πολύ σωστά το λες full back. Για τον Κώστη είμαστε, έχουμε πει και επιβεβαιώθηκε απόλυτα το ρεπορτάζ μας. Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Δεν ήταν σε μια ανάσα πριν τη συμφωνία χθες η ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή και αυτό γιατί προφανέστατα εξετάζει ή θα εξετάζει αυτά τα 24 ώρα χθες, σήμερα και αύριο για παράδειγμα. Τις προοπτικές του ο παίκτης για να καταλήξει το αν βλέπει με θετικό μάτι αυτή την πρόταση πλάνου εννοώ, γιατί εγγράφωση προσφορά δεν έχει γίνει μέχρι χθες, αυτό το πλάνο που του είχε αναλύσει ο Νίκολιτς και βέβαια την προοπτική να ξαναβρεθεί με τους Ριμπάλ, με τους Γιώβιτς, Γκατσίνοβιτς, αλλά και γενικά σε ένα χώρο το οποίο θα είναι πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστεί χάρη στην παρουσία συμπατριωτών του και από το τεχνικό team και στο αγωνιστικό και προ Ιγκοσλάβων. Όλο αυτό είναι ένα πολύ εξελκυστικό πακέτο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε ουσιαστικά εξέλιξη για να μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή. Mm-hmm. Δεν αποκλείω να γίνει σε μία-δύο ώρες, απλά αυτό που έχουμε δει σαν ορίζοντα από την πλευρά του παίκτη ξεπερνάει το 48ωρο. Μπορεί από Δευτέρα και μετά δηλαδή να απαντήσει στον Νίκολιτς και έπειτα να δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Ουσίας.
0: Άρα
1: δηλαδή,
0: και εμείς θα βλέπουμε στο φιλικό αν είναι ο Ριμπάλτα στο γήπεδο. Αν δεν είναι ο Ριμπάλτα στο γήπεδο, θα είστε alert.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Όχι, δεν είναι πλάκα, στο πλάκα, γήπεδο.
1: Ναι, την 2026. Καλά το λες. Αλλά είναι την 2026 και με ένα μήνυμα και με ένα τηλεφώνημα προχωράνε αυτά και με ένα μέλη. Γι' αυτό λέω ότι φαίνεται από την πλευρά του τάξη αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρει σε μία ώρα, δύο ώρες μπορεί να αλλάξει. Αν καταλήξει απόφαση και στείλει ένα μέλη, μια απάντηση, αυτά είναι λεπτομέρειες που κάνουν διάφορα πλέον στις ημέρες μας.
0: Και κάτι...
1: Πρέπει να πω ότι ναι, ναι. Η πρόταση της ΑΕΚ σύμφωνα με τους Σέρβους παρουσιάζεται ως καλύτερη σε οικονομικό επίπεδο από ό,τι αυτή της Eindhoven. Δεν ξέρω αν σε χρονικό διάρκεια είναι καλύτερη της Eindhoven, αν δίνει δηλαδή 3 χρόνια αντί για 2 που δίνει η ΑΕΚ. Όμως αυτό αναμένεται να το μάθουμε τις λεπτομέρειες με την ολοκλήρωση, είτε θετικά είτε αντικά. Παραμένει ανοιχτό, ορθάνοιχτο, με την ΑΕΚ να εκπορήσει τον
2: όπλο. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξεκινήσαμε από παιδιά που βοήθησαν να την ακατεβεί.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρημίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
11: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
10: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
11: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
13: Φρέσκα καθημερινά. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Αυγούστου. Μπανάνες εισαγόμενες τώρα 1,45 το κιλό. Ναβάρο κοτόπουλο μυρί χωρίς δέρμα και κόκαλο 8,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός 4,99 το κιλό. Άρλα τυρί ένταμ από 7,99 τώρα 7,25 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
16: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
15: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
16: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
18: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Καλώδιο. Καλησπέρα σε όλους και όλες και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα έχει ο μήνας 27, είναι ο Ιούλιος, ζούμε στο έτος 2026. Και άμα δεν το ξέρετε, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τη Λευκοσία. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα τον Μάκη.
1: Και τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Και επίσης, άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα ή και να κλάψετε, γιατί τέτοια ώρα, τέτοιο καιρό είστε ακόμη στις δουλειές σας. Μπορείτε δηλαδή να ξεκινήσετε το.
1: Ναι,
0: το κλάμα, ας πούμε, το δράμα.
1: Θα δώσουμε.
0: Άμα. Ναι, συγγνώμη.
1: Θα δώσουμε και ένα ακόμα λόγο.
0: Ναι, για πες.
1: Έναν καλό λόγο. Mm-hmm. Μπορεί να στείλετε season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα σας για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείαν της ομάδας σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 31 Ιουλίου, που 31 Ιουλίου μιλούμε για την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αυτή την Παρασκευή. Κάθε εκπομπή θα κληρώσει.
0: Όποιος δεν κατάρει, Άγια, ας περιμένει λίγο ακόμη. Ναι.
1: Κάθε εκπομπή θα κληρώσει διαρκείας για διάφορες ομάδες. Η δική μας εκπομπή θα κληρώσει για Απόλλων και ΑΕΛ.
0: Σωστά. Έχουμε την τιμή να κληρώσουμε από τον Γκέλ. Μαγί, πρέπει να στείλουμε μια στιγμή πιο. Έχουμε την τιμή να κληρώσουμε. ΑΕΛ και από όλον. Να πω επίσης, έλεγα νωρίτερα και με διέκοψε ο συνάδελφος, όπως συνηθίζει άλλωστε, ότι μπορεί να στείλεις μήνυμα για να κλάψεις ή και να το. Κλάμαν ή δράμα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και αν είστε κιόλας γιονταράκια στο ζώδιο, έχετε ακόμη ένα επιπλέον λόγο να αρχίσετε το κλάψιμο και τη δραματοποίηση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, τα γιονταράκια πέραν από πολύ γενναίοι, πέρα από ηγέτες, πέρα από χαρισματικοί, πέρα από γενναιόδοροι, πέρα από ηγέτες του ζωδιακού κύκλου, είναι και λίγο.
1: Μας ακούμε κάτι.
0: Πέρα από ότι στέκονται λίγο δίπλα από Θεό, λίγο δίπλα από Θεό, κουνκιούμαστε, ένα πράγμα, κουνκιούμαστε, είμαστε και λίγο δραματοκατάσταση. Είμαστε όμως ευαίσθητοι ως γιοντάρια και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι άνθρωποι που ανήκαν σε αυτό το ζωδιακό, σε αυτό τον αστερισμό, δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν πράγματα ή καταστάσεις. Δυσκολεύτηκαν να αντιμετωπίσουν ίσως και τα δικά τους συναισθήματα πολύ περισσότερα των άλλων, όλη αυτή την κακία που υπάρχει στην ανθρωπότητα και σε πολλούς από τους ανθρώπους γύρω μας. Δεν ξέρω αν ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, τον οποίο ακούσαμε, θα είχε κρυφτεί πίσω από τα social media ή θα μπορούσε τέλος πάντων να διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση. Το 1990 πάντως που έφυγε από τη ζωή, το είδε κάπου αγιός, το είδε κάπως αγιός, η αλήθεια λέγεται. Γεννήθηκε όμως σαν σήμερα το 27 του Ιούλη του 1900, μαγιστό.
3: Να σου πω αμέσως.
0: Έφυγε το 90, πρέπει να ήταν 40, το 45,
3: 46, 48.
0: Το 48, 27 του Ιούλη του 1948, αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης ο οποίος, ξέρεις, ακούγοντας τον αυτή τη στιγμή, πραγματικά συνδέει τις διαστάσεις του χρόνου. Δηλαδή, ο Παύλος είναι εντελώς, τραγουδάει από άλλη εποχή για αυτήν. Απίστευτο πράγμα. Και στην εποχή του, πάλι για άλλη εποχή τραγουδάει. Κατ' εμέ, ο κορυφαίος του δίσκος είναι αυτός, είναι τα Blues του Πρίγκιπα, ένα τραγούδι του εκ του οποίου ακούσαμε μόλις τώρα. Δεν ξέρω πόσο θα μείνει στο χρόνο ο Παύλος, αλλά όσοι έχουν ασχοληθεί μαζί του νομίζω ότι τον έχουν καλά κρατήσει μέσα στην καρδιά τους και το συναισθηματικό τους κόσμο.
1: Καλά, εδώ μιλάς για 36 χρόνια ήδη, άρα.
0: Ναι, έφυγε σαν περιθωριακός, αρήτης, πρεζόνι, κακός.
1: Γιατί να μην μείνει, άμα 36 χρόνια μετά ακόμη.
0: Δεν ξέρω πώς εξελισσόμαστε σαν άνθρωπο, δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ο Παύλος πριν 5 χρόνια ήταν ένα σύμβολο, 6 χρόνια μετά με κατεύθυνση που ακολουθούμε, δεν ξέρω ποια σύμβολα θα διατηρηθούν και ποια όχι. Γιατί αποκαθιλώνονται πράγματα πολύ εύκολα, αυτό θέλω να σου πω. Σε χρόνια είναι σαν να κάτι να το στρωτήρα, σου παίρνει τα ούλα. Ούλα! Ηθικές αξίες, άξιους ανθρώπους, αξιακούς κώδικες, τα παίρνει ούλα παραμάζομαι, όχι όσο επιβιώσει. Ο καλύτερος, ξαναλέω, δίσκος του, κατά την άποψή μου, μακράν, είναι αυτός που εκδόθηκε 2 χρόνια μετά τον θάνατό του. Λέγεται Τα Πλούς του Πρίγκιπα και αποκαλύπτει ένα Παύλο πολύ διαφορετικό σε σχέση με όλο το υπόλοιπο έργο του. Κλείνω με Παύλο Σιδηρόπουλο. Λέοντας από τους λίγους. Είδες τώρα, είπα λέοντας από τους λίγους, πάει κοντά στη μάπα. Σωστά. Στα κυπριακά. Σε τούν τον κόσμο που ζούμε εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω. Σα σου σύρω το τηλέφωνο, να σου το κύριε Σκιαγόσια 20. Μόλις μπήκα στο κεφάλαιο μηνυμάτων και είδα ένα μήνα που θέλω να κάνω με το. Αλλά να το διαβασώ, σου κάνω τη χάρη. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο.
1: Σαν... Τώρα που ένας λέοντας δείχνει την ευαισθησία του, σίγουρα θα ήθελε να έχει απέναντί του ένα καθρέφτη για να αυτοθαυμάζεται.
0: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, κύριε 060. Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή που ανοίγεις. Εδώ σπουδά κάτσιο και ο Τσιάν, ο Πάτρινο σπουδά κάτσιο. Ρε, πάσο καεί παταρία, μην ξαστείλει μήνυμα. Και το λέω και πολύ κομψά. Λοιπόν, που θα μου συγκρίνει τον Παύλο Σιδηρόπουλο με αυτόν που γράφει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο διοντολογικό είναι αυτό που θέλω να πω. Σαν ραδιοφωνικός παραγωγός έχω ζήσει αρκετούς πρόεδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάρα πολλές διαδικασίες εκλογών, εκλογικές διαδικασίες.
1: Είναι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός πόσους πρόεδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ζήσες, 4?
0: Θυμώσαι μαγί μου, θα σας αφήγω τα μόνο σας.
1: Όχι, ρωτώ, 4.
0: Είναι ο Τάσος, ο Χριστόφκιας, αν έθιω δεν ξέρω ότι τους εκλέγουμε σαν τη σκύλη. Νομίζω ότι κυλάνε πιο γρήγορα τα πράγματα. Τα 20 χρόνια είχαμε 4 περίοδους, θα πάει και ο Μαγάριο, καλύψαμε την γάμα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνετε ότι για να μην μας έχετε δει ποτέ στο ΡΙΚ, δεν ψήφισαμε ποτέ τους νικητές των εκλογών. Δεν ήμασταν ποτέ μαζί τους. Αλλά είναι η πρώτη φορά που θέλω να εκφραστώ πολιτικά. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να πω, και ας είναι αντιδοντολογικό, και ας είναι, ξέρω εγώ, θέλω να πω ποιο στηρίζω, ας πούμε, σε δουν τις εκλογές. Και δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Το λέω έτσι στο... στα ίσα, τέγια.
1: Κιον.
0: Τον Αριέλ Τζάμψη. Τον Αριέλ Τζάμψη. Θέλω, είμαι... με έπεισε μια πινακίδα του στο highway, ερχόμενος, Λεμεσό, Πουσκάλα.
1: Ναι.
0: Έχω δει την πινακίδα του και πραγματικά με ενέπνευσε. Αυτόν θέλω να στηρίξω. Δεν με ενδιαφέρει. Είτε είναι με Μακάπη, είτε είναι με Χάποελ, είτε με Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Εγώ αυτό θέλω.
1: Τον κύριο Άιζεν.
0: Ποιον?
1: Σκοτ.
0: Τον Άιζεν Σκοτ. Με έχει πείσει ρε παιδί μου άνθρωπο αυτό. Πραγματικά δηλαδή. Νιώθω ότι αυτό μπορεί να μα πάει μπροστά. Πώ τον είπε?
1: Γκάντι.
0: Ρατσίρα.
1: Άιζεν Σκοτ.
0: Ο Άιζεν Σκοτ. Θέλω. Νιώθω ότι...
1: Πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Αυτός! Αυτός! Με έχει πει στην καμπάνια του. Δεν με έπεισε ο Χαμπουλάς όλες εκείνες τις μέρες. Με τον... Μόλις ήταν τον Αριέλ, λαρό και ο Τρούσι.
1: Με έπεισε ο Χαμπουλάς.
0: Ο Άιζεντοκ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, το λέω στα ίσα και το... Με φόβο να απομισθώ το οποιοδήποτε κόστος. Τώρα αν βρεθείτε αντίπαλοι του Άις Σκοτ ή το Άις με Σκοτ που είναι το Άις με Σκοτ. Έτσι, και θέλετε να αντιπαραδοθούμε πολιτικά, να αντιπαραδοθούμε, εσύ θέλω.
1: Okay.
0: Μπορεί εσύ να είσαι το Αριές Σαρών, ο άλλος μπορεί να είναι το Ραντζάμψη, ο άλλος μπορεί να είναι εκείνον που έφερε ο Γεσπάγια όταν τον ήθελε ο...
1: Μπορεί να είναι τον Γκούρφιγγελ.
0: Με τον Γκάρφουγγελ. Εγώ είμαι με Άις Σκοτ. Με έπεισε η καμπάνια τώρα, γι' αυτό την κάνουν και καμιά σχέση με Μαρίνα Ριέλε, ας πω. Δυστυχώς άρχισαν οι πυρκαγιές, εκκαινώνεται η Αγία Άννα κάπου εκεί στη Λάρνακα είναι η περιοχή, έτσι,
1: ναι, στη Λάρνακα, το καλό χωριό, ναι. Τα μέσα στο πεδίο βολής του καλού χωριού, κοντά στο Αλεθρυγό, σε ειρήνες τις περιοχές.
0: Να ζεις Παρασκευά μου, χτες είχα τα γενέθλιά μου, λέει, και αν το βρεις με ποια Αγία γιορτή, την
1: Έλα,
0: Αγία.
1: Μπορώ να σου πω εγώ.
0: Ξέρω και εγώ, δεν θα βρίστες.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Παρασκευή.
1: Και σήμερα το Αγίου Παντελήμωνα. Παντελής.
0: Ο δικός μας ο Παντελής.
1: Ο δικός μας ο Παντελής. Ο τρεις τερμάδος φυλάκης.
0: Ο τρεις τερμάδος φυλάκης στην ομονία. Επέστρεψε ένα αρνητική ενέργεια, αγκλάμα μουρμουρκόντι ότι είναι καλωσόρισες. Δεν χαιρετίζω τους φίλους εδώ. Αναμένω τη μέρα που θα ακουστείς το Ισραήλ, το σύστημα στο δίκο ανήκει και αυτή η μεγάλη νίκη, λέω κατόριξε. Δηλαδή είναι κατάλαβα ρε παιδιά. Μπορεί δηλαδή κάποια μέρα να δούμε μια ξέρω εγώ, πώς το λέμε.
1: Πινακίδα, διαφημιστική.
0: Μια πινακίδα, ψηφίστε τα ΙΠ. Μπορεί να το δούμε. Γιατί μπορεί να δούμε, ξέρω εγώ,
1: Τραμπ.
0: Είμαι νοσότρο Σάντσες, ας πούμε, στα ισπανικά, ή κάτι με τη Μελώνη, ή Ζεσουή, ας πούμε, Σαρκοζή, φυλακή του εννοείς. Είμαι νευκένιδο.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να το δούμε αυτό, ας τρίφω αφυλαμμένο ύψονα και να δω, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να ψηφίσω το χαμπουλά της Αιγύπτου. Πώς λέγεται άραγε. Χαμπουλάς Αιγύπτου, χαμπουλάς. Σωστά το είπα.
1: Ξέρεις τι γράφει η πινακίδα.
0: Του Ισραηλινού.
1: Ναι.
0: Να με μήνυμα.
1: Προσγειωθήκατε. Το απολαύσατε. Τώρα επιστρέφουμε και κερδίσουμε. Ισραηλινοί απολαύστε το, αξίζεται.
0: Μα γράφει μια φράση γράφει την έκθεση όλη.
1: Ναι.
0: Να εμάς είμαι ο άνθρωπος σου και αν ήταν σαν το πουύγε, εσένα είπες μας 100 λέει.
1: Είμαι ο άνθρωπος.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Θέλω φώτο με τους μουχτάριες. Του δώσα και σκότα ή να φέρει αεροπλάνα ή φωτιές αν ήρθε πρόεδρος. Μάλλον θα φέρει κύριε. Αμάν ακόμη δεν ξεκίνησε ο άνθρωπος και δώσατε πάνω του εσείς οι αντίπαλοι. Φιδιακοί κυρίως. Κυρίως του φιδιά. Θέλω φώτο με τους μουχτάριες της Αγίας. Όχι εντάξει, άστο, δεν σηκώνεται και χιούμορ γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι οι στιγμές εκεί δεν είναι και οι καλύτερες.
1: Ναι.
0: Αμπελοπουλοχαϊνί. Πρέπει να το καταλόγω βίντεο και τσέρα να του δώσω. Έχετε
1: δει. Καρβιάν, πολύ. Στο Ισραήλ.
0: Ή στο Ισραήλ ή στην Αρμενία, ρε μάχη.
1: Τα χάει.
0: Τι.
1: Δίπα.
0: Ναι, Καρβιάν, Καρταζιάν και πάει λέγοντας. Ναι. Μουχταριάν και πάει λέγοντας. Πάντως το καπελού είναι το εβραϊκό κάνημα ότι θα καλύψει φαλάκρα την πισινή, λέει ο 362 που το έχει δει στιλιστικά. Άλλος λέει φωτιά προκλήθηκε μετά από βολές. Ναι, δεν το ξέρουμε, μην το αναφέρουμε. Γιόλας παιδιά, περιμένουμε να δούμε πώς πάνε και πώς εξελίσσεται η κατάσταση και μετά να... δεν ξέρω κύριε στήρες εγώ μηνύματα αν τρώει γύρω, έπαιρνε μας και λέει πώς δεν στήρες τρία μηνύματα να στέλνει τη γύρω. Τι είστε κύριε ταβέρνα.
1: Ξέρει ρε φίλε ο άνθρωπος.
0: Πολύ σωστά λέει ο 060 που πολύ χαίρομαι που μας ακούει. Είναι ένας ακροατής με περίσσια κριτική σκέψη. Δεν έχουμε ποτέ δει πινακίδα Ελλήνα πολιτικού ας πούμε. Σωστά. Δεν ξέρω αν οι παλαιότεροι έχετε δει τον Τρικούπη ή δεν ξέρω και εγώ τον Παπανδρέο τον Γέρο. Αλλά εμείς από τον Παπανδρέο και τον Καραμαλίν και έπειτα δεν έχουμε δει ποτέ Έλληνα πολιτικό ας πούμε σε πινακίδα. Κύριε Κεφανούριδε, σα θέλουμε, λέει, η Δευτερία στον Απόλλωνα. Τι είπατε, κύριε Τραγώσα, με τα τρία, πώς την έχεις, Βαραβάς, ας πούμε, δεν μπορούσε εσύ, πόντο. Μετά από χρόνια επιτυχία στους ξένους διαιτητές, αρχίσαμε με τους ξένους πολιτικούς. Έτσι λέει, θα δούμε χαίρι. Εντάξει, κάποιοι το είπαν και πολύ παλαιότερα. Εννοείς ότι την Έλληνε. Δεν είπα εγώ αυτό, κύριε. Άλλωστε δεν είναι από το όνομα που μπορεί
1: κανείς. Υπάρχει αφίσα του Χαμπούλα στην Ιερουσαλήμ.
0: Τώρα και,
1: στο ίδιο μέγεθος ξέρεις.
0: Τι.
1: Στο ίδιο μέγεθος. Που είναι ξανά τα πιο μεγάλη. Δεν είναι ξανά τα πιο μεγάλη αφήσου.
0: Ρε μα βάλουμε μήνα γιατί με ξέρεις πολύ λίγο σε κάτι. Δεν μου γίνεται στον τον τόπο.
1: Ναι. Ξέρεις και στην νομοθεσία αν υπάρχει κάτι που να το...
0: Τι.
1: Που να το απαγορεύει.
0: Άμα κάνω εγώ μια πινακίδα που λέω η μάνα σας ας πούμε δικαιώμαι.
1: Εντάξει ρε εσύ.
0: Τι έδει. Αφού λέει είναι νομοθεσία είναι εντελώς αφηρημένη είναι καλά. Που θα θέλω να πληρώσω εγώ ριάκια. Σωστά. Και να γράφω η μάνα σας. Μπορώ.
1: Όχι.
0: Γιατί. Γιατί δεν είναι σωστό. Δεν σου διευκρινίζω τι.
1: Α.
0: Μπορώ.
1: Μπορεί να φύγει παραθυράκι.
0: Καλά, δεν μπορώ να πω τούτο, και μπορεί ο άλλο που ήρθε μόλι να έβαλε μινακίδα.
1: Δεν ξέρω, ο άλλο στην Γυροβίτσα τη Μάλτα σε βάλε μινακίδα, έτσι βλέπει το ψηφίστε.
0: Για τη Μάλτα.
1: Όχι, για τη Μάλτα, ψηφίστε με.
0: Για τη Μάλτα σα. Πρέπει να συγχύσατε μα και ωραία, παιδιά. Συγχύσατε μα πλέον μέσα στον Ισίδια. Πραγματικά δηλαδή, τι να ασχοληθώ που να με κάνει χαρούμενο με ο ρεπορτάζ Ομόνια, αρφίλε. Πρέπει να ασχοληθώ με ο ρεπορτάζ Ομόνια. Θα με κάνει χαρούμενο.
1: Ναι.
0: Ρε είσαι κόσμο, και είναι με ερέθησε μια συζήτηση με μια φίλη Ομόνια τη που είχα. Είσαι κόσμο που όταν ήταν η Cyprus Airways στην ζωή, πριν την κλείσουμε, εντάξει.
1: Ναι,
0: και τα είσαι μα. Ό,τι εμείνες και βάλαν το μέσα σε χαρτομάντιλο και βάλαν το μέσα στη τσάντα τους και κατεβαίναν Αθήνα, ας πούμε, λέω. Με το αυγό τους, με το χάμ τους.
1: Ναι.
0: Έτσι μου θυμίζει ο Μόλι, αλήθεια μου, ρε. Αλήθεια σου λέω. Με ποιο τώρα πως θα ασχοληθείς και να χαρείς. Το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Μα δεν μπορώ να μην κρύψω ότι καλά του είναι που ήθελα και κάνω τις συμμεγραφές.
1: Για να αντιλαμβάνεσαι ότι στις 24.
0: Θέλω και εγώ να χρωστώ εγώ 10 στήθηκαν επισήμερα.
1: Στις 24 του μήνα που να έρθει. Μα εξοφλήσα θέμα και σημαντικό μέσο στις κοινωνικές, θέλω να σου πω.
0: Πληρώνω διακανονικά στις κοινωνικές ασφαλίσεις και στο φόρο και στην FIFA και τους 55 διακανονισμούς.
1: Μα αφού στις 24 Αυγούστου να μιλήσει ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ να κάνει μια δημοσιογραφική να μας εξηγήσει. Και πω και τι και γιατί.
0: Δηλαδή, τούτε να μας κάνουμε στο τέλος να θέλουμε να χρεοκοπήσουμε, όχι πως δεν είμαστε δηλαδή παραπάνω, έτσι. Να χρεοκοπήσουμε και να έχουμε ένα εξωτερικό στις πλάτρες και ως την Αθήνα και ένα στον Πρωταρά, ας πούμε.
1: Μα είδες πως τους διακανονισμούς κανονίσαν. Είδες.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Υπάρχει το χαμπολιά στους κυνηγωτικούς συλλόγους του Ισραήλ. Είσαστε μικρά φιλοτρεπανάκια, λέει. Ένα εδώ. Δεν είπαμε ότι μας αξίζουν οι πινακίδες και οι 361. Θα με ρωτάς εμένα, με πέτρα κανονικά μας αξίζουν να αξίζει τον τοίχο. Εντός να σου πω, ας πούμε. Τοιχογραφίες μας αξίζουν. Τοιχογραφίες. Μας αξίζουν οι τοιχογραφίες. Μακή, να μάθουμε γιατί.
1: Αν δεν ήταν η ανόρθωση με εμπάρκο, θα είχαμε το πιο βαρετό ρεπορτάζ, λέει ένα ομονιάτη.
0: Μα τη ανόρθωση. Ναι, τη ανόρθωση μπορεί να βάλει και το έπο τη τραπεζούντα, ρε κουμπάρε, να χαριλιό να πει.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ να βάλει έναν. Στην ομονία, δεν ξέρω.
1: Θα είσαι πιο ρετρό στην ανόρθωση, αναγκαστικά.
0: Η πυρκαγιά ξεκίνησε μετά από βολέ τη ψηλοφή, δεν είναι κουβέντα του καφενέ, αλλά να αρχίσει το εκπροσώπου τύπου τη πολιτική υπηρεσία στο X. Το τραγικό είναι ότι κοινώνεται Αγιάννα, αλλά το CY Alert δεν έχει ενεργοποιηθεί. Πάνε πόρτα-πόρτα και ψάχνουν τα γερούθια να τα φύγουν, λέει ο 172, και μας περιγράφει μια τραγική κυπριακή πραγματικότητα. Ομολογώ, επειδή είμαστε στο στούντιο εδώ στη Λεμεσό, μονάχοι μας δυσκολευόμαστε να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες. Αν ο Μάκης δεν μπορείς να παρακολουθείς τα πολιτικά, να μας πεις αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, μάλλον μεταφέρουμε να το κάνουμε άμεσα για να ξέρει ο κόσμος. Που είναι τώρα συντονισμένο με το Sport FM και επιλέγει να ακούσει λες μου. Και πότε που λέω εμείς για περάσει η ώρα. Κάτσε γιατί είναι πάρα πολλά. Το Χριστόφια Μιτσί γιατί μου το στείλατε, δεν μου καταλάβει. Τι είναι, αν βάλει ο Ερτογάν, με τι θα γίνει.
1: Εντάξει, υπάρχουν πτυτικά μέσα, 11 πτυτικά μέσα.
0: Φωτογραφία. Γιατί μου στείλα. Θέλω πολλά να σας τη δείξω τη φωτογραφία, αλλά γιατί μου στείλατε τη φωτογραφία Χασμπουλά Εγκίν. Και είναι ένα μικρό παιδί. Ποιο είναι αυτό το μικρό παιδί? Ρε, μα τι είστε εσείς που τρώτε το ζύο, που τρώτε το. Γεια σου ρε γουρνιάρα μου, κλάρα μου. Πιάσαμε το Μίτα, λέει εδώ, Αντώνης Μίτας, ο γνωστός παίκτης εδώ για το ρεπορτάζ Ομόνιας.
1: Ναι, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας λέει ότι φαίνεται ότι προκλήθηκε από βολές της εθνικής φρουράς στο πεδίο βολής του Γαλλού χωριού η φωτιά.
0: Καλά λέει, γιατί παραξενεύκεστε? Και εγώ πήγα Ιεροσόλυμα και είδα σε ταβέρνα χαραμένο πάνω σε τείχον το 79. Εντάξει ρε φίλε, μαζί γιατί για εμάς μέσα στην τουαλέτα του ισχυρότερο ας πούμε μπαρ μιας χώρας.

0: δεν.
1: Ναι, η αλήθεια. Στο Τολέδο κοντά στον Ελκρέκο.
0: Θα δεις τη βλακεία. Αφού εξάγουμε βλακεία, ρε φίλε. Άλλο είπε να κλέψει μέτρα πέτρα μου Μητρόπου, την Ακρόπολη, ρε φίλε. Τώρα να μου σκεφτεί τώρα να κάψει ο άλλο. Και το μυαλό μα λιταριό, α πούμε, θύρα 3 πα στο πύργο του Άιφελ. Που μόνο μα το μέτωπο του Τσάρσεν έγραψαν, α πούμε, ξέρω εγώ, φυγά και φτιαγμένο. Εξάγουμε βλακεία, αυτό το έχουμε πει, δεν είναι, φεύγει που ο λιμάνι και παροπλάνο κατάλλην κιόλας. Μιλούμε για την η πιο βαριά βιομηχανία του τόπου, είναι η λυθιότητα, έτσι εσύ.
1: Εντάξει, είναι.
0: Διαφωνείς δηλαδή.
1: Φυσικά ορυχτά, φάρμακα, χαλούμι και πατάτες.
0: Ναι, όλα αυτά είναι δευτερευούς ίσως μόνο.
1: Ναι.
0: Πόσα τετραγωνικό μέτρο είναι η πολιτική αφιεστέρω, σαν είμαι ρωτάει ένα εδώ για να.
1: Για
0: να. Το ρεπορτάζ σου μένει έχει τόση ζωή όσο η νεκρά θάλασσα, λέει εδώ 14. Άλλο λέει, όπω έβαλαν και του ΕΛΑΜ για την παραδοσιακή οικογένεια, είναι λυπή ο νόμο, λέει ο 340. Ελπίζω ότι όλο αυτό που σημαίνει στην Αγία να θα τεθεί υπό έλεγχο λίγα συντόμω και δεν θα ζήσουμε, ας πούμε, πράγματα τα οποία κανεί δεν θέλει να σκεφτεί.
1: Σου λέω, συνεχίζονται οι πτήσει. Με συνεχίζει ρήψη νερού 11 πτυτικά μέσα.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα, ας πούμε, και ούτε σε ποια κατάσταση, τι λέει το ρεπορτάζ, ας πούμε, εγκαταλείπουν.
1: Ότι γίνεται, υπάρχει, τέλος πάντων, πηγαίνουν και βλέπουν αμέσως στα χωριά, προσπαθούν να προλάβουν τα χειρότερα.
0: Και... είναι από έλεγχο ή έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Προσπαθούν να το ελέγξουν. Προσπαθούν να το ελέγξουν.
0: Λοιπόν, μάγκες, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου.
3: Σπορ FM στους 95.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι 26 έξεγε από παιδί μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίμου συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
10: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι Κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Νακαγιάμα, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο.

0: Σήμερα είναι Τρίτη και άμα δεν το ξέρετε έχει ο μήνας 28, είναι ο Ιούλιος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από την Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα τη το Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και το Χρήστο. Γεια σου Χρήστο.
0: Άμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Μπορείτε κιόλας στο 2950 να κλάψετε, να σουμαλιστείτε, να βριστείτε, να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα.
1: Να διαλέξετε υποψήφιο στο Ισραήλ.
0: Για πες.
1: Να πω επίσης ότι στο 2950 με είναι ενδείξη season, ονομάτε επώνυμο ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας. Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή. Κάθε εκπομπή θα κληρώνει. Και αυτή εδώ η εκπομπή έχει την τύχη, ευλογία, όπως θες έστω, να έχει την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες το πάμε τιμή, πιο μετά το πάμε ευλογία, πιο μετά το πάμε θεϊκό άγγιγμα. Τελικώς όμως ήταν όραμα. Αυτή η εκπομπή είδε όραμα και που της είπα να κληρώσει την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα.
1: Έτσι. Ναι.
0: Ο άλλος είδε το όραμα, δεν να πάει να πιάσει μια ολοκληρή χώρα. Εμείς απλά να κληρώσουμε 2-3 την ΑΕΛ και 2 για τον Απόλλωνα. Σε 3 ημέρες από σήμερα, έτσι, 31 του μήνα.
1: Την Παρασκευή.
0: Και για να αποφεύγουμε και τις τυχόν τις οποιασδήποτε παρεξηγήσεις αλλά και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, η εκπομπή είναι από χθες με τον κύριο Γκουτιέρες. Πώς το λένε, τον
1: Γκάντι.
0: Τον κύριο Γκάντι. Το σκεφτόμουν χθες, τον Γκάντι, πήγαινε ο νους μου σε μια διαφήμιση που είχε παλαιότερα εσύ, η φανέλα της Λίβερπουλ με τα γνωστά, με τις γνωστές ηλεκτρικές συσκευές. Είμαστε με τον κύριο Γκάντι, ξεκάθαρα με τον κύριο Γκάντι κιόλας. Κάργα με τον κύριο Γκάντι. Και με το καλό, γιατί όχι να πιάσουμε δουλειά, γιατί όχι μια μέρα στο ΡΙ.
1: ΡΙ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ραδιοφωνικό ίδρυμα Ισραήλ.
0: Σωστά. Να μας δώσουν το πρωινό δρομολόγιο, να μας δώσουν και αντευθύνουν το 8.30. Και δεν είναι και δύσκολο στο Ισραήλ το να αντευθύνουν ειδήσεων.
1: Καθόλου.
0: Ξεκινάς με το να μην μινιμάλλα, τελειώνεις με το να μην μινιμάλλα. Και ο λεκτιά κιόλας. Έτσι. Ενώ δεν έχει και ιδιαίτερες δυσκολίες.
1: Καλά, ραδεύκε ο κύριος Άιζενκοτ, δεν έχει ρί.
0: Θα πιάνει τη δουλειά του Νετανιάχου μάλλον. Αυτού του ειρηνοποιού, του άνθρωπου ο οποίος έχει μια, πώς να το πω, έχει μια βαθιά ανθρώπινη ανησυχία ο αθεόφοβος. Τον βλέπεις και λες, από εδώ ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Εδώ πηγάζει το καλό. Αυτός, μάλλον, χαλάλι δηλαδή, δεν είναι θέμα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Γιατί έχουμε ακούσει τόσο, ξέρεις, σε αυτή την εποχή έχουν διασπαρτεί η κακία και προσπαθούν να μας κάνουν το άσπρο μαύρο σώνει και καλά. Και τους βλέπεις κιόλας που είναι και εντεταλμένοι, δηλαδή μπορεί να γυρίσουν και να σου πούν ότι ξέρω εγώ, ο άνθρωπος αυτός επιδιώκει όντως το καλό της ανθρωπότητας. Και κάτι τέτοιες χαζομάρες, οι οποίες τέλος πάντων ο κύριος Μπίμπι θα του πιένει για πρόεδρος του. Γιατί το ΑΠΟΕΛ κύριε 060, δεν κατάλαβα. Μάκη, γιατί το ΑΠΟΕΛ ας πούμε.
1: Ο κύριος Μπίμπι.
0: Ναι. Για το ευχάριστο Σαββατόβραδο σας κόφκο, λέει ο 513. Τέλος πάντων, τα πάμε αυτά.
1: Δεν ξέρω πώς θα είναι το ευχάριστο Σαββατόβραδο στο Ισραήλ.
0: Πώς είναι, ρε, μα για το ευχάριστο Σαββατόβραδο, δεν θέλω να κάνω black humor, γιατί μπορεί να μην το σηκώνουμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Οι Ισραηλίτες να κάνουν εκείνο που δεν έγινε μετά το δεύτερο παγκόσμιο, προσπαθούν τώρα οι Ισραηλίτες να κάνουν την Κύπρο πατρίδα.
1: Ναι, να τον Grand MVP.
0: Ο Grand MVP, σωστά. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και τόσο σημαντική για τον κυπριακό λαό. Βρίσκεται στην πατρίδα μας, το αγαπημένο μας νησί, ο κύριος Γκουτιέρες. Ο οποίος είχε πέρασμα από την Πόρτο, την Μπενφίκα και έπαιξε τη λύση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Καταλάβατε έτσι. Έτυχε όμως να είναι και γενικό γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.
1: Κυριολόγος Γκουτιέρες.
0: Ναι. Και βρίσκεται στην Κύπρο προκειμένου να δώσει κατά την τελευταία ευκαιρία στους Κύπριους, μήπως και βρουν μια λύση για το Κυπριακό. Είναι οι τελευταίες τελευταία περίοδος της ιδίας του και μάλλον κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να φέρει τις δύο μεριές στο τραπέζι και να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται από εκεί που διαπραγματεύονται το 1974. Αλλά πραγματικά θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Τι θα ήταν σημαντικότερο, τι είναι μάλλον, πώς αξιολογείται ως σημαντικό στην κυπριακή δισιογραφία? Μια πιθανή μεταγραφή του Αποέλ, πας στο Center for. Ένας τραυματισμός, όχι δεν αποτραυματισμός, μια μεταγραφή της Ομόνιας στη θέση του αριστερού στόπερ ή τι ακριβώς θέλει ο Κουτιέρες και τι επιδιώκει να κάνει. Αλήθεια τώρα.
1: Και το παιχνίδι του Απόλλωνα θα έλεγα.
0: Και το παιχνίδι του Απόλλωνα, ναι, το παιχνίδι του Απόλλωνα.
1: Εντάξει, ήβραμε την τριάδα.
0: Και οκ, okay, καταλαβαίνω. Αυτή που, και είναι μια ερώτηση σχεδόν, πραγματικά πώς να το πω, αθώα, όχι αθώα, είναι μια αφελής ερώτηση, αφελής, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω. Αυτοί που δεν θέλουν την επανένωση του νησιού, που ολοένα και αυξάνονται εκ μέρους και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, τι ακριβώς θέλουν, για να καταλάβω? Δεν έχω προς Θεού. Ο καθένας δικαιούται να έχει τα πολιτικά του, πιστεύω, και το όραμα για τη δική του πατρίδα. Αυτό που δεν έχω καταλάβει πραγματικά, πραγματικά, χωρίς ίχνος ειρωνίας, χωρίς ίχνος σαρκασμού, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν αυτοί που δεν θέλουν την επανένωση της Κύπρου. Που είναι, ξαναλέω, πάρα πολύ η πλειοψηφία πια του κυπριακού λαού. Πιο παγιά προλάβανε εποχές που οι Κύπροι όντως ήθελαν την επανασύνδεση, ήθελαν τη λύση του Κυπριακού και έγιναν διάφορα πράγματα. Αλλά πια με την πλειοψηφία του Κυπριακού λαού να μην νοιάζεται
1: για το πλειοψηφία.
0: Νοιάζεται κανείς ο Κυπριακό.
1: Θεωρείς ότι η πλειοψηφία του Κυπριακού λαού θέλει διχοτόμηση?
0: Νομίζω πως ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσύ νομίζω ότι θέλουν επανασύνδεση?
1: Λύση είναι.
0: Θέλουν λύση. Όχι, okay, λύση όμως πια.
1: Πρέπει να.
0: Τι είναι, η λύση.
1: Ανάλογα το πλαίσιο, ρε Χρήστο.
0: Δηλαδή, εξήγα μας το καταλάβουμε, ρε Μάγκη, μιας και το
1: πλαίσιο. Τι εξήγα μας να καταλάβουμε. Ανάλογα το πλαίσιο. Ο άλλος θα σου πει, εγώ θέλω μια λύση, αλλά χωρίς εγγύησεις. Ο άλλος θα σου πει, θέλω μια λύση που να διαβάσω και να θεωρώ ότι θα πέσει σε 10 χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν πήγαμε στο σουβλατζίδι για να παραγγείλουμε. Ένα άλλο σε άλλο. Ναι. Με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα.
1: Με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα, την ώρα που θα έρθει μπροστά σου το σχέδιο, φαντάζομαι ότι θα κάτσει και θα το αξιολογήσει.
0: Το σχέδιο, ποιο σχέδιο?
1: Λύσεις.
0: Α, δηλαδή, ενδεχομένως να ξαναγίνει αυτό, εννοείς ότι να μας παραδώσουν ένα σχέδιο για να θα ψηφίζουμε οι όλοι?
1: Καλά.
0: Αυτό εννοείς ότι.
1: Καλά, η λύση του Κυπριακού δεν θα έρθει με αυτόν τον τρόπο?
0: Δεν ξέρω.
1: Θεωρείς ότι απλά να έρθουν μια ημέρα και να πούν ότι κοπελιά έτσι γίνεται αύριο? Τέλος.
0: Όχι, δεν ξέρω, πραγματικά δεν. Δεν νομίζω κιόλας ότι. Ίσως να μην επαναλάβουν τέτοιο λάθος, γιατί έχουν καταλάβει ότι ο Κυπριακός λαός δυσκολεύεται κιόλας να πάρει την πρωτοβουλία που πρέπει να πάρουν. Δηλαδή, ενδεχομένως να επιβληθεί μια λύση κιόλας.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να επιβληθεί μια λύση, δηλαδή χωρίς να υπάρχει δημοψήφισμα.
0: Νομίζω ότι θα ξαναπεράσουμε αυτή τη διαδικασία, νομίζω.
1: Θα πρέπει να περάσει.
0: Καλά, δηλαδή, αν θέλουν κιόλας οι μεγάλες δυνάμεις, την επιβάλλουν τη λύση.
1: Μα το ξέρω ότι την επιβάλλουν τώρα. Αλλά. Και όποιον είδος λύσεις θέλουν. Εννοώ.
0: Okay, μιας και το απάντησε όμως, θέλω να μας πεις πραγματικά. Αν είναι κόσμος που θέλει την επανένωση. Σωστά.
1: Ναι.
0: Την επαναπροσέγγιση. Ναι. Το να επιστρέψουν τέλος πάντων. Όχι να επιστρέψουμε ακριβώς. Το να καταφέρουμε τέλος πάντων να συνεπάρξουμε με τους Τουρκοκύπριους.
1: Ναι.
0: Σωστά. Είναι και όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του λαού που θέλει τσίπο τσί και εμείς ποδά. Υπάρχει ή δεν υπάρχει?
1: Δεν ήξερα αν είναι τόσο μεγάλο όσο το λες. Οκ. Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο μεγάλο, ρε Χρήστο. Μπορεί να έχεις δίκιο να είμαι εντελώς λάθος, αλλά.
0: Ναι, πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει ότι έχουμε κάνει ποτέ κάτι ως λαός που να επιδιώκει τη λύση της επανασύνθεσης. Παραπάνω βλέπω.
1: Γιατί το ξέρει αν έπρεπε κανονικά να το ψηφίσουν μόνο οι πρόσφυγες και όχι όλοι οι Κύπρος.
0: Τη λύση την κρατούν οι Τούρκοι, λέει ο 621. Μα πώς γίνεται να την κρατούν οι Τούρκοι, αφού κατά καιρούς μας λέτε ότι οι Τούρκοι είναι απομονωμένοι? Και πώς είναι δυνατόν την λύση να την κρατούν μόνο οι Τούρκοι σε ένα πρόβλημα που είναι δικοινοτικό? Γιατί το λέτε, κύριε 621? Δηλαδή, είναι ως αν και χωρίζουν δύο άτομα, δεν νοείται, ας πούμε, την λύση να την κρατά ο ένας ή ο άλλος. Μάλλον απόκειται και στους δύο, μάλλον έτσι.
1: Είναι απόκειται.
0: Εμένα αυτό που μου λες ότι η λύση την κρατούν οι Τούρκοι μου θυμίζει λίγο, ξέρω εγώ, φθινοφοβία. Τι σημαίνει την κρατούν οι Τούρκοι? Και ας την κρατούν, παίζουν τι? Τι είναι την κρατούν?
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Πραγματικά σε αυτό που είπε ο 3-15 πριν ότι έπρεπε να ψηφίσουμε τον πρόσφυγα, το μένα βρίσκεται κάθετα αντίθετο.
0: Έχει μεγαλύτερη γλάστρα από τον Κουέδερες και τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έκαναν κάτι τότε, ποτέ. Γράφτηκα στην ιστορία για κάτι πρόσφερα. Είναι καθαρά πιόνια κάποιον άλλον, λέει ο 120. Και τι θέλεις να σου πω, να σου φέρουμε τη σου πρώτη λύση, τον Πολίβα της Νοτιού Αμερικής ή τον Φιντελ Κάστρο της Κούβας. Μιας και δεν συμβιβάζεσαι με τα πιόνια και θέλεις, ξέρω εγώ, ισχυρές προσωπικότητες. Που παρεπτόντως υπήρξαν κατά καιρούς πολλά σχέδια των γραμματέων των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία τέθηκαν είτε προς ψήφιση είτε προς μελέτη για τις δύο μεριές. Κατάλαβε και ο ανυποψίαστος αρχηγός Κουτιέρες, έστω και στο τέλος, ότι το Κυπριακό ήταν και είναι μεσανατολικό ζήτημα και αν θέλει ο μάστρος Ισραήλ θα λυθεί. Αυτός το δημιούργησε, αυτός θα το λύσει, λέει ο 656. Δίνοντας μια εντελώς παντελώς διαφορετική ερμηνεία σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα.
1: Δηλαδή, ο Γκάντι τώρα, ας πούμε, αν βγει ο Γκάντι να υπευθύνει.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως, άποψη για το Κυπριακό, οι Ισραηλοί έχουν. Ξέρω εγώ πώς και να το κάνουμε. Δαμέ έχουν άποψη για τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κολομβία, στην Αργεντινή. Δεν θα έχουν Γιάννη Σύμπου δίπλα του.
1: Άποψη.
0: Μάλλον θα έχουν.
1: Άποψη είναι έχουν.
0: Το θέμα είναι τι είδους παρεμβάσεις έχουν, σε τι είδους παρεμβάσεις προβαίνουν, ας πούμε. Κρίνοντας και πώς ψηφίζουμε κάθε φορά, επειδή είμαστε εγκομμένοι, λένε όσα μείναν τρία, αν έρθει η λύση, η πολιτική μας θα χάσουν τη δουλειά τους, ρώτησε τους να δουν.
1: Εντάξει, γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους.
0: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει επενδύσει αυτό.
1: Δεν θα αυξηθεί η δουλειά τους.
0: Η Τσίνη που έμπου το παραλίμνη και η Ανάπα που γίναμε με τα ευρώ μετά τον πόλεμο που έκλεισε το βαρό είναι τα περιττώσια επαρχή να...
1: Αντιθέτως θα γνωρίζουν και είναι μια ακόμη περισσότερη ανάπτυξη ρε φίλε, δηλαδή μην τα βλέπουμε όλα.
0: Και ποιο, τι είδος απελευθέρωση είναι κύριε 747 που δεν περνά από το μυαλό μας. Περνά, έχει, καταρχήν είναι απελευθέρωση όπως την εννοείς εσύ. Την αντιλαμβανόμαστε μέσα από το δικό σας μυαλό. Αλλά άμα δεις την πραγματικότητα, ήθελα να ξέρω τι είδους απελευθέρωση είστε μες στο νου σας. Εξηγήστε μου. Πείτε μας τι είδους απελευθέρωση έχετε μες στο νου σας. Δηλαδή να πολεμήσουμε ως λαός, ως χώρα. Μια εκδοχή. Προσπαθώ να ερμηνεύσω την απελευθέρωση. Προσπαθώ να ερμηνεύσω την απελευθέρωση έτσι όπως την έχει 748 και πολλοί άλλοι. Μέσα στο μυαλό τους. Και ανά ό,τι εμβάζω, ερώτηση, εκδοχή πρώτη. Να πολεμήσουν ή να σκιώξουμε. Σωστά. Να συμπράξουμε με κάποιους άλλους ή κάποιοι άλλοι να τους διώξουν. Π.χ. ξέρω εγώ, να τους διώξει το Ισραήλ. Λέω εγώ. Ή να συμπράξουν, ξέρω εγώ, να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει στην Τουρκία φύγεται. Εσύ καμιά άλλη εκδοχή, 748. Πείτε μας τι να καταλάβουμε. Να δούμε να μπορούμε να την επιλέξουμε κιόλας.
1: Δηλαδή, για να πείτε στην παραλυμνή, δεν ορίζουν το μέλλον της Κύπρου.
0: Σοβαρά, δηλαδή, πείτε μας πραγματικά πώς νοείτε. Αυτό ήθελα να πω από την αρχή της εκπομπής. Πώς νοείτε αυτό που έχετε πολύ μες στο μυαλό σας και δεν ηρωνεύομαι, ούτε μαλώνω, ούτε τσακώνομαι. Πραγματικά όμως θέλω να μάθω τι είδους, πώς εννοείτε την απελευθέρωση του νησιού μας. Πώς την εννοείτε. Έχει φοβερό ενδιαφέρον να μάθουμε την ερμηνεία έτσι όπως ξαναλέω την έχετε μέσα στο μυαλό σας. Εσύ οι δυνάμεις που έκτισαν καριέρα στο να μην λύθει κύριε 55, τους βλέπουμε, είναι γεμάτος ο τόπος και όσο πάνε και αυξάνονται, δεν είναι. Η Κύπρος έχει τη λέξη ευθύνη στο λεξιλόγιο της. Οι άλλοι χτες πριν κάμει έρευνα είπε μας ότι έφκαλε αμέσως πόρισμα ότι στρατόπεδο χωρίς να δει ποιος του είπε την εντολή. Ποιος του έδωσε λέει την εντολή. Και μάλλον. Τσίνι ποτσί, εμείς ποδάκι, Ισραηλίτε πολλά. Ισραηλίτε πολλά, έλα λέει ο 190. Ρε τι τραβάμε, λέει. Έσυ και ώρες και γεμώσαν τα μάτια μας. Σηκώστηκε η τρίχα μας. Τι βιντεάρα κάναμε πάλι, μάλλον με φίλο μου 180 και αναφέρεται στο νέο blockbuster του Απόλλωνα TV. Οι πολιτικοί δεν θα χάσουν τη δουλειά τους, αλλά τον έλεγχο του κράτους και των βραχίωνων τους. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό εναντίον του τελευταίου σχεδίου το είχαμε στην ελεύθερη αμόχωστο, αφού σε ενδεχόμενη λύση θα χάσουν οι επενδύσεις τους στον τουρισμό, λέει ένας εδώ. Να μάθουμε πρώτα να κάνουμε βολές χωρίς να κρούσουμε το νησί και μετά να το απελευθερώσουμε. λέει ένας εδώ. Και μάλλον ξέρουμε τι ερέθισμα το αναφέρει τούτο. Μάλλον ήταν και χθεσινά γεγονότα. Νομίζω ότι ο Υπουργός Άμυνας, πώς να το πω, δεν έχω παρακολουθήσει και πολλά, αλλά νομίζω ότι το έδωσε το τάγμα του, έτσι, δηλαδή, πώς να το πω,
1: Στεχνά.
0: Το ρουφιάνεψε, ας πούμε. Δηλαδή είναι σαν να και παίχτης έβαλε, ήταν προπονητής, έβαλε παίχτης το αυτογκόλ και πάει στην ένταξη τύπου και λέει Ανδρέα, αν τόσο ηλίθιο να βάλει αυτογκόλ, να περάσουν. Κάπως έτσι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μιλήσαμε για Ρουφιάνο και φανίστηκε ότι μιλήσατε 40. Θα το πει στην Ομόνια αντί ότι είπα σας εγώ να μην κάνετε λοιπόν, να μην κάνετε σύζον. Πήγαινε, πες τους το. Τι θα γίνει δηλαδή. Ενώ εντάξει, άμα νιώσεις την ανάγκη να τους πεις, αλλά παρερμηνεύεις λίγο τα λεγόμενά μας. Δεν είπαμε ποτέ στους Ομονιάτες να μην κάνουν σύζον. Αντιθέτως, ας πούμε. Πράσινος λαός ήταν εκεί και θα το φροντοφωνάζει, έτσι.
1: Ευχηθήκες να μην πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ευχηθήκα εγώ να μην το πάρει. Πρέπει να είμαι πολύ κακό με την ομόνια. Δεν του βάζω τίποτα άλλο, ναι. Εν τω μεταξύ, αλήθεια ξαναλέω, χωρίς δόση ηρωνίας, χωρίς καμία τάση επιθετική, χωρίς κανένα σαρκασμό, θέλω πάρα πολύ να μάθω πώς εννοείται κάποιοι την απελευθέρωση της Κύπρου. Πώς την εννοείται. Μα και έχεις άποψη εσύ πώς την εννοεί ο κόσμος. Μήπως ξέρεις λίγα πράγματα περισσότερα.
1: Θα ήθελα να δω. Γιατί για τον καθένα είναι διαφορετικό.
0: Τι εννοείς για τον καθένα διαφορετικό. Δηλαδή είμαστε ένα νησί που ο καθένας. Εν τω μιλώ για το ξέρεις να παίξει εντελώς.
1: Ναι, ο καθένας είναι διαφορετικό, ρε Χρήστο.
0: Ναι, δεν υπάρχει μια συλλογικότητα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί εσύ βλέπεις να υπάρχει.
0: Δηλαδή, ας πούμε, όταν λέει το ΕΛΑΜ για την απελευθέρωση, ο καθένας είναι διαφορετικό. Μου εννοεί ή εννοεί ως κόμμα και η πολιτική του. Και οι ψηφοφόροι του το υιοθετούν. Γιατί δεν σου κάνει διαφορετικό.
1: Μόνο το ΕΛΑΜ. Δηλαδή, επειδή το θέτει το ΕΛΑΜ, οποιοσδήποτε πει κάτι.
0: Τι
1: θέλει. Εν ΕΛΑΜ.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ καταλαβαίνω να μου θέλει να πει.
1: Τι θέλει να πει. Επειδή το λέει το ΕΛΑΜ, σημαίνει ότι οποιοδήποτε πει ότι απελευθέρωση πρέπει να είναι στον δρόμο του ΕΛΑΜ.
0: Όχι. Σου έφερα όμως, σου έφερα παράδειγμα, δηλαδή λες ο καθένας είναι διαφορετικό. Τι ο καθένας είναι διαφορετικό. Ο καθένας είναι μια άποψη, δεν να πεις.
1: Ναι, φίλε.
0: Και λέω, και οι οπαδοί του Δίκο, οι ψηφοφόροι του Δίκο, που υιοθετούν την πολιτική του Δίκο για το Κυπριακό, ή έχουν κάτι διαφορετικό μεταξύ του άλλου. Υπάρχουν αφηγήματα και υπάρχουν πολιτικές που εκπροσωπούνται από κόμματα, σωστά.
1: Πάρα πολύ πιθανόν να υπάρχουν.
0: Πάρα πολύ πιθανόν.
1: Πάρα πολύ πιθανόν, αγιώς. Αγιώς, ναι. Σε ένα πιθανό δημοψήφισμα να είχαμε μια απάντηση σε οτιδήποτε. Ένα ναι και τέλος.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι δεν με καταλαβαίνεις ρε Χρήστο. Ήρθε το σχέδιο Ανάν.
0: Ναι,
1: μέσα στα ίδια τα κόμματα υπήρχαν και του ναι και του όχι.
0: Ότι υπήρχε, ναι, υπήρχαν, ναι, μάλλον.
1: Άρα, τι να απαντήσει, δεν είναι ένα συλλογικό το τι λέει έναν κόμμα.
0: Ναι, αλλά κάθε κόμμα στην παρούσα φάση εκπροσωπεί μια πολιτική εναντί του Κυπριακού, σωστά.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, τη επανασύνδεση τσάσε με το ΕΛΑΜ. Ή δεν μπορεί να είσαι διχοτομιστή τσάσε με το ΑΚΕΛ. Αυτό είμαι ο Βολτ.
1: Σωστά.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο διαφορετικό όπως ο καθένας είναι κάτι διαφορετικό. Να παίρνει το ΑΠΟΕΛ πρωτάθλημα τα επόμενα 100 χρόνια, μόνο έτσι απελευθερώνουμε. Λέει, αν αντί εγγυή στην Τουρκία θα είχαμε εγγυή στο ΝΑΤΟ, εγώ το θεωρώ απελευθέρωση μέσω μια ομοσπονδία, λέει ο 980.
1: Καλή ώρα.
0: Όταν σε μια πλευρά έχουμε το ΕΛΑΜ και από την άλλη του κρίζει του λύκου, λέει, πώς να γίνει βιώσιμη η λύση που θα αντέξει. Είναι καλό στη συντομία του Κυπριακού. Ξέρεις, είναι ένα πράγμα. Θα πέθαναν οι προσφυγές, θα πεθάνουν αυτοί που έφυγαν το 1974. Είναι γενιές που έχουν φύγει. Έτσι. Και έχουν παραμείνει οι τελευταίες, η αλήθεια λέγεται. Και νομίζω ότι το Κυπριακό δεν είναι πρώτο θέμα ούτε στην ιδιοσιογραφία, ούτε και στο ενδιαφέροντα του κόσμου.
1: Και είναι η θέση του Φιδιά για το Κυπριακό.
0: 100% και είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Ο κόσμος περισσότερο ενδιαφέρεται για χίλια δυο άλλα πράγματα, δεν ξέρω, την οικονομία, ξέρω άλλα πράγματα, παρά τέλος πάντων το Κυπριακό. και αναρωτιέμαι πώς θα το διαχειριστούν οι επόμενες γενιές που δεν έχουν εκείνα τα ερεθίσματα που είχαν οι παλαιότεροι, που ξαναλέω φεύγουν από τη ζωή, έτσι.
1: Είναι τελειών όμως αυτό που λες, περίμενε. Υπάρχουν μνήμες. Όσον υπάρχουν μνήμες, ξέρεις ότι δεν ήταν τόσο.
0: Τι εννοείς, ότι μεταφέρεται η μνήμη?
1: Όχι, ρε Χριστό, ότι δεν είναι τόσο εύκολο όταν υπάρχουν οι μνήμες. Και ζωντανές οι μνήμες.
0: Ζωντανές οι μνήμες,
1: είναι μια πιο εύκολη συζήτηση. Όταν αλλάσουν οι γενιές, θεωρώ.
0: Γίνεται μια πιο εύκολη συζήτηση.
1: Γίνεται πιο εύκολη η συζήτηση όταν αλλάξουν οι γενιές. Διαφωνείς?
0: Γιατί?
1: Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν εκείνες οι μνήμες που όντως κάνουν πολύ, πολύ δύσκολο από τη μια
0: και την άλλη. Ξάρουν τα πάθη,
1: ναι.
0: Να πεις. Άρα οι επόμενες γενιές είναι λίγο πιο ψύχρεμες.
1: Φαντάζομαι.
0: Μα εγώ δεν θυμάμαι το 1974 να είσαι, ξέρω εγώ, 15% ακροδεξιά. Ήταν περιθωριακοί, ξέρω εγώ, κάποια κοπελούθια που παρασύρθηκαν, τους έδωσαν όπλα, τους έδωσαν κάποιες, παραπλανήθηκαν κιόλας. Πλέον πιστεύω ότι οι διχοτομιστές είναι πολύ περισσότεροι σε σχέση με το πώς ήταν παλαιότερα. Ξέρω αν ισχύει αυτό που λες. Ίσα-ίσα που όσο φεύγουν οι γενιές που γνωρίζουν το πρόβλημα, μάλλον αποστασιοποιούμαστε από την ουσία του. Και αυτό το βλέπουμε και από το ποδόσφαιρο και τις προσφυγικές ομάδες. Όσοι τέλος πάντων μπορούμε να καταλάβουμε δύο-τρία πράγματα. Αυτοί που το λένε απελευθέρωση νομίζουν ότι θα έρθει στο Ισραήλ να σφάξει τους Τουρκοκύπριους και τους Έπικους όπως και τους Παλαιστινίους.
2: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Εγώ κάτσε και σε μπω παιδιό, μπορεί να φύγει να κατεβεί.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Everyone. Τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
16: Τραπέζι στην Παλαιά Ιά.
17: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
16: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
18: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Τραπέζι στην Πηξίδα.
17: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
16: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
19: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 29. Είναι ο Ιούλιος, κυρίες και κύριοι. Ζούμε στο έτος 26. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από το πανέμορφο και υπερσύγχρονο στούντιό μας εδώ στη Λεμεσομάκη, με θέα πάντοτε τα καταγάλανα νερά της πόλης μας. Σωστά.
1: Πολλά ερωτηματικά πάνω σε κάθε κομμάτι αυτή τη δήλωση.
0: Η εκπομπή λέγεται Mappe Show και άμα θέλετε και την αποτελούν ο Μάγης. Καλησπέρα, Μάγη.
1: Και ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο.
0: Γιατί είναι, Μάγη, σε χαλά το γαλάζιο τη Μεσογείου, γιατί δεν κατάλαβα, ας πούμε.
1: Μεταξύ μας οι πιο ωραίες παραλίες στην Κύπρο δεν είναι στη Λεμεσό. Μεταξύ μας.
0: Ναι. Εντάξει, είναι άποψη όμως, γιατί μπορεί να πω ότι οι πιο ωραίες παραλίες στην Κύπρο είναι.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Τώρα μου καταλάβει ποτέ γιατί το στούντιο δεν είναι στην από εκεί μεριά.
1: Ναι.
0: Μετά από 7 χρόνια, δεν ξέρω, σήμερα έχω το φλασάκι. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όμως. Και δεν είναι πρέπει ίσως να το. Δεν ενδιαφέρει καθόλου τον κόσμο. Όπως και να έχει, στο 2950, άμα θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Μπορείτε μέσω αυτού να εκφραστείτε, να εκφραστείτε σκέψεις, απόψεις, συναισθήματα, να βριστείτε, να σουμαλιστείτε. Και επίσης, στο 2950, μέχρι και την 31η του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Ναι. Μπορείτε να στέλνετε την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της. Έχουμε από 2 εισιτήρια για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, με εξαίρεση τον ύψονα που δεν έχει εκδώσει.
0: Επειδή είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο κατά καλό καιρό μάλλον, και τα μπορούμε λίγο να αλαβρύνουμε τη θεματολογία της εκπομπής, που είναι μια εκπομπή σοβαρή, με αναλύσεις και αρκετά και με εκτενή σχολιασμό.
1: Ναι. Και συνήθως έτσι με σκληρό.
0: Τι σκληρό, Μαγή? Σκληρό στρώμα. Πρότιμο μέτριο. Δεν σκληρό. Σκληρή καρδιά. Γιατί το λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξεχάσω τι θέλω να πω. Ότι η θυματολογία του ανατρέφει δεν ξεφεύγει ποτέ.
0: Ναι,
1: τη σκαλέτα ακολουθεί κατά γράμμα.
0: Σωστά. Σκαλέτα δεν τρώεται παρεπτόντω.
1: Όχι.
0: Και πάλι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι μάλλον ακροατές που έχουν στείλει σε σχέση με το που είναι οι ωραίτερες παραλίες της Κύπρου και μερικοί εξ αυτών ισχυρίζονται ότι είναι στην Πάφο. Αλλά επιτρέψτε να πω ότι οι πιο ωραίες παραλίες στην Κύπρο είναι, αναλόγως δηλαδή, είναι ή στην περιοχή της Ελεύθερης Αμοχώστου.
1: Ναι.
0: Έτσι, με εκείνα τα καταγάλανα νερά και τη χρυσή αμμουδιά, ή η άγρια, η μεσογειακή ομορφιά σε κάποιες παραλίες της επαρχίας Πάφου. Αυτά. Και κλείνει εδώ. Δεν σηκώνει η συζήτηση κιόλας.
1: Δεν σηκώνει.
0: Όλα τα υπόλοιπα. Λάσπης, ξέρει, λαγοκέφαλη.
1: Εντάξει, όχι λάσπη, λαγοκέφαλη.
0: Λάσπη, ξέρω να μου ζει άλλο. Αν πεις αν τα ουσάς, πέν ξέρω από κάθε μέρα να μπει έτσι.
1: Λεοντόψαρα επίσης.
0: Λεοντόψαρα και... Ψόφισαν και ο λεοντόψαρα. Δεν αντέχω. Πόσο τοξικό ήταν να κολυμπίζουν τα κατά τα λεοντόψαρα σε τον τόπο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εν τω μεταξύ επίσης θα πρέπει και όλες να μας αναγνωρίσετε ως εκπομπή ότι εντοπίζουμε χαρακτήρες, δηλαδή εστιάζουμε, ρίχνουμε το φως της επικαιρότητας ως εκπομπή. Παραδεχτείτε το.
1: Επιτέλους δηλαδή.
0: Ναι, πείτε ένα μπράβο ή κάτι. Ρίχνουμε το φως της επικαιρότητας εντοπίζοντας χαρακτήρες, προσωπικότητες.
1: Ναι, η ειδικότητα.
0: Ναι, είναι η ειδικότητά μας. Και τι εννοώ. Πείτε μου, ποια άλλη εκπομπή ασχολήθηκε τόσο πολύ με αυτή την πολυσχηδή προσωπικότητα που λέγεται Αμού. Πείτε μου, μια εκπομπή που εντόπισε, κατανόησε και έφερε στο προσκήνιο μια. Είπα πολυσχηδή. Μια πληθωρική τέλος πάντων προσωπικότητα, όπως είναι το Αμού.
1: Ο οποίος ξανά βρίσκεται.
0: Βρίσκεται στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο χιούμορ είναι αυτό, αλλά τι εννοώ. Πάνιοι Αφρικανοί κατηγορούνται για βιασμό ή σεξουαλικές παραμοχλήσεις και μετά έχουν τα έξω ποδοσφαίρο στην Κύπρο. Σίγουρα δεν είναι γενίκευση και είναι πάρα πολύ κακό.
1: Γενίκευση, ναι.
0: Δεν εννοείται πως δεν. Αλλά όποιος πάει και παίξει ποδοσφαίρο στην Σκανδιναβία κατηγορείται για τέτοιου είδους εγκλήματα και μετά έχει τα έξω ποδοσφαίρο στην Κύπρο.
1: Εξής, επειδή μέχρι τώρα δεν ήμασταν ζώνη Σέγγεν. Έπαιζε ρόλο, γιατί τα εντάλματα συνήθως αφορούσαν ζώνη Σέγγεν. Δεν βλέπεις τώρα που είναι διεθνές.
0: Okay. Όχι, δεν το καταλάβω το, για ξαναπέστο μου.
1: Από τη στιγμή που δεν είμαστε ζώνη Σέγγεν, κάποια από τα εντάλματα μπορεί να μην ίσχυα.
0: Α, okay. Εννοείς, okay. Ναι, δίνονταν οδηγίες στις υπόλοιπες χώρες του Σέγγεν, ας πούμε,
1: ναι,
0: αυτό λες.
1: Ναι, ναι. Τώρα όμως είναι διεθνής ένταλμα.
0: Γιατί διεθνές, τι είναι, τι, συμμετείχε στην ΕΤΑ, ήταν των ελευθερών ταξιαρχιών, ασχολείται με μαύρο χρήμα, είναι σε ένα κύκλωμα παιδόφιλων, είναι, τι στο καλό είναι ο αμού, ο άνθρωπος ο οποίος τι έκανε ρε φίλε, μπορούσε να φάει μια κατσαρόλα μαγαρών για μόνος του, okay, το καταλαβαίνω, δεν είναι ευθύγκλημα αυτό, σωστά,
1: σωστά, σωστά.
0: Μπορούσε να φάει... Μπορεί να φάει 20 αλυσίδες ταχυφαγείων την ίδια ώρα, τις φάει την ίδια ώρα. Οκ. Δεν είναι όμως αυτό έγκλημα, σωστά.
1: Όχι, όχι.
0: Και γιατί κατηγορεί το άμμο.
1: Είχε καταδικαστεί ποινή φυλάκισης ενός έτου για σεξουαλικά αδικήματα.
0: Ενός έτου σε σεξουαλικά αδικήματα. Πότε συνέβη αυτό, πριν ή μετά τη θητεία του νόμου.
1: Πριν.
0: Δηλαδή κατηγορήθηκε. Και τι, αποέδρασε, πώς είναι, κατηγορήθηκε.
1: Όχι, άσκησε έφεση.
0: Ναι.
1: Δεν εμφανίστηκε ποτέ στην ακροαματική διαδικασία της έφεσης που ήταν το 24 αυτή η έφεση, όταν ήταν από εδώ στην Κύπρο. Ο δικηγόρος του είχε πει ότι δεν μπορούσε να παρουσιαστεί λόγω προβλήματα της βίζας, με τη βίζα του. Γι' αυτόν τον λόγο δεν παρουσιάστηκε. Έτσι έμεινε η πρωτόδικη απόφαση, απορρίφθηκε η έφεση του, που έλεγε για ποινή φυλάκιση.
0: Okay, και το ψάχνουν.
1: Μετέπειτα πήγε στην Κινέζικη την ομάδα που ήταν ναι. Πέρσι.
0: Ναι.
1: Έμεινε ελεύθερος φέτος.
0: Ήταν και εγώ συστρώ με αρίζιν του, ναι.
1: Ναι. Και...
0: ναι, συγγνώμη, ναι. Τώρα καταλάβω τι είπα, ναι.
1: Προς το παρόν, το που βρίσκεται είναι άγνωστο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν ήθελα ποτέ...
1: Και... Αν και δημοσιεύματα θέλουν να, είναι, να έχει μετακινηθεί στην Θαϊλάνδη. Θαϊλάνδη.
0: Οκ, okay. Θέλω να πω κάτι. Συγχαίνω με τους Ρουφιάνους. Έτσι, αν η αστυνομία πρέπει να κάνει δουλειά της, ας την κάνει και ας πάει να βρει μόνη της αυτόν που διώκει.
1: Μπα, σε κάνει κιλό τώρα.
0: Εντάξει. Να μην μείνει, δεν υπάρχει χειρότερο είδος από αυτό του Ρουφιάνου. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι το πιο πιθανό μέρος που κρύβεται είναι αν τα έχει φαγείο. Δηλαδή, αν ήμουν αστυνομικές αρχές, εκεί θα τον έψαχνα.
1: Θα έριχνα εκεί.
0: Ναι. Ναι. Δεν μπορώ να πω ονόματα, ναι. Να φύγω δηλαδή που τα άμα εδώ, να στρίψω από Μπέκκικ, από εκεί. Καταλάβατε.
1: Να πιάσω τις αλυσίδες.
0: Όλες τις αλυσίδες θα τις έφυγνα. Δηλαδή, θα τις είχα. Και είμαι σίγουρος ότι κάπου εκεί κρύβεται ο τρομοκράτης. Εν τω μεταξύ, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Για να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που ήταν μου. Με φανά της Ομόνιας. Και για 2-3 λεπτά μόνος μου αναρωτιόμουν αν είναι όντως ποδοσφαιριστής ή όχι. Γιατί έμοιαζε με κάτι καρικατούρες του τσίρκου ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Αν έβλεπε σήμερα τη συγκεκριμένη φωτογραφία, δεν θα ήταν η σκέψη σου αν είναι αν ποδοσφαιριστής ή όχι. Η σκέψη σου θα ήταν αν είναι AI φωτογραφία ή όχι.
0: Τι εννοείς, δηλαδή.
1: Αν είναι αληθινή φωτογραφία που έβλεπες ή αν κάποιος την έχει επεξεργαστεί και. Φαίνεται έτσι.
0: Εμένα μου φάνηκε εργαζόμενο σε τσίρκο. Και δεν είναι καθόλου αστείο, ας πούμε. Δηλαδή θα μπορούσε άνετα να κάνει, ξέρω εγώ, το τρίκυκλο. Το ψηλό το τρίκυκλο κιόλας.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Να κάνει τον ακροβάτη. Να κάνει το θηριοδαμαστή. Να κάνει. Τέτοιου είδους, ας πούμε, νούμερα.
1: Ναι.
0: Φυσικά είναι η αλήθεια και ας το παραδεχθούν κάποιοι ότι μόλις ήταν τον αμού θαμπόθηκαν από την ποδοσφαιρική ευφυΐα του και την ικανότητα του.
1: Ναι, είναι ένα κομμάτι.
0: Ήταν πολύ που είπα να γίνουν τα μάπας του εδώ. Στον κόσμο του είναι πειρατμένο.
1: Του ήταν η πρώτη φωτογραφία.
0: Πρέπει να κάνω μια τηλεοπτική εκπομπή, ρε Μαγκησόνομιλο. Αν έφτιανε τη φωτογραφία.
1: Εν τούτη που ήταν η πρώτη.
0: Όχι, ρε, που τον έβαλε μέσα, δεν ξέρω ποιος ήταν κιόλας ο προμηθευτής.
1: Ο Σοφρόνης ήταν.
0: Ο Σοφρόνης. Πρέπει να. Μόνο και μόνο αξίζει να πάρει στο Σοφρόνη να μιλήσει μαζί του.
1: Τον έφερε ο
0: Γιάνσεν. Ο οποίος επίσης έχει να κάνει με τα δικαστήρια και την Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Είναι ένα τρίγωνο νομικό. Δεν θα πω σεξουαλικό ούτε ερωτικό. Αμού φυγάγε πεινασμένος και κλείνουμε με αυτό. Αυτό κλείνουμε με τούτο εδώ, έτσι. Αμού φυγάς και πεινασμένος. Ευχαριστούμε κύριε Καταγόντα. Την έκλεισε στην εκπομπή. Τη θεματολογία.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Δηλαδή ο Μόνια φέρε παίκτη ο οποίος ήταν ουσιαστικά φυγάς. Ναι. Και γιατί δεν κινήθηκε από όλοι να σαν ότι είδε κάποιος. Και γιατί δεν... στην ισογραφία όντως δεν έκλεισε αυτός ο Μπιόρκ. Που δεν είναι Μπιόρκ.
1: Ο Μπιόρλο.
0: Ο Μπιόρλο. Να βάγισε τον Μπιόρλο στην ΑΕΛ.
1: Αν είναι μάλλον προφέρεται Μπιόρλο.
0: Πάρτε τη φώτα του στην Ομόνοια στο κάτω. Εντάξει, okay. Έχει κάτι ταινίε συνεφίλ που ξεκινούν με όλου αυτού του ρόλου, λέει ο 338. Κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ κιόλα που κατάλαβε. Πιστεύετε μετά τον τραυματισμό του Ματσίνη και τον παροπλισμό του για λίγο καιρό του Σταύρου Γεωργίου, τα ΠΟΕ θα χρειαστεί ενίσχυση στα επιθετικά άκρα, λέει ο φίλο μα ο Δημήτρη.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν 4 ακόμα επιρροέ. Μαϊόλη Λιμιό.
1: Ναι.
0: Μαρκίνιος και ο Αργεντινός. Όχι, ο Αργεντινός, ρε. Ο του Λεδραδιακού, ρε.
1: Α, ναι.
0: Πεδρόσο.
1: Πεδρόσο, αλλά και ο Τζούρισιτς. Αν χρειαστεί, παίζει άκρα. Όχι, αν χρειαστεί, στο Παναθηναϊκό έπαιξε πάρα πολλές φορές άκρα.
0: Αριστερό.
1: Ναι.
0: Με δεξιμποδί.
1: Ναι. Δεξί. Αριστερό.
0: Αριστερό. Ποδάρο ο Τζούρισιτς.
1: Αριστερό.
0: Είσαι ωραίο, μπαθε, όσο εδώ μπορεί να το δεν. Έθελε τρία κεφαλαία στο κάτσιμο με τα μυαλά και τις γλώσσες. Ναι, δεν άφησε μάγουλο για μάγουλο ο Αθεόφοβος. Ο Χάνιμπαλο. Γυρέψτε τον. Καλησπέρα, λέει σα. Μωρούθηκε. Μα ο Νορβηγάς, ναι, ναι, τελικό τα πάμε γι' αυτό. Η πιο ωραία παραλία είναι η παραλία του Μάγκλιτσα, λέει ο 42. Κικερίνια έχει ωραίε θάλασσε, αγαπητέ.
1: Του Μάγκλιτσα. Του Μάγκλι, ρε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Έχουν έρθει τόσα πολλά μηνύματα γιατί έχω χαπάρει εγώ. Μόλις επέστρεψα από Λάρα. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η παραλία είναι γεμάτη πλαστικά ως πολλά. Νεκατσιάς λέει τους ανθρώπους. Πείτε λέει στον όμιλό σας να πάει να καθαρίσει.
1: Ναι, γιατί κατά καιρούς.
0: Είχαμε κάνει εκστρατεία στη Λάρα.
1: Ακριβώς. Κατά καιρούς πήγαμε. Είχε γίνει εκστρατεία και στη Λάρα. Είναι σε άλλες παραλίες για καθαρισμό.
0: Η μόνη εκστρατεία για να σωθεί ο νησί είναι μια εκστρατεία φυγή. Δεν δηλαδή η τελική εκστρατεία αυτή.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται σιγά σιγά.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Θεωρείς ότι πρέπει να γίνεται ομαδικός.
0: Εννοείς οι γενέες γενιές να φύγουν. Φέτος θα μου το θυμηθείτε, θα είναι η χρονιά δικαιώσεις του Πολωνού Μέση το 1937. Άλλος λέει μετά από 18.
1: Πολωνός Μέση ο...
0: Ο Μουνταλόσκι, πώς το λένε.
1: Α, ο Μουσαλόφσκι.
0: Μετά από 18 χρόνια με κάρτα διαρκείας της ΑΕΛ, και εγώ και η σύζυγός μου, φέτος θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα κάνουμε, γιατί προσωπικά δεν δέχομε την κάρτα σωματείου. Την κάρτα σωματείου.
1: Γιατί η κάρτα σωματείου νομίζω ότι
0: έλα, ρε, μια είναι κίνηση. Είναι σημαντική από τα σύζυγα η κάρτα.
1: Μπράβο. Σωματείου. Μπράβο. Και θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση οι ποδοσφαιρικές εταιρείες σιγά σιγά και οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Να προσφέρουν πίσω προς το σωματείο. Λέω, με την κάρτα του σωματείου.
0: Διαφωνώ κάθετα, κύριε 297. Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις να μην αγοράσεις season και εισιτήριο διαρκείας τέλος πάντων, αλλά για τον λόγο αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μα είσαι ο 297, ο 297 γνωστός από τα παλιά. Επαγγελματική πρόκριση πάνω στην. Θα μιλήσουμε για Απόλλωνα. Κρατήστε το, θα μιλήσουμε 100% για Απόλλωνα. Ήθελα πάρα πολύ να γράψω, αλλά ας όψονται κάποια ραντεβού ή κάποιες συναντήσεις στη Λευκοσία που δεν μας το. Τι. Α, ναι, και βίντεο θα φτιάχνω για Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Όχι, θα το πω, ας πούμε. Και ρωτώ τον οποιονδήποτε ακούει αυτή την εδώ την εκπομπή και ξέρει τον Απόλλωνα. Από το 2022, οπότε η τραγούδησε είναι η. Όχι, η Μαριέλα.
1: Η Φουρέιρα.
0: Η Φουρέιρα. Ποιος που παρακολουθεί τον Απόλλωνα έχει δει την ομάδα τόσο συγκροτημένη σε τέτοια εποχή, σε τέτοιο χρονικό σημείο, δηλαδή το καλοκαίρι. Εγώ δεν μιλώ ούτε για τα 4 γκολ που έβαλε. Τη Οροκλίνη στη Γεωργία, ούτε για τα 3 γκολ που βάλε δακάτω. Ξαναλέω πάλι η Οροκλίνη. Έτσι. Δεν ήταν καμία σοβαρή ομάδα του την Τηλαγκόρη. Δεν με ενδιαφέρει την Τηλαγκόρη, ούτε και ποιο βάλε τα γκολ και ξέρω εγώ. Αλλά Είναι η πρώτη φορά που από το 2022 έως και σήμερα, δηλαδή έχουμε διανύσει έναν καλοκαίρι το 22, δύο καλοκαίρι 23, τρία καλοκαίρι 24. Μετά από τέσσερα καλοκαίρια, πρώτη φορά βλέπω τον Απόλλωνα τόσο συγκροτημένο. Αυτό. Και αυτό δείχνει μια σοβαρότητα. Ελπίζω μέσα από την καρδιά μου να διατηρηθεί. Αυτό.
1: Νομίζω όμως ότι καθαρά έχει να κάνει με το ότι το ρόστερ δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Ο προπονητής είναι ο ίδιος.
0: Αυτό που λες είναι το πιο σωστό.
1: Η χημεία υπάρχει εκεί.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά έγινε από πέρσι. Ενώ ρε, συνεχίζεται. Χτίζει πάνω στο περσινά.
0: Σωστά. Δεν έχω πει. Για να είμαστε και λίγο πιο. Να το διευκρινίσουμε λίγο καλύτερα. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μήτε με το αποτέλεσμα, μήτε με την πρόκριση. Δεν μπορώ όμως να μην συγκρίνω τον Απόλλωνα με τον Απόλλωνα. Να τον απομονώσω και να συγκρίνω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτή την ομάδα. Ούτε και λέω ότι είναι μια ομάδα που δεν χρειάζεται περαιτέρω ποιοτική ενίσχυση. Έτσι, αυτό. Και θα πούμε αργότερα για τον Όσμπολτ.
1: Φέτος έχει κάτι που άλλες χρονιές ο Απόλλωνας δεν είχε. Κορμό να τον κουβαλήσει, ώσπου να μπουν μέσα οι μεταγραφές.
0: Σωστός, κύριο 842. Ή δεν έχουν παρέμβει με ένα τέτοιο τρόπο πασανάκατο αυτοί που έκαναν τον προγραμματισμό. Ευτυχώς φέτος είναι μια ήπια παρέμβασή τους. Είναι σωστή κατά κάποιον τρόπο. Φάνηκαν και άτυχοι με τον Κότσο. Και επιτέλους έχτισαν έναν κορμό για να μπορούν να αρχίζουν σιγά σιγά να, το χτίζουν, να τον εξελίσσουν. Να κάνουν δηλαδή, όπως λέμε στην Κυπριακή, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, upgrade σε κάθε θέση. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Σίγες 100 θέλει ενισχύσει όμως, γιατί δεν είναι πιο ποιοτική ομάδα. Και με μακέψετε τώρα για τον Κονομίν ή ξέρω εγώ, αμάνα μου τον ένα ή τον άλλο, και δεν πάει λέγοντας. Δεν είναι σοβαρή ομάδα η Ντι Λαγκόρη. Δεν είναι καθόλου σοβαρή ομάδα βαρύτων.
1: Δεν είναι, και είπα σου τις προηγούμενες μέρες που κάναμε μια μικρή ανάλυση της Τιλαγκόρη, σου είπα ότι πλέον το πλάνο του είναι εντελώς διαφορετικό. Έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Ψάχνει να βρίσκει και τους δύο ποδοσφαιριστές που θα μπορεί να τους πουλά.
0: Αν έπαιζε ο Αμού στην Τιλαγκόρη, θα παίζαν όλοι για τον Αμού. Καλά που σου λέω. Θα παίζαν το σύστημα Μέση Αργεντινής. Όλοι για τον Αμού.
1: Ναι, βόλευκε.
0: Σαν μιλώ.
1: 6 χιλιόμετρα να παιχνίδι.
0: Και ξέρει να περπατά 6 χιλιόμετρα και ξέρει τι σκέφτεται. Ο Μέση προσπαθεί να δει πού να πατήσει, ξέρει. Πού να βρει τη σύσματιά να μπει και να εσχωρήσει. Ο Αμού θα σκεφτεί αντί για παραγγείλει.
1: Μα φορέ φίλε, φέρνεις τον Αμού και τον βάζεις να παίζει στα σκοτεινά του καραβίδα ρε, αμέσως δίπλα μυρίζουν οι ταβέρνες ρε.
0: Σωστά, όχι, ξέρεις, περπατά και σκέφτεται τσίσμερ και μαδάδες, χόντοκ, νόντολς. Σε να ξύνονται εσύ κόντρες που έτσι διεκδικούν την μάπα. Θα ήταν το σύστημα όπως του λέει ο 42, θα παίζαν όλοι για τον Αμού και θα τρώει για όλους ο Αμού και
2: ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Φέτος λέει στην Ταϊλάνδη έχει χρυσή.
1: Καλά δεν ήταν συγκροτημένος ο προγραμματισμός με Σελεστίν, Πιμπέρν,
0: Κωστάκη,
1: Κερμέντσικ.
0: Αγαπητέ 361, ξέρεις με πόσους είχαν την παρατηθεί κατά καιρούς όταν τους λέγαμε ότι δεν είναι σωστά και σοβαρά πράγματα αυτά που έκαναν στον Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια. Και ισχυριζόντουσαν μερικοί για τη σπουδαιότητα του Σελεστίν, του Μπιμπέρ, του Κωστάκη, του Κρέμσικ, του Τζουμπού, έφυγε την πέρσι, του Αριστρούμπακ.
1: Του. Τόσο μεγάλο.
0: Αυτός που έπρεπε να φύγει τέλος πάντων για να υπάρχει. Θα ονομάζεις αυτή την εκστρατεία
1: Σμερχάλ.
0: Θα ονομάζεις αυτή την εκστρατεία να μην μείνει με άλλα λένε εδώ. Ήμουν Καρπασία πριν μια εβδομάδα γεμάτο μικροπλαστικά. Ναι, όντως στα κατεχόμενα γίνεται. Έχουν ακόμη εκείνη την κουλτούρα που είχαμε και ως που είχαμε εμείς στη δεκαετία του 80.
1: Δηλαδή.
0: Την έχουν δηλαδή. Ότι ήταν ντροπή να πιέσει τα σκουπίδια από τη θάλασσα με στο αυτοκίνητο. Έτσι τα ρε μαγειρίστε, εγώ με όλους άμα τα πράγματα. Όλοι μας.
1: Ναι, επειδή είναι έτσι σαν τη δεκαετία του 80, αυτό σε ρώτησα πια.
0: Αν έκανε έτσι πράγμα, θα σε θεωρούσαν ψυχοπαθή.
1: Τι κάνει ούτως.
0: Ναι. Μα να μου τον τα πεις.
1: Ναι. Ναι.
0: Το έχουν οι αθεοφοβοί ακόμη από εκεί. Ξέρω εγώ, ίσως να γίνουν, τρεις-τέσσερις και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Ξέρω εγώ τι θα σου πω. Η μεγάλη διαφορά είναι η παραμονή προπονητή, η διατήρηση του κορμού και ότι υπάρχει μια συνοχή της ομάδας από πέρσι. Η ομάδα από τον Δεκέμβριο και μετά κάθε παιχνίδι παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση, λέει ένας εδώ. Εντάξει, ξέρεις, στον Απόλλωνα υπάρχει όμως και ο φόβος των υπερβολών. Θα μου πει, αν που λέει εσύ το, που τα ξέρεις εσύ το. Αλλά να κρατήσουμε λίγα πράγματα και νομίζω ότι αυτά που είπαμε είναι πολύ σημαντικά. Μπορείς όμως να γυρίσει κάποιος να πει. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι χρειάζεται παίχτες και πολλοί ορθώς κινούνται για παίχτη επιθετικό και ένα ακόμα extreme.
1: Μαζί σου.
0: Πολύ σωστά το κάνω.
1: Αν κάποια πράγματα μπορεί να δεις, έστω και με την Dylan Corey, η ενέργεια την οποία έβγαζε τον Brandon Thomas είναι η ίδια ενέργεια που έβγαζε τον πέρσι. Άρα συνεχίζει στο ίδιο τέμπο. Ο Γκάριο Ροντρίγκες μπαίνει μέσα η πρώτη του επαφή, εν τέρμα. Ενώ, οκ, Ντιλαγκόρι, αλλά μπαίνει ορεξάτος.
0: Και είχε και 7.500 κόσμο χτες.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αγαπητέ Καμπέντα 2, επέτρεψέ μου να σου πω ότι εγώ θεωρώ, η άποψή μας είναι ότι ο Λεόβενμπερκ είναι καλύτερος από τον Κουν. Δεν ξέρω γιατί τον μειώνεις σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή είναι δική μου άποψη παρεπτόντως, έτσι. Και αν θα επηρεαστεί από το Λοσάδα Effect, αυτό θα το δείξει ο χρόνος.
1: Η ομάδα πέρσι ήταν πολύ καλή, αλλά φέτος ήδη είναι ακόμη πιο αναβαθμισμένη. Βλέπει αντί Γιούσεφ έχει Σκρίτσι, αντί Καστέλ έχει Όσμπορτ, αντί Μάρκες θα φέρει.
2: Σπορ FM στους 95. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Χαλαρώνει στην παραλία.
4: Στο μπαλκόνι.
3: Στο αεροπλάνο.
4: Τι λείπει?
3: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
3: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
10: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
9: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
9: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ήξανα παθαίνω.

0: καλοκαίρι σου με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 30, είναι ο Ιούλιος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappy Show και έχει στα μικρόφωνα δει στο Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 με την ένδειξη
1: Season, όνομα επώνυμο, ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της. Είναι η τελευταία μέρα ουσιαστικά που στέλνει ο κόσμος, γιατί αύριο όλες οι εκπομπές του Sport FM θα κληρώνουν εισιτήρια από 2 για κάθε ομάδα. Εμείς κληρώνουμε Απόλλωνα και ΑΕΛ.
0: Σωστά.
1: Από την πρώτη εκπομπή μέχρι την τελευταία θα έχουν όλοι να κληρώσουν.
0: Πώς πάει Μαγκή?
1: Καλά πάει.
0: Ξέρεις, καμιά φορά μπαίνουμε μέσα στο στούδιο και χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να...
1: Εντάξει, έχει πολλά πράγματα.
0: Μπορεί και την τελευταία δευτερόλεπτο πριν εισέλθουμε στο στούδιο να συμβούν διάφορα. Άρα θα χρειαστεί λίγο χρόνο να φέρω το νου μας. Έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου. Αυτό έπρεπε να βάλω. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο στίχουργός. Ομολογώ. Αν υπάρχει τέτοιο στίχος, μάλλον.
1: Ναι.
0: Έβαλα τα χέρια μου. Μου θυμίζει λίγο αρχαίο ελληνικό δράμα, αλλά. Η Ομόνια κείται μακράν για τον Παπασταύρου, λέει 757.
1: Κατάλαβε σε τι φάση.
0: Ναι.

0: Κατάλαβα, ναι, και αυτό που θέλω να πω, μπορείτε στο 29-50 να κάνετε με το, αν θέλετε. Είμαστε εδώ, εμείς απλά κρατούμε τις σφονγκαρίστες, τους φλόκους που λέμε, τις σκούπες, για να καθαρίζουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είμαστε πια αρκετά εμπειροί για να κρατήσουμε καθαρές τις εγκαταστάσεις. Αυτά τα χέρια του Νοβηγού διαιτητή να κοπούν να.
1: Μια ψυχραιμία.
0: Από τη ρίζα, διαιτητή, πώ δηλαδή να κουαδώ, εντελώ.
1: Μια ψύχρεμη προσέγγιση από τον 737.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε να τα πούμε λίγο, να τα πάμε. Μα δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ξεκινήσουμε από την χθεσινή, από το χθεσινό. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, να το πω. Εν τω μεταξύ, όσοι ακούσατε χθες την εμπομπή, σίγουρα θα έχετε ακούσει σε κάποια φάση ότι δεν ήμασταν και πολύ αισιόδοξοι για το ότι η Ομόνοια θα περάσει.
1: Εσύ δεν είσαι. Εγώ θεωρούσα ότι θα περάσει. Εγώ θεωρούσα ότι θα περάσει, γιατί ακόμη θεωρώ ότι η Ομονία είναι καλύτερη ομάδα από την Καϊράτ. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποια γεγονότα που προφανώς κάποτε αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως για παράδειγμα, το και στους δύο αγώνες να παίζεις με 10 παίχτες. Για το μεγαλύτερο διάστημα, είναι στον ένα να παίζεις και.
0: Έτσι, για να προλάβω πριν να κεφτεί το παραλήρημα, λέει ούλο αν όλα. Ένας εδώ προνοητικός που. Όντως παρετούν να πούμε κιόλας ότι υπάρχει μια
1: είδηση της τελευταίας επί του πιεστηρίου.
0: Τι VTR λέει είναι για Όσκαρ, δεν είμαστε πλέον για το Φεστιβάλ των Παχνών, αλλά είμαστε για πολύ μεγαλύτερα πράγματα, λέει 180, που είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι τι μαγεί.
1: Λοσάδα 2028.
0: Λοσάδα 2028.
1: 2028. Δικαίω.
0: Και ο Απόλλωνας το έχει παρουσιάσει με ένα βίντεο από με τον γνωστό τρόπο του, ας πούμε, και τον Λασάδα, αλλά.
1: El Professor.
0: Αλλά El Professor, δηλαδή.
1: Από το Casa de Papel.
0: Από το Casa de Papel. Ομολογώ ότι δεν είδα το συγκεκριμένο.
1: Και το El Plat.
0: Το συγκεκριμένο. Πώς λεγόταν ο καθηγητής?
1: El Professor.
0: El Professor, δεν είχε όνομα, δηλαδή.
1: Δεν.
0: Ήταν Κυπρός, ήταν El Professor, Professor. Σωστά. Αλλά δεν είναι Ισπανός.
1: Δεν θυμάμαι, γιατί για να είμαι ειλικρινής, ήταν μόνο το πρώτο. Τον πρώτο κύκλο, λέει, με το. Χωρίς μεγάλο ενθουσιασμό.
0: Δεν έχει ρε φεστιβάλ η Άχνα. Φεστιβάλ έχει Άχνα, σίγουρα όχι κινηματογράφου όμως. Έτσι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ωραίος προγραμματισμός, τα κάναμε μέχρι τώρα, χωρίς δεξιμπακ, χωρίς σεντερμπακ, χωρίς επιθετικό της διαφοράς. Όπου και να συμβαίνει και ο Αύγουστος, τον Μπέρ και τα μάτια σας, το χθεσινό μου μήνυμα, τον Μπέρ και τα μάτια σας είναι και πάει το σημερινό, λέει.
1: Σέρχιο Μαρκίνα.
0: Έτσι λέγεται ο καθηγητής, ο προφέσορ.
1: Προφέσορ, ναι.
0: Τέλος πάντων, Απόλλωνας παίζει με την καλή ψυχολογία του κόσμου του και καλά κάνει, γιατί στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά αριθμοί και αγωνιστικές επιδόσεις, είναι θέλοντας και μη και επικοινωνία. Και είναι και παιχνίδι με τον κόσμο εντός και εκτός γηπέδου. Ξέρω μια ομάδα που δεν το κάνει. Ξέρω μια ομάδα που δόλως ενδιαφέρεται αυτό. Ή τουλάχιστον την ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Η διατήρηση του αγωνιστικού επίπεδου και η διατήρηση των ισολογισμών. Των ισοσκελισμών.
1: Ναι.
0: Ο ισοσκελισμός
1: του ισολογισμού.
0: Σωστά, του ισολογισμού. Ξέρω μια ομάδα που ενδιαφέρεται τα μάλα για τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές πτυχές. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το πώς νιώθει ο κόσμος της. Ιδιαίτερα δεν είναι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ιδιαίτερα και πολύ έντονα κατά το καλοκαίρι. Και άμα ο κόσμος.
1: Τις αρχές του καλοκαιριού.
0: Ναι, και άμα ο κόσμος. Ο οποίος νιώθει καταπιεσμένος και βρίσκεται στη γωνία περιμένοντας τις εξελίξεις, κατά κάποιο τρόπο δικαιωθεί, τότε δεν έχει παρά η πρώτη του ας πούμε επιλογή από να ξεκινήσει να ξερνάει, να κάνει έναν οχετό, να τους πάρει όλους παραμάζους, να πάρει παραμάζους με τους πάντες, σωστά. Αυτή η ομάδα που δεν ενδιαφέρεται είναι με τρία γράμματα, λέει, τι εννοεί.
1: Όχι, είναι με τρία γράμματα.
0: Όχι, δεν είναι με τρία γράμματα.
1: Έχει άλλη με τρία γράμματα.
0: Όχι. Λοσάδα 2028 θα φάει Βασιλόπιτάν. Εντάξει, προσπαθούμε.
1: Ζήλεψε από το δικό μας το El Maestro Απόλλωνας. Μόνο που δεν αλλάξει το όνομα του Ερνάν Λοσάδα να το κάνει Ερνάν El Professor.
0: Τι εννοείς? Ναι, δεν το έχει αλλάξει. Σωστά. Αν είχαμε τον Μάγκινα να φέρει 5 με 7 να μπούμε μέσα, εμείς τσιμουρευόμαστε, λέει ο 700. Κάμετε ένα σχόλιο για τον Μπέρκ και για τον Παπασταύρο που τα έκαναν μπίτσες, λέει ο άλλος εδώ. Και πάμε σιγά σιγά να μπούμε στην ουσία των θεμάτων και να συζητήσουμε για το τι ακριβώς συνέβη και χθες το βράδυ. Ξέρεις, νομίζω ότι έχουμε και τα σημερινά μάτς. Νομίζω ότι μεγαλύτερη, μεγαλώνει πίκρα και γίνεται πικράδα. Άμα σκεφτεί κανείς ότι αποκλείστηκε με την Καϊράτ. Δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μια σπουδαία ομάδα. Και άμα και όλα σκεφτείς...
1: Ναι, αλλά δεν είναι συγκυρίες όμως κάποτε τούτο το πράγμα.
0: Μα και δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς σε σχέση με το πώς το καταγράψει το κείμενό μου. Δεν ξέρω πραγματικά. Αλήθεια σου.
1: Ρε Χριστό, το αντιλαμβάνομαι. Απλά τώρα έχει γίνει ο κακός χαμός. Εάν για παράδειγμα δεν έβλεπε την κόκκινη κάρτα ο Γαγουλής, θεωρώ ότι θα ήταν διαφορετικό. Θα ήταν όλα οκ τώρα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι κάποτε είναι συγκυρίες.
0: Ναι.
1: Γιατί περί συγκυρίας πρόκειται σε δύο παιχνίδια να δεχτώ κόκκινες κάρτες.
0: Ναι.
1: 150 λεπτά.
0: Άρα τι, δηλαδή, όταν λες συγκυρία να πιστέψουμε στη μεταφυσική, δηλαδή. Ότι υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος που δημιουργεί συνθήκες της συγκυρίας όπως τις λες και μας προκαλεί προβλήματα ή μας ευνοεί αναλόγως. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Τσινιά στην τύχη σου, το λέει ο Θυμός ο Φωτλαός. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, προχωράς
0: ένα στην τύχη σου.
1: Προχωράς ένα φύμα πιο πέρα. Ρε,
0: ή γίνεσαι παθητικός και μυρολάτρης. Και η ερώτηση που τίθεται είναι εξής. Αφού θέλει να μιλήσουμε για τον παράλληλο κόσμο, τον πιο συμβατό, τον που ζούμε. Η Ομόνια τσινίσε την τύχη τη ή έμεινε τζαμί και μυρολατρούσε.
1: Η απάντηση είναι όχι, δεν κυνήγησε.
0: Όχι, δεν κυνήγησε την τύχη της. Ερώτηση, απλές ερωτήσεις. Η Ομόνια έκανε ποτέ προγραμματισμό Champions League?
1: Όχι.
0: Άρα γιατί να μπει στο Champions League? Η Ομόνια παρουσιάστηκε πιο ισχυρή ή αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι?
1: Αποδυναμωμένη.
0: Είδα που θέλετε, καλό, εντάξει. Είναι η κόπεδο ξουρισμένων, έτσι όπως το λέμε. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που μπορεί να υποθεί περισσότερο. Άντε, εσύ λέω για συγκυρίες. Και εγώ λέω σου, έκαμε πόσες μεταγραφές?
1: Τέσσερις.
0: Οκ. Οι δυο εφαγκότσινες, η μια δηλητηριάστηκε και η άλλη έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Θες να το πεις διαβολική σύμπτωση? Θες να το πεις συγκυρία? Ναι. Θες να το πεις ότι η γενιά μας είμαστε, ξέρω εγώ, αξίες μοίρας μας?
1: Όχι, όχι.
0: Τα τζαμε. Άμα θες να περιμένεις παίχτες για να παίζουν τα... Άμα θες να περιμένεις τα συμβόλαια... Άμα θες να περιμένεις τις τιμές να παίζουν για να πιάσεις παιχταράδες που καλά κάνεις, περίμενε. Αλλά περίμενε εκτός Champions League. Καταλάβεις. Ναι. Παίρνεις το Ιβραχτάρ, παίξει μαπά σου και περίμενε να φέρεις έναν παιχταρά που ήθελε, ξέρω εγώ, έναν 100, να τον κλείσεις με 600.000. Οκ, δεχτώ, μαζί σου.
1: Ναι,
0: αλλά άμα κάνεις προγραμματισμό...
1: Όμως το χρόνο ότι, ρε παιδί μου, δεν θα τον πουλήσω, ρε, να έχω τον παιχταρά τον 600.000 να παίξω στα προκριματικά του Champions League.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Συγχωρείστε.
1: Η προοπτική υπάρχει ότι ναι, θα φέρω τον Μεχταρά, τον 600.000, και του χρόνου δεν θα τον πουλήσω, ας πούμε, το καλοκαίρι για μήνο.
0: Εντάξει, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Τουλάχιστον όμως, τουλάχιστον και από την πείρα μας, με ύψιλο ή με ύψιλο ιώτα, όπως θέλετε πείτε τι, πάεις να κυνηγήσεις τα προκριματικά του Champions League με μια ποιότητα ίση σε σχέση με αυτή που είχες πέρσι. Όπως δηλαδή είχε η Πάφος. Πέρσι.
1: Ναι.
0: Όπως δηλαδή είχε ο Αποέλ όταν προκρινόταν στο Champions League. Δεν πήγαινε ποτέ ο Αποέλ με χειρότερη ομάδα που έκανε το παράθυνο να πήγε στο Champions League.
1: Oh.
0: Σπανίως. Ποτέ.
1: Ναι,
0: okay. Και η Πάφος πέρσι πήγε με 10 παίκτες του περσινού παραθυμάτου. Δεν μπορεί η Ομόνια να πάει με 10 παίκτες του περσινού παραθυμάτου. Γιατί? Και όχι μόνο δεν πήγε με 10 παίκτες του περσινού παραθυμάτου, δεν πήγε και με συν ένα. Παρά μόνο τον Καγουλή, που δεν ξέρω αν πρέπει να λογίζουμε μεταγραφή.
1: Μεταγραφή.
0: Σωστά.
1: Μεταγραφή.
0: Αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, έτσι είναι. Η μάπα θα σε τιμωρεί. Τέλος. Δεν είναι. Και τούτο πράγμα είναι βγαλμένο από τη ζωή, πραγματικά. Και το λέω μέσα από τη ψυχή μου. Όσοι ακούτε την εκπομπή για χρόνια, το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν είναι τη μάπα, είναι από τη ζωή. Άμα είσαι αφοσιωμένος σε ένα στόχο, Πρέπει να είσαι αφοσιωμένο για ένα στόχο. Ε, δεν έδειξαν ποτέ ότι ήταν αφοσιωμένοι για να μου σου τσαπίλει.
1: Τη μια λε ότι ήταν βατή η Καϊράτ. Και μετά λε ότι χωρί ενίσχυση με παιχταρά μένει έξω από το Champions League.
3: Συγγνώμη.
1: Λέει ότι από τη μια λε ότι ήταν βατή η Καϊράτ. Αλλά από την άλλη λες ότι χωρίς ενίσχυση με παιχταράδες μένεις έξω από το Champions League.
0: Οκ, okay, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω κιόλας.
1: Ότι είναι κάπως αντιφατικό, ρε Χριστό.
0: Δηλαδή.
1: Το να θεωρείς ότι η Καϊράτ ήταν μια βατή αντίπαλος, αλλά από την άλλη χωρίς οποιαδήποτε ενίσχυση μένεις έξω από το Champions League. Πρόσεξε όμως εδώ τι γίνεται. Ο Χριστός δεν μίλησε απλώς ότι δεν υπάρχει ενίσχυση. Σημείωσε ότι πας και πιο αποδυναμωμένος σε σχέση με την περσινή σεζόν. Και να μένει το κλειδί. Αν την Καϊράτ την είσαι όπως με την ομάδα ακριβώς την περσινή, δεν θα είχες κάποιο πρόβλημα, θα την περνούσες.
0: Ακριβώς. Το ΑΠΟΕΛ πιέζει 8 με ένα... Κάμε σωστά τον προγραμματισμό και αν αποκλειστείς, ρίξε τα λες στις συγκυρίες. Επίσης, για να κυνηγήσεις τα 30 εκατομμύρια, πρέπει να επενδύσεις 10 και όχι 3, όπως γράφει η Συμφωνία Διαχείρισης Ομόνια και Παπασταύρου.
1: Ναι, αλλά δεν επενδύει 3 εκατομμύρια ο Παπασταύρου, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: 3 επενδύει ο Παπασταύρου.
0: Εντάξει, δεν λες ξαναλέω ότι επενδύσεις ρε μάγκια του Champions League.
1: Ναι, μαζί σου, φωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να πάμε και στο μηδενισμό τώρα ότι...
0: Όχι, μα εντάξει, τώρα του είδες μηδενιστικές προσεγγίσεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα μάθουν μέσα από αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι μάθε εκτός του χώρου πιο. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να πάμε παραπέρα. Αυτό.
1: Ναι, μείωσες τις πιθανότητες σου και τους έδωσες ελπίδες. Αυτό είναι 9-3, συμφωνώ.
0: Μα κύριε 620, okay, σε καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ και λέω για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν είμαστε εδώ για να λέμε πράγματα πάρει στον κόσμο. Δυστυχώς, ευτυχώς. Να είμαστε δημοτική συμβούλη από το... Καπαλού θα είμαστε. Διαφορετική είδους δουλειά, ξέρω εγώ.
1: Δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει πριν για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Έπρεπε να κάνει πράγματα... τώρα μου πεις καλά ρε μεγάλες, να έπρεπε να κάνει ας πούμε. Έπρεπε να είχε μια ομάδα έτοιμη από όλες τις απόψεις, τέλος. Για να αντιμετωπίσει, για να μπει στην πορεία των προκριματικών του Champions League. Πώς, με ένα γρήγορο αντιμασούρα, μιας και ήξερες από το χειμώνα ότι δεν θα ανανιώσεις, που παρεπτόντως αυτό είναι τιμωρία για μένα. Τώρα, είναι και λίγο άδειο όταν τώρα ξεκινούμε για σπέκτης. Αλλά να σου πω και κάτι, βλέπεις μια Ομόνοια που πέρσι ξεκινούσε με τον Κίτσο και τον Μασούρα, γιατί όλοι κολλήσατε πάνω στον Σεμέδον και τον Μαέ, που η αλήθεια είναι ότι, άμα αν έβλεπες χθες το match, η πρώτη σου, μόλις συνδέθηκα ας πούμε με το πρώτο πράγμα που πήγε σκέψη μου και το βλέμμα μου ήταν η κορυφή σε επίθεση. Δηλαδή, χωρίς το Μαέ είναι όντως άλλη ομάδα. Κάτι που είχαμε πει
1: ναι.
0: Μόλις μεταγράφηκε. Ναι. Είναι όντως άλλη ομάδα. Μετά, και όταν έχεις λίγο πιο καθαρό μυαλό, λες, καλά, δεξιά άλλος έφκανε αζίνες.
1: Ναι, αλλά παίζεις αναγκαστικά με ένα στόπερ.
0: Ενώ παίζεις με τον Ντάνι Άλβες.
1: Και παίζεις με ένα στόπερ.
0: Και παίζεις με το Σίμιτς και από την άλλη μεριά, εκεί που ήταν ο Κίτσος, που επίσης πέρσι τα βολίδα, έτσι, παίζεις με ένα παίχτη καλό, αλλά στατικό. Μα στατικό αριστερό μπακ, στατικό δεξί μπακ, πιο αμυντικού χαφ, γκαγκουλί μπροστά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Το Μαϊαμπέλα που προσέξτε, ο Μαϊαμπέλα έχει διαπρέψει στο άναχο παιχνίδι του Σπιλεύσκη. Δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθεί να καλουποθεί ακόμη στα Τουμπέρκ. Ένταλος είναι να πάει, δηλαδή και με 11 να έπαιζες.
1: Ναι.
0: Ήταν λίγο το πράγμα...
1: Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται
0: δουλειά. Σωστά. Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και επίσης η αλήθεια να λέγεται ότι όλη αυτή η δυναμική που δημιουργήθηκε από το καλοκαίρι δυστυχώς δεν έβαλαν κάτι, δεν έβαλαν νερό στο μήλο για να αυξηθεί. Αντιθέτως, δημιούργησα μια έτσι με ψημυρία μπάλε, μια ψιλοεσωστρέφεια, ο κόσμος ήταν στη γωνιά, αν περίμενε, τα. Έρχονται καζάκι, τραβούσου μια, μηνίσκι τσαμές, έκος, καληνύχτα Μαργαρίτα, καληνύχτα Μαργαρό, και δεν τελειώνει.
1: Ακόμη και χωρίς ενισχύσεις όμως θα μπορούσα να γεστεί η Ομόνοια να είναι τουλάχιστον στον επόμενο γύρο. Θα μπορούσα για παράδειγμα να συμφωνήσω για την πώληση του ΜΑΕ μετέπειτα. Αφού δηλαδή η ομάδα εξασφαλίζει μια, δυο
0: τρεις
1: προκρίσεις. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λες. Θα μπορούσα να συμφωνήσω μετέπειτα. Επίσης, άσε που αν.
0: Εγώ δεν με συγχωρείτε, Μακή. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν πήραν τον Μάρκεζ για το Champions League. Δηλαδή, με συγχωρείς, πώς θα ήταν καλύτερη η ομάδα, με ο Μάρκεζ ή με τον Καγουλή.
1: Ναι, η Μάρκεζ, δεν το.
0: Okay. Συμφωνείς, δηλαδή.
1: Συμφωνώ.
0: Okay. Και μετά, τσινίατο, και μετά περίμενε όσο θέλεις να πιάσεις τον παίχτη που θέλεις να πιάσεις τον Σεπτέμβρη. Και να ζεις τον παιχταρά μου να φέρεις τον Σεπτέμβρη, τον Μάρκες και τον Καγουλή.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή αντί το ρολόγο θα ήταν.
0: Αυτό. Ποιος το ρολόγο, αφού είναι έτοιμος το ρολόγο.
1: Αυτό λέω.
0: Okay. Φέρνεις έναν παίχτη που ξέρεις ότι είναι ανέτοιμος. Φοβάσαι, πιάνεις τα ρίσκα σου. Φοβάσαι, πιάνεις τα ρίσκα σου. Αυτό είναι, δηλαδή. Αλλά είναι και μια ομάδα που δεν πολύ λαμβάνει τα ρίσκα. Στο τέλος τι που καταλήξαμε. Αντί να λέμε, μα πότε να φύγει ο Φαβιάνο, στο τέλος λες, Παναγία μου Φαβιάνο, είμαι φύς. Γιατί χτες πάλι ήταν ο Φαβιάνο, έτσι που.
1: Έβγαλε κάτι από κρούσεις.
0: Μα 30 του Ιούλιο, 29.
1: Ναι.
0: 29 ο Νιόβρη να μου να γίνει. Τέλος πάντων, είπαμε, το είπαμε 100 φορές, έτσι που τις αρχές του Μάη. Η διαχείριση της επιτυχίας είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και στην Κύπρο έχουμε διδαχθεί και το έχουμε καταλάβει, δεν είμαστε παλαβοί. Ότι οι ομάδες δυσκολεύονται να το διαχειριστούν. Έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η μηδενιστική προσέγγιση, γιατί είναι ένας οργανισμός πάρα πολύ σοβαρός και είναι μια ομάδα πολύ ποιοτική, με πολύ σπουδαίο προπονητή, με πολύ σοβαρή διοίκηση και πρόεδρο. Αλλά δεν μπορείς να μην θέσεις κάποια πράγματα τα οποία είχαν έτσι και αλλιώς τεθεί, ας πούμε.
1: Στο πλαίσιο.
0: Είχαν έτσι και αλλιώς
1: τεθεί. Στο πλαίσιο της κριτικής που μπορεί να γίνει, δεν πάει τώρα στο μηδενισμό, αλλά κριτική οφείλει να γίνει.
0: Και η Πάφος πέρσι δέχτηκε κόκκινες, αλλά έχει μεταγραφές για Champions League και τα ίδια λάθη. Όπως πριν χρόνια ο Μπέρκ δεν βγάζει, λέει παρέλα. Ξυπνάδες, ένας λέει εδώ γύφτης αμέρα στο παλιό μουράγιο. Βλέπω τη θάλασσα χωρίς κουράγιο. Είναι ένας εκ των ποιητών που ακούμε. Όπως ήταν το Φοϊτσάρι Κοντορίκο από Απολωνίστες, έτσι ακριβώς ήταν και για μας. Κύριε Ξε 13, έχασε πάρα πολύ εύκολα την αισιοδοξία σου και την πεποίθησή σου ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν συμμερίζομαι αυτή την αισιοδοξία σου.
1: Δηλαδή, αν είχαμε την περσινή ομάδα. Και τρώα ο κόκκινες, θα περνούσα την Καϊράτ.
0: Μπορείς, ναι, ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: πιθανό,
0: ναι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μα ήταν ο Μαέτζο σε μία, ρε φίλε.
1: Τώρα και κύριο, περίμενε. Χτες μένεις με παίχτη λιγότερο. Θες να το δεις στα δύο παιχνίδια. Μένεις με παίχτη λιγότερο. Και κερδίζει τα μέτρα η Καϊράτ. Και δυσκολεύεσαι πολύ. Δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Με σε μέτρο και ο Μαέ νομίζω ότι θα μπορούσες να κρατήσεις και περισσότερο την μπάλα. Να κρατήσεις περισσότερο την μπάλα, να παλέψεις περισσότερο στις αντεπιθέσεις, ναι. Πιθανότατα να μπορούσες να προβλήσεις.
0: Δεν γίνεται, ας πούμε, να παρευχεί να είσαι το καλύτερο δεξί μπακ των τελευταίων χρόνων. Κάνε φοβερό πρωτάθλημα. Μετά ανέδειξες έναν ακόμη τον Τιουγκού και στο τέλος να καταλήγεις να παίξεις με έναν Εγκό, ο οποίος τον έκρισε. Δεν γίνονται, είναι πράγματα.
1: Τον Ντουμπάτζιο που είναι τραφαδίας πάλι.
0: Ο Ντουμπάτζιο, ο οποίος ήταν πέρσι και μεταγραφή του χειμώνα, έτσι. Επίσης κακή μεταγραφή. Γιατί εντάξει, δεν προσφέρει καθόλου, πέσει στο σημείο, δεν προσφέρει καθόλου. Ελάχιστα.
1: Δεν χρειαστεί, ναι.
0: Είναι μόνο γάμα, δεν χρειαστεί. Είναι χρειαστεί, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Χρειάζεται.
0: Εντάξει, ποτέ. Θα μου παίξει πιο μετά, μου πει εντάξει, οκ. Μπορείτε να πείτε ποιε μεταγραφέ έκανε πέρσι η Πάφος για Champions League. Είναι καλή ερώτηση. Αν και εγώ έψαχνα τι μεταγραφέ τη Καϊράτ. Και ομολογώ ότι οι τρει ή τέσσερι από του 11 ήταν μεταγραφέ. Τη φετινή περίοδου για του Καζάκου, δηλαδή του Γενάρη.
1: Ναι, με τη διαφορά ακριβώς ότι είχαν όμως και ένα χρονικό διάστημα για να ενσωματωθούν φουλ στην ομάδα. Φουλ.
0: Άρα, παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν καταλαβαίνετε απλά ελληνικά. Είναι τόσο απλό. Ναι, ο Τάνκοβιτς και ο Μαέ ήρθαν πέρσι στο τέλος προετοιμασίας. Κατανοητό είναι. Δεν χρειάζεται να το πω άλλη γλώσσα. Πέρσι, σε αντίθεση με φέτος, δεν είχες καμία πρόκληση που λέγεται Champions League. Το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
1: Μεταξύ Champions League και.
0: Μεταξύ των δύο διόμα. Ιστορικών δεδομένων. Το καταλαβαίνουμε. Είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι. Είδατε το βιντεάκι του Λοσάδα. Ναι. Το είδαμε και από τους πρώτους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκαμε όμως σε λεπτομέρεια.
1: Η ουσία του βίντεο είναι ότι
0: στο break θα πάμε αμέσως τώρα, πάμε να δούμε τον Λοσάδα και την πώς το λένε, και το βίντεο παρουσίασής του. Επιστρέφουμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
4: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
4: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Αυγούστου. Μπανάνες εισαγόμενες, τώρα 1,45 το κιλό. Ναβάρο κοτόπουλο μυρί χωρίς δέρμα και κόκαλο, 8,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Αρλά τυρί ένταμ, από 7,99, τώρα 7,25 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
6: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Κίτσος Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Κίτσος Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitsosmotors.com.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Είναι χωρίς σκορ. Θελεβετία Βαντούς Σεντ Γκάλεν στο 1-1. Λίγο πριν, μετά το 45 είναι αυτό το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Παπαδήμα για το δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης ΑΕΚ Σεντρούιντεν. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λουκά μου. Έχουν επιστρέψει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν θα έχει κάποια αλλαγή η ενδεκάδα της ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον. Βλέπω τους ίδιους που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Να το σιγουρέψουμε αυτό όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για να επαναλάβουμε έτσι λίγο και τους 11 που βρίσκονται στο χορτάρι για την Ένωση, η οποία θυμίζω προηγείται με 3-0 της Σιντρούιντεν, με τα δύο γκολ του Πίλιου και το ένα του Γιώβιτς λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο 41ο λεπτό. Στο 7ο λεπτό άνοιξε το σκορ ο Έλληνας αριστερός μπακ.
0: Δημήτρη, δεν έχει αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ωραία, χωρίς αλλαγές, ναι, ωραία, χωρίς αλλαγές. Ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή με 300 κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά στην άμυνα, Πίλιο αριστερά, Μουκουντή Ρέλβας δίδυμο στα στόπερ, Καϊρίν και Μάριν το δίδυμο στον άξονα, ο Μάγερ είναι αριστερά, ο Κοϊτά, όχι ο Μάγερ δεξιά με συγχωρείτε, ο Κοϊτά αριστερά και Γιώβιτς Βάργα το επιθετικό δίδυμο για την Ένωση. Νομίζω δεν έχει αλλαγές ούτε και η Σιντρούιντεν. Θα το βεβαιώσουμε αυτό σε λίγο. Η Σιντρούιντεν είχε και φιλικό με τη Χέλμοντ πριν από μερικές μέρες, το οποίο ο προπονητής της παρέταξε τους αναπληρωματικούς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπότε λογικά απόψε σήμερα θα δώσει περισσότερο χρόνο στους βασικούς του. Νομίζω δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή με το ξεκίνημα αυτό του δευτέρου ημιχρόνου. Όπως δεν έκαναν αλλαγή, είπαμε και η ΑΕΚ. Με τον Νίκολιτς να χρησιμοποιεί και αυτό σήμερα, νομίζω την ενδεκάδα που έχει περισσότερο στο μυαλό του ως τη βασική του ενδεκάδα, με την τετράδα αυτή της άμυνας με Μουκουντή, Ρέλβας, Ροταπίλιο, με τον Καϊρίνεν και τον Μάριν στον άξονα, με τον Μάγερ βασικό, ξεκινάει πρώτη φορά βασικό σήμερα, αναμένεται να είναι βασικότατο στέλεχος στην ΑΕΚ της φετινής σεζόν, με τον Κοϊτά επίσης στα άκρα και με τους Γιώβιτς Βάργα μπροστά. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο με την Σιντρούιντεν να έχει την μπάλα και να επιτίθεται από τα δεξιά της επίθεσης και να κερδίζει ένα κόρνερ μετά από μια κόντρα που έβαλε ο Πίλιος. Ο Πίλιος ο οποίος έκανε ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο με δύο γκολ. Λέγαμε πριν και με τον Γιώργο τον Ζαχαρίου. Δεν θυμόμασταν άλλη φορά να έχει σκοράρει δύο γκολ ο Πίλιος σε παιχνίδι της ΑΕΚ. Το έκανε σήμερα σε δύο παρόμοιες φάσεις, οι οποίες βγήκαν από αντεπιθέσεις της ΑΕΚ. Βρήκε πάρα πολύ χώρο στα αριστερά, έκανε τη διαγώνια κίνηση, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και κατάφερε να κερδίσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Για να δούμε τώρα το κόρνερ για την Σιντρούιντεν. Εκτελείται με πάσα προς τα έξω από την, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και ένα σουτ που δεν απειλεί τον 300, θα μπλοκάρει εύκολα. Δεν έχει καθόλου δύναμη το σουτ από τον παίχτη της Σιντρούιντεν. Η ΑΕΚ, η οποία έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας και μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής από την αντίπαλό της, 55% έναντι 45% της Σιντρούιντεν. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε το παιχνίδι χωρίς να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, αλλά βγάζοντας ιδανικές αντιπιθέσεις για να κάνει το 2-0 πριν συμπληρωθεί το 20 λεπτό. Εδώ πολύ ωραία κίνηση από τον Κοϊντά, άφησε δύο αντιπαλούς του να τον κοιτάζουν, αλλά στη συνέχεια κόπηκε, σταμάτησε το τρέξιμό του και κόπηκε από την άμυνα της Σιντρούιντεν. Έλεγα για την ΑΕΚ, η οποία έπαιξε πολύ σωστά στις αντεπιθέσεις για να προηγηθεί με 2-0. Στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου ήταν εκείνη που πήρε και τα ημεία του αγώνα, έχασε ευκαιρίες για να βάλει ακόμα περισσότερα γκολ από αυτά τα τρία που έβαλε σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ ο Ρώτα βάζει ωραία το σώμα του μπροστά από την μπάλα για να την προστατεύσει και να την αφήσει να βγει out για να τελειώσει έτσι μια επίθεση από τη βελγική ομάδα. Η Σιντρούιντεν, η οποία παρότι πίεσε πολύ ψηλά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του πρώτου ημιχρόνου, δεν έβγαλε πολλές φάσεις για γκολ. Αν εξαιρέσουμε μια κεφαλιά, θυμάμαι, πριν το πρώτο 20 λεπτό, την οποία έβγαλε ωραία ο 300, εδώ με ρίσκο η πάσα του Ρέλβας για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ που προλαβαίνει να απομακρύνει την μπάλα στην πίεση δύο επιθετικών της Σιντρούιντεν. αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η άμυνα της ΑΕΚ έχει μπει σε τέτοιες καταστάσεις, να πιέζεται δηλαδή πολύ έντονα και να καλείται να βρει τις λύσεις υπό μεγάλη πίεση. Τα έχει καταφέρει ως τώρα στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις. Με ψυχραιμία οι αμυντικοί της κυκλοφορούν την μπάλα και βρίσκουν τρόπο να την βγάλουν από τη μεγάλη περιοχή. Μουκουντή τώρα με την ΑΕΚ. Τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να κυκλοφορούν την μπάλα στο δικό τους μισό του γηπέδου. Ο Ρέλβας αλλάξει με τον Κοϊτά και θα δώσει δεξιά στον Ρότα. Ο Κάιρινεν, ναι, με συγχωρείτε. Ο οποίος κοντρολάρει τον ρυθμό του παιχνιδιού, δίνει στον Ρότα και από εκεί στον Μάγερ, ο οποίος έρχεται ξανά μπροστά από τα δύο center back, το κάνει πολλές φορές αυτό. Θεωρητικά ο Μάγερ ξεκινάει στο δεξί άκρο της ΑΕΚ, αλλά συγκλίνει πάρα πολλές φορές προς τον άξονα και έρχεται πολύ χαμηλά μπροστά από Μουκουντή και Ρέλβας για να πάρει μπάλα και να εξετάσει τις επιλογές του. Τώρα από τα αριστερά ο Πίλιος θα πάρει την πάσα του Ρέλβας και θα δώσει δίπλα στον Κάιρινεν. Από τους δύο του άξονα, Κάιρινεν και Μαρίν, ο Κάιρινεν φαίνεται να είναι αυτός που μένει πίσω τις περισσότερες φορές όταν η μπάλα είναι στην κατοχή της ΑΕΚ, με τον Μαρίν να προωθείται περισσότερο. Τώρα πίεση ψηλά από τους επιθετικούς της ΑΕΚ, βγάζει την μπάλα η άμυνα της Σιντρούιντεν, αλλά μια λάθος πάσα την οποία κόβει ο Κάιρινεν. Και τώρα τρέχει και υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΑΕΚ να απειλήσει με τον Κοϊτά να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και να κάνει ένα πλασέ από διαγώνια θέση πολύ άστοχο. Μία ακόμα πάντως κατάσταση αντεπίθεσης από την οποία απειλεί η ΑΕΚ με τον Κάιρινεν να διανύει μπολικά μέτρα και να βρίσκει με κάθε πάσα τον Κοϊτά που συνέκλεινε από τα αριστερά, πλάσαρε πολύ ψηλά. Αυτή πάντως ήταν η πρώτη τελική προσπάθεια της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. 3-0. Θυμίζω από το πρώτο μέρος του αγώνα η ΑΕΚ έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν παίζουν ρόλο σε αυτά τα φιλικά, αλλά όπως και να έχει, σε κάθε μάτσες να κερδίζεις. Το σημαντικότερο είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε πολλά θετικά στοιχεία στον τρόπο παιχνιδιού της αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Να δούμε τι θα μας δείξει και στο δεύτερο ημίχρονο. Το τελευταίο ημίχρονο της φετινής προετοιμασίας της πριν ξεκινήσουν τα επίσημα. Έχει τον τελικό του Super Cup 12 Αυγούστου κόντρα στον Όφη στην Κρήτη. Και μετά βέβαια την πολύ μεγάλη πρόκληση της προσπάθειας για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Γιώβιτς παίρνει την μπάλα ενώ έχει κατέβει κοντά στο κέντρο και τη δίνει πίσω στον Μουκουντή. Ο Μάγερ ξανά στον άξονα. Θα δώσει τον Ρέλβας και εκείνος θα βρει ωραία τον Πίλιο που θα πάρει φάουλ. Κοντά στο κέντρο του γηπέδου και ο διαιτητής κάνει και παρατηρήσεις στον ποδοσφαιριστή της Σιντρούιντεν που έκανε το φάουλ εκεί κοντά στο χώρο του κέντρου. Ο Κάιρινεν τώρα, αρκετά αργός ο ρυθμός, αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να ελέγχει τον ρυθμό. Ένα φάουλ τώρα που θα το κερδίσει ο Ρότα και δείχνει να πονάει ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ. Δέχθηκε την κλωτσιά εκεί από τον αντίπαλό του, σηκώνεται τώρα. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα και το φάουλ είναι σε αρκετά καλό σημείο για να γίνει μια σέντρα, μια κατάσταση να δημιουργηθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή της βελγικής ομάδας. Έχουν ανέβει και οι αμυντικοί της ΑΕΚ, πολύ αρκετά μεγάλη δύναμη της ΑΕΚ στο ψηλό παιχνίδι, με Μουκουντή, με Βάργα, με Γιώβιτς, με Ρέλβας. Θα πατήσει ωραία ο Μάριν για τον Μάγερ. Ψάχνει να βρει το χώρο για να σουτάρει και θα το κάνει. Α, την μπαλά ψηλά. Δεν ήταν τόσο άσχημο το σουτ του Μάγερ, αλλά δεν βρήκε αιστεία.
0: Λίγο στην κομπίνα τα χαλάσανε εδώ οι παίχτες ΣΑΕΚ.
1: Μια μικρή κομπίνα εκεί από τους παίχτες ΣΑΕΚ.
0: Έπρεπε να την πατήσει λίγο πιο προς τα έξω την μπάλα για να πάει ο Μάγερ.
1: Δεν έχει άδικο γιατί έχασε λίγο χρόνο και ο Μάγερ.
0: Ναι, έκανε και μια τρίπλα παραπάνω. Ναι. Το σούτ ήταν καλό, καλές προϋποθέσεις, αλλά ναι, δεν βρήκε στόχο.
1: Λίγο πάνω από την εστία του goalkeeper της Σιντρούιντεν και η ΑΕΚ έχει ξανά την κατοχή, έχει την κατοχή της μπάλας με ένα πλάγιο το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Πίλιος για τον Μάριν, εκείνος πίσω στον Μουκουντή. Στο 55ο λεπτό παραμένει το ΑΕΚ Σιντρούιντεν 3-0 από το πρώτο ημίχρονο με τα δύο γκολ του Πίλιου και το ένα του Γιώβιτς. Χωρίς αλλαγές θυμίζω στην αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς. Τη θεωρητικά βασική ενδεκάδα που θα επιλέξει και στο ξεκίνημα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω, έχει και αρκετά μεταγραφικά μέτωπα με τον Βιτάλης, τον μέσο, τον Ούγκρο, των πρωταθλητών Ουγγρίας της Γκιόρ. Αναφέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην Ένωση. Υπάρχει και το όνομα του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Δύο διαφορετικές περιπτώσεις, πολύ διαφορετικές. Αυτή του Βιτάλης μια ψαγμένη επιλογή, οι περισσότεροι από εμάς νομίζω δεν την είχαμε υπόψη μας. Τον Κώστιτς όλοι μας τον γνωρίζουμε. Πολύ σημαντική καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Εδώ ο Κάιρινεν θα κάνει ένα φάουλ πιέζοντας ψηλά. Και τώρα μια μικρή καθυστέρηση στην επιστροφή για τους ποδοσφαιριστές της ΣΑΕ και προϋποθέσεις για τη Σιντρούιντεν να απειλήσει από τα αριστερά. Προσπαθεί να συγκλίνει εκεί ο εξτρέμ της Σιντρούιντεν. Ωραία συνεργασία από τους Βέλγους και σέντρα με το κεφάλι. Ο Ρότα θα παραχωρήσει κόρνερ. Παρότι δεν υπήρχε πίσω του κάποιος επιθετικός της Σιντρούιντεν, ο Ρότα, για να είναι σίγουρος, καλά έκανε νομίζω, με το κεφάλι παραχώρησε το κόρνερ. Και τώρα η ΑΕΚ καλείται να ανταπεξέλθει σε αυτή την στατική φάση. Τα έχει καταφέρει αρκετά καλά ως τώρα στο σημερινό φιλικό, σε τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις. Αν εξαιρέσουμε μία φορά που βγήκε τελική για την Σιντρούιντεν με μια κεφαλιά που έφυγε ψηλά out. Με πάσα τώρα το corner για τους Βέλγους και υπάρχει ξεμαρκάρι στους ποδοσφαιριστής, ένα μακρινό σουτ ψηλά out. Μακριά από την εστία του Στρακόσια, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, παρότι είχε χώρο και ο ποδοσφαιριστής της Σιντρούιντεν, σούταρε με δύναμη ψηλά. Απειλήθηκε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά τώρα από τα αριστερά, στο ένας με έναν, προσπαθεί να περάσει τον αντιπαλό του, της πάει μέσα για τον Γιώβιτς, εκείνος θα κάνει ένα σουτ σιρτό, η μπάλα φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του goalkeeper. Αυτό το διαγώνιο σου του Γιώβιτς βρήκε χώρο μετά από μια γρήγορη μετάβαση της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές ΣΑΕΚ. Ο Κοϊτά συνέκλεινε όπως συνηθίζει να κάνει από τα αριστερά. Πάσαρε στο Γιώβιτς, εκείνος έκανε το σιρτό σουτ. Δεν ήταν καλό, έφυγε out την μπάλα. Εδώ ο Κάιρινεν θα κυνηγήσει τον αντιπαλό του και θα του κάνει ένα φάουλ, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τους Βέλγους. Και μια σέντρα από τα δεξιά. Ωραία εκεί ο Ρότα με το στήθος γύρισε την μπάλα στον Στρακόσια, πολύ ψύχρεμα. Και τώρα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ κρατάει την μπάλα πριν τη δώσει στον Ρέλβας. Στο 59ο λεπτό παραμένει το 3-0 στη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σιντρούιντεν. Βέλγικη ομάδα η οποία θυμίζω τερμάτισε στην τρίτη θέση πέρσι στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο που πρωταθλήτρια χρήστηκε η Club Brugge του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος πλέον φοράει τη φανέλα της Arsenal. Έκανε και εντυπωσιακή εμφάνιση χθες σε φιλική αναμέτρηση της Arsenal με την Girona, χρήστηκε και σκόρερ. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε έτσι Έλληνες ποδοσφαιριστές να πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο. Στο 60 λεπτό έχουμε μπει, στο φιλικό πιο αργός ο ρυθμός συγκριτικά με το πρώτο μέρος, με την ΑΕΚ να προηγείται 3-0, να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό, να μην βιάζεται όταν έχει την κατοχή της μπάλας και να την κυκλοφορεί χωρίς να πιέζεται τόσο όσο πιεζόταν στο πρώτο ημίχρονο, όταν η Σιντρούιντεν πιέζε πάρα πολύ ψηλά και πολύ έντονα με πολλούς ποδοσφαιριστές της. Τώρα η πίεση της είναι πιο χαμηλά και το διαχειρίζεται όλο αυτό πολύ σωστά, με τον Μαρίν τώρα να ψάχνει μια βαθιά παλιά μετά από συνεχόμενες πάσες του με του center back και να βρίσκει μάλιστα τον Κοϊτά, ο οποίος είναι τώρα στα όρια της μεγάλης περιοχής, τη δίνει στο Μάγερ, προσπαθεί να κάνει ένα σουτ, το κάνει πλασαριστό, αρκετά άστοχο. Δοκίμασε ξανά το πόδι του παρόλα αυτά ο Μάγερ. Δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελε. Πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής βρέθηκε ο Κροάτης, προσπάθησε να κάνει αυτό το σουτ, το έκανε, μπάλα έφυγε ψηλά, όπως έφυγε και πριν από μερικά λεπτά μια παρόμοια προσπάθειά του. Τώρα η Σιντρούιντεν έχει χώρο από τα δεξιά, βγαίνει έγκαιρα ο Ρέλβας και παραχωρεί το πλάγιο. Ο Πίλιος ήταν, ο οποίος έκανε την σωστή επέμβαση. Ο Πίλιος με τα δύο γκολ του έδωσε προβάδισμα 2-0. Στο 7 άνοιξε το σκορ, στο 18 σκόραρε ξανά. Στο 41 ο Γιώβιτς, το 3-0. Στο 62 λεπτό μπήκαμε. Μια αλλαγή παιχνιδιού τώρα ωραία, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει.
0: Δημήτρη, βάλε μια ανωτελεία να μεταφέρουμε μια είδηση από την επικαιρότητα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ψάθα και στις αρχές, καθώς φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα έχουν συγκρουστεί δύο ελικόπτερα, πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούσαν εκεί στην φωτιά. Οι πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα λένε πως βρίσκονται καλά στην υγεία τους οι πιλότοι. Ο ένας από τους δύο, άλλος που φαίνεται πως έχει τραυματιστεί. Ακόμα δεν υπάρχουν περισσότερα. Θα επανέλθουμε για ό,τι είναι νεότερο.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα, να έχουμε και τέτοια με όλες αυτές τις πυρκαγιές και με όλα αυτά που περνάνε ο κόσμος εκεί στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές. Έχουμε και αυτά. Ας ελπίσουμε να είναι καλά τα παιδιά. Στα πιο πεζά, έτσι, στο φιλικό μας, ΑΕΚ Σιντρούιντεν 3-0 στο 63 λεπτό. Με τους Βέλγους να πλησιάζουν και να μπαίνουν ξανά στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και με τον Στρακόσα να βγάζει μια πολύ καλή επέμβαση εδώ. Ευκαιρία για τους Βέλγους ήταν αυτή, με τον Στρακόσα να έχει ξανά την απάντηση και να παραχωρεί το κόρνερ, ενώ βλέπω ετοιμάζονται και αλλαγές για την ΑΕΚ, να δούμε ποιοι θα περάσουν στο παιχνίδι. Αφού συμπληρώθηκε μία ώρα παιχνιδιού, ο Νίκολ θα κάνει και κινήσεις από τον πάγκο. Λογικό και αναμενόμενο. Στο 63 είμαστε, για να δούμε ποιες θα είναι οι αλλαγές. Τον Κατσίνοβιτς πρόλαβα να δω, δεν θα γίνουν ακόμα, θα εκτελεστεί πρώτα το κόρνερ που έχει κερδίσει η Σιντρούιντεν μετά από αυτή την επέμβαση του Στρακόσα. Στο πρώτο δοκάρι εύκολα θα απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΚ. Η κατοχή παραμένει στα πόδια των Βελγών. Κυκλοφορούν την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, με την ΑΕΚ να είναι καλά οργανωμένη στα μετόπισθεν, να κλείνει τους χώρους, δεν επιτρέπει στη Σιντρούιντεν να βρει αυτή την πάσα που θα ξεκλειδώσει την άμυνα. Μια βαθιά παλιά τώρα πολύ εύκολα ο Ρέλβας παίρνει την κατοχή.
0: Δημήτρη, να σε ξαναδιακόψω, να πούμε μια τελευταία πληροφορία για το θέμα με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταφέρει ο Sky, το ένα ελικόπτερο, από το ένα ελικόπτερο έχει τραυματιστεί ο συντονιστής. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και οι αρχές προσπαθούν να κάνουν προσπάθειες για να επικοινωνήσουν με το άλλο ελικόπτερο, το δεύτερο που συγκρούστηκε με το άλλο. Και έχει σχηματιστεί μεγάλη, έτσι, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχει μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ψάθας.
1: Μάλιστα, σε ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, στο 65ο λεπτό ήρθε η ώρα για τις αλλαγές της ΑΕΚ. Ο Ζήνη, ο Ζουμπκόφ, ο Γκατσίνοβιτς και ο Καλοσκάμις είναι οι παίκτες που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν. Ο Γιώβιτς νομίζω ήταν ο ένας.
0: Ακριβώς, Γιώβιτς Κοϊτά είναι οι δύο.
1: Γιώβιτς Κοϊτά, ωραία, μας λείπουν δύο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τους βρούμε, νομίζω ο Μάγερ είναι ο τρίτος, δεν τον βλέπω μέσα. Ο Ζήνη τώρα, φρέσκος, με την ταχύτητά του, προσπερνάει έναν αμυντικό και σταματάει, βρίσκεται στα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, και δίνει πίσω τώρα την μπάλα στον Πίλιο.
0: Να πω τις αλλαγές. Βάργα, Γιώβιτς, Μάγερ και Κοϊτά εκτός. Μπήκαν η Ζήνη, Κατσίνοβιτς, Καλοσκάμις και Ζούπκοφ.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λουκά μου, τέσσερις αλλαγές λοιπόν για την ΑΕΚ στο 65ο λεπτό. Και η Ένωση προηγείται με 3-0. Και έχει και την κατοχή της μπάλας τώρα με τον Μουκουντή και με τον Μαρίν. Να δίνει την μπάλα αριστερά στον Πίλιο. Εκείνος θα βρει ωραία τον Ζήνη. Ξανά αριστερά η μπάλα. Και τώρα πάλι η Ζήνη, πολύ κινητικός σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκε και ο Ζουμπκόφ, μπήκε και ο Γκατσίνοβιτς. Αλλάζει αρκετά στην μεσοεπιθετική του γραμμή ο Μάρκο Νίκολιτς. Ζουμπκόφ τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα από τα δεξιά. Δεν θα βρει τρόπο να περάσει, θα δώσει την μπάλα πίσω στον Μουκουντή. Και εκείνος θα αλλάξει με τον Ρέλβας. Ρώτα. Στο κέντρο του γηπέδου τώρα ο Ρέλβας. Αυτή είναι η εικόνα του μάτς στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου ως τώρα, με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή και να την κυκλοφορεί χωρίς να βιάζεται. Cooling break έχουμε τώρα. Το cooling break του δεύτερου ημιχρόνου. Να πάρουν έτσι λίγες ανάσεις οι ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, πάρε και εσύ μια ανάσα. Να πούμε ότι έρχονται ευχάριστες πληροφορίες από το θέμα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα. Φαίνεται πως και τα δύο πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους. Ευτυχώς, και πλέον η επιχείρηση

έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο που έχουν καταπέσει τα δύο αυτά ελικόπτερα σε μια δύσβατη περιοχή. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως και τα δύο πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους, κάποιοι μικροτραυματισμοί, αλλά παραμένει να είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε τώρα στα των αθλητικών πως σε λίγη ώρα περίπου η Ελλάδα Under 18 αντιμετωπίζει τη Γερμανία, σε ένα λεπτό σχεδόν, αντιμετωπίζει η Γερμανία για την πέμπτη θέση του Eurobasket Under 18, το οποίο και χαρίζει το εισιτήριο για το παγκόσμιο της επόμενης χρονιάς. Yeah.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί πύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Τίλτα, ρύζι μπασμάτι 1 κιλό από 4,95, τώρα 4,49. Χαραλαμπίδης Κρίστης, φέτα 200 γραμμάρια, 2,55. Σέικ ροζέ τόνος 4x80 γραμμάρια από 3,59, τώρα 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
5: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
6: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for

0: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ξεκινά την άμυνά της από το χώρο της μεσαίας γραμμής.
4: Ναι.
3: Η ΑΕΚ μέχρι εκεί φτάνει πολύ εύκολα.
4: Ναι, ναι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου έτσι. Η Σιτρίντε ανέβαζε ακόμα και 6 ποδοσφαιριστές πάνω από το κέντρο και πίεζε πολύ ψηλά την άμυνα της ΑΕΚ. Είναι όντως διαφορετική η εικόνα της βελγικής ομάδας αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τώρα τον Ζήνη που μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή και ο καλός Κάμις. Υπάρχει offside νομίζω. Γκατσίνοβιτς ήταν. Συγχωρείτε που έκανε την τελική προσπάθεια. Συνεργάστηκε ωραία εδώ με τον Ζήνη. Και σούταρε ο τερματοφύλακας, έβγαλε την επέμβαση. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι δόθηκε offside. Δεν έχει και πολύ σημασία τώρα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε να σκοράρει. Πάντως η ΑΕΚ εδώ δημιούργησε μια ακόμα ευκαιρία για γκολ. Έχει πετύχει ήδη 3, έχει και ευκαιρίες για ακόμα περισσότερα σήμερα. Ενώ παράλληλα έχει ανταποκριθεί και στα αμυντικά της καθήκοντα με επιτυχία, αν εξαιρέσουμε λίγες περιπτώσεις στις οποίες η Σιντρούιντεν βρήκε τον τρόπο να βγάλει τελικές προσπάθειες. Νομίζω πολύ καλή εμφάνιση και από τους 4 της άμυνας και από τον 305. Και ο 300 όποτε χρειάστηκε έχει επέμβει. Αλλά και το δίδυμο των στόπερ Έλβας μου κουντί και τα δύο ακραία μπακ και ο Ρότα από τα δεξιά έχει την ασίστ στο τρίτο γκολ για τον Γιώβιτς. Φυσικά και ο Πίλιος με τα δύο γκολ που έχει βάλει. Και μόνο αυτό είναι αρκετό για να του δώσει και τον τίτλο του MVP. Έτσι, αν μπορούσαμε να βγάλουμε έναν MVP από αυτό το φιλικό. Στο 75 έχουμε μπει, το συμπληρώνουμε το 75ο λεπτό. Με την ΑΕΚ να κυκλοφορεί χωρίς να αγχώνεται ιδιαίτερα και χωρίς να βιάζεται την μπάλα. Η τετράδα των αμυντικών της είναι αυτή που κάνει τις περισσότερες επαφές στα τελευταία λεπτά. Κυρίζω. Στην μπάλα με ασφάλεια πάντως, χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα. Ο Πίλιος τώρα εδώ βγαίνει ωραία και κόβει μια πάσα των Βέλγων και θα πάρει ξανά την μπάλα στην κατοχή της με τον Μαρίν να τη γυρίζει πίσω στον Μουκουντή. Στο γνώριμο σκηνικό ο Κάιρινεν γυρίζει πίσω από τα στόπερ για να πάρει την μπάλα και να τη δώσει δεξιά στον Καλοσκάμι. Εδώ υπάρχει χώρος για τον Γκατσίνοβιτς που δεν θα κάνει καλό τελείωμα. Ο Ζουμπκόφ ήταν, όχι ο Γκατσίνοβιτς, με συγχωρείτε. Πήγε στην μεγάλη περιοχή, έκανε αυτό το τελείωμα ψηλά out. Δεν ήταν καλό το τελείωμά του κρανού. Ενώ τώρα έχουμε και αλλαγές για την Σιντρούιντεν. 2 τον αριθμό. Ενώ ετοιμάζεται και ο Πέτρος Μάνταλος να περάσει τον αγωνιστικό χώρο για την ΑΕΚ. Στο 77 έχουμε μπει. Μάνταλος και Πενράις, διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει ο Πίλιος, ο σκόρερ 2 φορές σήμερα για την Ένωση. Θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και ο Μάνταλος. Μάλιστα ο Μουκουντή πήγε να του δώσει το περιβραχιόνι και ο Μάνταλος το έκανε νόημα να το κρατήσει. Παραμένει αρχικός λοιπόν ο Μουκουντή. Ο Κάιρινεν είναι ο δεύτερος που βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τη θέση του στον Μάνταλο. Ενώ ο Ζήνη τώρα βρίσκει χώρο και κάνει το σουτ, μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Με τον Ζήνη στο 78 λεπτό. Μια ακόμα γρήγορη μετάβαση της μπάλας για την ΑΕΚ. Με τον Ζήνη από τα όρια της μεγάλης περιοχής να κάνει ωραίο σουτ. Μπάλα ξυστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα. Μια ακόμα καλή φάση για την ΑΕΚ. Να βρει γκολ. Δεν ήρθε το 4-0.

0: Το σκορ πάντως νομίζω ότι αποτυπώνει την εικόνα του παιχνιδιού ως τώρα. Είναι δίκαιο αυτό το 3-0. Είπαμε και νωρίτερα, θα μπορούσε να έχει βρει και άλλα γκολ η ΑΕΚ. Αλλά είναι δίκαιο όσον αφορά την υπεροχή της Ένωσης στο σημερινό παιχνίδι. Ο Πέντραϊς πήρε τη θέση του Πίλιου πριν από λίγα λεπτά. Και ο Μάνταλος εκείνη του Καϊρίνεν. Στο 71ο λεπτό έχουμε μπει. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία του τελευταίου φιλικού της ΑΕΚ στην φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία της. Εδώ ένα χέρι από παίχτη της Intruiden στην προσπάθειά του να κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ζούπκοφ θα εκτελέσει το φάουλ γρήγορα προσπαθώντας να βρει στο χώρο τον Ζήνη. Ήταν πιο δυνατή η πάσα του όπως θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά ο Ζήνη του δίνει τα εύσημα για τη σκέψη. Συντρούιντεν τώρα με την μπάλα στα πόδια της και προσπαθώντας να επιτεθεί από τη δεξιά της πλευρά. Μια σέντρα απομακρύνει όχι τόσο καλά ο Ρέλβας. Ζωντανή φάση για την Συντρούιντεν. Δεν καταφέρουν να συνεργαστούν σωστά οι ποδοσφαιριστές της και πλάγιο για την ΑΕΚ. Δεν βρίσκει τρόπους να απειλήσει η βελγική ομάδα.
1: Δημήτρη, να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η ΑΕΚ θα δώσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι στην Allwyn Arena στις 8 του μηνός, 4 ημέρες πριν δηλαδή τη διεξαγωγή του Super Cup με αντίπαλο τον Όφη. Αντιμετωπίσει λοιπόν την Athens Καλλιθέα. Εκείνη θα είναι η πρόβα Generale. Το σημερινό είναι το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για την Ένωση.
0: Μάλιστα. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, είπες, Λουκά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία, αυτή θα είναι λοιπόν.
1: Δοκιμές γίνονται και σήμερα, θα γίνουν και σε εκείνο το παιχνίδι κάποιες τελευταίες έτσι πινελιές πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Σίγουρα θα έχει ένα ακόμα παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς για να βγάλει τα συμπεράσματά του πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας του. Στο 81ο λεπτό βρισκόμαστε στο σημερινό φιλικό. Η ΑΕΚ συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο του μάτς, προηγείται με 3-0. Μας έδειξε αρκετά θετικά στοιχεία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Εδώ μια σκληρή σύγκρουση. Ο Πέντραϊς είναι από πλευρά ΑΕΚ που βρίσκεται πεσμένο στο χορτάρι. Συγκρούστηκε με παίκτη της Intruiden. Για να δούμε, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων. Αρκετά σφοδρή η σύγκρουση με την μπάλα στον αέρα και οι δύο παίχτες κοιτούσαν την μπάλα που ερχόταν από ψηλά, δεν ήταν τον αντιπαλό τους και συγκρούστηκαν. Και μικρή διακοπή τώρα στο παιχνίδι μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι καλά με τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Πέντραϊς σηκώθηκε, ακόμα κάτω βρίσκεται αυτός στη Συντρούιντεν. Στο 82ο λεπτό τώρα σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής των Βέλγων, φαίνεται να είναι ok. Παραμένει το 3-0 για την ΑΕΚ. Όπως μας είπε νωρίτερα ο Λουκάς Χατζής, θα δώσει και ένα ακόμα φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών της στο Super Cup με τον Όφη αρχικά και στη συνέχεια στα προκριματικά του Champions League. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας μετά την περίπου δίλεπτη διακοπή μετά από αυτή τη σύγκρουση στην οποία είναι πλάκι και ο Πέντραϊς, σηκώθηκε χωρίς πρόβλημα. Ο Πέντραϊς, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο πριν από μερικά λεπτά, αντικοθιστώντας τον δισκόρερ, Πιλιό. Κατσίνοβιτς τώρα βρίσκει ωραία τον Ζουμπκόφ και εκείνος κάνει το συρρητό γύρισμα. Ωραία. Ο Καλοσκάμης θα πατήσει την μπάλα πίσω για τον Ρέλβας, που θα επιχειρήσει το μακρινό σουτ σε σώμα αμυντικού. Είχε τις προϋποθέσεις εδώ η ΑΕΚ. Αλλά το σουτ του προωθημένου Ρέλβας το δοκίμασε από μακριά, δεν πέρασε από τη ζώνη άμυνας που είχε μπροστά του. Ωραία βαθιά μπαλιά εδώ τώρα για τον Ζουμπκόφ, που θα βρει λίγο χώρο και θα κάνει το σουτ. Δεν είχε δύναμη, εύκολα μπλόκαρε ο goalkeeper της Ιντρουίντεν.
1: Λοιπόν Δημήτρη, τα τελευταία νεότερα από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα λένε πως είναι σίγουρο ότι το ένα πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, για το άλλο ακόμα δεν αναφέρονται. Θυμίζουμε πως οι πρώτες πληροφορίες κάναν λόγο πως και τα δύο πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους. Πλέον λένε για το ένα σίγουρα, ενώ για το άλλο συνεχίζεται η έρευνα και διάσωση των πιλότων. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο βλέπω στο Sky, το οποίο είναι αρκετά τραγικό, δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Θυμίζω πριν από περίπου 40 λεπτά συνέβη αυτό το ατύχημα στην περιοχή της Ψάθας, εκεί όπου επιχειρούσαν τα δύο ελικόπτερα αλλά και άλλες μονάδες, πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα. Αναμένουμε τις όποιες εξελίξεις έρθουν.
0: Τι να πω, αν δεν σε ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, πολύ δύσκολες στιγμές εκεί και στην Ψάθα και σε πολλές ακόμα περιοχές. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Εδώ πριν από λίγο η Σιντρουίντεν είχε μια αρκετά καλή ευκαιρία με ένα σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Στρακώσα. Κόρνερ έχει δώσει της κάπου κόντρα την μπάλα. Στο 25ο λεπτό. Κόρνερ για την Σιντρουίντεν, στο δεύτερο δοκάρι εκτέλεση, θα πάρθει η κεφαλιά πάσα, αλλά θα βγει ο Ζήνη για να κόψει και να βγάλει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή. Θα βγει κερδισμένος και από τις κόντρες, ο Μάνταλος θα δώσει για τον Κατσίνοβιτς και εκείνος τον Ζήνη που έχει βγει αριστερά τώρα. Μάνταλος, ξανά Ζήνη και ο Πέντραϊς με τον Κατσίνοβιτς. Το κέντρο του γηπέδου ο Γκατσίνοβιτς κάνει μερικά μέτρα και δίνει πίσω. Ο Ρώτα τώρα στα δεξιά για τον Ζουμπκόφ που βρίσκεται στον άξονα να ψάχνει να βρει την κάθετη λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε για τον Γκατσίνοβιτς. Δραστήριος ο Ζουμπκόφ, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή πριν από λίγο στο παιχνίδι, έχει περίπου ένα δεκάλεπτο που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει προσπάθειες, δεν του έχουν βγει ως τώρα. Αλλά είναι δραστήριος, αν μη τι άλλο. Ουκρανός εξτρέμ. Η Σιντρουίντεν τώρα, ενώ έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η ΑΕΚ συνεχίζει να προηγείται με 3-0 με τα 3 γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Στο πολύ καλό για εκείνη πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο νομίζω ότι μας έχει δείξει λιγότερα θετικά πράγματα, εντάξει είναι και το σκορ. Όπως και να έχει, ακόμα και φιλικό όταν είναι, όταν προηγείσαι 3-0 κάνεις μια διαχείριση, ακόμα και συνέστητα. Ένα κερδισμένο φάουλ τώρα για την ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και προς το δικό της μισό του γηπέδου. 5 αλλαγές έχει κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Από αυτούς που ξεκίνησαν παραμένουν Στρακώσα, Ρώτα, Μουκουντή και Ρέλβας και ο Μαρίν. Αυτοί είναι που από ό,τι φαίνεται θα βγάλουν όλο το παιχνίδι σήμερα. Θυμίζω ότι ξεκίνησε βασικός και ο Μάγερ για πρώτη φορά με τα κυτρινόμαυρα, άφησε αρκετά καλές εντυπώσεις. Η Σιντρουίντεν τώρα από τα δεξιά βρίσκει χώρο και αναγίνεται ένα σιρτό γύρισμα. Ο Ρώτα κοντρολάρει με ρίσκο και τελικά διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Βγήκε και εδώ η άμυνα για την ΑΕΚ. Τώρα η Σιντρουίντεν έχει εγκατασταθεί γύρω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, ενώ έχουμε μπει στο 28 λεπτό. Για να δούμε. δούμε αν η ΑΕΚ θα καταφέρει να κρατήσει το 0 στην άμυνά της για δεύτερη φορά στα φετινά φιλικά της, στα 6 πλέον που έχει δώσει. Είχε κρατήσει το 0 και σε εκείνη τη λευκή ισοπαλία με τη ΦΥΤΕΣΕ. Ένα σου τώρα με φάλτσο πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Φεύγει και αυτό ψηλά out, όπως είχε φύγει και λίγα λεπτά νωρίτερα μια παρόμοια φάση. Σε ένα σουτ σε μια παρόμοια φάση. Δεν απειλήθηκε ούτε εδώ ο Στρακώσα. Έλεγα για την Ένωση που κράτησε το 0 και στο φιλικό της με τη ΦΥΤΕΣΕ. Στα υπόλοιπα 4 δέχτηκε γκολ, παρόλο που στα 3 από αυτά πήρε την νίκη. Κόντρα σε The Graphs με 2-1, κόντρα σε Γκρόνιγχεν με το ίδιο σκορ. 3-2 είχε νικήσει την Τσβόλε και είχε τηθεί με 2-1 από την τουρκική Samsunspor. Είναι πεσμένο στο χορτάρι τώρα ο Μαρίν. Σηκώνεται τώρα, εντάξει, δεν νομίζω να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Λογικό να υπάρχει και κόπωση τώρα σε αυτά τα τελευταία λεπτά μετά από μια πολύ δύσκολη προετοιμασία. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της και την παρουσία της στην Ολλανδία με αυτό το φιλικό. Αμέσως μετά τη λήξη θα μεταβεί στο Άμστερνταμ και από εκεί με πτήση θα επιστρέψει στην Αθήνα για να συνεχίσει εδώ την προετοιμασία της πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της. Θα δώσει ένα ακόμα φιλικό με την Καλυθέα. Θα ακολουθήσει και ένα τριήμερο ρεπό μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία πριν επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές της προπονήσεις. Συμπληρώνονται τα 90 λεπτά εδώ στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντρούιντεν. Με τη Σιντρούιντεν να έχει την ευκαιρία να απειλήσει ξανά την αιστεία του 300 εδώ. Στα τελευταία λεπτά έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων η βελγική ομάδα. Ο Ρότα θα κόψει σωστά με κεφαλιά. Και ο Ζουμπκόφ είναι εκείνος που θα προσπαθήσει να διώξει. Όχι με επιτυχία, η μπάλα κόντραρε. Και ο 300 θα δώσει τη λύση τελικά. Μπλόκαρε την μπάλα. Ο 300 ο οποίος αγωνίστηκε. Ξεκίνησε βασικός, αγωνίστηκε καθόλου τη διάρκεια του φιλικού. Καλή εμφάνιση ήταν, χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να επέμβει και το έκανε με επιτυχία. Για να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα κρατήσει τώρα ο ρέφερι. Στο πρώτο ημίχρονο κράτησε τουλάχιστον 3 λεπτά. Λογικά κάτι ανάλογο θα κάνει και τώρα. Είχαμε και το cooling break. Ένα φάουλ τώρα για την ΑΕΚ που εκτελείται με πάσα από τον Μάνταλο για τον Κατσίνοβιτς. Ρότα και Κατσίνοβιτς αλλάζουν την μπάλα. Κατσίνοβιτς πίσω στον Μουκουντή. Εκείνος αλλάζει με τη μία την μπάλα για τον Ρέλβας. Πενράις πίσω στον Στράκωσα. Εκείνος είναι που θα γεμίσει με στόχο τον Ζήνη που δεν μπαίνει στην εναέρια μονομαχία. Ο Μάνταλος τώρα προσπαθεί να κόψει, πιέζει στον χώρο του κέντρου, βγαίνει και ο Ζουμπκόφ. Οι παίκτες της Σιντρούιντεν κρατάνε την κατοχή αλλά γίνεται μια λάθος πάσα. Κακό κοντρόλ του Μαρίν που δείχνει να κουτσένει και λίγο από την προηγούμενη φάση στην οποία βρέθηκε στο χορτάρι. Εγώ με μπει στο 92ο λεπτό. Με τη Σιντρούιντεν τώρα να έχει μια ακόμα προσπάθεια, μια ακόμα επέμβαση του Ρέλβας όμως. Και φάουλ θα κερδίσει ο Μαρίν, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κατσίνοβιτς ήταν αυτός που πήρε το φάουλ, πάντως μια ακόμα επέμβαση σωστή από τον Ρέλβας. Αλάνθαστος νομίζω είναι και σήμερα, όπως και ο Μουκουντή. Σε αυτούς τους δύο θα βασιστεί και φέτος η ΑΕΚ, οι πυλώνες της αμυνάς της. Έχουν δέσει ιδανικά νομίζω από πέρσι. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να αλλάξει αυτή την επιτυχημένη συνταγή. Μια κάθετη πάσα τώρα που δεν έχει αποδέκτη, ήταν πολύ μακριά από Ζήνη και Γκατσίνοβιτς. Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι, νομίζω δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε 93 λεπτά αγώνα. Για να δούμε αν έχει μια ακόμα φάση για την Σιντρούιντεν. Παίζουν ωραία το 1-2 και γίνεται σέντρα από τα αριστερά. Ρέλβας ξανά είναι εκεί με το κεφάλι για να διώξει τον κίνδυνο. Ο Ρότα δεν μπορεί να βάλει σωστά το σώμα του. Πλάγιο δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ για την Σιντρούιντεν. Μουκούντι και Ρότα πέφτουν πάνω στην μπάλα και κόβουν. Ωραία. Κατσίνοβιτς γυρίζει πάρα πολύ πίσω για να βοηθήσει και αυτό στην αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Το μια λάθος πάσα και είναι κόρνερ. Έκανε λάθος πάσα εκεί ο Ρότα. Από τα ελάχιστα λάθη που έχουν γίνει από πλευρά ΑΕΚ σε τέτοιο επικίνδυνο σημείο. Στον 24ο λεπτό νομίζω αυτή θα είναι η τελευταία φάση του μάτς. Ένα κόρνερ για την Σιντρούιντεν. Ψάχνει μια ευκαιρία για να μειώσει το σκορ. 3-0 είναι μπροστά η ΑΕΚ. Η εκτέλεση του κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλή και ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη. Ολοκληρώνεται η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ. Θα πάρει την νίκη με 3-0 κόντρα στην Σιντρούιντεν, την Βελγική. Ο Πίλιος άνοιξε το σκορ στο 7. Στο 18 ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ σκόραρε ξανά. Αμφότερα τα γκολ από ιδανικές αντεπιθέσεις που έβγαλε η ΑΕΚ. Πολύ καλή ασίστ του Μαρίν στο πρώτο γκολ του Πίλιου. Στο 41 ο Γιώβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Πολλά θετικά στοιχεία για την ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε λίγο ο ρυθμός. Παρ' όλα αυτά η Ένωση είχε και στο δεύτερο μέρος κάποιες ευκαιρίες για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον δίκτυο του σκορ, όπως και να έχει. Κλείνει ιδανικά την παρουσία της στην Ολλανδία. Αυτό ήταν το τελευταίο της φιλικό. Πριν επιστρέψει στην Αθήνα και πριν στρέψει την προσοχή της στις επίσημες πλέον αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΚ Σιντρούιντεν 3-0.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη. Τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι της ΑΕΚ 3-0 την Σιντρούιντεν.

Λοιπόν, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της Ολλανδία με 4 νίκες στις, επί της The Craft Shop με 2-1. Χρόνιχεν 2-1 και Τσβόλε 3-2. Νίκησε σήμερα την Σετρούιντεν με 3-0. Έχει και μια λευκή ισοπαλία με τη Φίτεσε και μια ήττα από τη Σάμσου Σπορ με ανατροπή. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στο βασικό στάδιο προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Θυμίζουμε, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι έχει να δώσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι λίγες μέρες πριν τον τελικό του Super Cup με αντίπαλο τον Όφη. Θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα στην Chanel Arena. Chanel Arena λέω. Allwin Arena. Ναι, στις 8 του μήνα. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το παιχνίδι της εθνικής μας Under 18. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω με 16 πόντους. Χάνει με 38-22 από την Γερμανία. Σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ Under 18 και την πρόκριση στο παγκόσμιο της νέας σεζόν. Να πούμε και κάποια τελικά αποτελέσματα που έχουμε. Στο ημίχρονο είναι τώρα η Σεντ Τζόνσον με την Κιλμάρνοκ 1-1. Στη Δανία, Μίντιλαντ Χόρσενς 2-1 τελικό. Νόρζελαντ Ράντερς 1-0 τελικό. Ενώ στη Σουηδία, Γκέτεμπορκ Ντέγκερσοφς 2-0 και αυτό τελικό. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Αυτό το καλοκαίρι, όπου πάει, δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
4: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
3: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
6: Everyone. Τα απάντηση.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
9: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
10: Τραπέζι στο Παντοπολείο η καλή όρεξη.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Τραπέζι στο τοπικά μεζέ.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
13: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός!
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
14: άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Εμφανιστούν, με συγχωρείτε, μέσα σε λίγες ώρες τα 80.000 εισιτήρια για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση στον μπλε με τον Ζιζού στον πάγκο, που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου στο Stade de France απέναντι στην Ιταλία για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει Λουκάς Χατζής.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις. Πάμε ευθύς αμέσως στα σχόλια για την φιλική νίκη της ΑΕΚ επί της Εντρούιτεν. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσακυρή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Λουκά μου, γεια σου. Καλησπέρα και στους ακροατές του Μπιμπούς Πόρθα με 4,6. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασίας, το διπλό θυμίζω. Βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Άπελντον, δείχνοντας σε πολύ πολύ σημαντική αγωνιστική ετοιμότητα. Όχι για το σκορ βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είτε είναι νικηφόρο, είτε είναι είτε δεν έχει τέλος πάντων πολλά γκολ. Το θέμα στις αναμετρήσεις αυτές είναι να βλέπεις την κεντρική ιδέα, την αγωνιστική κεντρική ιδέα να αποτυπώνεται σωστά στο χορτάρι, να αφομοιώνουν και τα νέα πρόσωπα αυτό που θέλει ο προπονητής και γενικότερα η αγωνιστική εικόνα της ομάδας να πιστοποιεί ότι έχει μια εξέλιξη το project, σε μια πρόοδο, μια σαφή επόμενη μέρα. Και αυτό το είδαμε σήμερα στην ΑΕΚ σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Βοήθησε νομίζω το γεγονός αυτό ότι η Σιντρίτεν είναι μια επιθετική ομάδα που παίζει πολύ πιο ψηλά τις γραμμές της αμυνάς της από ό,τι θα έπρεπε μια ομάδα που έχει απέναντί της στην ΑΕΚ. Ειδικά μέχρι το σημείο των αλλαγών αλλά και μετά, αλλά ειδικά μέχρι το σημείο των αλλαγών, το 65 η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει φτάσει στο δίκτυο σκορ στα 5 με 6 γκολ και δεν θα ήταν υπερβολή, χάρη στην άριστη τακτική ανταπόκριση, τη συνοχή στις γραμμές, έβγαινε πολύ γρήγορα και άμεσα στην μετάβαση στο επιθετικό transition, χάρη στην ικανότητα και του Καϊρίνεν και του Μαρίν, αλλά ξεχώρισαν αν μη τι άλλο και πέρα από αυτό τα μπακ της, κυρίως ο Πήγιος που έχει κάνει ένα σπουδαίο μάτς, εκτός από τα δύο γκολ που έχει σημειώσει, θα μπορούσε να είχε πιστωθεί assist, θα μπορούσε να είχε βρει ένα ακόμα τέρμα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο αριστερός μπακ της Ένωσης, όπως και ο Ρώτα, ο οποίος πιστώθηκε μια assist από το εξαιρετικό πάρσιμο και τελείωμα της φάσης από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πήρε και αυτό το όπλο του καλού μαντάτου για την ΑΕΚ, αυτό να σκοράρει ο επιθετικός της, η αιχμή του δόρατός της. Είδαμε πολύ ωραία πραγματάκια από τον Μάγερ, από τον Κοϊτά επίσης, που τα περιμένουμε βέβαια, απλά λέω τον Μάγερ γιατί είναι νέο πρόσωπο, τον είδαμε να παίζει δεξιά στην άκρη της επίθεσης, με τον Καϊρίνεν και τον Μαρίνα είναι στα χαφ, πράγμα που θα δούμε πολύ στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παίρνει πράγματα μέσω επιθετικά και από τον Κροάτη. Τη στιγμή που και όσοι μπήκαν από τον πάγκο έδωσαν πραγματάκια, θα μπορούσαν να βρει την δουλειά και με τον Δουκόφ και με τον Ρέλβας και με τον Ζήνη, γιατί είχε πολύ πολύ σωστή τακτική προσέγγιση και με τις αλλαγές. Είναι πολύ καλό μαντάτι για τον κότσο αυτό, έδειξε σε καλό βαθμό ετοιμότητα η ΑΕΚ εν ώψη της έναρξης των επισήμων υποχρεώσεων. Της θυμίζω ότι υπάρχει ένα ακόμα φιλικό, το λέγαμε χθες και το λέγαμε και το μεσημέρι στο ρεπορτάζ, ότι ο Μάρκο Νίκολης θα ήθελε να παίξει ΑΕΚ ένα ακόμα παιχνίδι πριν τον όφη στην Αθήνα και στη Νέα Φιλαδέλφια, και αυτό έγινε. Θα παίξει με την Καλυθέα λοιπόν στις 8 Αυγούστου, θυμίζω 4 μέρες πριν το Super Cup, και αυτό θα είναι μια ευκαιρία για να χρησιμοποιηθούν και ακόμα πιο έτσι δεύτερες επιλογές παίχτες, όσο μπορούμε να το πω αυτό, στην ΑΕΚ του Νίκολης, ο οποίος θέλει να έχει 20-23 παίχτες στην ίδια ευθεία, να το πω έτσι. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, για τα ρεπορτάζ έχουμε μπροστά μας, θα τα πούμε και μετά. Νομίζω πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Νίκολης, ενώ είδαμε και πολλές έτσι φιγούρες γνώριμες στο φιλικό αυτό, μιας και από ΕΛ προετοιμάζεται εκεί. Είδαμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο την αγκαλιά με τον Ζήνη, είδαμε και τον κύριο Βρίζα με τον κύριο Ριμπάλτα να τα συζητάνε, τον Τζούρισιτς, πρόσωπα δηλαδή από πέρυσι που φέτος είναι στον ΑΠΟΕΛ από πέρυσι στο Ελληνικό Πρωτάθλημα και είχαν την ευκαιρία να δουν τη φιλική αναμέτρηση της Ένωσης από κοντά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Να είσαι καλά Λουκά μου, καλή συνέχεια.
0: Ακούσατε τον Γιώργο Τσακύρη και το σχόλιο του για την νίκη της ΑΕΚ με 3-0 της Εντρούιτεν, με την οποία και ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδος στην Ολλανδία. Και φυσικά σαν credit της Ένωσης ήταν το γεγονός ότι κράτησε χαμηλά στο μεγαλύτερο διάστημα της Εντρούιντεν, χαμηλά στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι. Θυμίζω και με τον Δημήτρη Παπαδήμα κατά τη διάρκεια της περιγραφής σχολιάσαμε πως στο μεγαλύτερο μέρος, αν όχι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, η αντίπαλος της ΑΕΚ είχε κλειστεί στο μισό γήπεδο και στο 1/3 σε πολλές περιπτώσεις. Μετά και τα 3 γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, δεν επέλεξε να προσπαθήσει να δημιουργήσει επικίνδυνες στιγμές μπροστά από την αιστεία του 300. Μήπως βρει κάποιο γκολ, αλλά να κρατήσει έτσι το σκορ σε πιο χαμηλά επίπεδα. Κάτι το οποίο είδαμε την ΑΕΚ να φτάνει μέχρι και το μέσο της του γηπέδου και έξω από την περιοχή των Βέλγων με μεγάλη άνεση. Έχουμε τον Κώστα Κεζετζόγλου, τον έχουμε. Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Λουκά,
0: καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ολοκληρώθηκαν τα φιλικά σήμερα στην Ολλανδία, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, επιστρέφει η ομάδα το βράδυ. Με σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι, την καλύτερη φάση της ΑΕΚ. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο της ΑΕΚ είναι ότι ενώ είναι φανερό ότι δεν έχει ακόμη φρεσκάδα, είναι φανερό ότι είναι σε περίοδο προετοιμασίας, παρόλα αυτά μπορεί και πιάνει αυτή την απόδοση, κάτι που κυρίως οφείλεται στις ποδοσφαιρικές αρχές που έχει, που έρχονται από πέρυσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι είναι μια συνέχεια μιας ομάδας που σιγά σιγά μέσα στη σεζόν βελτιωνόταν και έφτασε στο πίκ της στα play-off όπου κατέξει και το πρωτάθλημα, και τώρα βλέπουμε ότι αυτές οι βασικές αρχές, τα στοιχεία της ομάδας που την έκαναν πολύ δυνατή πέρυσι, με κύριο το πολύ καλό build-up, το passing game, αλλά σήμερα ακόμη και το επιθετικό transition, όποτε έκλεπε μπάλες, έχω φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και μοιάζει έτοιμη αυτή τη στιγμή και για το τελικό του Super Cup, που είναι σε 11 μέρες στο Ηράκλειο, και για τα play-off του Champions League, παρότι ακόμη έχει μπροστά της 12 μέρες για το 11 μέρες για το Super Cup και αρκετές παραπάνω, 17-18, για το ανάλογο με ποιον θα αντιληφθεί και τι μέρα θα παίξει το πρώτο μάτς, για τα play-off του Champions. Είδαμε σήμερα πόσο ο Κάιρινεν, που είναι από την αρχή και είναι σαφώς πολύ πιο έτοιμος και πολύ πιο προσαρμοσμένος στην ομάδα, αλλά και ο Μάγερ, μετά από τρεις μόλις προπονήσεις, και παίζοντας στα άκρα και ερχόμενος προς τα μέσα, ενώ το ξέρουμε ότι δεν έχει έρθει, ας πούμε, για να πάρει θέση του Ζούμκοφ, έχει έρθει για να παίξει το κεντρικό άξονα. Παρ' όλα αυτά είδαμε πως αυτοί οι δύο ήδη βοηθάνε την ΑΕΚ να εξελίξει ακόμη περισσότερο το passing game της, πόσο σωστά φτάνει στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργεί ευκαιρίες που την έφεραν να πετύχει 3 γκολ σε ένα μήχρονο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έπαιζε με τις βασικούς της, και μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο πέρυσι και παίζει στο Europa League. Επίσης, με τα 2 γκολ του Πίλιου, την ευκαιρία που έχασε να κάνει χατρίκ και 2-3 φορές που βγήκε και έκανε κάποιες έντρες που δεν είχαν επιτυχία, αλλά δεν έχει σημασία. Φαίνεται αυτό που έχουμε πει, πόσο σημαντική είναι φέτος για το επιθετικό κομμάτι η θέση του αριστερού μπακ, λόγω της παρουσίας του Κοϊτά εκεί στην πλευρά. Ουσιαστικά ο αριστερός μπακ σάκ είναι εξτρέμ, και πόσο ταιριαστή θα είναι αν γίνει τελικά, που έχει πολλές πιθανότητες, η μεταγραφή του Λούκα, του Φίλιπ Κώστιτς. Και μπορούμε να φανταστούμε κάποιες φάσεις, ας πούμε, σαν τις σημερινές με τον Μπίλιο, που τα πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν καταπληκτικός, με ένα πέφτη της αξίας και της κλάσης και της ποιότητας του Κώστιτς εκεί. Γενικά νομίζω ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και για τον Νίκολιτς, για να δει πράγματα και για την ομάδα του σε τι σημείο είναι. Λογικά είναι ικανοποιημένος. Και τώρα επιστρέφει η ομάδα και μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα κάνει απλά ένα φιλικό την Κυριακή με την Καλυθέα στη Νέα Φιλαδέλφια κυκλισμένων, για να σαν ένα έτσι τελευταίο ξεμούδιασμα πριν από το τελικό του Super Cup. Περιμένει και μεταγραφές. Περιμένουμε ότι η Δευτέρα-Τρίτη είναι αρκετά πιθανό να κλείσουν και ο Κώστιτς και ο Βιτάλης. Θυμίζω ότι ο Βιτάλης και να έρθει δεν θα υπολογίζεται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει ήδη αγωνιστεί με την ΕΤΟ, την ομάδα του, στην Ευρώπη. Αλλά έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή για τα παιχνίδια της Ευρώπης. Τώρα ο Κώστιτς, αν έρθει, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν θα προλάβει να βοηθήσει. Ναι, γιατί δεν έχει κάνει την προετοιμασία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Για να κλείσω για το φιλικό, επίσης ένα άλλο πράγμα έτσι που ξεχώρισα ήταν η πρόοδος και στη μεταξύ της συνεργασία και γενικά στο πώς βοηθάνε όλη την ομάδα του επιθετικού δίδυμου, του Γιώβιτς με τον Βάργα, κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Όλοι αυτοί οι χώροι που δημιουργήθηκαν, που εκμεταλλεύτηκε σήμερα κυρίως ο Πήλιος, αλλά και ο Κοϊτάς σε κάποιες στιγμές, ήταν από κινήσεις αυτών των δύο. Και επίσης και ο Γιώβιτς βγήκε σήμερα σε τρεις φορές για εκτέλεση για γκολ. Πέτυχε ένα. Θα μπορούσε να έχει βάλει και τα άλλα δύο. Δεν ήταν καλές εκτελέσεις, αλλά σημασία έχει ότι βγήκε σε αυτές τις φάσεις. Λειτουργεί και αυτό έτσι, έτσι πολύ, πολύ καλά για την ομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Αυτά, αυτά φίλε μου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου για το σχολείο το δικό του για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σεντρούιντεν. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλή.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, τα νέα που έρχονται από το ατύχημα στη Ψάθα είναι δυστυχώς τραγικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δύο χειριστές αναστήθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι άλλοι δύο στο άλλο ελικόπτερο είναι ελαφρά τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει λίγη ώρα αφότου βγήκε αυτή η τραγική είδηση είναι σκληρό. Ήταν πολύ σφοδρή σύγκρουση. Μάλιστα το ένα βρήκε το άλλο από πάνω και πέφτοντας είχε πιάσει και φωτιά, και το άλλο ενστικτοδός οι πιλότοι του αεροπλάνου που δεν είχε υποστεί ζημιά έριξαν νερό, μήπως σβήσει τη φωτιά που εκείνη την ώρα εξελίχθηκε στο δεύτερο ελικόπτερο. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Τα ελικόπτερα αυτά είναι τύπου Bell, με δύο πληρώματα, με δύο ανθρώπους στο κάθε πλήρωμα. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, έγινε επιχείρηση έρευνας και διάσωση σε μια δύσβατη περιοχή, σε Χαράδρα από ό,τι διαβάζω. Την ώρα που επιχειρούσαν σε φωτιές στην περιοχή της Ψάθας, ήταν και ο πυκνός καπνός, αυτό φαίνεται και από το βίντεο, και πυκνή βλάστηση σε ένα δύσκολο εκεί μέρος. Έγιναν προσπάθειες να πλησιάσουν εκεί το σημείο της συντριβής. Ειδοποίησαν οι πιλότοι του ενός ελικοπτέρου. Οι δύο τραυματίες ειδοποίησαν το κέντρο για την τοποθεσία του δυστυχήματος και αμέσως κινητοποιήθηκαν όλες οι αρχές, ΚΑΒ, πυροσβεστική, αστυνομία, άπαντες. Αυτή λοιπόν είναι η πληροφορία. Δύο ακόμη άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους φέτος στην πύρινη κόλαση. Νομίζω είχαμε και τρεις πυροσβέστες. Τι να πεις, πραγματικά τι να πεις.

Οι πληροφορίες λένε πως οι δύο νεκροί, ο ένας είναι Έλληνας και ο άλλος Ρουμάνος, και πως τα ελικόπτερα αυτά είχαν μισθωθεί από εταιρεία η οποία στην πρώτη της έτσι, εκτίμηση κάνει λόγο για ανθρώπινο λάθος και όχι κάποια έτσι, τεχνική βλάβη, μηχανική βλάβη σε ένα από τα δύο αυτά ελικόπτερα.

Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Sky. Θα ακούσετε και περισσότερα νεότερα για τα όσα συμβαίνουν στη Ψάθα. Και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
4: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
8: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country,

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 5.30. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM. Υπάρχει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη το οποίο αφορά την Εθνική Εφήβων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται το παιχνίδι στο 6ο λεπτό της τρίτης περιόδου. Η χώρα μας χάνει με 60-48 από τη Γερμανία σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί η 5η θέση για το Eurobasket Under 18, μια θέση η οποία χαρίζει απευθείας εισιτήριο για το Mundo Basket του ερχόμενου καλοκαιριού. Πολύ διαφορά έχει χτιστεί στο δεύτερο δεκάλεπτο για τους Γερμανούς, εκεί όπου προηγήθηκαν με 26-15, το επιμέρους σκορ μάλλον ήταν 26-15, τη στιγμή που η Ελλάδα μπήκε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο και με σύμμαχο την καλή της άμυνα κράτησε τους Γερμανούς χαμηλά και έκλεισε την περίοδο μπροστά με 20-19.

να πούμε για κάποια αποτελέσματα σε κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στη Σκωτία και στην Πρέμερσιπ έχουμε το εντυπωσιακό 3-3 μεταξύ της Σεντ Τζόνσον και της Κιλμάρνοκ, παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στο 80 λεπτό. Στη Δανία η αναμέτρηση Μπρόντμπι Βίμπορκ στο 36 είναι χωρίς σκορ. Στην Ελβετία τώρα πριν από κανένα δεκάλεπτο ξεκίνησαν δύο παιχνίδια, Grasshoppers Λουκάνο 0-0 και Σιόν Λουκέρνη, μόλις τώρα το έβαλαν οι γηπεδούχοι, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με 10 παίκτες.

4-3 για τη Σεντ Τζόνσον, πάνω που το λέγαμε ότι ήταν στο 3-3 το σκορ, στο 81ο λεπτό για την Σκωτία. Οι Γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 στο 16ο λεπτό, ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι στο 37. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε καταιγισμό τερμάτων, νέο προβάδισμα με τον Διαμπάτε στο ξεκίνημα της επανάληψης για τους Γηπεδούχους. 2-2-2-3 μέσα σε 4 λεπτά για την Κιλμάρνοκ. Με τους παίκτες της Σεντ Τζόνσον να εσωφαρίζουν στο 69 και τώρα στο 81 να κάνουν το 4-3.

Μετά το τέλος του αγώνα της φιλικού αγώνα της ΑΕΚ με την Druiden, 3-0 θυμίζω το σκορ, μίλησε ο προπονητής της Ένωσης και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος σήμερα, πολύ καλό παιχνίδι για εμάς. Αν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε είναι ότι βάλαμε μόνο 3 γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, αλλά δεν πάβει να είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Εμένα με νοιάζουν οι λεπτομέρειες που βλέπουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Τώρα αρχίζει αντίστροφη μέτρηση ενώπιση των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αυριανή κλήρωση της ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League. Δήλωσε πως κανένας αντίπαλος δεν είναι απλός και εύκολος. Δεν θα είναι αστείο. Μιλάμε για πολύ σοβαρές ομάδες με μεγάλα μπάτζετ. Πρέπει να τους σεβαστούμε όλους. Έχουν πάρει πρωταθλήματα στη χώρα μας. Εμείς προετοιμαζόμαστε για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είδα ανθρώπους του office σήμερα στο γήπεδο και σκεφτόμαστε μόνο το Super Cup.

θυμίσουμε πως αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Θα υπάρξει ένα ακόμη, σήμερα ανακοινώθηκε στις 8 του μήνα στην Αγία Σοφιά, στην Όλγουιν Αρίνα, εκεί όπου η ΑΕΚ σε ένα φιλικό ξεμούδιασμα, ας το πούμε έτσι, να μπει πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς, θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα 4 ημέρες πριν το Super Cup με τον Όφη στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρίτος στις 12 Αυγούστου.

Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, η Εθνική Εφήβων χάνει αυτή τη στιγμή με 20 πόντους, 71-51 από την Γερμανία. Κακό τρίτο δεκάλεπτο, στο συν 10 σε αυτό το διάστημα η Γερμανία, και φαίνεται να απομακρύνεται ο στόχος της πέμπτης θέσης και της απευθείας πρόκρισης στο παγκόσμιο Under 19 του επόμενου καλοκαιριού.

Μια εθνική η οποία έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις σε αυτό το τουρνουά. Στο προηγούμενο γύρο επικράτησε με 84-64 του Ισραήλ. Στην ουσία πλήρωσε ένα πολύ κακό 12-15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο με την Ισπανία. Στα πρώιμη τελικά, εκεί που είχε βρεθεί μέχρι και στο σύν 25 και τελικώς ιτήθηκε στο φινάλε με 69-66.

Και μια είδηση από τον χώρο του μπάσκετ αφορά την Φενέρμπαχτσε, η οποία έχει ολοκληρώσει την, σχεδόν έχει ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της για τη νέα αγωνιστική σεζόν σε Ευρωλίγκα και Τουρκία. Ο Άρτουρ Ζάγκαρς αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Κίνας Zhejiang Golden Bulls και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε προτάσει από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Εκείνος όμως προτίμησε το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο της κινέζικης ομάδας και έτσι για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αλλάξει ήπειρο και θα δοκιμάσει τύχη του στην Κίνα.

Αφορά την Dubai BC, βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός ή δύο guard. Γνωστή ιστορία με τον Thomas Walkup και τα όσα επεισόδια έχουν διαδραματιστεί σε αυτή την ιστορία. Τελευταίο όνομα που είχε προταθεί τις προηγούμενες μέρες για την Dubai BC ήταν εκείνο του Valer Bab, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Villarban μετά και τα πολλά οικονομικά ζητήματα πλέον που αντιμετωπίζει ο γαλλικός σύλλογος. Νέο όνομα στο τραπέζι για την Ντουμπάι που θέλει να μπει σφήνα στην Παρτίζαν είναι εκείνο του Λόνι Γόκερ, μια πολύ εξαιρετική περίπτωση που αποδεδειγμένα θα ανεβάσει το επίπεδο σε όποια από τις δύο ομάδες και αν πάει. Η περσινή σεζόν με τη φανέλα της Μακάμπη είχε 15,2 πόντους και 2,5 assist ανά παιχνίδι σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχή. Σε ένα σκόρερ που το ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια στα μέρη μας. Είχε φύγει, είχε δοκιμάσει ξανά τη τύχη της του NBA. Επέστρεψε και φαίνεται να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έχουμε δύο αλλαγές στα μάτς που αναφερθήκαμε πριν, που είναι σε εξέλιξη. Στην Ελβετία, στην πρώτη κατηγορία Ελβετία, η Grasshoppers άνοιξε το σκορ επί της Λουγκάνο, 1-0 το σκορ στο 24ο λεπτό. Στο 1-0 παραμένει και το Σιόν Λουκέτνη. Θυμίζω, φιλοξενούμενοι παίζουμε παίκτη λιγότερο από το 7ο λεπτό. Είναι στο 25 και αυτό το παιχνίδι. Ενώ στην Ουγγαρία η Ουίψεστ προηγείται πλέον με 3-1 της Ντεμπρετσένη στο 63ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις είναι το Σεντ Τζόσον Κιλμάρνοκ στο 4-3, όπως το είχαμε αφήσει το παιχνίδι. Οδηγείται στο φινάλε εκεί η αναμέτρηση.

Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η εκπομπή του. Θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Ζέρβα και εν συνεχεία θα σας κάνει παρέα ο Κώστας Ζάγιαρης. Καλή συνέχεια από μένα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
8: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
7: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
7: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
15: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα χωρίς κανόνες. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαμπαμπαμ.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Το Big Win Σπορ FM στις 7 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.

bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6 ελάχιστα λεπτά. Μετά τις 6 απόγευμα Κυριακής, ένα απόγευμα το οποίο πολύ θα θέλαμε να είναι πολύ πολύ διαφορετικό, δίχως το πολύ σκληρό και άσχημο περιστατικό στην Ψάθα με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, δίχως τις φωτιές, δίχως πολλά πολλά πράγματα. Πρέπει κάπως να συνεχίσει η μέρα. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 8 η ώρα στον Big Wins Sport FM 94,6 με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δεξιά της εκπομπής, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Αρκετά φιλικά παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Λίγη ώρα άλλωστε μετά και την φιλική αναμέτρηση, την τελευταία επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ απέναντι στην Σίντρουιντεν. Με το τελικό 3-0 επιβλήθηκε η ένωση της αντιπάλου της. Ουσιαστικά το τελευταίο πολύ πολύ δυνατό φιλικό προετοιμασίας. Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού και μια τελευταία φιλική μάχη για την ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα λίγες μέρες πριν από το Superbet Super Cup με τον Όφι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει εκεί μια ευκαιρία έτσι να διατηρήσει σε πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές του, δεδομένου βέβαια το ότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές του Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή το Βάλβα Κηφισιά παραμένει στο 2-0 στο 71ο λεπτό. Ενώ έχει κάνει σέντρα εδώ και περίπου 9 λεπτά το φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα, δίχως τέρματα οι δύο ομάδες. Ο Ηρακλής, ο οποίος τα έχει πάει περίφημα, μπορώ να πω, στα φιλικά προετοιμασίας του κόντρα στις ιταλικές ομάδες και δοκιμάζει και μετρά τις δυνάμεις του σήμερα κόντρα και στην Πάρμα. Τα φιλικά που κανόνισε για το φετινό καλοκαίρι στην εποχή του Βάλτερ Ματσάρη πλέον, ο Γυραιός, είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και δείχνει κάποια σημάδια που μπορούν να προκαλέσουν ενθουσιασμό στον κόσμο του, αλλά και να αφήσουν σε όλους τους υπόλοιπους έτσι μια γεύση του τι αναμένεται να δούμε με τη μεγάλη επιστροφή του Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία.

Για την ΑΕΚ που έφτασε σε αυτό το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Σιντρούιντεν. Το πιο σημαντικό, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσακίρης, όπως το ανέφερε και ο Κώστας ο Κετσετζόγλου, είναι περισσότερο η αγωνιστική ετοιμότητα της ΑΕΚ. Αυτό το δέσιμο, αυτό το παιχνίδι πλέον και το πώς πατάει η ομάδα πολύ στις βασικές αρχές παιχνιδιού του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βλέπει να εξετυλίγεται στον αγωνιστικό χώρο αυτό το οποίο δουλεύει όλο αυτό το διάστημα, και φυσικά βλέπει και τον Λόβρο Μάγερ να δίνει πάρα πολλά από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του στην Ένωση. Μόνο κέρδη έχει προς το παρόν η ΑΕΚ από την προσθήκη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της, αναμένοντας πλέον η πρωταθλήτρια Ελλάδος τις εξελίξεις και την κατάληξη, τη διαφαινόμενη θετική κατάληξη της υπόθεσης με τον Βιτάλης, ο οποίος εκτός συγκλονιστικότατου απρόπτου θα προσθεθεί στο ρόστερ και τις επιλογές του coach της ΑΕΚ, ενώ φυσικά αναμένεται και η απάντηση από τον Κώστιτς. Μιλήσαμε και με τον Γιώργο Τσακίρη χθες το βραδάκι εδώ στον Big Win Sport FM και μας έλεγε ότι έχει εκφραστεί το ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει κάτι ως επίσημη πρόταση στα χέρια του ποδοσφαιριστή από την Ένωση, οπότε περιμένουν στην ΑΕΚ να δουν την διάθεση και την πρόθεση του Κώστιτς να ζυγίσει και αυτό στα δεδομένα και να ενημερώσει στη συνέχεια τους κιτρινόμαυρους για το ενδεχόμενο τελικά να καθίσουν στο τραπέζι, να τα πούν λίγο περισσότερο και με περισσότερες λεπτομέρειες με πιθανή συνεργασία τους για τη νέα σεζόν

0: Sport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Το

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Τα ψηλό είπαμε λίγο για την ΑΕΚ, η οποία ήταν η μοναδική έτσι από το Big Four που είχε αγωνιστική υποχρέωση για σήμερα. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει την δική του προετοιμασία και στρέφει το ενδιαφέρον του πλέον στα προκριματικά του Champions League. Προκριματικά Europa έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, προκριματικά Conference έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Εννοείται και αργότερα μέσα στην ημέρα οτιδήποτε προκύψει από το ρεπορτάζ όλων των ομάδων θα σας μεταφερθεί άμεσα από την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, είτε αφορά κάτι αγωνιστικό, είτε αφορά οτιδήποτε μεταγραφικό και οποιαδήποτε εξέλιξη. Με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να καταφέρει την σπουδαία μεταγραφή, θα είναι σπουδαία εφόσον ολοκληρωθεί, του Μπραγκάνσα από την Sporting Λισαβόνας. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά και να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα του ρεπορτάζ που έχει μεταφέρει από νωρίς το μεσημεράκι και ο Γιώργος Τσανάκας για τους ερυθρόλεπτους που μπαίνουν γερά στο κόλπο για την μεταγραφή του Πορτογάλου μέσω επιθετικού. Και είναι μια υπόθεση που αναμένεται να κλείσει σχετικά άμεσα τις επόμενες ημέρες με την έναρξη και της νέας εβδομάδας.

Ενώ στα πολύ πιο φρέσκα κουλούρια, κάτι το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και ανέβηκε πριν από ελάχιστα λεπτά και στο sportpavlefm.gr, αφορά την πληροφορία που μας μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο ρεπόρτερ μας εδώ στον Big Win Sport FM, για τον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Vinicius Souza. Βάσει και του ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου και όσων αναφέρουν στην Γερμανία, οι Ερυθρόλευκοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Vinicius Souza, τον 28χρονο κεντρικό χαφ της Wolfsburg. Όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο πρώην άσος των Flamengo Espanyol Sheffield United είναι ένας από εκείνους που φέρονται να βρίσκονται αρκετά ψηλά στην μεταγραφική λίστα των πυρεωτών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο sportpavlefm.gr και να δείτε τον κύριο Vinicius Souza και σε δράση με όλα όσα προφανώς έχουν δει και στον Ολυμπιακό, τους αρέσουν και γι' αυτό έχουν αποφασίσει να δουν λίγο την περίπτωσή του πιο προσεκτικά.

ιδιαίτερη μεταγραφική ηρεμία το συγκεκριμένο μέτωπο των υποθέσεων, όχι ότι έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, απλά επικρατεί λίγο μια ησυχία τις τελευταίες ημέρες με την ομάδα άλλωστε να έχει ρίξει το βάρος της και στην πάξη, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν τρέχουν παράλληλα μεταγραφικές υποθέσεις. Σήμερα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα ο Kings Kangwa, ο οποίος ενσωματώνεται πλέον και εκείνος στα πλάνα του Jacob Nistrup. Να επενθυμίσουμε ότι λόγω της συμμετοχής του με τη Χάπο Ελμπεσεβά σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν μπορεί να τον έχει ο Παναθηναϊκός διαθέσιμο τον διεθνή χαφ από τη Ζάμπια στα υπόλοιπα παιχνίδια του, δηλαδή στον τρίτο προκριματικό του Conference League αλλά και στα play-offs. Ο Kings Kangwa θα φορέσει την πράσινη φανέλα και θα μπει στο γήπεδο για να παραστεί επίσημα σε μάτς ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τη League Phase και μετά. Έτσι είναι οι κανονισμοί της UEFA και εφόσον ο Παναθηναϊκός στις επαφές με τον παίκτη του είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε πρόβλημα να παίξει στα μάτς της Χάπο Ελμπεσεβά με την Βικινγκούρ, εκείνος το έκανε, βοήθησε την πρώην ομάδα του, μάλιστα πριν φύγει στο τελευταίο του μάτς στη Ρεβάνς είχε κάνει και μια assist για να βοηθήσει τη Χάπο Ελμπεσεβά, οπότε την αποχαιρέτησε, φοράει τα πράσινα, αλλά θα πρέπει να περιμένει να βρεθεί ο Παναθηναϊκός καλώς εχόντων των πραγμάτων στη League Face του Conference League για να είναι και εκείνος μέλος των σχεδίων του Nistrup στην ευρωπαϊκή περιπέτεια των πράσινων μέσα στο χειμώνα.

Και ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και στα μεταγραφικά του και στα αγωνιστικά. Περιμένουμε φυσικά στις 4 του Αυγούστου και την πολύ σπουδαία συνέντευξη τύπου για το κομμάτι της νέας τούμπας. Στα κομμάτια της επικαιρότητας πάντως και στο κομμάτι των μεταγραφών υπάρχει αναμονή για την άφιξη του Μικέλ Μπρενσί στη Θεσσαλονίκη. Ο Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος συμφώνησε πλέον με τον ΠΑΟΚ, οπότε προστίθεται στο ρόστερ του Αλέσιο Λύση. Είναι μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να φτάσει και ο Λουσέ στην Θεσσαλονίκη για να γίνει και εκείνος πλέον επίσημα μέλος του ΠΑΟΚ. Περιμένουν εξελίξεις στον δικέφαλο του Βορρά σε αρκετά κομμάτια ακόμα. Ακούσαμε και χθες γενικότερα την πολύ κακή τροπή που πήρε την υπόθεση του Σουαλιό Μεϊτέ με το χειρουργείο που αναγκάζεται να κάνει για να ξεμπερδέψει μια και καλή από το πρόβλημα, το οποίο τελικά δεν απέφερε καρπούς η απόφαση για να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Ενώ φυσικά υπήρξε και μια ανάρτηση έτσι. Ο ΠΑΟΚ θέλησε να εκφράσει την υπερηφάνεια του για την εξέλιξη της καριέρας του Κωνσταντίνου Κουγεράκη. Υπενθυμίζουμε, από εχθές αργά το βραδάκι η Ρώμα τον έχει ανακοινώσει ο 10ος Έλληνας, ο οποίος θα γίνει Ρωμαίος. Φορά τα τζαλορώσι χρώματα και θα συνεχίσει στη Σέρια. Η μετακίνησή του από τη Βόλσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε στο φινάλε της περασμένης σεζόν, κόστησε 15 συν 3 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, στα φιλικά που βρίσκονται σε εξέλιξη, είδα και τρίτο γκολ της Βάλβαϊκ. Ναι, σωστά το είδα και είναι και τελικό πλέον. Το 3-0 η φιλική ήττα της Κηφισιάς από τη Βάλβαϊκ με 3 τέρματα από τους Ολλανδούς. Ήταν για την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Το 0-0 παραμένει στο Πάρμα Ηρακλής, στο άλλο ματσάκι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Τα περισσότερα με τους περισσότερους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους στα φιλικά παιχνίδια έλαβαν χώρα χθες. Σήμερα έχει σχετικά πιο λίγα για βράδυ Κυριακής. Βλέπω βέβαια και ένα Μπέρνλι Τωρίνο σε εξέλιξη 0-1 για την Ιταλική ομάδα και ένα Τραμπζονσπορ Ουντινέζε 1-0 για τους Τούρκους απέναντι στους Ιταλούς. Έχει πιο μετά και ένα Γκένκ Τβέντε, Γαλατά Σαράι Ρεν και Άσκολη Λάτσιο σε σχέση με τα παιχνίδια του Σαββάτου. Πολύ πιο αντιεμπορικά, αλλά υπάρχει και το Premier League Summer Series, το γνωστό πλέον τουρνουά υπό την αιγίδα της Premier για το καλοκαίρι, για τις αγγλικές ομάδες. Υπάρχει το Wrexham Sunderland, η Wrexham η οποία είναι εντυπωσιακή το φετινό καλοκαίρι, έχει πάρει πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία, κοιτάζοντας μόνο το αποτέλεσμα, οι εντυπώσεις κάπως είναι θετικές, αλλά δεν θα έπρεπε σε αυτό το σημείο του καλοκαιριού, στην προετοιμασία της ομάδας, να υπάρχει τόσο μεγάλη βαρύτητα στο αποτέλεσμα. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας του Rob McElhenney και του Ryan Reynolds, του Χολιγουντιανού, είναι πολύ πολύ καλή. Η Wrexham λοιπόν κοντράρεται με τη Sunderland στις 7 και η Liverpool το βραδάκι 11 η ώρα Ελλάδος θα παλέψει απέναντι στη Leeds, η Liverpool του Άντωνι Ραόλα.

Αρχίσαμε πάντως, μια αφορμή θέλαμε για να αρχίσουμε να βλέπουμε το παρελθόν και το ποιος έκανε κάτι και ποιος έπραξε ορθά ή λανθασμένα. Τώρα κάτι μηνύματα για το τι συνέβη με τον Πίλιο και την εθνική μας ομάδα και όλο αυτό το κομμάτι τώρα. Εντάξει, μια εμφάνιση και δύο γκολ αρκούσαν ξαφνικά για να μην μπορεί κάποιος φίλος της ΑΕΚ ή ακόμα και κάποιος φίλος του Σταύρου του Πίλιου, αδερφέ, να χαρεί, να πρέπει να κάτσουμε να ψάξουμε για να βγάλουμε κάτι αρνητικό και μια τοξικότητα. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, λίγο ηρεμία. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, λίγο πριν τις και μισή, διακόπτουμε για πολύ πολύ λίγο, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες. Και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησε με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
6: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 6:30. Μπορείτε να δείτε και στο sportpavlofm.gr αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό θέμα από όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα και δεν, δυστυχώς δεν αφορά τον αθλητισμό, σχετικά με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς, τον ένα χειριστή από τη Ρουμανία και τον Έλληνα μεταφραστή έπειτα από την τρομακτική σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα, των πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς. Υπήρξε αυτή η τραγωδία η οποία έχει στιγματίσει την σημερινή Κυριακή.

Σε μια μέρα πάντως και σε ένα χρονικό σημείο της ημέρας που η επικαιρότητα επιτάσσει έτσι σε εισαγωγικά αρκετή η ΑΕΚ μετά το φιλικό προετοιμασία της, το τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους με τη Συντρούιντεν, τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, όλα τα σχόλια και το ρεπορτάζ που ακούσατε εδώ στον Big Win Sport FM. Μπορείτε επίσης να δείτε και στο sportpowerfm.gr και το σχόλιο του απεσταλμένου μας, του Νίκου Τζαλίδη, από την Ολλανδία για όσα έδειξε η ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό με την Συντρούιντεν. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη είδηση αφορά τον Βιτάλης, ο οποίος φαίνεται πλέον πως προβάρει τα κυτρινόμαυρα της Ένωσης. Έμεινε εκτός αποστολής της Γκιόρ, κάτι που ουσιαστικά δείχνει και προετοιμάζει την ΑΕΚ για τη νέα προσθήκη στο ρόστερ της. Έμεινε εκτός πλάνων για την αποψινή αναμέτρηση της Γκιόρ για το πρωτάθλημα Ουγγαρίας.

Πάντως για τους πολύ πολύ λίγους που μάλλον θα έχουν απομείνει, που δεν θα γνωρίζουν ότι ο Χρήστος Τζόλης εχθές το βραδάκι αργά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Arsenal σε κανονικό φιλικό προετοιμασίας επί ισπανικού εδάφους απέναντι στην Τζιρόνα. Ο Χρήστος Τζόλης, η μεταγραφή 40 εκατομμυρίων από τον Μικέλ Αρτέτα, βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά ως μέλος των πρωταθλητών Αγγλίας έπειτα από την ασίστ που είχε κάνει σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα σε εγκαταστάσεις Arsenal πριν από μερικές μέρες. Τον αποθέωσε και ο Μικέλ Αρτέτα για όσα ήδη καταφέρνει στις ημέρες προετοιμασίας και στις προπονήσεις και στη δουλειά που γίνεται εν ώψη της νέας σεζόν. Και ο Kai Havertz μίλησε για εκείνον και ο Benjamin White μίλησε για εκείνον. Λοιπόν, ο Γερμανός επιθετικός, ο οποίος η αλήθεια είναι προσπάθησε, αλλά και εκείνον τον πήρε κάπως η μπάλα με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο φετινό Μουντιάλ, είπε ότι όλοι είδατε στο μας με την Τζιρόνα πόσο ποιοτικός είναι, το απέδειξε από την πρώτη στιγμή. Τον είχα δει και πριν από μερικά χρόνια, αλλά τώρα που τον γνώρισα και από κοντά, είναι και φοβερός χαρακτήρας και ποδοσφαιριστής top επίπεδου. Αυτά ήταν τα λόγια του Kai Havertz. Ενώ ο Benjamin White είπε πως είναι τρομερός ο Χρήστος Τζόλης, ήρθε και από τις πρώτες μέρες σε όλα τα τεστ δυνάμεων και αντοχής στις προπονήσεις. Μας έχει νικήσει όλους. Προσαρμόζεται φοβερά και είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας.

στα υπόλοιπα σημαντικά από αγγλικής πλευράς, εφόσον ασχοληθήκαμε και με την Arsenal, νομίζω ότι είναι η αναμονή στην οποία βρίσκεται η Chelsea για να κάνει και το hat-trick των ανακοινώσεων. Πρώτος ήταν ο Lacroix πριν από ένα τετραημεράκι, νομίζω είναι Κυριακή, την Πέμπτη ανακοινώθηκε, έπειτα εχθές ο Ντάνι Βέλμπεκ το απόγευμα, και τώρα έχοντας ολοκληρώσει πλέον και τα ιατρικά, έχοντας υπογράψει και το συμβολαιό του, ο Τζόρνταν Χέντερσον ίσως μέχρι το βραδάκι να είναι και αυτός επίσημα μέλος της Chelsea. Ο Βέλμπεκ, παρά το προχωρημένο ποδοσφαιρικά ηλικιακό του επίπεδο, αν και δεν τον έχει ενοχλήσει αυτό καθόλου, έδειξε και με την Brighton τα τελευταία χρόνια πόσο σημαντική είναι η εμπειρία που κουβαλάει για να τελειώνει σωστά τις φάσεις και να δώσει τα γκολ. Και ο Χέντερσον νομίζω θα υπογράψει για 2 χρόνια. Υπενθυμίζω, ήταν μέλος της Brentford. Είχαν συμφωνία κυρίων από το περασμένο καλοκαίρι ότι φέτος θα μπορούσε να μείνει ελεύθερος. Έμεινε και πηγαίνει στο Λονδίνο με τραυματισμένο χέρι, καθώς έχει ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στον καρπό από εκείνη την γκάφα που έκανε την άτυχη στιγμή του στους πανηγυρισμούς των Άγγλων μετά το μάτς με το Μεξικό στο Αζτέκα. Προσπάθησε να περάσει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες, επιστρέφοντας προς το γήπεδο για να φύγει για τα αποδυτήρια. Κάπου γλίστρησε το χέρι του και πέφτοντας υπέστη το κάταγμα που τον έβγαλε νοκάουτ από το υπόλοιπο Μουντιάλ. Πόση ατυχία να σταματήσει κάπως έτσι η παρουσία σου σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Έβαλε και τον γύψο. Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος, αν όχι στο πρώτο μάτς της σεζόν, σε κάποιο από τα πρώτα, καθώς δεν θα απουσιάσει για πολύ περισσότερο.

Λοιπόν, μια κακή είδηση σε ό,τι αφορά και την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, στο EuroBasket της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 18 ετών. Η εθνική εφήβων λοιπόν ιτήθηκε με βαρύτατο σκορ, με πολύ μεγάλη διαφορά, 99-69 από την αντίστοιχη της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να μείνει πλέον η γαλανόλευκη εκτός παγκοσμίου κυπέλου της κατηγορίας Under 19, δηλαδή κάτω των 19 ετών, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στην Τσεχία. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και το match report στο sport.pavlefm.gr, να δείτε πως οι εφηβοί μας δεν τα κατάφεραν κόντρα στα Πάντσερ και ιτήθηκαν σχεδόν με 100 πόντους, με μεγάλη ήττα, μεγάλο το σκορ για την εθνική μας ομάδα. Αλλά η πιο σημαντική είδηση από αυτό είναι το ότι δεν θα καταφέρουν οι πιτσιρικάδες να βρεθούν στο παγκόσμιο της επόμενης σεζόν, του επόμενου καλοκαιριού.

Λοιπόν, ημίχρονο δίχως τέρματα στο ματς της Πάρμα με τον Ηρακλή, με τον Γυραιώνα κοντράρεται με ακόμα μια ιταλική ομάδα για να διαπιστώσει και το επίπεδο ετοιμότητάς του, αλλά και γενικότερα πόσο ανταγωνιστικό πρόσωπο μπορεί να βγάλει απέναντι σε ομάδες που προφανώς τον δοκιμάζουν και τον προετοιμάζουν για τα πολύ μεγάλα παιχνίδια της Στίχημαν Super League εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου που θα βρουν το σύνολο του Βάλτερ Ματσάρη στην πρώτη κατηγορία. Μπορείτε να δείτε και το παιχνιδάκι αυτό από το live streaming το οποίο προσφέρει και το YouTube της Πάρμα. Ο Ιταλικός Σύλλογος μέσω διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Για να μην ψάχνεστε, υπάρχει και αυτό στο sportpavlefm.gr, όπως και το ματσάκι της Κηφισιάς, το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επιλανδικού εδάφους. Μπορείτε να διαβάσετε εκεί πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα για την ομάδα των Βορείων Προαστίων και ιτήθηκε 3-0 από την Βάλβαϊκ. Υπενθυμίζω πως η Κηφισιά τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό θα έχει ως έδρα.

και μπορεί να έχει περάσει γενικά στα ψηλά, να μην του έχει δοθεί τόσο μεγάλη βαρύτητα του ζητήματος που προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα με τις σκέψεις τις οποίες είχε κρατήσει όχι μόνο στο δικό του κεφάλι, γενικότερα τις έντριχες διαδικασίες, αλλά το έκανε κρυφά από όλους και από όλα στο χώρο του ποδοσφαίρου ο Τζαν Ινφαντίνο. Έχει πάρει επίσημα πίσω την προσπάθεια για ένα πλάνο το οποίο θα υπήρχε, βάση του οποίου θα υπήρχαν ιδιωτικές επενδύσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Τι σημαίνει αυτό? Θα παραχωρούσε μέρος των δικαιωμάτων της διοργάνωσης, που για κάποιο λόγο εκείνος σκέφτηκε ότι μάλλον μπορώ ως πρόεδρος της FIFA εγώ να πουλήσω κομμάτι της διοργάνωσης, άσχετα από ότι ίσως να ανέφερε η FIFA σε επίσημες τοποθετήσεις της ότι δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να τεθεί ζήτημα πώλησης του Μουντιάλ. Όλες οι μεγάλες συνομοσπονδίες αντέδρασαν, κατάφεραν μέσα σε ελάχιστες μέρες να συσπηρωθούν και με τις ομοσπονδίες τους όλες να γυρίζουν την πλάτη στον Τζαν Ινφαντίνο, να τίθεται πλέον ζήτημα προεδρίας στην FIFA. Όλες οι συνομοσπονδίες πλέον έκαναν λόγο για ανάγκη να διερευνηθεί η διαχείριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από τον Τζαν Ινφαντίνο. Όλες πλέον ψάχνουν τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να αναλάβει τα ίνια της FIFA. Μόνο το Κατάρ, αλλά νομίζω για πολλούς και γνωστούς και διάφορους λόγους και για λόγους της σχέση, των σχέσεων που έχουν με τον, που έχει με τον Ινφαντίνο, η ανακοίνωση που εξέδωσε το Κατάρ ήταν κάπως λίγο πιο διπλωματική από ό,τι το έκαναν όλες οι υπόλοιπες. Μάλλον δεν κατάλαβαν τη σημασία του πράγματος και απλά χαιρέτησαν την απόφαση του ισχυρού προέδρου, του ισχυρού άνδρα της FIFA, να πάρει πίσω το πλάνο το οποίο σκεφτόταν. Πριν από μία-δύο μέρες είχε βγει στην επιφάνεια κανονικότατα το έγγραφο με το οποίο ο Ινφαντίνο εξέταζε ήδη το Μουντιάλ 64 ομάδων. Και όχι για κάποιο μακρινό μέλλον, για την αμέσως επόμενη διοργάνωση του 2030. Και μάλιστα στους όρους ανέφερε πως τα βασικότερα κριτήρια θα ήταν το πώς θα αντιμετώπιζε η αγορά ένα τέτοιο Μουντιάλ 64 ομάδων, που σημαίνει πολλά περισσότερα παιχνίδια από τα 104, 100 κάτι που είχε ήδη φετινή διοργάνωση, με μια υποσημείωση ότι δεν θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η αντίδραση του κόσμου, του αγνού φιλάθλου δηλαδή, αλλά πολύ περισσότερο θα εξέταζε ο Ινφαντίνο το πώς οι χορηγοί θα αντιμετώπιζαν ένα ενδεχόμενο Μουντιάλ τόσων πολλών εθνικών ομάδων.

Λοιπόν, και με την ανακοίνωση του Λεβαδιακού για την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νιβ Ελιάση, της νέας αυτής προσθήκης για την ομάδα της Βοιωτίας, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε φυσικά και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 7 από τον Νικόλα τον Ζέρβα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπάρχουν 6 εξαιρετικά παιδιά που μπορούσαν να κατεβεί.
4: Υπάρχουν 2 αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
12: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
11: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
12: Μοναξιά.
13: Τραπέζι στο Amano Kitchen Bar.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
15: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
13: Τραπέζι στο Pasta Spot.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
16: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατετάγει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός παγκοσμίου πρωταθλήματος νέων ανδρών. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης, στον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού, προκρίθηκε η εθνική ομάδα ανδρών γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Σε συζητήσει με τον Αμερικανό Γκάρντ Λόνι Βόκερ βρίσκεται η Παρτίζαν. Ο πρώην παίκτη τη Μακάβη Τελαβίβ έχει ενδιαφέρον και από τη Ρεάλ Μαδρίτης και άμεσα αναμένεται να κριθεί οριστικά ο επόμενο σταθμό τη καριέρα του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στι 8 όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Αλιάρης.
0: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Λίγα λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιδεξιά της εκπομπής. Με αλλαγή σκυταλής στην κονσόλα του ήχου. Αποχώρησε ο νέος Κυριαζόπουλος. Κυριάκος Σταθερόπουλος πλέον στα πολύχρωμα κουμπάκια και τις μουσικές επιλογές. Και Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

και όπως επιστρέψαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή του Big Win Sport FM, επέστρεψε και ο ΠΑΟΚ στις προπονήσεις για να αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη της αμέσως επόμενης ευρωπαϊκής του πρόκλησης απέναντι στην Άντερλεχτ. Μια Άντερλεχτ η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτό ίσως που μπορεί να έρχεται πολύ εύκολα και πρόχειρα στο νου του κάθε φιλάθλου σχετικά με την ομάδα από το Βέλγιο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πέσει κατακόρυφα το επίπεδο στο οποίο μπορεί και αγωνίζεται. Έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, έχει χάσει αρκετούς πρωτοκλασσάτους στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Ψάχνει εν αγωνίως ήρωες για να βγουν μπροστά και να την βοηθήσουν, αλλά δεν τα έχει καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτή είναι το νέο εμπόδιο του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε με δύο νίκες από την δοκιμασία της Δυναμό την περασμένη εβδομάδα, με τον Μέιτε φυσικά και τον Ντεσπότοφ να συνεχίζουν το πρόγραμμα της θεραπείας τους. Ο Αλέσιο Λύση είδε τους ποδοσφαιριστές του να δουλεύουν και όπως προαναφέραμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, πλέον στον ΠΑΟΚ βρίσκονται εν αναμονή και του Λουσέ αλλά και του Μικέλ Μπρενσί, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο ρόστερ της ομάδας.

Ένας συνονόματος εδώ στα μηνύματα αναφέρεται στο γενικότερο μεγάλο ζήτημα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με τον Ινφαντίνο και την FIFA και λέει να δεις που οι επόμενοι θα καταδικάσουν κι άλλη αύξηση ομάδων απλά για να την κάνουν οι ίδιοι μετά. Καλή κουμπή λέει, φίλε, να σε καλά. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος τόσο μεγάλη κάψα όσο μπορεί να έχει ο Ινφαντίνο για να αυξήσει τις εθνικές ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα θα μου πείτε, όταν βλέπεις μπροστά σου τα χαρτονομίσματα και είναι όντως πάρα πολλά και καλείσαι να αποφασίσεις και να προχωρήσεις ένα πλάνο, εκεί μπορεί να αλλάζει η κουβέντα. Ο Ινφαντίνο ξεκάθαρα αυτό σκεφτόταν, το κέρδος σκεφτόταν, το πώς θα αλλάξει παντελώς το ποδόσφαιρο σκεφτόταν. Είδαμε και στον φετινό τελικό του παγκοσμίου κυπέλου πόση ώρα ήταν στα περισσότερα από 20 λεπτά διήρκησε μόνο το show που έκαναν οι καλλιτέχνες στο ημίχρονο, λες και έχουμε το Super Bowl, κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι που προφανώς δεν μπορούσε να ευνοήσει καμία από τις δύο ομάδες, άσχετα αν η Ισπανία ξαναμπήκε στο γήπεδο με ορμή και με επιβολή απέναντι στην Αργεντινή. Το γεγονός πως ποδοσφαιριστές από το σύνηθες 15 λεπτό. Ευχαριστώ για τον χαιρετισμό, Βαλεντίνα μου, έξω από το στούντιο. Να είσαι καλά. Το γεγονός πως οι ποδοσφαιριστές, πέρα από το σύνηθες 15 λεπτό του ημιχρόνου, κλήθηκαν να περιμένουν αρκετή ώρα και απλά να παρακολουθούν όλο αυτό το. Όχι, δεν θα το πω πανηγυράκι, θα το πω γιορτή. Αλλά κάτι που είναι τελείως ξένο με το ποδόσφαιρο, προφανώς ούτε τους βοήθησε στο ρυθμό τους και προφανώς πάγωσαν λίγο περισσότερο και ίσως να χρειάστηκαν και χρόνο να ξαναβρουν κάποια έτσι, πιο σίγουρα πατήματα και γενικότερα ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει. Θα μου πεις, πρέπει να συνηθίζουμε νέα πράγματα, αλλά το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τόσο πολύ που έχει γκώσει από όλα αυτά πολλά τα νέα πράγματα και θα πρέπει κάπου να το αφήσουμε στην ησυχία του. Τώρα, πώς έχει καταλήξει ο Νασέρ Αλ Κελαΐφι να είναι ο ιδανικός στα μάτια πολλών ισχυρών ανθρώπων του ποδοσφαίρου για να διαδεχτεί τον Ινφαντίνο, εκείνος να λέει πως δεν έχει καμία διάθεση να τον αντικαταστήσει, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί πολλάκις από ανθρώπους του αθλήματος πως δυναμώνει με αθέμητα μέσα την Paris Saint-Germain με οικονομικές δυνάμεις και πόρους που δεν έχουν οι υπόλοιποι σύλλογοι για να κάνουν πιο δυνατά τα πρωταθλήματά τους αλλά και τα ρόστερ τους, πως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει δεχθεί πειρά ξαφνικά είναι ο επικρατέστερος για να διαδεχτεί τον Ινφαντίνο και προσπαθούν να τον πείσουν. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η μετάβαση. Οκ, κάποιες καλές σχέσεις τις διατηρεί ο Αλ Κελαΐφι. Αλλά είναι και κοινό μυστικό ότι αρκετοί όλα αυτά τα χρόνια που επενδύει και γεμίζει τα ταμεία της Παρί, όλοι λένε και ψάχνουν τρόπους να εκθέσουν και να βγάλουν προς τα έξω κάτι παράνομο για να καταφέρουν να ισορροπήσουν και να βγουν εκείνοι λίγο πιο πάνω από την Παρί.

Όπως με ενημέρωσε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ο Λουσέ έχει αφιχθεί πλέον στη Θεσσαλονίκη. Έχει πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος από τους δύο ποδοσφαιριστές που περιμένει ο Αλέσιο Λύση να ενσωματωθούν στο ρόστερ του. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, αν μη τι άλλο, αν δεν είχε και αυτή την πολύ μεγάλη ατυχία με τον Τάχα Άλλη, με την εξάρθρωση ώμου και τον ένα-ενάμιση μήνα που καλείται να μείνει εκτός δράσης από το πρώτο μάτς με την Δυναμό, από τα πρώτα λεπτά, νομίζω στο 11ο λεπτό, είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει. Βλέπει τις μεταγραφές του και να του ρίχνουν τον μέσο όρο ηλικίας, όπως έχει αναφέρει και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου εδώ στον Beyond Sport FM, και να αποδίδουν στον αγωνιστικό χώρο και να έρχονται σε πολύ καλή χρονικά περίοδο της καριέρας τους, όπως ο Σάντα Μαρία. Και τώρα έρχονται άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ να ανέβει λίγο ακόμα επίπεδο, ο Λουσέ και φυσικά με πολλές εμπειρίες από την Bundesliga, ο Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος επίσης, νομίζω αν όχι τις επόμενες ώρες, σίγουρα τις επόμενες μέρες, 5-6 εβδομάδας, θα ταξιδέψει και εκείνο σιγά σιγά προς Θεσσαλονίκη.

Το είχα ξεχάσει εγώ αυτό, αλλά για να δεις τι καλούς ακροατές που έχουμε, Βαλεντίνα μου, έχει έρθει το μήνυμα. Λέει να μας πει η Βαλεντίνα. Αρχικά θα σας τα πει η Βαλεντίνα από μόνη της, γιατί έχει το επόμενο 2 ώρο εδώ. 8 με 10 στο Big Wings Sport FM. Θα σας μεταφέρει και όλο το ρεπορτάζ της Στίχημαν Super League. Αλλά λέει ένας φίλος να μας πει η Βαλεντίνα πώς ήταν η ήττα από την United στο φιλικό. Κυρία Βαλεντίνα μας. Το είχαμε ξεχάσει αυτό και με ανατροπή. Από την United του Χάρη του Μαγκουάιρ και του Μάικλ του Κάρικ και των πιτσιρικάδων που έπαιξαν. Γιατί χαίρεται για την Ατλέτικο και αυτά, αλλά η προετοιμασία. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, η προετοιμασία δεν πήγε και τόσο καλά στο χθεσινό φιλικό της Ατλέτικο κόντρα στην United. Υπενθυμίζουμε πως η Ατλέτικο βέβαια έχει χάσει πλέον και τον Αντουάν Γκριεσμάν, ο οποίος είναι στο MLS, εκεί όπου πέτυχε το πρώτο του γκολ ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τα ξημερώματα, εκεί όπου αγωνίστηκε ξανά για πρώτη φορά μετά το Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέση σε μάτς της Ίντερ Μαϊάμι, όπου και ο Νόα Άλεν αλλά και ο Λουίς Σουάρες βρήκαν δίχτυα. Ο Μέση, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, πρέπει να είναι ο δεύτερος μετά τον μετά τον Παρέδες από τους Αργεντίνους που έπαιξαν ή έπαιξε και ο Ντεπόλ. Δεν το έχω δει, μη σας λέω και ανεπιβεβαίωτα πράγματα, αλλά ο Μέση επέστρεψε σε προπονήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι 9 μερούλες μετά το τελικό. Θυμηθείτε ότι δεν είχε κάνει και διακοπές καθόλου. Είχε πάει στην προετοιμασία της Αργεντινής με τραυματισμό από την Ίντερ Μαϊάμι με μυϊκό πρόβλημα. Έπαιξε σε κάθε λεπτό των αγώνων της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. 9 μέρες μετά τον τελικό και τα 120 λεπτά που έπαιξε και εκεί, πήγε στις προπονήσεις και χθες έκανε τη νέα του εμφάνιση με το κλαμπ του David Beckham.

Σας τα λέμε εμείς για τον Ηρακλή που έχει δυναμώσει και πάει να φτιάξει κάτι καλό, άσχετα αν δεν πείθει ακόμα αρκετό κόσμο και γενικότερα η εικόνα του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού. Κάπως τον υποδέχτηκαν με κάποια έτσι περίεργα σχόλια και για τις κακές του συνήθειες. Στο κάτω-κάτω τον είδαμε έτσι να απολαμβάνει τη μία από τις κακές του συνήθειες στο κάπνισμα στον πάγκο της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ηρακλής λοιπόν προηγείται 1-0 της Πάρμα επί ιταλικού εδάφους στο το φιλικό μάτς που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Είναι στο 68 λεπτό το παιχνίδι και ο Γυραιός προηγείται 1-0 εδώ και μερικά λεπτά. Να δω και το λεπτό του γκολ στο 53 το δίνουν, οπότε έχει ένα 10 λεπτάκι γεμάτο που έχει προηγηθεί η ελληνική ομάδα. Έχουν ξεκινήσει και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία νομίζω ότι δεν είναι αξία αναφοράς. Δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό. Έχει κάνει σέντρα και το Wrexham Sunderland. 18 λεπτά αγώνα εκεί, δίχως τέρματα οι δύο ομάδες στο Premier League Summer Series.

Λίγο πριν το διάλειμμα για τις 7 και μισή εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 έχει επισημοποιηθεί πλέον και η μεγάλη επιστροφή του Κόλου Μουανί στη Γιουβέντους. Είχε βρεθεί εκεί κατά τη διάρκεια του 2025 των πρώτων μηνών του έτους, δηλαδή στο δεύτερο μισό της σεζόν 24-25. Ήταν δανεικός τότε από την Paris Saint-Germain. Είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με 10 γκολ και 3 assist στα παιχνίδια στα οποία συμμετείχε. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στην Tottenham, την ταλέπορη Tottenham, την καταϊδρωμένη Tottenham, εκείνη που σώθηκε στις τελευταίες αγωνιστικές, εκείνη στην οποία δεν πήγαιναν καθόλου καλά τα πράγματα. Αλλάζει και εκεί το σκηνικό. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα σπυρούνια και το πώς θα παρουσιαστούν στη νέα Premier League με την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το διήμερο 22-23 Αυγούστου, μετά και το Community Shield. 22-23 Αυγούστου θα κάνει έναρξη η νέα Premier League. Τίποτα, παιδιά, δεν έμεινε. Ένα 20ήμερο καλοκαιριού έμεινε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά θα πέσουμε με τα μούτρα στην μπάλα και σε όλες τις μεγάλες λίγες που θα κάνουν σέντρα. Λοιπόν, έλεγα για τον Κόλο Μουανί, ο οποίος επιστρέφει πλέον στην Juventus, αλλά με κανονικότατη μεταγραφή, η οποία, όπως διαβάζω εδώ και στο sportpalofm.gr, θα φτάσει στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Με την Παρή να βάζει άμεσα από τα ταμεία της 38 εκατομμύρια, ενώ 12 αναμένεται να καταβληθούν μελλοντικά με τη μορφή μπόνους. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κριθεί υπερβολικό αυτό το ποσό βάσει της εικόνας του Κόλο Μουανί τα τελευταία 2 χρόνια. Οκ, μπορώ να το ακούσω ως προς την προσφορά του στους Μπιανκονέρι όταν βρέθηκε και ως δανεικός. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, έτσι όπως κινείται η αγορά και με τα ποσά που ακούμε δεξιά και αριστερά, και το πόσο ολοκληρώνονται μεταγραφές, τα 50 εκατομμύρια ίσως να είναι και 20 χρονιά, και να λένε και ευχαριστώ στην Πάρη που τα έλαβαν από την Juventus, αλλά καθρέφτης όλων φυσικά το χορτάρι σε κάθε περίπτωση.

0: Λοιπόν, αυτά για την ώρα και με την είδηση την οποία μπορείτε να δείτε και εσείς πλέον για την άφηξη του Λούσε, ο Τόμ Λούσε, για τον ΠΑΟΚ λίγο μετά τις 6.30 στη Θεσσαλονίκη και κόφτουμε για πολύ πολύ λίγο πολιτικό δελτίο ειδήσεων των 7.30 και επιστρέφουμε Big Win Sport FM 94.6.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
5: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
4: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
7: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
11: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
10: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
11: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
12: Χαλαρώνεις την παραλία?
11: Στο μπαλκόνι?
12: Στο αεροπλάνο?
11: Τι λείπει?
12: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
13: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
12: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
13: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε, τέταρτο και τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας. Πάντα στον Big Wings Sport FM 94,6. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, με Κυριάκο Σταθερόπουλο και με Κώστα Ζάγιαρη. Εδώ, παρεούλα, μέχρι και τις 8 απόγευμα Κυριακής. Με όχι και τόσο μεγάλη και ιδιαίτερη ειδησιογραφία. Παρ' όλα αυτά είχαμε και την άφηξη του Λουσέ για τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε και το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα και τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων θα βγουν αργότερα, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε εδώ στον Big Wings Sport FM. Αντιλαμβανόμαστε πως τα μεταγραφικά ζητήματα είναι αυτά τα οποία έτσι καίνε περισσότερο τους φίλους των ομάδων που θέλουν να ακούσουν για την ενίσχυση την οποία περιμένουν για τα ρόστερ τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό, κυρίως από τον Παναθηναϊκό, την δεδομένη χρονική στιγμή, αν και ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε γενικές, σε μια πολύ έτσι μεγάλη εικόνα, δείχνει να έχει ψηλοοριοθετήσει και διαμορφώσει το ρόστερ της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται παίκτες, η ΑΕΚ προσπαθεί να κλείσει έτσι και έναν αριστερό μπακ δίχως να βιάζεται ή να βρίσκεται σε πανικό από τη στιγμή που πλέον έχει βρει και τον aggressive έτσι αμυντικό μέσο, τον οποίο, κεντρικό χαφ τον οποίο ήθελε αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι το κυριότερο μέτωπο στα μεταγραφικά είναι αυτό του Ολυμπιακού, που συνεχίζει τις προσθήκες, συνεχίζει η επικαιρότητα της ομάδας και η δισογραφία να φέρνει στην επιφάνεια αρκετά ονόματα σε καθημερινή βάση. Όλο αυτό το project έχει αρχίσει από νωρίς το φετινό καλοκαίρι. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ είχε προαναγγείλει τις πολύ μεγάλες και τις πολλές και σε αριθμό αλλαγές στο δυναμικό που έχει στα χέρια του για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πλέον έχει να σκεφτεί και τα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν. Οπότε όλες οι εξελίξεις και κυρίως σε ό,τι αφορά και το όνομα που έφερε στην επιφάνεια ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον Βινίσιους αλλά και για τον Μπραγκάνσα, θα υπάρχουν νεότερα αργότερα μέχρι το βραδάκι της Κυριακής.

Λοιπόν, στο 25ο του λεπτό το φιλικό ατρόμητος ανόρθωση στην Πολωνία είναι ακόμα στο 0-0. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Ενώ το Πάρμα Ηρακλής στο 83, αυτό το παιχνίδι είναι στο 1-1. Η Ιταλική ομάδα κατάφερε να βρει απάντηση στον γκολ που είχε δεχτεί από το 52 από τον Γυραιό και στο 76 ισοφάρισε σε 1-1.

Και μπορεί οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Στοίχημαν Super League να ψάχνονται ακόμα και να ερευνούν την αγορά και να ψάχνουν έτσι για την περίπτωση εκείνη που θα τους προκαλέσει πολύ πολύ έντονο ενδιαφέρον και θα είναι κάτι ξεχωριστό για να προσθέσουν στο ρόστερ τους. Αλλά μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού ολόκληρου νομίζω ολοκλήρωσε η Μαρκό, η οποία έχει και τον Γιουσέφ Ελαραμπή πλέον στο δυναμικό της. Ο Ελαραμπή, ο οποίος φυσικά έκανε φοβερή θητεία στον Ολυμπιακό, θα βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία, στη Superbet League 2, για να υπερασπιστεί τα

πρόματα για τα συμφέροντα της Μαρκό και να πετύχει αρκετά τέρματα. Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ο Μαροκινός ως μέλος της ομάδας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, είπε, που επέστρεψα στην Αθήνα και που αντιμετωπίζω μια νέα πρόκληση με τη Μαρκό. Ελπίζω να έχουμε μια καλή σεζόν. Φίλοι της Μαρκό, ελπίζω να είστε καλά. Σας χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια υπέροχη σεζόν όλοι μαζί, είπε ο El Arabi, ο οποίος δέχτηκε έτσι και την καζούρα από τον Ποντένσε, ο οποίος είδε το πράσινο κασκόλ που πέρασε στο λαιμό του El Arabi, στα χρώματα της Μαρκό φυσικά, αλλά του έκανε και τη σχετική πλάκα, του έγραψε μέσω social media ότι αποκλείεται να το έκανες. Αυτό φυσικά συνήθιζαν οι δυο τους με τα ερυθρόλευκα να κοντράρονται απέναντι στους πράσινους, να τους έχουν ως αντίπαλο στρατόπεδο, και τώρα βλέπει το πράσινο χρώμα να είναι πάνω στη φανέλα του El Arabi.

λοιπόν, ρίχνω μια ματιά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία έχουν κάνει ήδη σέντρα και βλέπω λίγο τι υπάρχει σε εξέλιξη. Λοιπόν, βρήκα ένα παιχνίδι στη Δανία, το Silkeborg Copenhagen. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια του προγράμματος είναι όλα τελικά. Το Midland Horsens 2-1, Nordjylland Raiders 1-0, Brøndby Viborg 1-0. Στο 1-1 λίγο πριν την ανάπαυλα το Silkeborg Copenhagen αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα της Δανίας. Εκεί όπου η βαθμολογία τη δεδομένη χρονική στιγμή, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται στην Super League της Δανίας. Η Midland είναι πρωτοπόρος, έχει το απόλυτο από δύο αγωνιστικές στους 6 βαθμούς, στους 4 είναι τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα 45 λεπτάκια τουλάχιστον για την Κοπενχάγη, ώστε να ακολουθήσει και εκείνη τον δρόμο της Midland και να κάνει το απόλυτο. Προς το παρόν είναι στους 4, όπως και η Brøndby, όπως και η Nordjylland, η Viborg είναι στους 3, η Aarhus στους 2 και πάει λέγοντας. Βλέπω ότι είναι ουραγός η Οντένσε αυτήν τη στιγμή, αλλά έχει παίξει μόλις ένα παιχνίδι, δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποιον βαθμό.

Για την Βουλγαρία, από την οποία φυσικά θα έρθει στην Αθήνα την προσεχή Τρίτη και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League, η ΤΣΕΣΚΑ 1948. Υπάρχει σε εξέλιξη το παιχνίδι της Λουδογκόρετς με την Μπότεφ Βράτσα. Είναι στο 1-0, ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και Ντούνα Βρούσε αναμετρώνται στις 9 και 4 ώρα Ελλάδος. Έχει κάνει σέντρα για τη νέα της αγωνιστική περίοδο φυσικά και η Premiership της Σκωτίας, με την Χάρτς του Κιζηρίδη να πέφτει θύμα μεγάλου έκπληξης εχθές και να γνωρίζει την ήττα με το 2-1. Σεντ Τζόνστον Κιλμάρνοκ 4-3 στο μάτς το οποίο έχει τελειώσει για την Premiership σε εξέλιξη. Είναι το Χιμπενέν Μάδερουελ, είναι στο 1-1 οι δύο ομάδες.

Όρισε και το γκολ που είπαμε, ότι ενδεχομένως να επιτευχθεί. Δεν χρειάστηκε να πάει στην ανάπαυλα και να επιστρέψει η Κοπενχάγη. 2-1 κόντρα στην Σίλκεμπορκ αυτή τη στιγμή, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Για την Δανία βλέπω είναι όλα τελικά, για την Ελβετία επιγραμματικά Βαντούσεν Γκάλεν 2-3, Γκρασχόπερς Λουγκάνο 1-4. Η Σεν Γκάλεν η οποία είχε κάνει την μεγάλη έκπληξη με την νίκη κόντρα στην Μπενφίκα στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά ο Βαγγέλης Παυλίδης πήρε το όπλο του και με 4 γκολ στη ρεβάνς την πέταξε εκτός συνέχειας. Σιόν Λουκέρνη στο 3-0, εύκολη νίκη για τους γηπεδούχους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Σάντερλαντ έχει ανοίξει το σκορ στο φιλικό, αλλά με ένα τρόπαιο να περιμένει την νικήτρια του τουρνουά στο φινάλε, το Premier League Summer Series. Προηγείται η ομάδα του Λεμπρίς με 1-0 της Ρέξαμ αρκετές ωρίτσες πριν από το αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι στη θεωρία, αλλά και στην πράξη θα το δούμε φυσικά. Το Liverpool Leeds στις 11 η ώρα Ελλάδος, η πρώτη σέντρα σε αυτό το παιχνίδι για μια Liverpool που υπενθυμίζω ότι έγινε λίγο άνω κάτω με τη συμπεριφορά του και της Jones, χωρίς λόγο εκείνος νευρίασε με το περιβραχιόνιο που πήγε στο μπράτσο του Κώστα του Τσιμίκα. Εκείνος θέλησε να του δείξει ότι δεν θα πρέπει να κάνει έτσι για κάτι τόσο απλό, τουλάχιστον σε επίπεδο φιλικών προετοιμασίας της ομάδας. Υπήρξε ένας καυγάς, μια αναστάτωση. Ο Σόμποσλαϊ τους υπερασπίστηκε όλους σε συνέντευξη τύπου και ανέφερε πως απλά είμαστε όλοι εδώ έπειτα από την αποχώρηση αρκετών παλαιών παικτών, οπότε όλοι θέλουμε το καλό της ομάδας και όλοι θέλουμε να βγούμε μπροστά. Υπάρχουν και αυτά, κάπου μπαίνουν και εγωισμοί, κάπου μπαίνει και ενθουσιασμός και κάπως τα χαλάμε τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν κατονόμασε κανέναν, δεν επέριψε ευθύνες σε κανέναν, κάπως έτσι πράττουν οι αρχηγοί, η αλήθεια είναι, οπότε μάλλον εκείνος είναι ο ιδανικός για να έχει το περιβραχιόνιο στον μπράτσο και το έχει, απλά ίσως να μην ξέρει, ίσως να μην μπορεί και αυτός να αποφασίσει ποιος θα έπρεπε να παίρνει την αρχηγία όταν ο Ούγγρος δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο.

αρκετές ερωτήσεις γενικά στα μηνύματα, τα είχα αφήσει λίγο στην άκρη. Για τον Ολυμπιακό λέτε αρκετή, για το ότι αν θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει έστω κατά 90% τις μεταγραφές του, γνωρίζοντας ότι μπαίνει σε διαδικασία προκριματικών και δεν έχει να παίξει κατευθείαν league pace για το φετινό καλοκαίρι, για τον σχεδιασμό του με τη Λίμπαρ. Παιδιά, από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακουστούν εδώ πέρα στον Big Win Sport FM όλα τα ρεπορτάζ, όπως και του Ολυμπιακού. Οπότε, ό,τι νεότερο ή απαντήσεις στις απορίες σας και τα ερωτήματά σας και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο Ολυμπιακός στην μεταγραφική αγορά, θα τα ακούσετε όλα εδώ. Μην αγχώνεστε για τίποτα.

η ΑΕΚ αυτή την ώρα αναχωρεί σιγά σιγά από την Ολλανδία, εκεί που βρέθηκε για δύο διαφορετικά στάδια προετοιμασίας. Είχε τεράστια άνεση χρόνου το φετινό καλοκαίρι μετά την περσινή επιτυχία της. Αυτή ήταν και επιβράβευση ο χρόνος που είχε σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, ώστε να προετοιμαστεί, να κανονίσει όλα τα μεγάλα φιλικά της, να υποβληθεί, μάλλον να περάσει από διαδικασία δύο σταδίων προετοιμασίας, να έχουμε αρχές Αυγούστου και εκείνη ακόμα να δίνει φιλικά παιχνίδια. Αναχώρησε άμεσα μετά και από το παιχνίδι με τη Σιντρούιντεν, το τελικό 3-0 που επιβλήθηκε της αντιπάλου της. Υπενθυμίζω πως πριν από το παιχνίδι με τον Όφη, τον κυπελούχο Ελλάδος Όφη, ο οποίος επίσης θα βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν, θα έχει παιχνίδια στην Ευρώπη κατά διάρκεια του χειμώνα, έπειτα από τον περσινό του θρίαμβο. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα, η οποία κατά διάρκεια του φιλικού της Ένωσης ανακοίνωσε πως θα κοντραριστεί με την ομάδα του Νίκολιτς στις 8 του Αυγούστου στην Νέα Φιλαδέλφια, δηλαδή ένα τετραήμερο πριν από το μάτς για το Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη, το οποίο θα εξαχθεί στις 12 του Αυγούστου για την ΑΕΚ. Οπότε ο Μάρκο Νίκολιτς, μαζί τώρα και με τα ρεπό που έχει δώσει στους παίκτες του για να χαλαρώσουν λίγο, θα συνεχίσει με προπονήσεις, με ένα έτσι καλό φιλικό με την Athens Καλυθέα και έπειτα θα πάρουν σειρά τα επίσημα παιχνίδια

0: Λοιπόν, το 1-1 που είχε διαμορφωθεί στο φιλικό της Πάρμα με τον Ηρακλή είναι και αποτέλεσμα αγώνα. Και κάπως έτσι αποχαιρετάω γυραιώς την γειτονική μας χώρα. Έπειτα μια πολύ πολύ δυνατή προετοιμασία, πολύ καλή δουλειά από τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος προφανώς και έγινε πόλος έλξης και για τα κλαμπ του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ώστε να παίξουν απέναντι στον Ηρακλή όλα αυτά τα πολύ δυνατά φιλικά που έδωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Την εικόνα, το πόσο έτοιμος θα είναι ο Ηρακλής, το ποια ακριβώς ταυτότητα θα του έχει δώσει ο Βάλτερ Ματσάρη, προφανώς θα το δούμε πολύ πολύ καλύτερα στα επίσημα παιχνίδια του Γυραιού, στην επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία. Αλλά γενικότερα η αίσθηση και η γεύση που έχει αφήσει ο Ηρακλής μπορεί να κριθεί ως θετική βάσει των όσων παρατηρήσαμε από την προετοιμασία του.
1: And these, the songs of the people. Simple songs. Work songs, play songs, songs of nature.

Τελικό είναι πλέον και το 0-0 στο φιλικό του Ατρόμητου με την Ανόρθωση στο Κίελσε της Πολωνίας. Ο Ατρόμητος έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, ήλεγχε το παιχνίδι αλλά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την κυπριακή ομάδα στο δεύτερο μέρος. Επενθυμίζεται πως ήταν να αντιμετωπίσει την Σούντουβα αλλά υπήρξε αλλαγή στο πρόγραμμα. Σήμερα, για σήμερα ήταν και αυτό το φιλικό, αλλά τελικά έπαιξε κοντά στην Ανόρθωση η ομάδα του Κέρκες. Από εκεί και έπειτα ο Ατρόμητος είχε επικρατήσει 1-0 και του Άρη Λεμεσού στο πρώτο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους. Η Ανόρθωση έπειτα από δύο νίκες που είχε στην δική της προετοιμασία, 1-0 την Κρακόβια στο πρώτο της φιλικό και 3-0 της ΠΑΛ, έμεινε δίχως τέρματα κόντρα στον σύλλογο από το Περιστέρι. Λοιπόν, και με αυτά και με την ώρα να πλησιάζει 8, να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και να ακολουθήσει στο μικρόφωνο του Big One Sport FM η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου με μπόλικο ρεπορτάζ από τους μεγάλους, τους Big Four της Τίχημαν Super League. Λοιπόν, η Βαλεντίνα μου έκανε παρέα στην εξεταξία της εκπομπής ετούτης εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος την πρώτη ώρα και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη δεύτερη ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου για τις ωραίες μουσικές επιλογές. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και μου κρατήσατε και σας κράτησα παρέα για το προηγούμενο δίωρο. Ακολουθεί φυσικά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Νικόλα τον Ζέρβα και έπειτα 8 με 10 η Βαλεντίνα μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
14: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
15: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit, This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Big Wins for FM στους 94,6. Είναι η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα έχουμε και όλα τα ρεπορτάζ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θα μας μεταφέρουν τελευταία νέα οι ρεπόρτες, γιατί είναι και μια εβδομάδα με πολλή Ευρώπη, οπότε έχουν πολλά να μας πούν και φυσικά πολλά μεταγραφικά. Στην κονσόλα θα είναι μαζί μου ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και στην παραγωγή θα με βοηθήσει, επειδή πάει μόνο μου αλλιώς, ο Νίκος Ζέρβας. Πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη, ακόμα μία από αυτές που ζούμε τα καλοκαίρια στη χώρα μας με τις φωτιές, με το που πιάσει έτσι πιο δυνατός αέρας, καίγεται όλη η Ελλάδα κάθε χρόνο. Απλά περιμένουμε κάθε χρονιά πότε θα είναι αυτές οι μέρες, δηλαδή δεν ελπίζουμε σε τίποτα πλέον. Να σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Τα ακούτε βέβαια και από τα δελτία του Sky. Σας ενημερώνουν και εδώ όλες οι συνάδελφοι που έχουν κάνει εκπομπή τις προηγούμενες ώρες και για ό,τι νεότερο υπάρχει. Η μέρα σημαδεύτηκε από την τραγωδία της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην κατάσβεση των πικαριών στην Ψάθα, στην περιοχή της Ψάθας. Δύο ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν με τραγικό απολογισμό. Δύο ανθρώπινες ζωές χαμένες, ένας Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής. Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, από το άλλο ελικόπτερο ευτυχώς οι άνθρωποι είναι ελαφρά τραυματίες.

Αυτή τη στιγμή παραμένουν δύο τα βασικά ενεργά μέτωπα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Όπως ενημέρωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κ. Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Sky νωρίτερα, το πρώτο μέτωπο είναι στην περιοχή της Μονής Παναχράντου και του Κανδυλίου δυτικά προς τις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα. Το δεύτερο είναι βόρεια της Ψάθας, στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Τρίτη μέρα που υπάρχει αυτή η κατάσταση, η τραγική με τις πυρκαγιές στην περιοχή. Το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησε και μια πυρκαγιά στην Κεφαλονιά από την περιοχή Πάστρα και εξαπλώθηκε ανατολικά προς Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Υπήρχαν και μέτωπα και στο σκάλωμα της Φωκίδας, από εκεί είναι βελτιωμένη εικόνα. Στα μέτωπα επιχειρούν δυνάμεις που βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλίμα. Διάσπαρτες εσείς στην Αιγαία Αλεπού, όπου εκεί γίνεται ρήψη νερού από πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροπλάνα, αυτές έχουν ελεγχθεί οι πυρκαγιές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στην Αττικοβιωτία και στην Κεφαλονιά.

Υπήρχε νωρίτερα και η έκτακτη ενημέρωση και από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Αρχιπύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη. Το βλέπαμε νωρίτερα εδώ έξω με τα παιδιά και στην τηλεόραση, όλα μας είπε και για την τραγωδία με το ελικόπτερο και για το τι γίνεται σε όλα αυτά τα μέτωπα που σου ανέφερα νωρίτερα. Τι να πω, παιδιά, ο Θεός να φυλάει, τι να πω. Ας μας λυπηθεί κάποιος, να σταματήσει ο άνεμος. Μπας και βελτιωθεί η κατάσταση και φυσικά να μην έχουμε και νέα μέτωπα, γιατί μεταξύ άλλων υπάρχουν και συλλήψεις για εμπρισμό και στην Κεφαλονιά. Ιδίως συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Καταλαβαίνετε ότι είναι περίεργη εποχή που ζούμε.

Μόνο Heaven on Earth δεν είναι. Το τραγούδι Κυριάκο δεν υπάρχει καμία Heaven on Earth αυτές τις ημέρες. Ας πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, να το πάμε λίγο αθλητικά. Να πάμε λίγο στα πιο έτσι δικά μας εδώ. Ευχάριστο είναι το πόσο καλά τα πάνε οι αθλητριές μας και οι αθλητές μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολύμπησης. Πολλά μετάλλια και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κομπυλασίας. Έχουμε πολλά μετάλλια σήμερα. Συνεχίζονται επιτυχίες, συνεχίζεται η συλλογή των μεταλλίων. Θα τα πάρουμε με χρονική σειρά από το τέλος προς την αρχή. Η Γαβριέλα Λιόλιου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τελικό του μονού σκύφα ελαφρών βαρών. Σημαντική διάκριση στην διοργάνωση. Είχαμε τον Πέτρο Κιάιδατζή, ο οποίος πήρε το χρυσό στο μονό σκύφα ελαφρών βαρών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Κοπηλασία. Με εντυπωσιακή εκκίνηση, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε πάρει από νωρίς το προβάδισμα απέναντι από το βασικό του αντίπαλο από την Γερμανία και κατάφερε εκείνος να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Επίσης, είχαμε τις κοριτσάρες, τις αδερφές Αλεξανδρή, που μετά το τεχνικό πήραν χρυσό και στο ελεύθερο ντουέτο, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, δεύτερο χρυσό μετάλλιο. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, τεράστια κλάση, ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο ντουέτο, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που όπως είπαμε διεξάγεται στο Παρίσι.

changes. Just wait and see. Come a little closer, close your eyes and count to three. Open, voila, so spectacular. I even got magic to make the hype. Ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμα μια σημαντική επιτυχία στον ενεργητικό του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο τελικό του μονοσκήφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και εκείνος πραγματοποίησε πολύ δυνατή εμφάνιση. Ανέβηκε στο βάθρο ύστερα από μια πολύ απαιτητική κούρσα.

Η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης προκρίθηκε στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού. Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών πήρε την πρόκριση το πρωί σήμερα στον προκριματικό. Αύριο τι έχουμε να περιμένουμε? Έχουμε το πρωί στις 10 τη Βασιλική Αλεξανδρία στον τελικό του ελεύθερου Σόλικου, το απόγευμα την Εθνική Ομάδα στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στις 5.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και τα ρεπορτάζ. Περιμένουμε έτσι τον πρώτο φίλο ρεπόρτερ που θα βγει, που θα είναι σε πολύ λίγο ο Γιώργος Τσανάκας, για να μας μεταφέρει τελευταία το Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπει στην τελική ευθεία για την κρίσιμη αναμέτρηση με την ΑΕΜΕΓΕΝ την Τρίτη στις 9 στο Γιος Καραϊσκάκης. Να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από προπόνηση, από πλάνα με τη Λίμπαρ και φυσικά πολλά πολλά μεταγραφικά, καθώς υπάρχουν αρκετά ονόματα στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού. Και θα μας τα βάλει σε μια σειρά ο Γιώργος σε πολύ λίγο, να δούμε πού βρισκόμαστε.

0: και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι γίνεται?
0: Καλά εδώ, στο στούντιο του Big Sport FM. Εσύ πες μας.
1: Λοιπόν, να τα ξεκινήσουμε από πού, να τα πιάσουμε τα αγωνιστικά.
0: Πιάσε τα αγωνιστικά γιατί έχουμε το παιχνίδι, δεν έμεινε τίποτα. Αύριο προπονή, συνέντευξη τύπου και μεθαύριο αγώνας. Ναι, και μετά να πάμε στα μεταγραφικά, γιατί έχουν εμπλουτιστεί τις τελευταίες ώρες, οπότε να μας τα βάλεις σε μία σειρά.
1: Ναι. Εντάξει, η ομάδα δεν ασχολείται με αυτά, με το αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό τμήμα, γιατί έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ασφαλώς υπάρχουν άλλοι άνθρωποι έτσι να ασχοληθούν για τα μεταγραφικά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Αύριο, να πούμε, είναι η συνέντευξη τύπου, 4:30 έτσι, ο Μεντιλίμπερ με τον Μουζακίτη θα μιλήσουν. Και 6 ώρα η προπόνηση στο Ρέντι. Περιμένουμε να δούμε και στην τελευταία προπόνηση τι θα έχουμε. Να δούμε πώς θα είναι ο ΕΣΕ. Όσοι πια μου προπονείται, ο Ρέτσος και αυτός προπονείται τις τελευταίες ημέρες. Απλά το ερωτηματικό είναι η κατάσταση ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών. Η κατάσταση ετοιμότητας ενώ ο ΕΣΕ αν θα μπορεί να παίξει βασικούς, αν θα μπορεί να παίξει για λίγο, αν δεν θα μπορεί καθόλου. Γιατί τις τελευταίες ημέρες κάνει μέρος του προγράμματος. Ο Σιπιόν είναι εντάξει εδώ και λίγες ημέρες, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει χάσει αρκετές προπονήσεις και έχει μείνει λίγο πίσω. Ο Ρέτσος και αυτός έχασε ένα σημαντικό κομμάτι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Έχει μπει πλέον σε full ρυθμούς και δεν γυρίζει θέση βασικού. Είναι τα πράγματα λίγο έτσι όπως είναι στον Ολυμπιακό. Χτυπήθηκε τώρα και στη θέση που έχει τις λιγότερες επιλογές. Εννοώ για τον άξονα για τα χαφ, γιατί μοιάζει ο Μουζακίδης που μιλήσει πέρα στην Ελευθερία που είναι μόνο σίγουρος για τον άξονα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο Γκαρθία.
0: Λες να δούμε Γκαρθία Μουζακίδη?
1: Μπορεί να δούμε κάτι από τα πέρυσι, είναι πολύ πιθανό, αλλά ο προπονητής, παρότι δεν το προτιμούσε στα προηγούμενα 2,5 χρόνια της ομάδας, σκέφτεται και δοκιμάζει τις τελευταίες ημέρες και το Τζικίνη δίπλα στο Μουζακίδη. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε δει ελάχιστες φορές και μόνο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, όχι από το ξεκίνημα των αγώνων, να γίνεται, να παίζει πιο πίσω δηλαδή ο Τσικίνιο. Αν το δούμε αυτό να γίνεται από την αρχή, μετά θα πρέπει να περιμένουμε είτε τον Φορτούνι είτε τον Γκουστάβο σαν μπροστά τους στο 10. Ούτε Φορτούνι έχουμε δει ποτέ με Μεντιλίμπερ στο 10, γιατί το Φορτούνι τον υπολογίζει σαν εκτρέμ. Αλλά οι συνθήκες και οι ανάγκες τώρα του αγώνα κάνουν τον προπονητή να μπει σε τέσσερις σκέψεις για αρκετές θέσεις, για αρκετούς ποδοσφαιριστές.
0: Στα άκρα της άμυνας, για παράδειγμα?
1: Στο ένα άκρο φαντάζει σχεδόν βέβαιο πως θα είναι ο Μπρούνο, αυτός θα ξεκινήσει. Στο άλλο νομίζω πως έχει προβάδισμα ο Μαθαίο αντί του Σάγιακα. Κυρίως ο Σάγιακας μπορεί να παίξει ένα φιλικό, έχει και καλή εικόνα. Αλλά νομίζω ο Μαθαίο, επειδή ήταν και παρόν σε όλη την προετοιμασία, και βάλω δεν είχε την καλύτερη δυνατή εικόνα έτσι μέχρι στιγμής, νομίζω πως ο προπονητής θα τον εμπιστευτεί, γιατί και σε τέτοια μάτς ίσως να ποντάρει και στην προσωπικότητά του σαν ένας ποδοσφαιριστής που έβγαλε τη Λα Λίγκα χρόνια, που είχε αντιμετωπίσει τους σπουδαίους παίκτες σαν αντίπαλος. Ο Πιρόλα σίγουρα θα στόπερ και θα δούμε και αν θα είναι ο Ρέτσος ή ο Μαϊλόβιτς που αποφάσισε ο προπονητής αυτό, ανάλογα με την ετοιμότητα του Ρέτσου. Στον άξονα σου είπα, δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο δηλαδή, να δούμε την Γκαρθία Μουζακίτη και τον Τζικίνο πάλι στο 10. Δεν θα μου φανεί όμως και απίθανο επίσης να δούμε Μουζακίτη Τσικίνιο και εκεί θα φανεί ποιος θα είναι στο 10 τώρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Νομίζω για το ένα άκρο ότι είναι κλειδωμένη η παρουσία του Ζέλσον αριστερά, για την κορυφή της επίθεσης ο Λικάβη και δεξιά παίζεται, έχει τις περισσότερες πιθανότητες ο Ροντινέι για να ξεκινήσει. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι τώρα που όπως και να κάνουμε είναι πολύ απαιτητικό για τον Ολυμπιακό. Παίζει μια ομάδα που είναι πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ εξαιρετική, δεύτερη καλύτερη επίθεση πέρυσι στην Ολλανδία. Πήρε ένα-δύο παιδιά έμπειρα όπως ο Εμρέ Μόρ και ο Τάντιτς. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει κανείς από τους δύο, νομίζω πως όχι κανείς από τους δύο, αλλά είναι μια ομάδα που είναι σχεδόν ίδια με πέρυσι. Έχει χάσει ένα-δύο παίκτες.
0: Και έχει και πρόβλημα τραυματισμού έτσι.
1: Για τον ένα στόπερ.
0: Ναι,
1: αυτό πρέπει να το δούμε αύριο. Θα πρέπει να το δούμε αύριο όταν βγει και από το Ρίδι Ναϊμέγεν, όταν έρθουμε και εδώ για προπόνηση, γιατί θα είναι το συνέδριο να ρωτηθεί ο προπονητής.
0: 7:30 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου της Ναϊμέγεν και 8 η ώρα θα είναι η προπόνηση στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Ακριβώς. Εντάξει, το θέμα είναι ο Ολυμπιακός, ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί όσο δυνατόν πιο έτοιμος. Μετά από ιδίως σε σεζόν θα παίξει προκριματικά. Έχει κάνει αρκετές αλλαγές, αλλά βλέπουμε ότι η εντεκάδα του θα βαστεί κυρίως σε περσινά πρόσωπα. Είναι λογικό, το επιλέγουν αυτό οι προποντές, παρά το Ολυμπιακός έχει κάνει 11 κινήσεις ως τώρα. Είναι λογικό να θέλει ο προποντής να πάει λίγο με την περπατημένη και με τους παίκτες που ξέρουν να παίξουν ένα καωτάρο τρόπο παιχνίδι, τώρα ξέρουν και αυτά τα παιχνίδια όλοι. Τώρα η εισιτήρια λίγοστά για το sold out. Ανάλογα βέβαια το sold out θα γίνει. Ελπίζω όσοι δεν μπορούν να έρθουν λόγω των διακοπών να κάνουν και τη μεταβίβαση διαρκείας, να έχει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο και να μένετε πολύ μαζική παρουσία του κόσμου σε αυτό το παιχνίδι, για να πάρει ο Ολυμπιακός το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εν ώψη και της ρεβάντς την επόμενη Τρίτη στις 11 του μήνα στην Ολλανδία.
0: Αύριο έχει και κλήρωση ούτως ή άλλως. Θα μάθει ακριβώς, ποιος ακριβώς είναι ο αντίπαλος αν περάσει
1: ναι,
0: την Αϊμέγγε.
1: Ένα από τα δύο ζευγάρια που υπάρχουν, έτσι.
0: Ουνιών σε Σιλουάς Μποντογκλίντ.
1: Ναι, και το Σπάρτα Πράγας Λιόν το άλλο. Να δούμε τώρα, ανάλογα τι θα κάτσει, όποιο και ο ζευγάρι και να κάθεται ζω, καταλαβαίνουν οι τέσσερις αντίπαλοι είναι πολύ ισχυρές, είναι πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ ανταγωνιστικές και σίγουρα όταν θες να μπεις και Champions League πρέπει να αποκλείσει κάποιους καλούς αντιπάλους. Είναι λογικό αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Να βάλουμε σε μια σειρά για τα μεταγραφικά.
1: Ακριβώς. Νομίζω πως να ξεκινήσω το αριστερό μπακ, γιατί βγήκε ένα δημοσίευμα για τον Σαλάχ Εντίν ξανά, ότι από το Africa Foot, ότι έχει απορρίψει τον Ολυμπιακό και ενδιαφέρεται η Adverb. Δεν νομίζω πως ισχύει κάτι τέτοιο. Εμένα το θεσμό δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Ότι ο Μαρκίνος Μαριστερό, με Ολλανδικές Γρήσεις αριστερός μπακ, έχει απορρίψει τον Ολυμπιακό. Δεν μου επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ. Μάλιστα, σύμφωνα και με πληροφορίες που έχω και από το Μαρόκο, ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στην προοπτική του Ολυμπιακού και μάλιστα η ατάκα που μου είπαν είναι ότι η διαπραγμάτευση είναι σε πολύ καλό δρόμο για να τελειώσει με τα γραφή του. Mm-hmm. Να το δούμε όλο αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πλέον από τη στιγμή που έχει δύο αριστερά μπακ ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να φύγει ένας. Αυτή τη στιγμή μοιάζει ο Ορτέγκα που είναι πιο κοντά προς την έψοδο, αλλά ούτε αυτό έχει τελειώσει, έτσι, η πώλησή του στην Ρίβερ. Νομίζω από Τρίτη και μετά όλα τα μεταγραφικά θα αρχίσουν να πληρώνονται. Από την Τρίτη, την ημέρα του αγώνα και μετά, είναι ένα 48 με τις επόμενες 72 ώρες, κάπου εκεί θα έχουν πολλά περισσότερα νέα. Υπάρχει το δημοσίευμα τώρα τη Τσαμπόλα που επιβεβαιώνει όμως, αλλά είχαμε ότι έχει ανέβει πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού ο Μπραγκάνσα, Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Μια εξαιρετική περίπτωση. Επιλογή του Μιγγέλ Καρντόσο, ένας καθαρός box-to-box μέσος, ένα οχτάρι καθαρό που ψάχνει ο Ολυμπιακός, έναν παίχτη με χαρακτηριστικά τέτοια, που να είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, που να μπορεί να μοιράσει την μπάλα καλά, να έχει καθό παιχνίδι. Θυμίζω εγώ για τα οχτάρια που έχουν ακουστεί, έτσι, τον τελευταίο καιρό τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν ακουστεί και πολλά εξάρια. Στα οχτάρια ανάμεσα ήταν ο Μίγια, στα οχτάρια ανάμεσα ήταν ο Τριβαγεκάνο που πήγαινε από το Ολυμπιακό, σκόλει στο μυαλό μου τώρα. Που ήταν κοντά, τέλος πάντων, ο Νάι Λόπεθ. Και παίχτες που έχουν ακουστεί για το 8 είναι παρόμοια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιπτώσεις γενικότερα που κοιτάει ο Ολυμπιακός για το 8, κοιτάει και για το 6, αλλά κυρίως για το 8. Είναι αλήθεια ότι έχει εξετάσει και την περίπτωση και του και του Βινίσιους της Βόλφσμπουργκ, αλλά είναι πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής, πιο έξι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Ακριβώς, με πολλές ομάδες ενδιαφέροντα από τη Γερμανία για την απόκτησή του. Η Βόλφσμπουργκ θέλει να πάρει κοντά στα 15 εκατομμύρια, ποσό το οποίο είχε δαπανίσει για τη μεταγραφή του. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλο ποσό, αναμφίβολα. Και πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Του Μπραγκάνσα πάντως είναι μια περίπτωση που παίζει πολύ γέρα στον Ολυμπιακό.
0: Ιδανικό θα ήταν να έκανε άμεσα την μεταγραφή για να τη δηλώσει κιόλας, αλλά
1: δεν νομίζω τώρα ότι και να έπαιρνε χαφ ο Ολυμπιακός όσο τον έβαζε προβλήματος κατευθείαν.
0: Πάντως θα πάρει χαφ, στόχος δηλαδή είναι να πάρει χαφ που θα μπορεί να βοηθήσει άμεσα.
1: Ναι, 100%. Ακόμα και ο Φρόιλερ που είναι μια περίπτωση που υπάρχει ακόμα, αλλά είναι πιο πίσω, πλέον έχει πέσει λίγο στην λίστα, καταλαβαίνεις ότι παρότι 34, παρότι χωρίς ομάδα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που παίξε πέρσι κοντά 40-45 μάτς με την Μπολόνια και που ήταν βασικό στο Μουντιάλ και στα 6 παιχνίδια της Ελβετίας. Οπότε δεν είναι δηλαδή κάποιος παίκτης που θα χρειαστεί και πολύ χρόνο για να έρθει στην ίδια ευθεία, να το πω έτσι, με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Είναι τα μεταγραφικά τώρα, όπως και να τα κάνουμε, είναι περίεργο κομμάτι.
0: Τα υπόλοιπα ονόματα, Φρόιλερ, Άμραμπατ, Ζοργκάν κλπ. Υπάρχουν ακόμα?
1: Ναι, και ο Φρόιλερ και ο Ζοργκάν. Υπάρχει, για τον Άμραμπατ το βλέπω πλέον αρκετά δύσκολο. Το βλέπω πλέον αρκετά δύσκολο. Θα μου πεις όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκει ομάδα, πάντα θα υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Γενικότερα, ακούγονται πολλά χαφ και πολλά χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εμένα αυτό, ξέρεις, λίγο με, όχι με προβληματίζει, από την άποψη ότι δείχνει μήπως ο Ολυμπιακός στο τέλος του καλοκαιριού πάει και για έναν ακόμα χαφ. Θα μου πεις, μαζεύονται πάρα πολύ, άμα πάρει δύο τελικά, ένα συν ένα δηλαδή. Αλλά θα πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, μήπως ο Ολυμπιακός καταλήξει να πάρει και δεύτερο χαφ στο τέλος. Και σε Μπερφόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό θα σε πήγαινα στην ερώτηση του ενός εκατομμύριου, αν έχουμε κάτι για φόρ.
1: Όχι, όχι, όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι, αλήθεια είναι. Θα κοιτάξει ένα προφίλ ο Ολυμπιακός με έναν παίχτη που θα έχει τον γκολ, θα μπορεί να παίξει και δεύτερος. Με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά που ανικάμπει. Αλλά προς το παρόν κάποια εξέλιξη δεν έχουμε. Είναι θέμα ανοιχτό όμως. Και κοιτάζει ο Ολυμπιακός ποδοσφαιριστές. Όπως ο Μπενταγέντ για παράδειγμα, πρόεδρος του Ντρουά, Μαροκινός. Εντάξει, Μαροκινοί έχουν μια. Ο Ολυμπιακός έχει μια τρομερή σχέση με τους Μαροκινούς κολτζίδες. Είναι διάφορα προφίλ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός, κυρίως σε ηλικιακό γκρουπ 25-26 και κάτω. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, για τον φόρο. Θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Νομίζω αυτά είναι τα δεδομένα,
1: ναι,
0: για την ώρα.
1: Έχουμε πολλά, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν πάρα πολλά γραφικά και είναι λογικό γιατί ο Ολυμπιακός ακόμα να κάνει κινήσεις, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην ομάδα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που...
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι βοτάξει έγιναν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1... 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Χαλαρώνεις την παραλία.
14: Στο μπαλκόνι.
13: Στο αεροπλάνο.
14: Τι λείπει?
13: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
14: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
13: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
14: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM του 94,6. Βαλέντινα Νικολακοπούλου παραμένει στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με πολύ ρεπορτάζ. Στην παρέα μου ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και στην παραγωγή με βοηθά ο καλός μου φίλος ο Νίκος Ζέρβας. Σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Αθανασίου, το συνονόματο, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι κάτι έχει να μου πει για κάποιον ποδοσφαιριστή που μετρά αντίστροφα για να επιστρέψει στην δράση από τον Παναθηναϊκό. Μέχρι να έχω τον Νίκο να σας πω ότι είχαμε και δύο φιλικά παιχνίδια σήμερα. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Πάρμα. Αποχαιρέτησε την Ιταλία με φιλική ισοπαλία κόντρα στην Πάρμα. Πολύ δυνατό φιλικό αυτό για τον Ηρακλή, που αντιμετώπισε ομάδα έτσι αρκετά δυνατή της Ιταλίας. Τελευταία αναμέτρηση στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επιστρέφει πλέον στη βάση του. Καλή αγωνιστική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος. Διαβάζω εδώ. Δεν παρακολούθησα, να σας πω την αλήθεια, το παιχνίδι. Φιλικό όμως είχε και ο Ατρόμητος, 0-0 με την Ανόρθωση, και εκείνος έδωσε συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις, ενώ δόθηκε και χρόνος και σε παιδιά από την Ακαδημία.

0: στις 20 Αυγούστου. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Νιγηλιανός επιθετικός από την ημέρα που επέστρεψε στο Κοροπή για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου έκανε θεραπείες έξτρα, δούλεψε πάρα πολύ ατομικά και ο επαγγελματισμός του, συγγνώμη, είναι αυτό που λέμε 10 στα 10. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τη βοήθεια φυσικά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού
1: δόθηκε το πράσινο φως ουσιαστικά να μπει, έτσι.
0: Μπράβο. Έφτασε σήμερα 2 Αυγούστου να μπει σε όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Τριφυλιού. Οπότε επαναλαμβάνω ότι αναμένεται να είναι έτοιμος για τα play-offs του Conference League, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει έτσι να φτάσει μέχρι...
1: Το λες και σαν μεταγραφή, ας πούμε, όλο αυτό.
0: Αν είναι το παιδί ok και αν δεν έχει επηρεαστεί από το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα της αποχής του, γιατί τελευταία φορά που έπαιξε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, οπότε είναι εκτός 8 μήνες. Εντάξει, προφανώς θα χρειαστεί το χρόνο του, προφανώς θα χρειαστεί να βρει αγωνιστικό ρυθμό μέσα από τα επίσημα παιχνίδια, γιατί στα φιλικά δεν ήταν διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έχω πει και εγώ και άλλες φορές ότι δεν θα είναι, αν είναι ok, δεν θα είναι απλά μία μεταγραφή, θα είναι η μεταγραφή.
1: Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε η εμπειρία του, ούτε η ικανότητά του.
0: Εντάξει, το παιδί ήρθε πέρσι με την σφραγίδα του Killer, με τη σφραγίδα ενός center for που όπου και αν αγωνίστηκε έκανε τη διαφορά και είχε μια ερωτική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό ήρθα αντιμέτωπος με το σύννεφο που λέω, με αυτή την κατάρα που υπάρχει πάνω από τον οργανισμό. Έπαθε διάφορα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν ούτε με ευπάθεια, ούτε με χρόνια προβλήματα, ούτε με τίποτα. Το να τρακάρει σε μια προπόνηση με τον συμπαίκτη του θεματοφύλακα και να μείνει εκτός 3 μήνες, εκεί όπου ξεκίνησε το κακό στη Βέρνη, εκείνη την Παρασκευή το πρωί. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με πρόληψη, ούτε με χρόνια προβλήματα, ούτε με τίποτα. Είναι αυτό που λέμε ατυχία. Και μετά, έτσι, ο νέος τραυματισμός κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής Νιγηρίας για το Κόπα Αφρικα, κάτω από συνθήκες που νομίζω δεν μπορεί κάποιος να τις χαρακτηρίσει απόλυτα επαγγελματικές, και αυτό προφανώς δεν αφορά τον ίδιο. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε.
1: Αφήνει πίσω τώρα και.
0: Μπράβο, ο χρόνος δεν
1: γίνεται
0: πίσω. Το θέμα είναι το από εδώ και πέρα. Οπότε, αν είναι ok το παιδί, νομίζω ότι θα δώσει πράγματα που λείπουν στον Παναθηναϊκό, όχι πέρσι, ούτε πρόπερσι, ούτε αυτοπρόπερσι. Είναι πράγματα τα οποία ο Παναθηναϊκός έχει να τα βιώσει και να τα ευχαριστηθεί από τότε, από το καλοκαίρι του 2007 που έφυγε ο Μάρκους Μπέρκ για να πάει στην Αλάιν. Έχουν περάσει σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια από το καλοκαίρι του 2017 και από τα χρόνια εκείνα που ο Παναθηναϊκός είχε στην κορυφή της επίθεσής του έναν επιθετικό που ήξερες ότι το χρόνο, ότι από χρονιά σε χρονιά και από σεζόν σε σεζόν θα σου κάνει 15, 20, 25 γκολ. Έτσι, αυτό το πράγμα που έχουμε 10 χρόνια με τέτοια συνέπεια, γιατί είχε και μια φανταστική σεζόν ο Φώτης, έτσι, αλλά με συνέπεια ο Παναθηναϊκός τέτοιο πράγμα δεν το είχε. Είναι κάτι το οποίο δίνει τίτλους, είναι κάτι το οποίο δίνει προκρίσεις, είναι κάτι το οποίο σου κάνει τη διαφορά. Είδαμε για παράδειγμα και την ΑΕΚ, επέστρεψε από τα αθλήματα με τον Γιώβιτς, πρωταγωνιστή. Ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, πιο παλιά με τον Ελαραμπή, τώρα με τον Ελκαμπή. Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του πρωτάθλημα που πήρε είχε σημείο αναφορά στο Τζιμπίλ Σισε. Είναι απλά πράγματα ποδοσφαιρικά, δεν λέω κάτι φοβερό και τρομερό. Οπότε το να έχει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της επίθεσής του ένα παιδί που ξέρεις τι μπορεί να σου προσφέρει και ξέρεις ότι πάνω απ' όλα είναι ένας killer, θα είναι κάτι πάρα πολύ.
1: Γιατί είδαμε και τον Τετέιτη και το παιδί έχει κουραστεί γι' αυτό. Δηλαδή έδειξε σημάδια.
0: Ο Τετέι είναι απόλυτα φυσιολογικό στην δεδομένη χρονική στιγμή να νιώθει βαριά τα πόδια του, γιατί είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που έχει κάνει μια τόσο δυνατή προετοιμασία. Εντάξει, πέρυσι για παράδειγμα, δεν λέω ότι στις άλλες ομάδες έκανα χέρια πάνω, χέρια κάτω, απλά καταλαβαίνουμε ότι είναι διαφορετικό επίπεδο να κάνεις προετοιμασία, ξέρω εγώ, με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό και άλλο πράγμα, να κάνεις μια προετοιμασία στον Παναθηναϊκό και μάλιστα με τον Ίστρου που οι εντάσεις ήταν πραγματικά στο Θεό όσο ήμασταν στην Ολλανδία. Είναι κάτι απόλυτο φυσιολογικό. Έχει ένα φοβερό πακέτο το παιδί. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι πέρσι ήταν εκείνος που γλίτωσε τον Παναθηναϊκό από πολύ χειρότερα πράγματα. Και έστω το τριφύλι τερμάτισε στην τέταρτη θέση και έφτασε μέχρι τους 16 του Europa League. Με εκείνον απόλυτο πρωταγωνιστή, με εκείνον να κάνει τη διαφορά. Ξαναλέω, τα φυσικά του χαρίσματα, η δύναμή του, η ταχύτητά του είναι πράγματα.

0: πραγματικά στο κορυφαίο επίπεδο. Όσον αφορά τα τελειώματα, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε και πέρσι. Θα πρέπει να τα δουλέψει, θα πρέπει να τα βελτιώσει, να γίνει ακόμα πιο κοινικός στην αντίπαλη περιοχή, να φτιάξει τις εκτελέσεις του και τις αποφάσεις στα τελευταία μέτρα και τότε θα έχει, νομίζω, ολοκληρώσει ένα καταπληκτικό ποδοσφαιρικό πακέτο.
1: Οπότε έχουμε μπει σε ρυθμούς, Τσέσκα.
0: Συγγνώμη, Βαλεντίνα, ναι, για να το κλείσω. Ναι. Και έχει Παναθηναϊκός μια τριάδα. Αν ο Ντέζερς, ξαναλέω, επιστρέψει και είναι αυτός που αγόρασε ο Παναθηναϊκός πέρσι, που φαίνεται, ξαναλέω έτσι, αυτή τη στιγμή να είναι ok, να είναι γεμάτος για να πορευτεί μέσα στη σεζόν, έχοντας τρεις center four που ο καθένας έχει τα δικά του χαρίσματα και τα δικά του χαρακτηριστικά.
1: Πρώτη προπόνηση και για Kings Kangwo, έτσι, ο οποίος βέβαια να θυμίσουμε ότι δεν μπορεί να παίξει.
0: Σωστό.
1: Στα παιχνίδια τώρα με την Τσέσκα.
0: Κάγκουα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί θα τον δούμε. Έχει αγωνιστεί με την Χάπολ Περσεβάν, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκή οργάνωση. Αυτό το καλοκαίρι, εντάξει, άριστη κατάσταση είναι. Ήρθε ως πρωταγωνιστής από την ομάδα του Ισραήλ, τους πέρασε, να το πω έτσι, κατά κάποιον τρόπο και στην επόμενη φάση στο ζευγάρωμα με τη Βίκιγκουρ. Ωραίο θα ήταν να ήταν διαθέσιμος για αυτά τα παιχνίδια, αλλά για να είμαστε δίκαιοι τώρα και ειλικρινείς και ρεαλιστές, που λέει και ο Νικολακό, που δεν έχετε και κάποια οικογενειακή σχέση, αλλά το λέω κάθε φορά γιατί έρχονται τα μηνύματα.
1: Το έχει εμπεδώσει ο κόσμος, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Απέναντι σε ομάδες όπως η ΤΣΣΚΑ 1948, ο Παναθηναϊκός απλά σοβαρός να είναι, δεν χρειάζεται ούτε τον Γκάγκουα, ούτε τον Ντέζερς, ούτε κάποια επιπλέον μεταγραφή. Έτσι, η διαφορά η ποιοτική ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι χαοτική. Οπότε και ο Παναθηναϊκός απλά σοβαρός να είναι, θα περάσει και θα περάσει με δύο νίκες και θα πάει στα playoffs του Conference League. Να πω για το εκτός έδρας παιχνίδι στη Σόφια, τον επαναληπτικό, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 1.600 εισιτήρια και με τη διάθεση και με τα αιτήματα που υπάρχουν στην πράσινη ΠΑΕ, είναι πολύ πιθανό στη Σόφια, στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ο Παναθηναϊκός να έχει έτσι μια πολύ δυνατή κερκίδα, να γίνει μια εκστρατεία από την Ελλάδα και κυρίως από τις πόλεις στη Μακεδονία, εκεί όπου είναι αρκετά έντονο το πράσινο στοιχείο, για να δημιουργηθούν έτσι οι καταστάσεις λεωφόρου, να το πω έτσι, και στη Σόφια.
1: Οπότε έχει πάρει 1.600 εισιτήρια, αλλά μπορεί να πάρει και άλλα.
0: Σωστά, μπορεί να πάρει και άλλα. Να εξαντληθούν όμως πρώτα αυτά, θα το δούμε νομίζω μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει, το γήπεδο θα παίξει ο Παναθηναϊκός, είναι μεγάλο, χωράει περίπου 44.000 κόσμο. Οπότε νομίζω δεν μπορούν να το γεμίσουν κιόλας. Η ΤΣΣΚΑ 1948 δεν έχει τόσο κόσμο που να κουβαλά, έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε από την διάσπαση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ο Παναθηναϊκός πουλήσει τα 1.600 και είναι ok και ο σύλλογος από την Βουλγαρία, θα πάρει και περισσότερα εισιτήρια για τα
1: 11 του μήνα, να πούμε, ρεβάνς, μην
0: μπερδευτεί
1: ο κόσμος.
0: Μπράβο, στις 11 Αυγούστου.
1: Τώρα τι άλλο έχουμε?
0: Μεταγραφικά νομίζω, ναι, ησυχία πριν την καταιγίδα, γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε αλλαγή στον καιρό.
1: Κάτι δημοσιεύματα, ναι, για Τσιριβέ, για ότι θα φέρει κάποια πρόταση κλπ. Δημοσιεύματα πάντα.
0: Άμα φέρει κάποια πρόταση θα συζητηθεί. Νομίζω είναι από τους παίκτες που ο Παναθηναϊκός δεν θα ήταν, πώς να το πω, δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με κάποια ομάδα και να συζητήσει, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά. Αλλά στα δύο φλέγοντα ζητήματα αυτού του κεντρικού χαφ και του εξτρέμ, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι που είναι για να τελειώνει, από αυτά που ξέρω εγώ, έτσι, υπάρχει mm-hmm. κάτι, για το μάθημα ξέρω εγώ αύριο, μακάρι. Αλλά αν θα πόνταρα κάπου τα λεφτά μου τι θα μπορούσε να γίνει πρώτο, θα έλεγα του εξτρέμ. Τώρα πώς, πότε και γιατί, θα κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε τι μπορεί να προκύψει μέσα στην εβδομάδα.
1: Και αύριο και κλήρωση, φυσικά, 3 η ώρα.
0: Σωστά. Εντάξει, εκεί τώρα δεν έχει, να σου πω, δεν έχει μεγάλη σημασία να κάτσω να αναφέρω όλα τα ζευγάρια.
1: Νομίζω ότι
0: θα έχει μεγαλύτερη αξία. Μπράβο. Αύριο στα υπογκρουπ. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Να κάνει ο Παναθηναϊκός πρώτα τη δουλειά του τώρα με την ΤΣΣΚΑ Σόφια, με την 1948, και μετά να δούμε τι θα του φέρει η κλήρωση. Εντάξει, υπάρχουν 2-3 ομάδες που νομίζω δεν τις θέλει κανένας, έτσι. Πραγματικά κανένας. Αλλά μέχρι στιγμής, φέτος το καλοκαίρι, βέβαια στην κλήρωση με την Πάξο, ο Παναθηναϊκός πάλι πήρε την καλύτερη ομάδα από όλα τα συμπαθή, τα άλλα χωριά, γιατί τα άλλα ήταν κάποια, ήταν χωριά. Η Πάξο είναι μια κανονική ομάδα, αποδείχθηκε και μια καλή ομάδα. Στον τρίτο προκριματικό του Conference League η κλήρωση νομίζω ήταν μια χαρά. Δεν μπορεί κανείς να έχει παράπονο. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει έτσι με την ίδια τύχη, να το πω, να έχει αύριο ας πούμε το μεσημέρι και μια κλήρωση που θα λέει «ΟΚ, μια χαρά, τους έχουμε και πάμε να κάνουμε το καθήκον μας». Έτσι και αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός μόνο με τη μεικτή κόσμο δεν έχει παίξει τα προκριματικά του. Γιατί ξέρω εγώ, το Conference είναι το Europa, έχει παίξει με τον Άγιαξ, έχει παίξει με τη Lens, έχει παίξει με τη Marseille, έχει παίξει με πολύ κόσμο. Δόξα τω Θεώ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το Παναθηναϊκό ποιοτικά δεν είναι ότι έχει κάποιο άγχος σε σχέση με τους αντιπάλους. Εντάξει, το άγχος είναι ότι είναι αυτό, πρέπει να περάσω, δεν έχω μαξιλαράκι. Αλλά έχει και τον Ίστρο που είναι και μάστερ στις προκρίσεις, έτσι, στα νοκάουτ.
0: Βαλεντίνα, δεν πρέπει αυτό να το λέμε, το έχω ξαναπεί. Είναι τέτοιο.
1: Δεν χαλάω αγούρια εγώ.
0: Δεν φταίει εσύ, το λέει πολλοί κόσμος. Έχει κάνει 10 στα 10. Ωραία, να κάνει 12 στα 12
1: και
0: να
1: κάνει 12 στα 12.
0: Έκανε 12 στα 12.
1: Το λέω εγώ.
0: Μπράβο, ωραία. Το ότι έχει κάνει 9 στα 9, το έχει κάνει στην Κοπεχάγη, μπράβο του. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα να κάνει το 3 στα 3. Όταν θα κάνει το 3 στα 3, θα το προσθέσουμε με το 9, θα βγει το 12 στα 12 και πάμε παρακαλώ. Εντάξει, προφανώς κάνω πλάκα. Προφανώς
1: σας αγαπώ όλους τους ρεπόρτερ που ο καθένας έχει έτσι τα δικά του.
0: Εντάξει, και δεν είναι και λίγα αυτά τα οποία έχει ο καθένας μας. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα.
1: Αλλά
0: έχει κάνει 10 στα 10 άνθρωπος.
1: Καλά να είναι.
0: Καλά, να συνεχίσει να τα κάνει έτσι εξίσου καλά τα πράγματα, να γίνει 12 στα 12. Και να μπει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference και εκεί θα μπει και για να έχει έτσι ρόλο πρωταγωνιστικό και για να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Έτσι καλώς έχει αποδειχθεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση ότι μπορείς να φτάσεις πάρα πολύ μακριά. Είδαμε και ΑΕΚ πέρσι έφτασε στους 8 και αποκλείστηκε σε λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαλιακάνο. Είδαμε και τον Παναθηναϊκό να φτάνει πρόπερ στους 16 και να αποκλείεται από τη Φιωρεντίνα σε λεπτομέρειες και μετά αν είχε προκριθεί θα έχει απέναντί του την Τζέλια. Δεν είναι κάποιο μεγάλο θύρος, θα πρέπει τελικά μια μεγάλη διοργάνωση. Οπότε δεν είναι μόνο σημαντικό να περάσει ο Παναθηναϊκός για το τώρα του, για το καλοκαίρι του, για να συνεχίσει να έχει την ηρεμία του, είναι σημαντικό για να έχει μπροστά του το χειμώνα και βασικά το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη, μια διοργάνωση την οποία μπορεί να ονειρεύεται ότι μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ Νίκο Θανασίου.
0: Και εγώ Βαλεντίνα μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπου έχει σήμερα ένα πολύ ευχάριστο, και αυτό είναι όπως μας μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου, το γεγονός ότι ο Σύριλ Ντέσσερς μετρά αντίστροφα για να βοηθήσει ξανά τον Παναθηναϊκό, full πρόγραμμα προπονήσεων και ο Νίστρου θα μάθει πότε θα τον έχει διαθέσιμο με στόχο τα play-off του conference.

Να στείλω και τα φιλιά μου εδώ στους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Φίλος μου Αντώνης. Εδώ ένας φίλος μου ρωτά αν έχει... Αν είναι παντρεμένος, λέει ο Νικολακόπουλος, με τη Λίνα Νικολακόπουλου. Δεν νομίζω. Δεν έχω ακούσει κάποια πληροφορία τόσα χρόνια. Και εδώ, φίλε Κυριάκο, μας λέει ο Πέτρος να ανεβάσουμε, λέει, την ένταση στους ομιλητές. Μήπως τους καπελώνω, πιστεύεις? Μιλάω πιο δυνατά από τους ρεπόρτερ. Λες. Το δεις τον επόμενο. Να του δώσουμε έτσι ένα κάτι στην ένταση.

Και μιας και έχουμε πιάσει τις κληρώσεις τις αυριανές, πάμε να δούμε δύο πραγματάκια, γιατί αύριο θα έχουν κλήρωση όλες οι ομάδες μας που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Φέτος, ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα μπουν στην κλήρωση για τα play-off του Champions League. Ο Όφι για τα play-off του Europa League. Θυμίζω ότι ο Όφι, αν αποκλειστεί, έχει εξασφαλισμένη την League Phase του Conference. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπει στην κλήρωση και για τα play-off του Europa League αλλά και για αυτό το Conference, και ο Παναθηναϊκός, που θα είναι στην κλήρωση για τα play-off

Στη μία το μεσημέρινη κλήρωση για το Champions League. Η ΑΕΚ, όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες, είναι στους ισχυρούς. Πήρε τα καλά νέα και από την παρέα του Γιόνσον, με την Άρχους που απέκλεισε τη Λέχ Πόζναν και την έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς. Τα παιχνίδια είναι 18 και 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα μετά η Ρεβάνς. Η έδρα θα οριστεί μετά την κλήρωση. Η πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ, ΛΑΣΚ, Βίκινγκ, Τσέλι, Αιραράτ, Καρά Ταλμάτι, Λεύσκη Σόφιας και Άρχους ή Σαμπάχ.

Ολυμπιακός, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Τσανάκα. Αν περάσει την Αϊμπέγγεν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν ή τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντοκλιμτ. Είπαμε πότε είναι τα παιχνίδια για τα πλέον του Champions League. 18-19 Αυγούστου και 25-26 Αυγούστου η Ρεβάνς, τα play-off του Europa και του Conference είναι 20 και 27 Αυγούστου. Κληρώσεις 1 η ώρα για το Champions League, 2 για το Europa και 3 για το Conference, κλασικά. Οπότε αύριο full των κληρώσεων για τις 5 ελληνικές ομάδες.

Για το φίλο που μου λέει, πες μας τίποτα για Ατλέτικο, αν θα πάρουμε κανένα παίκτη. Φίλε μου, τι να σου πω, αν θα πάρουμε, εδώ κοιτάμε να δώσουμε κιόλας. Μιλάμε με την Μπαρτσελόνα για τον Χουλιάν Άλβαρες. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Δεν έχω εντρυφήσει πολύ, δεν έχω κοιτάξει πολύ το ρεπορτάζ Ατλέτικο αυτές τις ημέρες, μη σου πω και ψέματα.

0: Βλέπω όμως άλλα μεταγραφικά στην Ισπανία, όπως για παράδειγμα ότι τον χρυσό σκόρερ της εθνικής ομάδας των Φεράν Τόρες.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Ελικοπτέρου. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις, αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νίκολη, τους εκπροσώπους του τύπου που κάλυψαν την προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτό που φαινόταν αρκετό πέρσι, φέτος δεν θα είναι, τόνισε ο Σέρβος προπονητής και ξεκαθάρισε πως θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Φιλική νίκη 3-0 επί της Σουν Τρούιντεν για την Ένωση που επιστρέφει στην Αθήνα. Φιλικό με την Καλυθέα θα δώσουν στις 8 Αυγούστου στην Όλγουν Αρένα κίτρινο-μαυρή. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς Τετάρτης με την CSKA 1948 στο ΟΑΚΑ, πρώτη προπόνηση για τον Καγκουά. 1600 εισιτήρια για τη ρεβάνς στη Βουλγαρία πήρε ΠΑΕ. Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τη Γερμανία ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg Vinicius Souza. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου της Sporting Daniel Braganza κινούνται οι ερυθρόλευκοι σύμφωνα με την Αμπόλα. Κορυφώνεται η προετοιμασία εν ώψη Νέιμεγκεν. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Tom Lucé, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ William Gelbrensi. Με μοναδικούς απόντες στους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Anderlecht. Τρία μετάλλια απολογισμό των Ελλήνων αθλητών στο σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκι Ελαφρών Βαρών, χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκι Φανδρών. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβέκου στόπερ Λούμπιμιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο βρίσκεται ο Άρης που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάνι Βελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βαλ Βάλκι Φυσιά 3-0. Σε μια ακόμα εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής Κολύμβης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Την έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατατάγει η Εθνική Ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών το 2027. Την απόκτηση του Ράνταλ Κόλο Μουανί από τον Παρίσι Ζερμέν ανακοίνωσε η Γιουβέντους στα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, για πάμε ξανά σε Νίκο Αθανασίου που τον έχουμε στην παρέα μας. Έλα Νίκο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να προσθέσω κάτι όσον αφορά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, καθώς οι πράσινοι έχουν σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική τους λίστα την περίπτωση του Λιβάη Καρσία, που άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις. Ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο οι πράσινοι έχουν ψαχτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως για έναν δανεισμό με οψιόν αγοράς, είναι μέσα στους 2-3 ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυσή του στο δεξί φτερό της επίθεσης. Κρατάμε έτσι αυτή την υπόθεση, αυτή την περίπτωση, και βλέπουμε τι μπορεί να προκύψει μέσα στην εβδομάδα. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ψαχτεί για τα δεδομένα, ο παίκτης αρέσει αρκετά στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
1: Εντελώς γνώριμος κιόλας.
2: Εντάξει, και εντελώς γνώριμος και πρωταγωνιστής με τη φανέλα της ΑΕΚ πριν πάρει την απόφαση να μετακομίσει στη Ρωσία. Εδώ και αρκετό καιρό έχει δηλώσει στους ανθρώπους της ομάδας ότι θέλει να αποχωρήσει, ότι θέλει να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα με την κατάσταση, με τον πόλεμο και αυτά, το ρωσικό πρωτάθλημα είναι στο περιθώριο, υπάρχει γνωστή απαγόρευση για συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε ο Παναθηναϊκός κοιτάζει να υποφεληθεί μέσα από αυτή την κατάσταση, και αν μπορεί να προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση θα το κάνει. Υπάρχουν και ένα δύο ακόμα εξτρέμ, συγγνώμη, που εξετάζει ο Παναθηναϊκός, και θα δούμε τις επόμενες μέρες τι μπορεί να προκύψει. Αυτά.
1: Όλο ειδήσεις μου σήμερα στην εκπομπή.
2: Τι να κάνουμε.
1: Έχω ακόμα
2: τελευταία μέρα.
1: Τελευταία μέρα.
2: Από αύριο, θα πορευτείτε με Νίκο Παγκάκη για τις επόμενες 15 μέρες. Και μου αρέσει που είπα και το μεσημέρι, σας φιλώ, να είστε καλά όλοι, καλές διακοπές. Πάμε μάλιστα από τα ίδια, καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο, με υγεία, να ξεκουραστείτε. Και εσένα σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ, Νίκο, μας έπεισε.
2: Μιλάμε, να είσαι καλά, λοιπόν. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ξανά τον Νίκο Θανασίου, γιατί εντάξει παιδιά, καλοκαίρι, μεταγραφές τρέχουν όπως καταλαβαίνετε στις ομάδες. Μας μετέφερε λοιπόν, για όποιον άνοιξε μόλις τώρα το ραδιόφωνο, ο Νίκος Αθανασίου για τον Παναθηναϊκό, ότι ένας παίκτης που παίζει δυνατά και τον κοιτάζει ζεστά ο Παναθηναϊκός είναι ο γνώριμος σε εμάς από τη θητεία του στην ΑΕΚ, ο Λιβάη Γκαρσία, 28χρονος επιθετικός από το Τρινιντάτ, για να δούμε τι θα προκύψει και με αυτή την περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω.

πάντα παρακολουθούμε τι γίνεται και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Βλέπω ότι τώρα ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες στη Δυτική Αττική, προκειμένου να προλάβουν οι αρχές και οι πυροσβέστες στο πύρνο μέτωπο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ώστε να μπορέσει να μπει ένας έλεγχος, να μπορέσει να θασευτεί κάπως η φωτιά και όλη η κατάσταση εκεί, γιατί για την ώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.

Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν πραγματικά. Ένας αθελοντής πυροσβέστης που ήταν έτσι στην πρώτη γραμμή για να σώσει άλλες κατοικίες, επέστρεψε στη φωτιά, στη Βίλια μιλάμε τώρα, επέστρεψε και βρήκε το δικό του σπίτι ολοσιερός καμένο. Μια ηρωνία της τύχης. Ένας αθελοντής πυροσβέστης, ο Γρηγόρης Χίζας, μίλησε στη τηλεόραση, μίλησε στον Αλφα και είπε ότι δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ηρωνία. Είμαστε θελοντές, σώζουμε σπίτια και περιουσίες, αλλά χθες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς. Δυστυχώς, λέει, από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια.

Να δω και τα μηνύματά σας. Σε λίγη ώρα να σας πω, θα έχουμε και τον Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία έδωσε το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους νικηφόρο 3-0 τη Σεντρούιτεν. Να μας κάνει ένα απολογισμό ο Γιώργος Τσακίρης. Η ΑΕΚ, η οποία θα δώσει άλλο ένα φιλικό στις 8 Αυγούστου με την Άθνης Καλυθέα στην Νέα Φιλαδέλφια και κλεισμένο των θυρών. Λίγες μέρες πριν τον τελικό του Super Cup κόντρα στον Όφη, που είναι στις 12 του Αυγούστου. Ένας φίλος λέει: Βαλεντίνα, που να είναι, θα μπει στο τούτιο ο Αλέξανδρος να κάνει τη δική του αγρέαστη παρέμβαση να πάρει το θέμα του πίσω. Ο Αλέξανδρος Συρηγότης, ο οποίος ακολουθεί στις 10 στο μικρόφωνο. Εδώ ο φίλος έχει ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές του Αλέξανδρου που έκανα μερικές παρεμβάσεις, αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι τον χάλασε και ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο, έχει και παρέα. Άντε με το καλό και τον Μαρσιάλ, είδε ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Γενικώς, ξέρετε πώς γίνονται οι μεταγραφές. Υπάρχουν παίκτες, υπάρχουν τα γραφεία, υπάρχουν σκάουτρες. Εντάξει, δεν είναι ότι ανακαλύπτουν και την Αμερική. Όλες οι ελληνικές ομάδες μεταξύ τους έχουν κατά καιρούς κοινούς στόχους ή παίκτες που πάνε από τη μία ομάδα στην άλλη. Δεν είναι και κάτι σπάνιο. Ένας φίλος εδώ με ρωτάει αν είδα την Οδύσσια. Την είδα χθες. Κυριάκο, εσύ την είδες. Φαντάζομαι πρώτος. Τώρα έχεις πάει στο Σπάντερμαν. Είχε αρκετό κόσμο χθες, η αλήθεια είναι. Πρέπει να ήταν μισή για Spider-Man, μισή για Οδύσσια, γιατί ήταν χαμός. Ναι, το είδα χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Πέρασαν 3 ώρες, χωρίς να το καταλάβω. Πολύ ωραία, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία ταινία για να τη δεις στο σινεμά.

0: Και όπως σας υποσχέθηκα, πάμε και σε Γιώργο Τσακίρη. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Βαλεντίνα μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ σε περιμένω να μου κάνεις έναν απολογισμό.
1: Απολογισμό?
0: Της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
1: Εντάξει, νομίζω αυτά είναι καθήλυνα αρμόδιος να τα κάνει αυτός που βρίσκεται εκεί. Τα έχει πει ο Νίκος Τσαλίδης, νομίζω, στον πήγον Ισπόρτα με
0: τα 4,6. Δεν θέλω να μου τα πεις αναλυτικά τι έγινε, κύριε παιδί μου, ότι στην εικόνα
1: ναι,
0: τα φιλικά.
1: Καταλαβαίνω τι λες, απλά να μην κάνουμε ότι κάνουν και το κοροϊδεύουμε, έτσι, να μην έχουμε πισταλμένους και να βάζουμε συνεντεύξεις, όπως και τώρα τον Νίκολη, είναι αστείο δηλαδή, μην γίνουμε το ίδιο που κοροϊδεύουμε.
0: Έχουμε.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον απολογισμό, κοίταξε, αν κρίνουμε από τα φιλικά που είδαμε, γιατί δεν μπορώ να είμαι εκεί και να έχω δει τη δουλειά ακριβώς που έχει γίνει, νομίζω ότι η εξέλιξη και η πρόοδος αυτό το αγωνιστικό σχέδιο που έχει ο κόουτς είναι ξεκάθαρη στην εικόνα. Οι νέοι παίχτες μπαίνουν πολύ πιο ομαλά και αβίαστα, να το πω έτσι, και προσαρμόζονται πιο εύκολα, όπως είδαμε και τον Γκάιρι είναι να συμβαίνει στα τελευταία φιλικά, αλλά και με τον Μάγερ σήμερα. Σίγουρα είναι σημαντικό αυτό, πολύ πολύ σημαντικό για τον κόουτς. Η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, η νοοτροπία, η λογική παραμένει αυτή που είχε όπως τελείωσε τη σεζόν και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ευχάριστο για τον Μάρκο Νίκολιτς, φαντάζομαι. Βέβαια αυτά ξέρεις πολύ καλά ότι θα πρέπει να τα δούμε σε βάθος χρόνου, αλλά δείχνει μια συνέχεια, μια αγωνιστική συνέπεια, κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ουσιώδες για τον εκάστοτε προπονητή. Επιπλέον, επαναλαμβάνω και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα, φαίνεται τα περισσότερα κομμάτια και κρίνοντας από αυτά που διάβαζα και άκουγα και από τον Νίκο Τζαλίδη για παράδειγμα και από άλλους απεσταλμένους, υπάρχει ικανότητα προσαρμογής άμεσης των παίχτων που αποκτήθηκαν και αποκτήθηκαν για να κάνουν διαφορά. Λίγο το ζουμπικό περιμένουμε παραπάνω από όσο έχω δει και εγώ. Σήμερα τον είδα ακόμα πιο μέσα πάντως στην ομάδα.
0: Σήμερα ήταν γενικά
1: πολύ καλό το τελευταίο φιλικό πάντως.
0: Ναι, πολύ καλό
1: το τελευταίο. Πάρα πολύ καλή εικόνα. Πάρα πολύ καλή εικόνα. Βοήθησε νομίζω όμως και η Σίδρου με το παιχνίδι, με το παιχνιδιό της, έπαιζε πολύ ψηλά την άμυνα. Και η ΑΕΚ έχει πολύ καλή μετάβαση αφενός και αφετέρου έχει μεγάλη ικανότητα στην κατοχή και υπομονή και κυκλοφορία της μπάλας. Οπότε, ειδικά και με τον Κάιρινεν, προσθέτει αυτό το πράγμα, δεν λαθεύει το παιδί στην μπάσα. Καλά, μετά το γεγονός ότι πήρε πράγματα και πάλι από τα μπακ της, μπορεί να λέμε εμείς ότι και εγώ προσωπικά για παράδειγμα έχω πει ότι θέλω να δείτε τον μπακ και μπορεί να έπρεπε να συνιστά και προτεραιότητα αυτό, αλλά σήμερα το αριστερό του μπακ έβαλε 2 γκολ και έκανε μια assist, μια πάσα για γκολ δεν μπήκε. Το άλλο μπακ έκανε assist, ο Ρώτα. Θα μου πεις φτάνει ένα μάτς για να κρίνεις και φαίνεται από αυτό ότι δεν είναι αναγκαία απόκτηση ενός παίχτη? Όχι, προφανέστατα και όχι. Ωστόσο, το είπε και ο coach στην συνέντευξη που παραχώρησε όπως τα λέμε και διαβάσαμε και στο sportpavlefm.gr,
0: ότι θα είμαστε στην αγορά μέχρι την τελευταία μέρα, είπε.
1: Έτσι. Αλλά πιο συγκεκριμένα σε αυτό που έχει να κάνει με το αριστερό μπακ που έλεγα, είπε ότι έχουμε 2 παίχτες, έχουμε καλυμμένους και, και για δεξιά και για αριστερά, αλλά ποτέ δεν θα πούμε όχι σε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Βλέπε Κώστιτς. Mm-hmm. Εδώ έχει να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ μας που λέγαμε ότι στην ΑΕΚ δεν είναι, έχει βγει στην αγορά για να ψάξει μπακ. Ωστόσο, μια ευκαιρία άμα παρουσιαστεί, όπως έκανε και πέρσι για παράδειγμα τον Ζωάο Μάριο τελευταίες μέρες, όταν αφορτιμάσαι. Αν παρουσιαστεί ευκαιρία, και πέρσι το έκανε και φέτος θα το κάνει, με το κόστος το προσπαθεί, θα δούμε αν ο παίχτης θα αλλάξει την απόφασή του, ώστε να, αν του ταιριάζει το πλάνο που το ανέλησε ο Νίκολης, ώστε να προχωρήσουμε και στην ουσία της υπόθεσης, να κινηθεί για την απόκτησή του. Αλλά αυτό που κατάλαβα και διαπίστωσα από τη συνέντευξη, μπορώ να τη διαβάσω και ξαναλέω οι φίλοι της Ένωσης όλοι για να καταλάβουν τα πάντα, γιατί μιλάει για όλα και με πολύ συγκεκριμένα λόγια, όχι με αερολογίες. Εντάξει, μέσα το γραμμή είναι αυτό που θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή και παρά την απόκτηση του Βιτάλης, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί και εκτός γνωστικού απρόπτου, θα θελήσει κι άλλον παιχτική. Τέλος πάντων δεν θα λέγει όχι και σε έναν ακόμα.
0: Δεν τα μετράει τα λόγια των. Δηλαδή, μάλλον τα μετράει, δηλαδή λέει συγκεκριμένα πράγματα και δεν ντρέπεται να πει. Δεν κολώνει, ας το πούμε, να απαντεί συγκεκριμένα.
1: Το δεν μετράει, θες να πεις ότι δεν βάζει σαλτσούλα ή δεν ορειοποιεί καταστάσεις.
0: Αν είναι πλαγίος, θα πει.
1: Ναι, μπράβο. Είναι συγκεκριμένος απόλυτα. Μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και καλά το κάνει. Και αυτό για το repeat που είπα, έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένας βασικός στόχος της Ένωσης. Ο Νίκολης προσπαθεί να αποτύσσει με αυτήν την νοοτροπία τους παίχτες. Και φυσικά αυτό για να γίνει θα πρέπει να έχουν την ίδια δίψα που είχαν και πέρσι. Γι' αυτό και μίλησε για τη δίψα για το repeat και όποιος δεν την έχει δεν έχει θέση εδώ. Η αλήθεια είναι ότι αν δει κάποιον ο οποίος είναι πιο ικανοποιημένες με όσα έχουμε πετύχει μέσα σε μια χαρά, ας πούμε, αν μπούμε και στο ολικτές του Champions League, δεν θα έχει θέση στην ενδεκάδα. Και αυτό το έχει καταστήσει σαφές ο coach, όχι σε εμάς μέσω της συνέντευξης. Η συνέντευξη ήρθε αφού την έχει ποτίσει στο μυαλό των ποδοσφαιριστών του με αυτή την ιδέα και με αυτή την οτροπία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει σημασία να κρατήσουμε και αυτό που είπε για την αγωνιστική δευτερότητα της ομάδας, ότι θα είναι η ίδια πάρτι που υπήρχε πέρυσι σε πολύ μεγάλο βάση, ξέρεις, σχέδιο σε ό,τι αφορά το πολύ μεγάλο αγωνιστικό, έτσι, αγωνιστική περίοδο, αλλά προφανέστατα και ανάλογα το τους αντιπάλους και το που παίζεις και με ποιους, θα προσαρμόζεται και τακτικά η ομάδα. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε για παράδειγμα στην Ευρώπη, που και το είχαμε δει και πέρυσι για παράδειγμα στη Φλωρεντίνα και στην Τουρκία με τη Σάμπσεσπορ, που είχε τροποποιήσει την τακτική του και το είχε κάνει ένα 4-3-2-1 για παράδειγμα. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό το γεγονός, εφόσον η ΑΕΚ αντιμετωπίσει είτε στο League Phase του Champions League βρεθεί, είτε στο League Phase του Europa που είναι κλειδωμένο. Ομάδες που έχουν περισσότερη κατοχή, ξέρεις, καλύτερη ικανότητα με την μπάλα στα πόδια παίχτες τους, φοβερά βιογραφικά, βλέπε, ξέρω εγώ, Real, Barcelona, Arsenal, όλα αυτά που είναι στο Champions League, αλλά και στο Europa, γιατί δεν έχει εύκολες ομάδες στο Europa πλέον. Προφανέστατα η ΑΕΚ θα τροποποιεί το αγωνιστικό της προφίλ.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπε, ότι,
1: να το εξέχετε, ναι.
0: Ότι είναι λίγοι, λέει, οι μετρημένοι στα δάχτυλα προπονητές που μπορούν να μην υπολογίζουν τι κάνει ο αντίπαλος και να κοιτούν αποκλειστικά τη δική τους ομάδα.
1: Βέβαια. Μπορεί να το κάνει ο Λουίς Ενρίκε, νομίζω.
0: Αυτό οφείλεται ότι έχουν περιορίσει τα
1: μπάτζετ, λέει. Βέβαια. Μπορεί να το κάνει ο Λουίς Ενρίκε, ο Αρτέτα, μπορεί να το κάνει ο Μουρίνιος τώρα στην Ρεάλ, μπορεί να το κάνουν στην Μπαρτσελόνα. Τέτοια κλαμπ εννοώ. Πρέμιερ Λιγκ, Ισπανία, στο top 5 τους, ναι. Προφανέστατα και δεν πολύ ασχολούνται. Όχι, δεν πολύ ασχολούνται. Δεν ασχολούνται στον βαθμό που θα ασχολούμασταν, ξέρεις, όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό το είπε. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν να πάνε να παίξουν, ξέρω εγώ, την άλλη και να πούνε εντάξει, εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Ή με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Καταρχάς είναι πολύ δύσκολο να σου την μπάλα για να παίξεις το παιχνίδι σου. Έως ανέφικτο οι συγκεκριμένες ομάδες με τους παίχτες που διαθέτουν. Και γι' αυτό το είπε και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα, πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι επιστρέφει η ομάδα. Έχει το day-off.
0: Απόψε κιόλας νομίζω, έτσι.
1: Ναι. Έχει τα day-off της μέχρι την Πέμπτη, θυμίζω, όπου επιστρέφει στα Σπάτα για προπόνηση. Περιμένουμε, γιατί ανακοίνωσε με το φιλικό στην Καλυθέα, η Καλυθέα με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά περιμένουμε την επιβεβαίωση από την Ένωση, αν θα γίνει όντως στην Όλγιν Αρίνα ή αν θα γίνει πιο προπονητικού χαρακτήρα στα Σπάτα, για παράδειγμα, και στο Σεραφείο. Είναι κάτι το οποίο θα αποφάσει να αφενιστεί τις επόμενες μέρες. Εμείς για 8 Αυγούστου είναι το συγκεκριμένο φιλικό.
0: Και στην Όλγιν Αρίνα να γίνει, θα έχει κόσμο ή θα είναι και κλεισμένο?
1: Γι' αυτό σου λέω, περιμένουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, είτε γίνει στο κλεισμένο της Ένωσης στα Σπάτα, είτε γίνει στην Φιλαδέλφεια, είναι λίγο διαφορετικό, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, περιμένουμε τις λεπτομέρειες του φιλικού με τον Καλυθέα να τις γνωστοποιήσει, γιατί είναι δικό της φιλικό, είναι στην έδρα της, είτε γίνει η Φιλαδέλφεια είτε γίνει Σπάτα. Εκείνη θα γνωστοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Νομίζω, αυτό που γνώριζα εγώ, είναι ότι ο coach ήθελε ένα φιλικό και ίσως και παρουσία κόσμου, έτσι λίγο να μπούμε στις συνθήκες. Όσο μπορείς βέβαια να έχεις κόσμο σε ένα τέτοιο φιλικό, όπως αντιλαμβάνεσαι, και 8 Αυγούστου στην Αθήνα και έχοντας μάτς επίσημος 12 Αυγούστου στην Κρήτη. Δεν είναι πολύ εύκολο όλο αυτό να το καταφέρεις μαζί. Αλλά θα το δούμε αύριο. Τις λεπτομέρειες θα μας συνειδητοποιήσει η ΑΕΚ, έτσι, η ίδια. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, είπαμε και πριν, και για τον Κώστιτς, περιμένουμε την κατάληξη σκέψης του Σέρβου ακραίου fullback, θα του πω εγώ, γιατί το 90% της καριέρας ήταν extreme ο άνθρωπος, mm-hmm. αλλά πλέον και στη Γιουβέντους τον περισσότερο χρησιμοποιήθηκε ως αριστερό back όλη την πλευρά. Υπάρχει πάντα έτοχος στο παιχνίδι, έχει κάποιες προφανέστατα σκέψεις σχετικά με τις προοπτικές που του υπάρχουν. Σίγουρα παίζει ρόλο, έχω ξαναπεί, το γεγονός ότι είναι ο Νίκολιτς, ότι του μίλησε, ότι υπάρχει ο Γιώβιτς εδώ, υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς. Γενικότερα υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να του κάνουν πολύ πιο εύκολη προσαρμογή και την καθημερινότητα στην ζωή του, μια και είναι στα 33-34 και προφανέστατα αυτό πετράει σε αυτά τα, σε αυτές τις ηλικίες, παράλληλα με το οικονομικό, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στο οικονομικό, αν πιστέψουμε τους Σέρβους, φαίνεται να έχει κάνει καλύτερη κρούση στον ποδοσφαιριστή. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες φαντάζομαι από Δευτέρα Τρίτη θα γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, ή τέλος πάντων φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και να περιμένει η ΑΕΚ πάρα πάρα πολύ, ας πούμε, την απόκριση, αν και δεν έχει ανάγκη, έτσι. Αυτό πρέπει να το ξεχνάμε. δεν συνιστά προτεραιότητα για την ΑΕΚ να αποκτηθεί ο Κώστιτς, υπό την έννοια όχι ότι δεν είναι καλός, παικτάρα είναι ο άνθρωπος, απλά προφανέστατα δεν θα πει ότι με τον αποκτάμε θα μπει και στο αγωνιστικό. Θα μιλούμε για ένα παίκτη που έχει μείνει ελεύθερος από τη Γιουβέντους, θα θέλει χρόνο για να προετοιμαστεί, έτσι, για να είναι έτοιμο στο αγωνιστικό και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και της δύναμης, και δύσκολα έως ανέφικτο να υπολογίζεται στα παιχνίδια, για παράδειγμα, για τα πλέον του Champions League. Για το Βιτάλης που δεν θα υπολογίζεται ούτως ή άλλως για τα παιχνίδια του Champions League, γιατί έχει παίξει με την Γιόρ, σαν πρωταθλήτρια που ήταν και αυτός ο MVP της.
0: Εκτός αποστολής πάντως από το αποψινό παιχνίδι.
1: 1-0-5 δεν είναι αυτό, να σου πω την αλήθεια, στο στοίχημα. Με την αμυγή της σκοτώθηκε τον προπονητή του. Υποτίθεται ότι ο ίδιος είπε ότι όσο είμαι εγώ εδώ δεν θα ξαναπαίξει ο
0: συγκεκριμένος πόσο. Έκανε και μια ανάρτηση ο Βιτάλης σχετική, μάλλον, με το θέμα αυτό.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι και να μην έφευγε, μάλλον πάλι εκτός αποστολής θα ήταν.
0: Τώρα
1: σίγουρα...
0: θέλει 10 φορές να φύγει.
1: 100% και γι' αυτό ο πρόεδρος άλλωστε της ομάδας στις δηλώσεις που έκανε στην Ουγγαρία αποκάλυψε ότι όντως είναι σε διαπραγματεύσεις και ότι εκτιμά ότι επειδή είναι πολύ σοβαροί όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υπόθεση και εμείς και η άλλη ομάδα που εννοεί την ΑΕΚ και η πλευρά του ποδοσφαιριστή, σύντομα θα υπάρξουν οι οριστικές εξελίξεις για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, γιατί προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή η Γιόρ. Εδώ να πούμε ότι το κόστος μεταγραφής μπορεί να φτάσει κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή 2 εκατομμύρια ευρώ με προς το μεταπόληση, θα το δούμε αυτό όταν ολοκληρωθεί και τυπικά το θέμα. Είναι πολύ κοντά πάντως, από ό,τι λένε οι Ούγγροι, στον deal, αν δεν έχει επιτευχθεί ήδη. Και ο παίκτης θα αμείβεται κοντά στα 1 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή μπορεί να είναι και γύρω σε 800.000 ευρώ ετήσιο χρονικό συμβόλαιο με μόλις επιτευχθεί στόχων, φτάνει το 1 εκατομμύριο και θα ξεπερνάει.
0: Και αύριο θα ξέρουμε και αντίπαλο.
1: Αυτό. Αυτό κι άλλο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
7: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Λευτερίδα Τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε, τελική ευθεία της εκπομπής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Και στην παραγωγή μας βοηθά και τον ευχαριστούμε πολύ ο Νίκος Ζέρβας, που τον ακούτε φυσικά και στα δελτία μας σήμερα. Οι δύο κυρίαρχες αθλητικές ειδήσεις από αυτήν εδώ την εκπομπή αφορούν αμφότερες τον Παναθηναϊκό. Η μία είναι αυτή για τον Σιριλ Τέσσερις, ο οποίος έχει πάρει το πράσινο φως από το ιατρικό team για να ενταχθεί σε πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας. Και σύντομα ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα μπορεί να τον υπολογίζει, θα μπορεί να υπολογίσει τις υπηρεσίες του με στόχο τα play-off του Conference League, εφόσον πάνε όλα καλά με την Τσέσκα 1948. Να βάλει ακόμα ένα πολύτιμο εργαλείο, υπερπολύτιμο εργαλείο στη φαρέτρα του, έτσι να το έχει διαθέσιμο ο Νίστρουπ, τον Σιριλ Τέσσερις. Και η άλλη είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό, που ακούσατε ξανά τον Νίκο Θανασίου, που βγήκε εκ νέου στην εκπομπή, μας μετέφερε το ότι είναι ψηλά σε περίπτωση θέση στην μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού ο Λιβάη Γκαρσία. Όλοι το ξέρουμε. Τον Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος ποσφαιριστής, έχει μεταφέρει στους ανθρώπους της Σπαρτάκ Μόσχας ότι θέλει να μετακινηθεί σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Ο άλλο το extreme της ΑΕΚ, λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ένας παίκτης που έχει ξεχωρίσει το τριφύλι. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είπαμε, αύριο είναι η μέρα κληρώσεων και οι πέντε ελληνικές ομάδες στις αυριανές κληρώσεις. Τα αναλύσαμε νωρίτερα. Θα σας τα πει μετά, νομίζω, και ο Αλέξανδρος, ό,τι απορία έχετε, ο Τσιριγότσης που ακολουθεί. Θα μπορέσει και αυτός να σας κάνει σοφότερο όσον αφορά τις κληρώσεις.

Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο Γιώργος Σακύρης για τα της ΣΑΕΚ, μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε την πολύ μεγάλη συνέντευξη απολογιστική, ας πούμε, της προετοιμασίας της ΣΑΕΚ που έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στους εκπροσώπους του τύπου. Έχει πει πολλά και διάφορα. Όποιος θέλει να μπει να τη διαβάσει, κοιτάζω έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι έχει πει στα μεταγραφικά. Λείπουν 3-4 κομμάτια, λέει, μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Τώρα, λέει, όσον αφορά τους παίκτες, είναι απόλυτα φυσικό κάποιοι να είναι, για παράδειγμα, μια διετία στην ομάδα και να μην έχουν κατοχυρώσει το ρόλο τους. Γι' αυτό παίζει ρόλο στο κίνητρό τους. Τι άλλο είπε. Για το αριστερό μπακ ρωτήθηκε, όπως ακούσατε και τον Γιώργο Τσακίρη, το είχαμε συζητήσει ανεπίσημα ότι δεν είναι πρόβλημα για τη θέση του αριστερού μπακ. Δεν έχει πρόβλημα η ομάδα στη θέση του αριστερού μπακ. Αλλά από εκεί και πέρα, για τη συγκεκριμένη θέση, όπως και για άλλες, όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάποια ευκαιρία. Είναι, λέει, δουλειά του Χαβιέρ, του την Μπάλτα. Εγώ είμαι, λέει, ανοιχτός να αποδεχτώ κάποια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Από την πλευρά μου έχει το πράσινο φως για κάθε καλό παίκτη. Και για τις θέσεις που αναζητεί ενίσχυση, αναφερθήκαμε, λέει, προηγουμένως. Οι παίκτες που έφυγαν αγωνίζονταν κυρίως στη μεσαία γραμμή. Εκεί ψάχνουμε να αναπληρώσουμε αυτά τα στοιχεία.

0: Σε λίγο θα πάμε και στα του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός έχει μπροστά του παιχνίδια με την Άντερλεκτ. Έχει μπροστά του και κλήρωση διπλή αύριο. Είχε και αφήξει σήμερα αυτή του Τόμ Λουσέ. Περιμένει και τον Μίκελ Μπρενσί. Έχει και αυτό τα δικά του θέματα, αρκετά και μεταγραφικά και αγωνιστικά. Αλλά πάμε να μας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης Ζορμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε και τον Λουσέ. Ουσιαστικά θα είναι η πέμπτη μεταγραφή εφόσον κλείσει κανονικά και ολοκληρωθούν τα ιατρικά και οι υπογραφές. Ένας πολύ πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής και μια για τον ΠΑΟΚ πολύ ιδιαίτερη μεταγραφή. Κακά τα ψέματα, μιλάμε για ποδοσφαιριστή ομάδας της Γαλλίας, 23 ετών, με γεμάτη χρονιά πέρυσι.
0: 42 μεταγραφές.
1: Πραγματικά, ναι, πραγματικά δεν θυμάμαι αν ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφή από ομάδα των 4-5 κορυφαίων πρωταθλημάτων τα τελευταία πολλά χρόνια, και επαναλαμβάνω, είναι όλα τα στοιχεία, η ηλικία του πρώτα απ' όλα, η γεμάτη η χρονιά η περσινή, το ότι παίζει σε πολλές θέσεις, πάρα πολλά θετικά στοιχεία που συνοδεύουν τον ποδοσφαιριστή και δημιουργούν μια μεγαλύτερη περιέργεια για την παρουσία του στον δικέφαλο. Να υπογράψει βεβαίως, να δούμε αν θα είναι για 3 ή 4 χρόνια αυτό το συμβόλαιο.
0: Και να δηλωθεί και στη λίστα, έτσι.
1: Ναι, την Τετάρτη έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγή. Προφανώς ο ΠΑΟΚ τον έχει αποκτήσει ως οχτάρι, παρότι παίζει και σε άλλες θέσεις. Οκ, δεν είναι μεταγραφή που θα παίξει ρόλο στα μάτς με την Άντερλεχτ, αλλά η περιέργεια για την παρουσία του και το ρόλο του σε ένα ΠΑΟΚ που έχει και το Ζαφίρι, σαφώς και ο Ζαφίρης ταιριάζει και έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Περιμένουμε να δούμε πότε και αν θα οριστικοποιηθεί η άφιξη του Μίκελ Μπρενσί, του ΜΠΑΚ. Περιμένουμε από οποιαδήποτε μέρα σε μέρα, ώρα σε ώρα, να δούμε για τον Γιαννούλη τι μπορεί να αλλάξει. Πραγματικά δεν γίνεται πρόβλεψη. Είναι ένα σπάσιμο νεύρων από τις τρεις πλευρές, πόσο η κάθε μία θα κερδίσει πράγματα από την άλλη. Πάντα παραμένει στόχος για τον ΠΑΟΚ.
0: Επέστρεψε και εσύ στις προπονήσεις, είδα. Είχε κάποιο τραυματισμό και επέστρεψε.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα ξαναλείψει σε κάποιο διάστημα. Γιατί είναι και αυτά από τα στοιχεία και τις κινήσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές για να δείξουν στις ομάδες τι επιθυμούν για την συνέχεια. Φορ είναι το ζήτημα, το μεταγραφικό του ΠΑΟΚ, ίσως με την μεγαλύτερη αγωνία, είναι δύσκολο. Χάλαση του ποδοσφαιριστή που είχε ως πρώτο στόχο ο ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμού. Με το Χωσέλου βεβαίως υπάρχουν ερωτηματικά. Ένας 36χρονος ποδοσφαιριστής που μάλιστα επιμένει για συμβόλαιο 2 ετών. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Δεν φαίνεται ότι είναι ζήτημα αυτών των ημερών. Μίας, δύο, τριών ημερών μέχρι τη λίστα ή αυτής της εβδομάδας. Ο κύκλος ο μεταγραφικός του ΠΑΟΚ κάπως έτσι έχει, και τονίζουμε γιατί φαίνεται ότι σε αυτή τη δεύτερη προσπάθεια, το δεύτερο κύκλο ή τον τρίτο μετά τα μάτς με την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ προσέχει ηλικιακά να ρίξει το μέσο όρο, ψάχνεται σε πιο μικρές παραγωγικές ηλικίες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γάλλοι που τον απασχολούν είναι στα 22-23 χρόνια.
0: 23χρονος και ο Λουσέ που ήρθε και ο, ναι, ο Μπακ 22χρονος, οπότε ναι, όντως κοιτάζει πιο νεαρούς.
1: Και οι επόμενες κινήσεις κάπως έτσι, επαναλαμβάνω, του Γιαννούλη είναι ξεχωριστό και του Φορ είναι δύσκολο, είναι και αγχωτικό ίσως, και θα δούμε ποια κριτήρια στο τέλος θα επικρατήσουν.
0: Δεν είχε όμως κάποιο plan B πέρα από τον παίχτη που τραυματίστηκε.
1: Προφανώς, ναι. Λέω, ο Χωσέλου είναι ένας από αυτούς που απασχολούν. Ήταν και πριν. Προτιμήθηκε ο άλλος ποδοσφαιριστής. Υπάρχει πάντα στο προσκήνιο και ο Ισπανός. Έχει και άλλες περιπτώσεις, αλλά πλέον αργεί. Πλέον δεν είναι σε κάποιον κοντά αυτές τις ημέρες. Τώρα στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ θα βασιστεί στον κορμό που είδαμε. Ο Ταχάλι παραμένει έξω. Με μια σχετική... Θυμίζω ότι έχει εξάρθρωση ώμου. Δεν είναι τόσο απλό. Εννοείται δεν είναι απλό. Ποδοσφαιριστές με τέτοια προβλήματα μπορεί και να βγάζουν τον ώμο τους συχνά. Είναι αρκετά σύνθετο για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Θα λείψει από τους αγώνες. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι αύριο για ένα παίχτη ανενεργό φυσικά άσχετο με την αναμέτρηση κοντρα στην Άντερλεχτ υπάρχει η περίπτωση του ΜΕΙΤΕ που πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει την απόφαση για να κάνει επέμβαση στο ισχύο, κάτι που θα τον αφήσει έξω για πάνω από 2 με 3 μήνες. Νομίζω ότι τον ΜΕΙΤΕ μάλλον θα τον ξεχάσουμε και θα επιβαρύνει πολύ το ταμείο της εταιρείας. Έτσι όπως κύλησε η διαχείρισή του πέρυσι, αλλά και η απόφασή του να μην χειρουργηθεί στο διάστημα του καλοκαιριού.
0: Που ήταν αδική το απόφαση, έτσι δεν... Εκεί δεν μπορούσε να επιβάλλει.
1: Δεν μπορούσε να παρέμβει. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι του εισηγήθηκε να κάνει την επέμβαση.
0: Πόσο καιρό είναι που έχει αυτό το θέμα το ισχύο, πάνε πολλοί μήνες.
1: Το ισχύο του ΜΕΙΤΕ είναι κάτι χρόνιο. Απλά πέρυσι ήταν η πιο μεγάλη σεζόν στις συμμετοχές. Του βγήκε, δεν τον άφησε να παίξει από κάποιο σημείο και μετά. Και έγινε αυτό που έγινε και με την παρουσία του, αλλά και με το καλοκαιρινό που...
0: Δεν θυμάμαι σε κάποια παιχνίδια ξεκουραζόταν, έπαιζε.
1: Σωστά. Μέχρι να έρθει το καλοκαίρι και να πάρει αυτή την απόφαση που ήταν ξεκάθαρα λανθασμένη.
0: Ωραία.
1: Τώρα αγωνιστικά δεν
0: έχει
1: αλλάξει.
0: Σήμερα, έτσι.
1: Ναι, είχε προπόνηση. 3 ημέρες ακόμη η προετοιμασία για το πρώτο μάτσο με την Άντρελεχ. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, δεν υπάρχει κανένα κενό. Η κατασκοπία βεβαίως μέσα από τα βίντεο. Οι ποδοσφαιριστές στο δικό τους πρόγραμμα χωρίς να αλλάξει κάτι. Από τα μεταγραφικά νομίζω ότι δεν αναφερθήκαμε στην απόφαση του ΠΑΟΚ να παραχωρήσει ουσιαστικά τον Λευτέρη Λίρατζη ελεύθερο στον Ατρόμητο με τον Έλληνα παίχτη που όπως είχα μια συζήτηση προχθές νομίζω ότι ίσως είναι και ο πιο παλιός πλέον στον ΠΑΟΚ μετά από 15 περίπου χρόνια που ήρθε πολύ πολύ μικρός να αποχωρεί, να ολοκληρώνει αυτόν τον κύκλο συμμετοχής και να υπογράφει για 2 χρόνια στον Ατρόμητο.
0: Θα κρατήσει κάποιο ποσοστό ο ΠΑΟ?
1: Όχι. Από όσο γνωρίζω μια μικρή διαφορά θα καλυφθεί με το συμβόλαιο που έχει και θα υπογράψει για 2 χρόνια στην ομάδα του Περιστερίου.
0: Ωραία.
1: Ένας από τους Έλληνες των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, γιατί αυτές τις ημέρες είναι μεγάλο θέμα οι Ακαδημίες του ΠΑΟΚ με το τι συμβαίνει με τον Τζόλι, με τον Γκουλιεράκη.
0: Κοίτα, μην τον δείτε στο εξωτερικό και το Λίρατζι.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες και θα βγάλει. Δεν θα παίξουν όλοι στον ΠΑΟΚ ή δεν θα παίξουν όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά αν δούμε ακόμα και τώρα, αυτή την περίοδο, πόσοι παίκτες του ΠΑΟΚ από τις Ακαδημίες είναι σε άλλες ελληνικές ομάδες, πραγματικά θα εκπλαγούμε. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ και αυτή είναι άλλη μια απόδειξη του τι συμβαίνει στο δικέφαλο.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα αύριο κληρώσεις.
1: Βεβαίως. Τεράστιο ενδιαφέρον και για το Europa League και για το Conference. Ποδόσφαιρο είναι. Είναι όλα ανοιχτά. Ο ΠΑΟΚ με τις κληρώσεις έχει γίνει, ξέρω εγώ, ανέκδοτο, κάπως έτσι. Με το τι έρχεται, είτε είναι ισχυρός είτε είναι ανίσχυρος. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ημέρα, όσο και οι αγώνες με την Άντερλεχτ, όσο και η επόμενη κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, με μία ακόμη πρόκριση έχει σίγουρο το conference με δύο προκρίσεις θα ξαναπαίξει στο τη league phase του Europa League.
0: Παρ' όλα αυτά θέλει οπωσδήποτε μία πρόκριση. Έτσι δεν είναι ότι
1: ναι.
0: Ακόμα το
1: μία πρόκριση, μία την πήρε, θέλει άλλη μία για να έχει ευρωπαϊκή παρουσία και στην νέα σεζόν, κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό, για το, απαραίτητο και για τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω τα καλύψαμε όλα και τα διαρκεία συνεχίζεται.
1: Αυτά από αύριο,
0: διάθεση, από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Ναι, τα 14.000 συνεχίζουν να αυξάνονται, ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Γενικά μια θετική αύρα στον ΠΑΟΚ και από την πρόκριση και από τη μεταγραφή του Λουσέ που αναλαμβάνω είναι πάρα πολύ σπουδαία, είναι πάρα πολύ ψαγμένη, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και με αυτό το κλίμα πηγαίνει ο ΠΑΟΚ να παίξει με τους Βέλγους το βράδυ της Πέμπτης.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ας καλά, καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν και από τα νεότερα του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε ρυθμούς Άντερλεχτ αλλά και σε μεταγραφικούς ρυθμούς, καθώς υποδέχτηκε τον Λουσέ, περιμένει και τον Μίκελ Μπρενσί και κινείται αναλόγως. Αύριο είπαμε full κληρώσεις, μην το ξεχνάμε, όλες οι ομάδες και ΑΕΚ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και Όφη. Το μεσημέρι δηλαδή αύριο θα έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον από τη μία μέχρι και τις τρεις. Μία Champions League, δύο Europa League, τρεις στο Conference League. Να δούμε και το πρωί θα δούμε και τα υπογκρουπ για Europa και Conference για να έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί τώρα είναι πολλές οι ομάδες για να τις βάλουμε κάτω.

Από εδώ φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Εγώ να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα καλό βράδυ, να ευχηθούμε όλοι να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία, γιατί υπάρχουν ακόμα τα μέτωπα σε Κρύο Πηγάδι, σε Άγιο Νεκτάριο. Σήμερα η μέρα σημαδεύτηκε και από την τραγωδία με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας. Είναι δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε να έχουμε αύριο το πρωί καλύτερα νέα από αυτό το μέτωπο και κυρίως να μην έχουμε και άλλες φωτιές, δηλαδή κάπου να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Ζέρβα για τη βοήθεια, έρχεται και στο αθλητικό δελτίο. Ήταν η Βαλτίνα Νικολακοπούλου, εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Συρηγότης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλης Πανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
6: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
5: Η νέα δραματική σειρά Μια Νύχτα Μόνο, καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
6: Μοναξιά.
7: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του σκηφανδρών. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάνη βελιάσε η ανακοίνωση Παέλε Βαδιακό σε φιλικά προετοιμασία ομάδων Σούπερ Λίγκας. Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βάλβικ Κηφισιά 3-0. Σε μια ακόμα εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατετάγει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Την απόκτηση του Ράνταλ Κόλομου Ανία από την Παρίσι Ζερμέν ανακοίνωσε η Γιουβέντους στα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031 και επιστρέφει στη Γυριά Κυρία, όπου είχε αγωνιστεί ως δανεικός στη σεζόν 2024-25. Κλείνουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση. Εκτός αθλητικής επικαιρότητας, νεκροί βρέθηκαν οι δύο επιβαίνοντες του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Δανό χειριστή. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
0: Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε αυτόν τον αέρα του Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Ριγώτης στο μικρόφωνο για ακόμη μια φορά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής.

μία ακόμη πολύ δύσκολη ημέρα του καλοκαιριού. Τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τα ίδια και χειρότερα και σήμερα, καθώς είχαμε το πολύ άσχημο γεγονός της σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε αυτή τη σφόδρη σύγκρουση στην Ψάθα. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας φυσικά στους οικείους των δύο αδικοχαμένων αυτών ανθρώπων που για άλλη μια φορά πέφτουν θύματα μιας συνεχιζόμενης κατάστασης στη χώρα μας επί πάρα πολλά χρόνια, η οποία δεν βελτιώνεται και ίσα ίσα μοιάζει να χειροτερεύει κάθε χρόνο. Η κατάσταση στην περιοχή της Αττικοβιωτίας είναι πάρα πολύ άσχημη. Μιλάμε για ανεξέλεγκτο πυρηνό μέτωπο. Η κατάσταση και στην Κεφαλονιά είναι δύσκολη, γενικά σε όλη τη χώρα. Για άλλο ένα καλοκαίρι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ζόρικη με το κομμάτι της φωτιάς. Εμείς να πούμε μόνο καλό κουράγιο και προσοχή σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με όλα αυτά, από οποιαδήποτε θέση και αν έρχονται αντιμέτωποι με αυτά, είτε αν κινδυνεύουν οι ίδιοι και οι περιουσίες τους, είτε αν είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την αναχέτηση αυτής της κατάστασης και κάνουν ό,τι μπορούν πραγματικά με ηρωικό τρόπο.

ρεπορταζιακά τα ακούσατε όλα νωρίτερα με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Όσοι δεν τα ακούσατε μπορείτε να βρείτε πλέον όλα τα ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του BWin Sport FM 4,6, το sportpavlefm.gr. Όλες οι ομάδες του Big Four είναι δραστήριες στο μεταγραφικό κομμάτι και οι περισσότερες από αυτές, εξαιρουμένες της ΑΕΚ που αργεί λίγο ακόμα να μπει στη μάχη της Ευρώπης, έχουν μπροστά τους πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί η εβδομάδα που έρχεται είναι πολύ σημαντική και από αγωνιστικής άποψης και λόγω των κληρώσεων που υπάρχουν αύριο και αφορούν όλες τις ομάδες του Big Four και φυσικά τον Όφη που επίσης έχει φέτος ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Όπως είπαμε, όλες οι ομάδες είναι σε μια έτσι μεταγραφική αναζήτηση, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Η τελευταία πολύ σημαντική είδηση προέκυψε και από τον Νίκο Αθανασίου στον αέρα του Beam Sport FM 4,6 νωρίτερα και αφορά στο γεγονός ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας παίκτης ο οποίος εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται εξετάζεται κυρίως για ως εξτρέμ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να αναζητά φόρ, είναι μια θέση στην οποία είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός, οπότε ο παίκτης εξετάζεται για εξτρέμ, καθώς οι κινήσεις που φαίνεται να προηγούνται από πλευράς πράσινων είναι ένας χαφ ακόμη και ένας εξτρέμ. Αυτά υπάρχουν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτό στα τα δικά του μεταγραφικά, περιμένει τι θα γίνει με την υπόθεση του Σαλάχ Εντίν. Έχει το θέμα του χαφ με διάφορα ονόματα όπως του Μπραγκάνσα και του Βινίσιους που προέκυψε σήμερα από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Γίνεται ένα ψάξιμο και για φορ, ειδικά το οποίο εντάθηκε όταν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκοψε και τον Νταρέμι και τον Γιαρέμτσουκ από την Ευρωπαϊκή Λίστα των Ερυθρόλευκων. Η ΑΕΚ και αυτή σήμερα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με τη φιλική νίκη επί της Σιντρούιντεν 3-0. Τώρα είναι σε διαδικασία επιστροφής στην Αθήνα και θα αρχίσει να προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεών της με το Super Cup κόντρα στον Όφη στις 12 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Νίκολιτς, η Ένωση έχει ακόμα μπροστά της άλλες 3 με 4 κινήσεις. Ένας ακόμη χαφ, δύο ακόμη χαφ μάλλον, από τους οποίους ο ένας μάλλον θα είναι ο Βιτάλης που έχει προκύψει από χθες το ρεπορτάζ της ομάδας. Άλλος ένας όπως τον χαρακτήρισε υβριδικός, που να μπορεί να προσφέρει και στις δύο πλευρές του γηπέδου και ενδέχεται να γίνουν και κινήσεις για αριστερό μπακ και στόπερ αν προκύψει συγκεκριμένη ανάγκη και βρεθεί κάποια καλή ευκαιρία. Yeah.

Και ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε σήμερα τον Τόμ Λουσέ. Περιμένει και τον Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί, τον δεξιό μπακ που θα πλαισιώσει τον Τζον Τζοκένι. Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, που νιώθω ότι συζητάμε όλο το καλοκαίρι πλέον, και έχει παίξει και σε ρεπορτάζ άλλων ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Πλέον στο ΠΑΟΚ παίζει πάρα πολύ το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη. Ακόμη είναι ανοιχτό, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Και φυσικά το μόνιμο αγκάθι του ΠΑΟΚ, το θέμα του ΦΟΡ. Και εκεί υπάρχει μια αναζήτηση για τον δικέφαλο του Βορρά. Βλέπετε ότι όλες οι ομάδες, λιγότερο ή περισσότερο, ακόμη κινούνται στο μεταγραφικό παζάρι και ψάχνουν να γεμίσουν τα τελευταία μικρά ή μεγάλα κενά που έχουν απομείνει στο ρόστερ τους.

Μιας και έλεγα για τα μεταγραφικά των, του Big Four του πρωταθλήματος, έχει βγει ένα δημοσίευμα στην Αγγλία από τον Ben Jacobs, που είναι σε γενικές γραμμές αρκετά γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος αναφέρει ότι ο James Penrice, ο αριστερός back της ΑΕΚ, βρίσκεται στο στόχαστρο της Burnley. Ο Σκοτσέζος αμυντικός γενικά έχει ακουστεί για διάφορες ομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Έχει ακουστεί για τη Celtic, έχει ακουστεί για τη Rangers. Τώρα μπαίνει στο κάδρο και η Burnley. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ένας παίχτης ο Penrice, σύμφωνα και μετά όσα έχουν πει οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, που δεν θα έλεγε όχι η ΑΕΚ άμα λάμβανε μια καλή πρόταση να τον παραχωρήσει. Και υπενθυμίζουμε επίσης, το είπα και νωρίτερα, ότι ο Νίκολιτς σήμερα που κάνει την απολογιστική του συνέντευξη για την προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, είπε ότι υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχουν διεργασίες έτσι ώστε αν προκύψει κάποια καλή ευκαιρία ή κάποιο κενό να αποκτηθεί ένας ακόμη αριστερός μπακ. Υπενθυμίζουμε στις θέσεις υπάρχει και ο Πήλιος. Αν με κάποιο τρόπο παραχωρηθεί ο Penrice, σίγουρα η ΑΕΚ θα πρέπει εκεί να κινηθεί για να καλύψει αυτό το κενό.

Γνώμη για Λιβάη Γκαρσία. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που χρειάζεται και ιδιαίτερη συζήτηση. Ενώ τον έχουμε δει πολλά χρόνια εδώ, τον Λιβάη Γκαρσία. Και ειδικά από τη στιγμή που ανέλαβε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα. Και μετά ο Λιβάη Γκαρσία ήταν ένα παίκτη σταθερά από τους κορυφαίους του πρωταθλήματος. Η αλλαγή ρόλου που προχώρησε, στην οποία προχώρησε ο Αλμέιδα και τον τοποθέτησε ουσιαστικά σε θέση 4, ενώ στο πρώτο του κομμάτι, στο πρώτο διάστημα της ηττίας του, τέλος πάντων, ως παίκτης της ΑΕΚ έπαιζε κυρίως ως εξτρέμ. Ο Αλμέιδα έκανε ένα πολύ ωραίο τρίκ, τον τοποθέτησε ως 4 και ο Λιβάη έγινε σταθερά ένας από τους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος. Ένας πολύ ταχυδυναμικός παίκτης με φοβερά φυσικά προσόντα. Θυμάμαι τώρα κάτι άλματα και κάτι τέτοια που κάνε μέσα στην περιοχή που ήταν εντυπωσιακά. Είναι σε καλή ηλικία, 28χρονος. Σίγουρα υπάρχουν ερωτηματικά. Το βασικότερο είναι ότι στην ΑΕΚ έχανε αρκετά παιχνίδια, αλήθεια είναι, από τραυματισμούς. Βέβαια στη Σπαρτάκ Μόσχας, από ό,τι διαβάζω, δεν ίσχυσε αυτό. Ήτανε πάντα εκεί. Μόλις ένα μάτς, από ό,τι διαβάζω, έχει χάσει όσο βρέθηκε στη Σπαρτάκ Μόσχας από τραυματισμό. Και υπάρχει και το ερωτηματικό για το ποιος θα είναι ο ρόλος του, αν πράγματι με κάποιο τρόπο αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό και προχωρήσει αυτό το ενδιαφέρον για το οποίο μάθαμε σήμερα. Είναι ποιος θα είναι ο ρόλος του, ένα ερωτηματικό, γιατί τα καλά του παιχνίδια στην Ελλάδα ο Λιβάη Γκαρσία τα έκανε ως σεντερφόρ. Και ο Παναθηναϊκός σεντερφόρ δεν μοιάζει να χρειάζεται, με δεδομένο ότι υπάρχει ο Τετέι, υπάρχει ο Ραστόντερ και επιστρέφει και ο Ντέσσερς, που είναι ένας παίκτης που, αν είναι καλά, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Να δούμε, έχει κάποια χρόνια ο Λιβάη να παίξει τη θέση του εξτρέμ και αν είναι αυτός ο ρόλος για τον οποίο τον προορίζει ο Παναθηναϊκός και πράγματι έρθει, θα είναι ένα ερωτηματικό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας παίκτης δοκιμασμένος στην Ελλάδα, που έχει παίξει φοβερό ποδόσφαιρο σε καλή ηλικία με τρομερά προσόντα. Νομίζω ότι είναι λογικό η οποιαδήποτε ομάδα να τον θέλει τώρα που βρίσκεται στην αγορά.

Λοιπόν, για αυτά που είπαμε μπορείτε να ακούσετε και περισσότερα στα ρεπορτάζ στο sportpavlefm.gr, έχουν ανέβει πλέον όλα τα ηχητικά. Ακόμη πιο σημαντικά είναι αυτά που ακολουθούν, γιατί έρχεται μια εβδομάδα με full δράση και ενδιαφέρον. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη θα έχει κάθε μέρα πράγματα πολύ σημαντικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από τις κληρώσεις αύριο, οι οποίες αφορούν και τις πέντε ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Θα τα πούμε αναλυτικά για τις κληρώσεις, πιθανούς αντιπάλους, ώρες και τέτοια στην πορεία της εκπομπής. Μετά τις κληρώσεις τις αυριανές, την Τρίτη, έχουμε την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού με το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, 9 η ώρα το βράδυ στο Γιώργος Καρεσκάκης. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ υποδέχεται τους Ολλανδούς στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Την Τετάρτη συνεχίζονται οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα φιλοξενήσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στις 9.30 στο ΆΚΑ, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ Τσιντούμπα 9 παρατέταρτο με μετάδοση από το Open TV για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Επομένως καταλαβαίνετε ότι από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη το πρόγραμμα είναι γεμάτο.

Έχει έρθει ένα μήνυμα γιατί δεν παίρνει Ελίασον ο Παναθηναϊκός, που είναι πιο καθαρό εξτρέμ από Λιβάη, φθηνότερος και δεν βγάζει τραυματισμούς. Γιατί ρε φίλε, ο Ελίασον έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ και δεν νομίζω πως η ΑΕΚ θα πουλήσει έναν παίκτη σαν τον Ελίασον σε άμεσο ανταγωνιστή της στο πρωτάθλημα, επομένως δεν είναι και τόσο εύκολο. Επίσης ο Νίκολιτς, σε όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει μέσα στο καλοκαίρι, έχει πει ότι ο Ελίασον είναι ένας παίκτης τον οποίο υπολογίζει κανονικά. Άλλο που πέρσι δεν φάνηκε να τον χρησιμοποιεί και πάρα πολύ, αυτό μπορεί να αλλάξει. Επίσης ένα μήνυμα, ο Μπενίτεθ έφυγε γιατί ζητούσε πολλούς ενδεκαδάτους και τώρα φέρνουν άλλους τόσους. Δεν νομίζω ότι ο Μπενίτεθ έφυγε γι' αυτό, τουλάχιστον όχι μόνο. Ο Μπενίτεθ, ο κύριος λόγος που έφυγε, έχω την αίσθηση, είναι ότι ο Παναθηναϊκός στους πόσους μήνες ήταν ο Ισπανός τεχνικός στον πάγκο του, δεν παρουσίασε την παραμικρή αγωνιστική βελτίωση. Είχε ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο το οποίο κρίθηκε ότι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα στον πρωταθλητισμό που επιθυμεί να κάνει. Δεν έπεισε κανέναν το πώς χρησιμοποίησε διάφορους παίκτες που αποκτήθηκαν, το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα. Δεν είναι ότι τα πήγε και φοβερά με βάση τους στόχους, όσο και αν έλεγε ο ίδιος ότι οι στόχοι επετεύχθησαν, συγγνώμη. Το να μπει στην τετράδα με τον Παναθηναϊκό δεν είναι ένας στόχος που πρέπει να παρουσιάζεται ως επιτυχία, οπότε δεν νομίζω ότι ήταν μόνο αυτός ο λόγος που έφυγε ο Ισπανός, ήταν ένας συνδυασμός.

Πώς κρίνω το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις μεταγραφές χαφ και αριστερού μπακ? Δεν έχει καθυστερήσει. Σίγουρα έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός στη μεταγραφική του περίοδο σε γενικές γραμμές, και νομίζω ότι αυτός είναι επίσης, πέρα από την εικόνα στα φιλικά που πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια, νομίζω ότι η καθυστέρηση στα μεταγραφικά είναι ο άλλος λόγος για τον οποίο οι φίλοι του Ολυμπιακού σε γενικές γραμμές είναι δυσαρεστημένοι από το καλοκαίρι της ομάδας. Σίγουρα έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός, με την έννοια ότι μεθαύριο ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ακόμα δεν έχει καλύψει βασικά του κενά, αλλά δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που συμβαίνει σε μια ομάδα να μην έχει κινηθεί όσο γρήγορα θα έπρεπε στο μεταγραφικό παζάρι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι τις τελευταίες ώρες η αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή Ψάθα της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής. Συλληπιτήρια μηνύματα στις οικογένειες των θυμάτων απέστειλαν η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία. Ολονύχτια αναμένεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά εξακολουθεί να κινείται σε 2 μεγάλα μέτωπα. Το ένα είναι στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Στο Κρύο Πηγάδι, όπου υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια, οι φλόγες κατακαίνε το πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Στο δεύτερο μέτωπο που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αιστεία φωτιά στην περιοχή Λούμπα. Η φωτιά είναι σε ραματιά και καταβάλλονται προσπάθειες να μην επεκταθεί και κατευθυνθεί προς το Αλεποχώρι και την βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργιατής. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αθήνα, Βιωτία και Εύβοια. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ένας άνδρας 32 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Τα αιτία του θανάτου του ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολό.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο BWIN Sport FM 94,6 και πριν συνεχίσουμε θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, καθώς αν είστε, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη στοίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν, παρακαλώ. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε είναι η ιδιότητα μέλους της στοίχημαν, περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για τις κληρώσεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος μπορεί και να μπερδεύεται, είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι μπερδευόμουν, χρειάστηκε να κάτσω έτσι να κάνω λίγη μελέτη για να δω τι παίζει με ισχυρούς, ανίσχυρους, διασταυρώσεις, πιθανούς αντιπάλους και όλα αυτά. Αλλά να τα πούμε σιγά σιγά για να έχετε και μια καλύτερη εικόνα. Καταρχάς, οι κληρώσεις θα γίνουν αύριο και αφορούν και τις τρεις οργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League, αφορούν όλες τα play-off των τριών διοργανώσεων. Θα ξεκινήσει η διαδικασία. Καταρχάς να πω ότι όλες οι κληρώσεις θα έχουν μετάδοση από Κοσμοτέ Sport.

Είτε η Viking είτε η Lask, αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι που είναι μονές, δηλαδή είναι μαθαίνει ΑΕΚ απευθείας αντίπαλο, είτε τρία ζευγάρια, δηλαδή όποια ομάδα προκριθεί από αυτά τα τρία ζευγάρια, τα οποία είναι Τσέλιε Αραράτ, Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας και Άρχους εναντίον Σαμπάχ. Αυτή είναι όλοι που είπα τώρα, είναι πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ, η οποία ξαναλέω είτε θα μάθει ένα συγκεκριμένο αντίπαλο για τα play-off, είτε θα μάθει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος. Για τον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι πιο απλά, καθώς θα διασταυρωθεί με ένα εκ των δύο ακόλουθων ζευγαριών, είτε με τον νικητή του Λιόν Σπάρτα Πράγας, είτε με τον νικητή του Μπόντο Γκλιντ Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.

Αφού υπενθυμίσω ότι σε οποιαδήποτε φάση και αν αποκλειστούν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ θα παίξουν στη League Phase του Europa League, δηλαδή το μίνιμουμ και για τις δύο ομάδες, αν δεν μπουν στο Champions League, είναι να παίξουν στη League Phase του Europa League. Υπενθυμίζοντας αυτό, προχωράμε στην επόμενη κλήρωση στις 2 η ώρα, η οποία είναι η κλήρωση των play-off του Europa League, που αφορά ξανά δύο ελληνικές ομάδες, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στους ισχυρούς, θα βρίσκεται μάλλον στους ισχυρούς αν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, και τον Όφη, ο οποίος ως κυπελούχος Ελλάδας είναι απευθείας στα play-off του Europa League. Έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον ότι θα παίξει στο conference, στη league phase, και θα προσπαθήσει να περάσει ένα γύρο έτσι ώστε να μπει στο Europa. Ο Όφη, προφανώς λόγω και της απουσίας του για πολλά χρόνια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι στους ανίσχυρους της κλήρωσης. Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να προκύψουν είτε από ομάδες που θα αποκριθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa, είτε από ομάδες που θα αποκλειστούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και θα είναι κάποια από τις εξής ομάδες: Χάπολ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας, Σεντ Τρούιντεν, Βίκινγκουρ, Τούν, Τραμπζονσπορ, Λάρν, Τιμπέρια, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι, Αραράτ, Τσέλιε, Σαμπάχ, Άρχους, Ζάλγκυρης, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Μιάλμπι και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίες φυσικά μπορεί να προκύψουν σε μορφή ζευγαριών, και να είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή ενός ζευγαριού ή με τον ιτημένο ενός ζευγαριού, αναφορά Champions League. Τώρα για τον Όφη, ο οποίος σαφώς έχει πιο ζώρικους πιθανούς αντιπάλους: Μπενφίκα, Χάρτς, Ρέιντζερς, Γιαγκελόνια, Φερεντσβάρος, Γκόρνικ Ζάμπριζε, Βικτόρια Πλζέν, Red Bull Salzburg, Πάφος, Μακάμπι Τελαβίβ, Τσεσεκά Σόφιας, Λεχ Πόσναν, Κλάξβικ, Ομόνια, Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Σάμπρο Κρόβερς, Εγνάτια, Μπεσίκτας, Χράντετς Κράλοβε, Κουόπιο και Κραϊόβα. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Όφη, ξανά σε μορφή ζευγαριών κατά πάσα πιθανότητα, όπου ο Όφη θα περιμένει είτε τον νικητή είτε τον ιτημένο, και το τονίζουμε, είναι δεδομένο, το ξέρετε, αλλά το τονίζω, ότι δεν μπορούν να διασταυρωθούν φυσικά ο ΠΑΟΚ με τον Όφη μεταξύ τους στα play-off του Europa League, παρόλο που ένας είναι ισχυρός και ο άλλος είναι ανίσχυρος. Δεν προβλέπεται δύο ομάδες από την ίδια χώρα να διασταυρωθούν μεταξύ τους.

Και κλείνουμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι με την κλήρωση των play-off του Conference League, η οποία επίσης αφορά δύο ελληνικές ομάδες. Αφορά τον ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Anderlecht. Ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός από όλους τους εκπροσώπους μας φέτος στην Ευρώπη, ο οποίος ενδιαφέρεται για δύο κληρώσεις, καθώς μπορεί να παίξει και στο Conference, αν αποκλειστεί από την Anderlecht. Και φυσικά τον Παναθηναϊκό, αν περάσει την CSKA 1948, την επόμενη του αντίπαλο. Και οι δύο ομάδες, αν χρειαστεί να... αν βρεθούν σε αυτή την κλήρωση, τέλος πάντων, αν βρεθούν στα play-off του Conference League, θα είναι ισχυρές, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς αποφεύγουν πολύ δυνατές ομάδες. Θα αναφέρω ενδεικτικά την Αταλάντα, την Μπράγκα, τον Άγιαξ ενδεχομένως, τη Φράιμπουργκ, τη Μονακό, την Κοπενχάγη, πολύ δύσκολες ομάδες, την Μπράιτον. Γενικά αποφεύγουν πάρα πολύ ζώρικους αντιπάλους και οι πιθανές ομάδες με τις οποίες ενδέχεται να διασταυρωθούν είναι η Χετάφε, η Ριέκα, η Ήλβες, η Κλούζ, η Τρόμσο, η Ελσίνκη, η Μάδερουελ, η Τβέντε, η Ρίγα, η Γιάμπλονετς, η Μπραν, ο Απόλλωνας Λεμεσού, η Ζάλγκυρης, η Χάιτουγκ, η Χάρτς, η Μπενφίκα. Μπορεί να τρομάζει η Μπενφίκα, αλλά επειδή είναι ζευγάρι Europa αυτό, ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ θα παίξουν, αν βρεθούν εκεί, με τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού, όχι με τον νικητή, οπότε μη φοβάστε ότι είναι εντε και καλά η Μπενφίκα. Σκεντίγια, Χιμπέρνιαν, Νόα, Σιόν, Χράντες Κράλοβε, Μπεσίκτας, Αούστρια Βιέννης, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Γκόρνικ Ζάμπρζε, Φερεντσβάρος, Κατοβίτσε, Χάπουελ Τελαβίβ, Βαντούζ, Ίντερ Τούρκου, Νόρτζελαντ, Βαλούρ, ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, Μακάμπι Τελαβίβ, Άουντα και Δυνάμο Σίτι. Για να μην χάνεστε με τις πάρα πολλές πιθανές αντιπάλους που υπάρχουν, αύριο το πρωί γύρω στις 9.30 θα βγουν τα υπογκρουπ της κλήρωσης, που σημαίνει ότι για κάθε ομάδα θα προκύψουν 4-5 πιθανοί αντίπαλοι σε μορφή είτε μονή είτε σε μορφή ζευγαριών. Οπότε θα είναι και πολύ πιο περιορισμένα τα πράγματα και πολύ πιο εύκολο να αξιολογήσει κανείς τους πιθανούς αντιπάλους. Συμφωνώ με το σχόλιο ότι μόνο η Χετάφε μοιάζει πάρα πολύ επικίνδυνη για τον Παναθηναϊκό στο Conference, εκτός άμα γίνει καμιά γκέλα και αποκλειστεί η Μπενφίκα τώρα από τη Χάρτς και βρεθεί και η Μπενφίκα να είναι στους πιθανούς αντιπάλους. Εκεί μιλάμε για τρομερά δύσκολο αντίπαλο, αλλά υπάρχουν αρκετές υπολογίσιμες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι η Χετάφε και οι υπόλοιπες είναι χάλια. Θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός σίγουρα να είναι σε επιφυλακή για τον αντίπαλό του, αλλά για την ώρα η πράσινη προφανώς είναι επικεντρωμένη στο εμπόδιο της CSKA 1948, που σίγουρα είναι μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου από τους πράσινους. Είναι το φαβόρι ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο.

Για το σχόλιο που έχει έρθει, αν σε περίπτωση που Παναθηναϊκός και Όφη βρεθούν στη League Phase του Conference League, υπάρχει πιθανότητα να παίξουν σαν αντίπαλοι. Στη League Phase όχι, γιατί όταν γίνεται η κλήρωση της League Phase υπάρχει ως όρος, ας πούμε, στον κλειδάριθμο να μην παίζουν μαζί ομάδες από την ίδια χώρα, εκτός αν πια είναι απαραίτητο για να βγει η κλήρωση. Και αυτό αφορά κατά κύριο λόγο ομάδες, χώρες που έχουν πάρα πολλές ομάδες. Δηλαδή η Αγγλία που έχει πάρα πολλούς εκπρόσωπους στην Ευρώπη, μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή δύο αγγλικές ομάδες να παίξουν μεταξύ τους στη League Phase για να βγαίνει η κλήρωση. Αλλά για την Ελλάδα, που μπορεί να μιλάμε για δύο ομάδες, όχι, δεν θα παίξουν Όφη και Παναθηναϊκός στη League Phase. Όταν φτάσουμε στα knockout, εννοείται ότι μπορεί να συμβεί, δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί.

όλες οι ομάδες μας να παίξουν στο conference, φίλε, δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν ως μίνιμουμ το Europa League. Δηλαδή, αν αποκλειστούν σε οποιαδήποτε φάση των προγραμματικών, θα παίξουν στη League Phase του Europa. Οπότε, στο conference μπορούν να βρεθούν ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφι. Δεν μπορούν να βρεθούν οι άλλοι δύο. Αν τα υπογκρουπ βγαίνουν με κλήρωση βάσει βαθμολογικών κριτηρίων, έχω την αίσθηση ότι δεν βγαίνουν με κλήρωση. Αλλά τα σχηματίζει η UEFA με διάφορα βαθμολογικά και οργανωτικά, να τα πω έτσι, κριτήρια. Αλλά σίγουρα δεν βγαίνουν με κλήρωση, αν θυμάμαι καλά.

Να φύγουμε λίγο από τα δικά μας, γιατί έχουμε μία σημαντική εξέλιξη στα διεθνή θέματα και σε αυτό το πολυσυζητημένο ζήτημα με τον Ινφαντίνο και το σχέδιό του που εν τέλει πήρε πίσω και τα όσα έχουν ακολουθήσει. Υπάρχει μία επιστολή της UEFA προς τον πρόεδρο της FIFA, με την οποία προειδοποιεί ουσιαστικά τον Ινφαντίνο ότι εξετάζει νομικές ενέργειες σχετικά με το σχέδιο που είχε ο Ινφαντίνο να ιδιωτικοποιήσει μέρος του Μουντιάλ, να πουλήσει μετοχές του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Απαιτεί από τον Ινφαντίνο και τη FIFA να διατηρήσουν όλα τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία άθικτα και να σταματήσουν οποιαδήποτε διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων. Και προειδοποιεί ότι άμα συμβεί αυτό, δηλαδή κάποια καταστροφή ή αλίωση αποδεικτικών στοιχείων, μπορεί να θεωρηθεί εσκεμμένη και να επιφέρει κυρώσεις από δικαστήριο. Ουσιαστικά είναι μια νομική προειδοποίηση της UEFA ότι θα κινηθεί απέναντι στη FIFA. Βλέπουμε ότι ο διχασμός στο ποδόσφαιρο μετά από όλα αυτά που έγιναν στον απόϊχο του Μουντιάλ είναι πάρα πολύ μεγάλος και έπεται και συνέχεια.

Στο μήνυμα που έχει έρθει, ο Ολυμπιακός, αν έχει δύο αποκλεισμούς, δεν πάει conference στο φίλο ή στη φίλη που το έστειλε, γιατί με αυτούς τους περίπλοκους, τέλος πάντων, κανόνες του rebalancing που δεν έχω το χρόνο τώρα να εξηγήσω. Τέλος πάντων, αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί ακόμη και στον τρίτο προκριματικό γύρο, δηλαδή και τώρα να μην περάσει την Αιμέγγεν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός θα πάει στη League Phase του Europa. Δεν υπάρχει τρόπος να πέσει πιο κάτω. Είτε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός αν ο Ολυμπιακός περάσει δύο γύρους, θα πάει στο Champions League, έτσι. Αν περάσει την Αιμέγγεν και όποιον έχει μετά. Αν αποκλειστεί σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της προκριματικής διαδικασίας, θα παίξει στη League Phase του Europa League, δεν πάει πιο κάτω. Για τον Ολυμπιακό, και αυτό είναι 100% σίγουρο.

Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα πόσα έπαιξαν, αν λέω ότι δεν γίνεται να παίξουν μαζί ομάδες από την ίδια χώρα σε League Phase, πόσα έπαιξαν πέρσι στο Champions League η Salzburg με τη Sturm Graz. Με προβλημάτισε αυτό το μήνυμα και το έψαξα, δεν βρίσκω κάποιο match Sturm Graz με Salzburg ευρωπαϊκό πέρυσι. Εκτός αν εννοεί ο φίλος ότι είπα ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί σε League Phase γενικότερα, που προφανώς δεν ισχύει αυτό. Απλά δεν μπορούν να έρθουν αντιμέτωπες στη League Phase. Δεν βρίσκω κάποιο match τη Sturm Graz με τη Salzburg που να ήταν ευρωπαϊκό την περασμένη σεζόν, οπότε νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος εδώ. Τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά σε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Winsport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μας με 1-2 ακόμη περιπτώσεις στην απόκτησή του. Ευχάριστο στον Παναθηναϊκό Μεσίλ Ντέστερ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς Τετάρτης με την CSKA 1948 στο ΟΑΚΑ, πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις, αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νίκολης, στους εκπροσώπους του τύπου που κάλεσαν την προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτό που φαινόταν αρκετό πέρσι, φέτος δεν θα είναι, τόνισε ο Σέρβος προπονητής, θα ξεκαθάρισε πως θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Φιλική νίκη 3-0 επί της Σίτρου ήταν για την Ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα. Ενδιαφέρον της Μπέρνλι για τον Πεν Ράις αποκαλύπτει αγγλικό μέσο ενημέρωσης. Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία 27χρονος Βραζιλιάνος μέσω της Wolfsburg Vinicius Souza. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσω της Sporting Daniel Braganza κινούνται οι Ερυθρόλευκοι όπως αναφέρει η Αμπόλα. Κορυφώνεται η προετοιμασία ενώ Σνέιμεγγεν. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Γκελμπρενσί. Με μοναδικούς απόντες στους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Άντερλεχτ την Πέμπτη. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου στόπερ Λούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο βρίσκονται στον Άρη που παράλληλα εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάν Νίβε Ελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βαλ Βάικ Κηφισιά 3-0. Στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατετάγει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Την απόκτηση του Ράνταλ Κόλο Μουανί από την Παρίσι Ζερμέν ανακοίνωσε η Γιουβέντους στα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Κλείνουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Νεκροί βρέθηκαν οι δύο επιβαίνοντες του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Δανό χειριστή. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
0: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του Beam Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής με Αλέξανδρο Τσιριγότη στο μικρόφωνο, Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής.

Τι έγινε με Λιβάη Γκαρσία, έχει έρθει ένα σχόλιο. Αν έκλεισε, όχι φίλε, δεν έκλεισε. Η φίλη, όποιος θέλει το μήνυμα τέλος πάντων, δεν έχει κλείσει, απλά υπήρξε πληροφορία από τον Νίκο Αθανασίου ότι είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στα ραντάρ του Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία, και μάλιστα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα της, της ομάδας. Αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν θεωρώ πως η Μπότο Γκλίντ είναι κακός μπελάς για τον Ολυμπιακό επειδή είναι σε full φόρμα και ρυθμό, καταρχάς να δούμε αν θα περάσει ο Ολυμπιακός την Αϊμέγγεν και θα βρεθεί εκεί, και αν θα τύχει με το ζευγάρι που περιλαμβάνει την Μπόντο, και αν θα περάσει και η Μπόντο, είναι πολλά τα αν. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, όχι μόνο για αυτούς τους λόγους. Έχει αποδείξει η Μπόντο Γκλίντ ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Έχει και την ιδιαιτερότητα με το γήπεδο, με τον συνθετικό χλωτάπιτα που δυσκολεύει πάρα πολύ τους φιλοξενούμενους. Είδαμε ότι πέρσι θα πήγε πάρα πολύ καλά στη Champions League απέναντι και σε ομάδες πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο, οπότε σίγουρα είναι μια πάρα πολύ υπολογίσιμη και δύσκολη αντίπαλος. Σε αυτούς που το ξανααναφέρουν, έχει αλλάξει, παιδιά, ο κανονισμός. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, και τώρα από την Αϊμέγγεν, στο απευκταίο σενάριο να αποκλειστεί, αν αποκλειστεί, θα παίξει απευθείας στο Europa League. Δεν έχει άλλα προβληματικά μετά, τέλος. Έχει αλλάξει. Είναι δύσκολο το σύστημα, και εγώ δηλαδή δεν είναι ότι το ήξερα, το διάβασα, αλλά ισχύει 150%.

Λοιπόν, βλέπω εδώ στο sportpavlefm.gr ότι έχει κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη Ρώμα ο Κουλιεράκης, ένας από τους αρκετούς Έλληνες που πήραν μεγάλη μεταγραφή μέσα στο καλοκαίρι. Στη Ρώμα ο Έλληνας στόπερ, υπάρχουν και κάποια πλάνα που μπορείτε να δείτε από τα social media της Ρώμα. Επίσης η Arsenal έχει ανεβάσει ένα βίντεο αφιέρωμα στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος σκόραρε στο φιλικό με την Τζιρόνα, και υπάρχει ένα βίντεο στα social media της Arsenal που επίσης μπορείτε να το δείτε στο sportpavlefm.gr με τις καλύτερες στιγμές του από αυτό την πρώτη έτσι παράσταση που έδωσε με τα χρώματα των κανονιέριδων.

σε συνέχεια του θέματος Λιβάη Γκαρσία που προέκυψε τις τελευταίες ώρες, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και τον Μπάγκο έμεινε στον πάγκο στο σημερινό αγώνα που έδωσε πριν από λίγο η Σπαρτάκ Μόσχας με την Αχμάτ Γκρόζνη στο πλαίσιο του ρωσικού πρωταθλήματος. Ήταν στην αποστολή ο Λιβάη. Παρόλο που η ομάδα του βρέθηκε να χάνει και έψαχνε γκολ, δεν μπήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Η Σπαρτάκ βέβαια ανέτρεψε το παιχνίδι και νίκησε 2-1, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σήμερα που μαθεύτηκε ότι ο Λιβάη είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, ο παίκτης δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο στο μάτς της ομάδας της Σπαρτάκ Μόσχα στην οποία νίκη. Ούτως ή άλλως να υπενθυμίσουμε ότι πριν από κάποιες ημέρες είχε κάνει γνωστό ο Λιβάη, είχε γίνει γνωστό τέλος πάντων από τη Ρωσία ότι ο Λιβάη θέλει να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας και ότι η ομάδα αναζητά ουσιαστικά έναν προορισμό για αυτόν για να τον παραχωρήσει, να δούμε αν υπάρχει περίπτωση να τον ξαναδούμε στην Ελλάδα.

Αν έχει έρθει μια ερώτηση, καλησπέρα στο Μάκη από το Ηράκλειο. Αν θεωρώ πως με Λιβάη Γκαρσία, αν πάει στον Παναθηναϊκό, Τετέι θα πάει πιο πίσω, αφού έχει ίδια χαρακτηριστικά και μπορεί να παίζουν στις ίδιες θέσεις. Δεν μπορώ να ξέρω. Καταρχάς, να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή, γιατί για την ώρα είμαστε στο επίπεδο ενδιαφέροντος. Κατά δεύτερον, δεν μπορώ φυσικά να ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ. Αυτό που μαθαίνουμε για την ώρα είναι ότι εξετάζεται ως μια λύση για τα extreme και για το ρόλο του δεύτερου επιθετικού σε περίπτωση που ο Νίστρουπ επιλέγει το 4-4-2. Οπότε δεν φαίνεται για την ώρα ο Παναθηναϊκός να τον έχει στο μυαλό του ξεκάθαρα ως center for το Λιβάη Γκαρσία. Παρόλο που το είπα και νωρίτερα, αυτός είναι ο ρόλος στον οποίο διακρίθηκε πάρα πολύ έντονα στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ως φορ έκανε τα καλύτερα του παιχνίδια και εκτόξευσε εκείνη την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. Θα δούμε αν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη κίνηση περισσότερο από το ενδιαφέρον, η συγκεκριμένη υπόθεση περισσότερο από το ενδιαφέρον. Ας έρθει ο παίκτης και βλέπουμε και ποιος θα είναι ο ρόλος του.

Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα. Αν η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 είναι καλύτερη ή χειρότερη ομάδα από την ΠΑΞΗ που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός πριν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ σε σταθερή βάση το πρωτάθλημα Βουλγαρίας ή το πρωτάθλημα Ουγγαρίας για να έχω εικόνα για αυτές τις ομάδες. Η αίσθησή μου βλέποντας το τι έκαναν, τι έκανε η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στον προηγούμενο προκριματικό γύρο και τι έκανε η ΠΑΞΗ, νομίζω ότι οι Βούλγαροι είναι λίγο πιο κάτω σε ποιότητα. Να πούμε ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 κόντρα στη Σπαρτάκ Τρνάβα, τη ομάδα της Σλοβακίας που δεν τη λες και κανένα σπουδαίο μέγεθος, έφερε 2-0-0 χωρίς ιδιαίτερες φάσεις και στα δύο παιχνίδια και τελικά προκρίθηκε στα πέναλτι. Επομένως, τουλάχιστον επιθετικά μοιάζει να είναι ένα σκαλί κάτω από την ΠΑΞΗ, η οποία είδαμε ότι ποιότητα είχε, έβαλε 3 γκολ στον Παναθηναϊκό σε 2 παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι εξίσου ή και περισσότερο βατός αντίπαλος για τον, για τον Παναθηναϊκό, αλλά όλα αυτά είναι εικασίες και θα τα δούμε στο γήπεδο. Πάντως, από άποψη ποιότητας, νομίζω ότι είναι λίγο πιο κάτω. Αυτή είναι η αίσθηση που μου δίνει.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωστή Μπραζιλέιρο, ο Κυριάκο, ο οποίος και χθες μας έκανε πολύ ομορφότερη την εκπομπή. Ευχαριστούμε που για πάλι είναι στην παρέα μας και αποθεώνει για άλλη μια φορά τις μουσικές σου. Λοιπόν, πώς θα δώσει ο Παναθηναϊκός λεφτά σε ρωσική ομάδα για να πάρει παίκτη? Γιατί να μην δώσει, δηλαδή, τι έχουν οι ρωσικές ομάδες? Επίσης, ξαναλέω, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Λιβά έχει ζητήσει να φύγει από τη Σπαρτάκ, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται. Δεν παίζει, δηλαδή έχουν γίνει κάποια μάτς ήδη στο πρωτάθλημα της Ρωσίας και δεν έχει παίξει σε κανένα, οπότε είναι φανερό ότι δεν είναι ενεργός στην ομάδα. Αν έχει ζητήσει και να φύγει, αν επιβεβαιωθεί ότι έχει ζητήσει και να φύγει, ένας λόγος παραπάνω να ψάξει να τον πουλήσει η Σπαρτάκ και να μπει σε διαπραγματεύσεις με ομάδες που ενδιαφέρονται να τον αγοράσουν. Αν πιστεύω ότι ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει από τα εξτρέμ με σύγκληση προς τα μέσα, νομίζω ότι μπορεί να παίξει οποιαδήποτε θέση της επίθεσης πέρα από αυτό που λέμε δεκάρι. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει ικανότητες να παίξει και στα δύο άκρα, έχει ικανότητα να παίξει και ως φορ. Είναι ένας παίκτης με τέτοια προσόντα, ταχύτητα, ικανότητα στην τρίμπλα και όλα αυτά που μπορεί να καλύψει όλους αυτούς τους ρόλους. Αλλά ξαναλέω, εμένα προσωπικά μου άρεσε περισσότερο από όλα ως center for και νομίζω ότι αυτό το τρίκ που είχε κάνει ο Ματίας Αλμέιδα, που ουσιαστικά έκανε τον Αραούχο δεκάρι κατά κάποιο τρόπο και το Λιβάη Γκαρσία center for, ήταν ένας βασικός λόγος που εκείνη η ΑΕΚ έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιξε και κατέληξε τελικά να κατακτά τον double. Αλλά είπαμε, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, αν το ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί σε πρόταση και αν η πρόταση μετά θα μετουσιωθεί σε κάποια συμφωνία, να έρθει ο παίκτης και βλέπουμε και ποιος θα είναι ο ρόλος του. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλά από έναν παίκτη όπως ο Λιβάη Γκαρσία, αν τον αποκτήσει, είναι πάρα πολύ ποιοτικός. You are, you don't give a damn.

Ναι, φίλε Μάκη, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Νίκολιτς, η ΑΕΚ ψάχνεται και για άλλον χαφ. Ακόμη έναν πέρα από το Βιτάλης. Σαν πολλοί δεν μαζεύονται, εντάξει, νομίζω ότι ο Νίκολιτς έχει κερδίσει το δικαίωμα να τον εμπιστεύονται οι φίλοι της ΑΕΚ, και το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι όταν φεύγει ένας παίκτης σαν τον Πινέδα που κάνει τόσες πολλές δουλειές στον αγωνιστικό χώρο, χρειάζονται πολλοί παίκτες για να αντικαταστήσουν όλα τα στοιχεία που έφερνε ο Μεξικανός στο χορτάρι. Επομένως καταλαβαίνω και γιατί ο Νίκολιτς θέλει να γεμίσει το κέντρο του.

Λοιπόν, πριν πάμε σε break και πολιτικό δελτίο, να πω ότι η Σλοβενία κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Είναι πολύ σημαντική είδηση, καθώς η ίδια ομάδα κατέκτησε και το Ευρωμπάσκετ Under 20. Επομένως, βλέπουμε ότι η Σλοβενία, η χώρα του Λούκα Ντόντσιτς, ενός από τους σπουδαιότερους νέους, όχι πλέον, αλλά όταν έκανε τον Πάμο Ντόντσιτς, θυμάστε τι γινότανε, έβγαλε τον Ντόντσιτς στη Σλοβενία και φαίνεται ότι και οι επόμενες γενιές της έχουν πάρα πολύ πράγμα. Πρωταθλήτρια Ευρώπης σε K18 επίπεδο, πρωταθλήτρια Ευρώπης σε K20 επίπεδο, και αυτός που ξεχώρισε είναι ο κύριος Γιοξίμοβιτς, ο οποίος είναι 17 χρονών, ύψους 2-4 και παίζει ως guard. Φοράει τη φανέλα της Μπασκόνια και τέλειωσε τον τελικό κόντρα στην Ιταλία, ο οποίος έληξε να πω 88-71 υπέρ των Σλοβένων, με 24 πόντους, 8 rebound και 5 assist. Φαίνεται να έχει μια πολύ σπουδαία γενιά μπροστά της η Σλοβενία. Πάμε σιγά σιγά σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται να εξελιχθεί για τρίτη νύχτα σε δύο μέτωπα η μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Το ένα μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Το δεύτερο μέτωπο απειλεί τους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάφας. Στο Κρύο Πηγάδι, όπου υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια, οι φλόγες κατακαίνε το πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση το μεσημέρι στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας. Δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα το οποίο κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ένας άνδρας 32 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στον BWinSport FM 94,6. Βλέπω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το ενδιαφέρον που έχει ο Παναθηναϊκός για το Λιβάι Γκαρσία. Έχετε επίσης στείλει πολλά μηνύματα ότι αν θα μπορέσει να αγοράσει ο Παναθηναϊκός παίκτη από ρωσική ομάδα επειδή υπάρχει εμπάργκο. Παιδιά, εντάξει, ότι είναι λίγο πιο δύσκολες οι συμφωνίες με τις ρωσικές ομάδες δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πουλήσουν και παίκτες, έτσι. Έχουν φύγει και το φετινό καλοκαίρι πολλοί παίκτες έχουν πουληθεί από ρωσικές ομάδες. Υπάρχει πάντα το σενάριο ενός δανεισμού, υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες. Δεν θα είναι πρόβλημα, πιστεύω αυτό, αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να πράγματι να κινηθεί για τον παίκτη και είναι και η ρωσική ομάδα διατεθειμένη να μπει σε συζητήσεις. Για την ώρα, να το τονίσουμε, επειδή έχουμε αναφέρει πολλές φορές το όνομα του Λιβάι Γκαρσία, ότι αυτό που ξέρουμε για την ώρα είναι στο πεδίο του ενδιαφέροντος. Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι για συμφωνίες, προτάσεις, ιστορίες και τέτοια. Θα τα δούμε όλα. Πάντως είναι μια περίπτωση που είναι πολύ ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού.

επειδή λέγαμε το πόσο περίπλοκα μπορεί να είναι τα πράγματα στις μεταγραφές και στα deal και όλα αυτά, έχει προκύψει ένα ολόκληρο θέμα τώρα στην Ισπανία με τη μεταγραφή του Γιάν Διομαντέ στη Ραλ Μαδρίτης. Και συγκεκριμένα το θέμα αυτό αφορά ότι υπάρχει διαμάχη μεταξύ δύο διαφορετικών εταιριών μάνατζερ για το ποια εκπροσωπεί νόμιμα τον παίκτη. Αυτό ομολογώ ότι είναι από τα άγραφα. Υπάρχει μία ομάδα, μία εταιρεία, η Maxi Del Management, η οποία υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο εκπροσώπηση με τον παίκτη. Υπάρχει η Rock Nation, η οποία, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μία μανατζερική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε από τον γνωστό rapper Jay-Z, η οποία είναι η εταιρεία που διαπραγματεύτηκε με τη Real Madrid τη μεταγραφή του παίκτη, του Διομαντέ. Όμως, η Maxi Del, η πρώτη μανατζερική εταιρεία, έχει στείλει καταγγελία στη FIFA υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε το συμβόλαιο εκπροσώπησής της, και ακόμα η FIFA εξετάζει την υπόθεση, επομένως γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Διομαντέ στη Real. Ουσιαστικά το ζήτημα, για να το πούμε απλά, είναι ότι οι δύο μανατζερικές εταιρείες τσακώνονται για το ποιος δικαιούται την προμήθεια από τη μεταγραφή. Αυτό είναι ουσιαστικά το θέμα που έχει προκύψει με τον Διομαντέ. Αλλά είναι μια διαμάχη που έχει προκαλέσει την καθυστέρηση στην ανακοίνωση της συγκεκριμένης μεταγραφής.

Ο φίλος που είχε ρωτήσει πριν αν έχουν παραμαζευτεί οι χαφ στην ΑΕΚ σχολιάζει τώρα. Το ποδόσφαιρο παίζεται με 11. Αν γεμίσεις χαφ, τότε από κάπου πρέπει να κόψεις ή από άκρα ή από φορ και δεν νομίζω ότι το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα να σπάει. Νομίζω είναι εμφανές από την περσινή χρονιά της ΑΕΚ του Νίκολιτς ότι το κομμάτι extreme με την κλασική έννοια του όρου δεν είναι κάτι που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γενικά ο Νίκολιτς θέλει πάρα πολλούς παίκτες να κινούνται στον άξονα. Δεν παίζει ιδιαίτερα με ακραίους επιθετικούς. Γι' αυτό είδαμε ότι και ακόμη και τα extreme της ΑΕΚ την περσινή αγωνιστική περίοδο με εξαίρεση τον Γκοϊτά, που ήταν λίγο πιο κλασικός ας πούμε extreme, ήταν παίκτες που σε γενικές γραμμές παίζουν στον άξονα, όπως ο Γκατσίνοβιτς, όπως ο Λιούμπισιτς σε περιπτώσεις. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τα half και για το χώρο του άξονα και πολύ λιγότερο για τα άκρα. Το περιλαμβάνει και το ιδιαίτερο σύστημα που παίζει αυτό. Ξαναλέω, ο Νίκολιτς μετά την περσινή χρονιά που έκανε νομίζω έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και άμα θεωρεί ότι η ΑΕΚ χρειάζεται περισσότερους χαφ, σε συνεννόηση φυσικά με τον Χαβιέρι Μπάλτα που επίσης συμμετέχει πολύ ενεργά στο σχεδιασμό της ομάδας, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά στη στελέχωση ενός ρόστερ.

Το αν ο Ριμπάλτα ενημέρωσε εκπροσώπους του Πεντράχη πως δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς δεν το γνωρίζω. Ομολογώ πάντως σίγουρα και από τις δηλώσεις του Νίκολιτς και από το γενικότερο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι φανερό ότι τη συγκεκριμένη θέση την κοιτάζει η ΑΕΚ για πιθανή ενίσχυση. Υπάρχει και το όνομα του Κώστιτς που έχει προκύψει και σίγουρα είναι μια πολύ ποιοτική λύση. Ο Πεν Ράις παίζει πάρα πολύ στα ρεπορτάζ τα βρετανικά στο νησί. Έχει ακουστεί και για τη Rangers, έχει ακουστεί και για την Celtic, το είπαμε και πριν, έχει ακουστεί και για την Burnley. Οπότε είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να κινηθεί για κάποιον παίκτη στο αριστερό μπακ. Θα πω ανεξάρτητα το αν θα μείνει ή θα φύγει ο Πεν Ράις. Το έχει αφήσει ανοιχτό και ο ίδιος ο Νίκολιτς άλλωσε στις δηλώσεις του που είπε ότι οποιαδήποτε πιθανή ευκαιρία, αν υπάρξει, η ΑΕΚ θα ασχοληθεί.

για να πω συγκεκριμένα το κομμάτι αυτών των δηλώσεων, ερωτηθείς ο Νίκολιτς για τον αριστερό, για πιθανή ενίσχυση στον αριστερό μπακ, είπε: το είχαμε συζητήσει με κάποιον επίσημα ότι δεν είναι πρόβλημα για την ομάδα η θέση του αριστερού μπακ. Έχουμε δύο πολύ καλούς παίκτες, τον Μπίλιο και τον Μπεν Ράις. Από εκεί και πέρα για τη συγκεκριμένη θέση, όπως είπα και πριν, είμαστε πάντα και πρέπει να είμαστε πάντα ανοιχτοί σε κάποια ευκαιρία που θα μας δώσει σούπερ βελτίωση. Αν μπορούμε να τον φέρουμε, σαφώς θα κοιτάξουμε να το κάνουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις θέσεις. Αυτό έχει πει ο Νίκολιτς για το κομμάτι του αριστερού μπακ. Επομένως αφήνει ανοιχτή μια πιθανή μεταγραφή. Δεν το συζητάμε ότι αν πουληθεί ο Μπεν Ράις, τον οποίο από όσο αντιλαμβάνομαι η ΑΕΚ δεν κέρδισε, δεν καίγεται κιόλας να τον κρατήσει, θα υπάρξει ενίσχυση, δεν θα βγάλει η ΑΕΚ όλη τη χρονιά με έναν αριστερό μπακ τον Μπίλιο. Αλλά εγώ από αυτά που καταλαβαίνω είναι ότι η Ένωση ψάχνεται στη συγκεκριμένη θέση και το ρεπορτάζ ότι πάει να πάρει τον Κώστιτς το επιβεβαιώνει αυτό.

για τα σχόλια που έχουν έρθει για το για πόσο καιρό θα μέχρι πότε θα κάνω βραδινές εκπομπές και τέτοια, καταρχάς να πω ότι ούτε εγώ ξέρω μέχρι πότε θα πάει. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι αυτή τη βδομάδα θα είμαι 10 με 12 αύριο Δευτέρα, την Τετάρτη και το επόμενο Σουκού. Οπότε για αυτή τη βδομάδα πάλι θα έχουμε βραδινά. Ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε. Ελπίζω να ενδιαφέρεστε επειδή θέλετε να με ξανακούσετε και όχι επειδή δεν θέλετε να με ξανακούσετε. Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να με υποστείτε τουλάχιστον για μια εβδομάδα ακόμα. Αυτό και μετά βλέπουμε.

Με το φίλο τον Κωστή Κυριάκο έχουμε γίνει κολλητοί εδώ πέρα. Βλέπεις ότι η αντιπάθεια προς την Αργεντινή ενώνει. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Αντιπαθήστε κι άλλοι μαζί μας στην Αργεντινή. Να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα, γιατί οι φιλοαργεντίνοι έχουν παραγίνει πολύ εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε, φίλε Κωστή, για τα καλά σου λόγια και που ακούς την εκπομπή. Κάτι είπες και πριν ότι έβλεπες μια ταινία. Εν τω μεταξύ, τι είναι αυτό το συνήθειο που βάζεις ραδιόφωνο και ταυτόχρονα παρακολουθείς και κάτι? Πώς το κάνεις αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ρε παιδιά, να κάνω δύο πράγματα τέτοια ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Να βλέπω ταινία και να ακούω ραδιόφωνο, ας πούμε. Στην πραγματικότητα δεν θα είμαι συγκεντρωμένος σε κανένα από τα δύο, άμα το δοκιμάσω αυτό. Ναι, ισχύει και αυτό. Ή να χάνεις πράγματα και από τα δύο. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό. Άμα το κάνει ο φίλος ο Κωστής αποτελεσματικά, μπράβο του. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω, παιδιά, πολύ δύσκολο.

Ο Κωστής το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Λέει ότι δεν μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα. Δηλαδή το μίνιμουμ είναι τα δύο. Τι να πω. Να και κάτι που δεν έχω ξανακούσει. Μπράβο πάντως φίλε, μακάρι να είχα την ικανότητα να μπορώ να παρακολουθώ με προσήλωση δύο διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας αυτές τις δύο ώρες. Ευχαριστώ Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που λέει πως ήταν στην παραγωγή. Εγώ αμφιβάλλω, ούτε μία κουβέντα δεν μου είπε όσο ήμασταν εδώ. Λοιπόν, Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Εσείς μένετε σύντομα. Ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης. Καλό σας βράδυ.

0: Sport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μαζί με μία-δύο ακόμη περιπτώσεις την απόκτηση του. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι για τον play-off του Conference League εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς της Τετάρτης με την CSKA 1948 στο ΆΚΑ, πρώτη προπόνηση για τον Κάνγκουα. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτσα. Αυτά που φαίνονταν αρκετά πέρυσι φέτος δεν θα είναι, τόνισε. Φιλική νίκη 3-0 επί της Ίντρουιντερ για την ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα. Να ψάξει για ομάδα, ενημέρωσε η ΠΑΕ των Πεν Ράις, για τον οποίο ενδιαφέρονται Ρέιντζερς και Μπέρνλι. Τα τελικά του πλάνα για το αυριανό παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκη καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Βόλσμπουργκ, Βενίσιους Σόουζα, πάντα στα υπόψη ο μέσος της Sporting Braganza. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί. Με μοναδικούς απόντες τους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Άντερλεχτ. Τρία μετάλλια ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο θεσινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδαζής στο σκύφελα Φρόν Βαρών. Χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών. Ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκύφανδρων. Στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις με τον Άρη χρειάζεται σήμερα ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά για 2 χρόνια. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο βρίσκονται οι κίτρινοι. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάν, Νίβε Λιάση.

0: ανακοίνωση η ΠαΕΛ Ευαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασία, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βάλ Βάκη Φυσιά 3-0. Σε μια ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει Μαρκό, καθώς με τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Στην έκτη θέση του Ευρωπαϊκού Εφήβων κατετάγει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών το 2027. Στο τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η εθνική ομάδα ανδρών γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Κλείνουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση. Οι νεκροί βρέθηκαν οι δύο επιβαίνοντες του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν χθες το μεσημέρι στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Δανό χειριστή. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης. Καλή σας νύχτα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μια γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουσης στο Παλαθηναϊκός φέρνει το μάτς ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος. Με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς, Παναθηναϊκός Πάρξη 1-1.
3: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τζιριβέγια θα τρώγει την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στο τέρκο. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λήθος για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή. Με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση στη μεριά του Παναθηναϊκού.

Κυριακή, κοντή γιορτή που λένε. Σήμερα, παρέα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και τον Νίκο Παγκάκη, θα πάμε μέχρι το ξημέρωμα να τα πούμε. Έχει ρεπορταζάκι, έσκασε και είδηση, δυνατή, δεν θα έχετε παράπονο. Τώρα το βράδυ και θέλω να τη συζητήσουμε, γιατί θέλω την άποψή σας για το ποιόν του παίχτη. Θα σας πω εγώ το ρεπορτάζ τι πρόκειται να γίνει και τι έχει γίνει. Θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες που θέλετε για τον Λιβάν Γκαρσία. Και περιμένω βέβαια να τα συζητήσουμε και στο τηλέφωνο. Στο 210-95-79-283-284-285. Υπάρχει εναλλακτική των μηνυμάτων που πάντα παίζουμε μπάλα παρέα συμπαίκτες σε αυτό το επίπεδο. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να γυρίζετε τώρα το ποτάκι σας, άλλοι μπορεί να βγαίνετε, άλλοι μπορεί να είστε διακοπές και να μην ακούτε, και άλλοι μπορεί να ακούτε, όπως γίνεται συνήθως, γιατί η επικαιρότητα δεν σταματάει ποτέ στον Big Win Sport FM. Και μάλιστα σε μία εβδομάδα που αρχίζουμε πάλι με Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε και για τις υπόλοιπες ομάδες βέβαια, διάφορα πραγματάκια, αλλά για τον Παναθηναϊκό. Και επειδή με ρωτάτε, θα αρχίσω με ένα μήνυμα για ένα φίλο, θα σας πω και για τον Φώτιο Ιωαννίδη. Τι ξέρω εγώ, έτσι. Γιατί με ρωτάτε για συνέχεια τι γίνεται με τον Φώτιο Ιωαννίδη. Μου έχετε στείλει 500 μηνύματα τι γίνεται με τον Φώτιο Ιωαννίδη. Επειδή έκλεισε και το Instagram του κτλ.

0: Νίκο Φαγάκης με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Για να αρχίσω λοιπόν, ήδη σήμερα είναι ο Λιβάν Γκαρσία βέβαια και θα τα πούμε. Απλά θα ξεκινήσουμε με τον Ιωαννίδη. Τώρα έχω και φίλους στις γραμμές. Να σας δώσω δύο λεπτά για το ρεπορτάζ για να το συζητήσουμε. Καταρχάς για τον Ιωαννίδη δεν μου προκύπτει εμένα από πουθενά ότι υπάρχει θέμα Ολυμπιακού. Μου έχετε στείλει 100 μηνύματα. Έκλεισε τα social του, όχι για τον Ολυμπιακό. Έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό, κατά καιρού σε παρασκήνια κτλ. Επαναλαμβάνω, εμένα δεν μου προκύπτει πουθενά ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αντίθετα, ξέρω ότι υπολογίζεται Sporting κανονικά. Για τα social του ανθρώπου ιδιωτικά, τα social θέλει τα κάνει ο καθένας. Έχει τους λόγους του. Τώρα, πάμε για τον Λιβάν Γκαρσία να τα πούμε λίγο. Έσκασε μια είδηση σήμερα, στα ελληνικά μιμιέ, για τον Λιβάν Γκαρσία, φίλοι και φίλες, και είναι αληθής. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την περίπτωση του Λιβάν Γκαρσία. Έχει μιλήσει με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάν Γκαρσία. Έχει μιλήσει με τον παίκτη. Ο παίκτης δεν είναι αρνητικός υπό προϋποθέσεις για να έρθει στην Ελλάδα. Μιλάμε πάντα για δανεισμό, έτσι από αυτό το πρίσμα. Σε πρώτη φάση, με κάποια οψιόν υποθέτω. Μιλάμε για ένα παίκτη που έδωσε 23 εκατομμύρια ευρώ η ομάδα του να τον αποκτήσει. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, γιατί άκουσα διάφορα ότι κάποτε τον τραυματίσει τα λοιπά. Καλά, και ο Κρίσιας κάποτε τον τραυματίσει, είναι καλά το παιδί, δεν λέει κάτι αυτό. Είναι πάντως πλήρης ο αγωνιστικός ρυθμός, επαναλαμβάνω, και σε κάθε περίπτωση είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει. Γιατί, θα σας πω και το γιατί ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό όμως, έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα δεξί εξτρέμ. Αν θυμάστε, έλεγα και στην αρχή της περασμένης εβδομάδας, νομίζω στο Βάιο Τσούτσικα, ότι έχει προτεραιότητα το εξτρέμ για τον Παναθηναϊκό. Τα θυμάστε, τα θυμάστε. Γιατί έλεγα ότι έχει προτεραιότητα το εξτρέμ? Γιατί θέλει ένα παίχτη που να παίζει στο 4-4-2 ή όταν παίζει με δύο φόρου, τέλος πάντων, να παίζει πίσω από το φόρι διπλά, και θέλει και να έχει ένα ακόμα παίχτη εκεί μαζί με τον Τετέι και τον Ραστόντερ και τον Τέσσερς, που είχε ευχάριστα μαντάτα, γιατί ο Τέσσερς, παιδιά, ήταν στην Ολλανδία, ανεβάζει στροφές και τελικά θα επιβεβαιώσει τον εαυτό του με τον τρόπο που δούλεψε και θα γυρίσει νωρίτερα στην ομάδα. Θα πάει για το παιχνίδι των play-off το πρώτο, καταλαβαίνω, κοντά 20 Αυγούστου, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός βάζει μία, για μένα, ένα πολύ δυνατό παίκτη στη μηχανή του, με άλλα χαρακτηριστικά, ντούκι, γρήγορο στο χώρο, γκολτζής, από το Ραστόντερ που έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά και άλλου τύπου, από τον Τετέι που είναι πιο γρήγορος και παίζει και δεύτερος και δεξί και δεξιά αν χρειαστείς, και στο χώρο και δυνατά. Και τώρα έχεις και τον Λιβάν Γκαρσία, που στην ΑΕΚ το χρησιμοποιούσαν και ως επιθετικό, αλλά ο Λιβάν Γκαρσία έρχεται στον Παναθηναϊκό για να παίξει ως εξτρέμ. Μόνο που είναι ένα εξτρέμ που έχει βάλει 10 γκολ στη δοσία, έχει τον γκολ πιο εύκολα από άλλα εξτρέμ. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, εάν το επόμενο 48ωρο, που είναι σημαντικό, και αύριο θα έλεγα σημαντικότερο, κλείσει αυτό τον παίχτη, καταλαβαίνετε ότι φανταστείτε να έχει μια μηχανή μπροστά με Γκαρσία δεξιά, Αντίνο αριστερά, Γιάνγκουσης από πίσω, στην κορυφή για παράδειγμα το Ντέσσερς ή το Ραστόντερ. Ή φανταστείτε να παίζει με δύο μπροστά και να είναι και όλοι οι υπόλοιποι που σας είπα, και να έχει ένα οχτάρι, γιατί ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και για οχτάρι ποιοτικό, το οποίο θα έρθει και θα έχει και δημιουργικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, πάει ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει ήδη πάρα πολλές υπερβάσεις φέτος, και οι υπερβάσεις γίνονται για καλό, δηλαδή πληρώνει η δική σου ομάδα για να φέρει καλούς παίκτες. Δεν έχουν προλάβει να μπουν αυτοί οι παίκτες στο πετσί του ρόλου για διαφορετικούς λόγους. Ο Πένια είναι καινούριος. Πρώτη φορά είδαμε να παίζουν ο De Vrij μαζί με τον Van Drongelen, και ουσιαστικά δεύτερη, δυόμιση, ο De Vrij με τον Ντουμπά. Δεξιά δεν είναι ο Καλάμπρια. Είναι ένα στοίχημα του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας, που έχει έρθει από το Λεβαδιακό με εξαιρετικά στοιχεία, αλλά είναι η πρώτη φορά που βγαίνει, να το πω σε μεταφορικά, εκτός Βιωτίας, έτσι. Και αυτός θα ανέβει μέσα στον Παναθηναϊκό με το βάρος φανέλας. Μπροστά έχει ένα διαφορετικού τύπου αμυντικό χαφ, ένα εξάρι, τον Καμαρά. Ο Γιάκουσης φέτος παίρνει τα πάνω του, Αντίνο φέτος παίρνει τα πάνω του, από ό,τι φαίνεται. Ήρθε ο Ραστόντερ, μάλλον τεχνικά χαρακτηριστικά επιθετικά από τον Τετέι. Και έχει και δεξιά το Ζαρουρί, έχει τον Πελίστρι που τώρα μπήκε και μπαίνει. Υπάρχουν και ενδιαφέρον ίσως από κάποιες ομάδες, θα το δούμε. Και ξαφνικά σκάκι ο Γκαρσία. Οπότε φορτώνει πάρα πολύ την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και θα σας πω ότι μέσα σε όλα αυτά έχει πάρει ένα παίκτη που είναι εξαιρετικός στις assist και στα goal. Βγήκε στο Hall of Fame της Hapoel και ήρθε στο Παναθηναϊκό. Τον ήθελαν και άλλες ελληνικές ομάδες. Γενικά φέτος ο Παναθηναϊκός βγαίνει νικητής στις κόντρες του με τις ελληνικές ομάδες, να το πούμε γι' αυτό. Με συγχωρείτε. Και ο Παναθηναϊκός ελληνικά γεμίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι θα πάει και για οκτάρι. Και έχει πάρει, το έχουμε πει αυτό, την πρώτη στιγμή που έγινε. Γιατί υπήρχαν σενάρια, όχι τώρα δεν θα πάρει άλλο οκτάρι κτλ. Αν δεν βρει, δεν θα πάρει. Αν δεν βρει αυτό που θέλει. Αλλά εδώ έφερε παίχτη οκταροδεκάρι στον Οκάγκουα και μασίσει και γκολ. Σου φέρνει και το Λιβάι, μπαίνει και ο Τέσσερς και η ομάδα φορτώνει πολύ μεσοεπιθετικά. Φορτώνει και μεγαλώνει τον εσωτερικό ανταγωνισμό, φορτώνει, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο τίμιο. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει τόσο καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός και είναι απολύτως λογικό για κάποιον που ξέρει ποδόσφαιρο. Εγώ το περίμενα. Πήγαινα στο Ολυμπιακό Στάδιο και μου έλεγε ο κόσμος έξω από το γήπεδο για το παιχνίδι που έκανα τον πάγκο. Και μου έλεγε ο κόσμος στο γήπεδο, ρε Νικόλα, τριάρα σήμερα, τεσσάρα. Και λέω, ρε παιδιά, πού τα βλέπετε αυτά. Μια ομάδα που χάνει την έδρα της, ρίχνει τέσσερα σφαίρες βάρος, είναι δουλεμένη καιρό. Δεν λέω ότι είναι μεγαθύριο, αλλά ήρθε να πουλήσει ακριβά το μάρι της. Αν στραβώσει κάτι, σου στραβώνει το παιχνίδι. Μπήκε λοιπόν το πρωτοκόλ και άλλαξε όλο το momentum του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο πικ του, έχει απουσίες σε σημαντικά. Ωραία, παίζει ο Τσάπρα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το στυλ του είναι παικτούρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Όλο το στυλ του. Κάτσε όμως, περίμενε. Πιο έμπειρο είναι ο Καλάμπρια. Ο Τσάπρα τώρα μπαίνει στο κόλπο. Ο Κυριακόπουλος παίζει σερή, δεν υπήρχε αριστερό μπακ. Ο Κρίστιανσεν θα έρθει τώρα. Ο Κυριακόπουλος έχει πάει σερή. Προπονήσεις, προετοιμασίες. Δεν νομίζω ότι είναι άλλο παίκτη που έχει παίξει τόσο πολύ σερή. Όλοι οι άλλοι έχουν κάνει κύκλο. Σε όλα τα φιλικά, σε όλα τα επίσημα. Και έβαζε, αν θυμάστε, τον Μπινιάρη να τον αριστερά τον ξεκουράζει για να μην τον κάψει. Διαχείριση κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι έτοιμη ομάδα. Δεν έχει μάθει ένα στον παιδί του άλλου. Δεν έχουν δέσει ακόμα. Μην τρελαινόμαστε. Αυτή την εποχή μετράει το αποτέλεσμα. Δεν μετράει, παιδιά. Η πρόκριση μετράει. Δεν μετράει το να ποδόσφαιρο ποδόσφαιρο και να κάνουμε όλοι με ανοιχτό το στόμα. Πιστεύω ότι με αυτόν τον προπονητή που είδα, ένα προπονητή επιτέλους παρεμβατικό, να διαβάζει σωστά το μάτς και του βγήκαν όλες οι αλλαγές, χωρίς να τα μεγαλοποιώ ή τα θεοποιώ τα πράγματα. Εγώ τον έχω δει και στην προετοιμασία. Τόσο καιρό δεν σας έχω πει κάτι, γιατί δεν θέλω να λέτε, άρε Νικόλα, τι μας λες και τα βγάζει όλα καλά στην προετοιμασία κτλ. Καταρχάς στην προετοιμασία συνήθως είναι καλά. Σκεφτείτε το μυαλό σας σε μια προετοιμασία. Καινούργιοι παίκτες, καινούργια ομάδα, καινούργια προσπάθεια, καινούργια χρονιά, νέοι προπονητές. Συνήθως βγαίνει ένα θετικό κλίμα. Δεν λέει κάποιος κάτι ψέματα. Και πολλές φορές, ακόμα και με τον Βιτόρια που δεν πήγε καλή ομάδα, στα μάτια μας εκεί, από τα τρεξίματα και τη δουλειά που γινόταν, φαινόταν καλά. Αλλά στα επίσημα και στα φιλικά, φαινόταν ότι η ομάδα δεν παρήγαγε. Τώρα η ομάδα φαίνεται ότι παράγει, κάνει ευκαιρίες. Ακόμα κυρίως από τα πλάγια, όχι από τον άξονα. Γι' αυτό χαίρομαι κι εγώ που έρχεται ο Κάγκουα, που ανεβαίνει ο Γιάνγκουσιτς, που υπάρχει όταν μπόρδα με άλλα χαρακτηριστικά και χαρακτήρα και που θα σου φέρει και ένα οχτάρι δημιουργικό για να πάρει πολύ περισσότερη δημιουργία. Και ξαφνικά δεν είναι πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός όταν έρθουν όλοι αυτοί πίσω, παιδιά. Παρεμπιπτόντως να σας πω, επειδή είδα και τον έξω από τα αποδυτήρια τον Ιταλό, δεξιό, ο πιστοφύλακα του Παναθηναϊκού, που έκανα μια συνέντευξη για το μονομπάλα το καλοκαίρι, τον Καλάμπρια, μου είπε, Νικόλα, στα 15-20 μέρες γυρίζω. Τόσο το βλέπει αυτό, τόσο το πει γιατρή, δεν ξέρω. Το παιδί, φανταστείτε, γυρίζει και ο Καλάμπρια. Οπότε πόσο γεμάτο το ρόστερ του Παναθηναϊκού, με δύο παίκτες σε κάθε θέση και σε κάποιες θέσεις περισσότερες. Βέβαια πρέπει και να φύγουν παίκτες. Απ' την άλλη. Ο Γκαρσία, ο οποίος είχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στη Μόσχα, γενικά. Έτσι. Έπαιξε πάρα πολύ, για όλους τους μπορεί να μου πούν διάφορα. Είχε πάρα πολλές εμφανίσεις, 10 γκολ, 48 εμφανίσεις νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, 5 assist. Σταθερότητα, την Ελλάδα την ξέρει, άρα δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί. Έρχεται και μπαίνει απευθείας στο πετσί του ρόλου. Οπότε, παιδιά, μια μεταγραφή που στήχησε 23 εκατομμύρια ευρώ περίπου, πρέπει να έρθει υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρει χρήματα η ομάδα του. Μιλάμε για δανεισμό ομοψιών, αρχικά. Θα τα βρουν συνοψιών, ένα το κρατούμενο. Θα πάρει κάποια χρήματα η ομάδα του, γιατί έδωσε πολλά λεφτά. Κάποια χρήματα θα τα πάρει, δεν ξέρω πόσα. Αλλά αυτό το δανείζει θα είναι ένα νορμάλ ποσό, υποθέτω. Και από εκεί και πέρα και ο παίκτης θα πάρει ένα πολύ καλό ποσό. Να σας πω στη Ρωσία πριν 3,5 περίπου. Με 3. Δεν νομίζω να πετάνε τα λεφτά οι ξένοι παίκτες στον έργο την Ελλάδα. Άρα υποθέτω θα πάρει και ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Αλλά ο παίκτης είναι θετικός για να έρθει η Ελλάδα. Οπότε εισαύριο τα σπουδαία. Το ρεπορτάζ είναι πλήρε που σας έδωσα, νομίζω. Εγώ περιμένω τις δικές σας τοποθετήσεις και τα ερωτήματα. Να τα πούμε για αυτό το κομμάτι. Συγγνώμη, πάρεις αφούλ, έτσι φουριόζομαι με πάνω, Νικόλα. Είναι η είδηση αυτή του βραδιού, θα έλεγα, της βραδιάς μάλλον. Και επίσης, στο μάτς της Σπαρτάκ, να σας πω και αυτό γιατί έχει σημασία, δεν έπαιξε. 2-1 με την Αχμάτ Γκρόσνη, δεύτερη αγωνιστική με την Γκρόσνη στο ρωσικό πρωτάθλημα. Επικράτησε στην ουσία η Σπαρτάκ, ήταν εκτός έδρας και κάπου εδώ συνδέεται το όνομα του Λιβάη. Γιατί δεν έπαιξε. Και όταν ένας παίκτης δεν παίζει παραμονή αγώνα, ξέρετε τι είναι αυτό. Ότι προστατεύεται. Για να μην χτυπήσει. Ή γιατί είναι αλλού το μυαλό του. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε λοιπόν στο 2195-79-283-84-85. Και μετά θα πάω στα μηνύματά σας. Πάμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις, φίλε μου, Παναγιώτης είμαι.
0: Πάνω μου πίνω νερό, τι κάνεις.
1: Ησυχία.
0: Σε καλά, φίλε, αλλά δεν αντέχει το χωρίς νερό, όπως καταλαβαίνεις με τις
1: ναι, έχει πολύ ζέση.
0: Ναι, ρε, φίλε. Και μιλάμε και πολύ. Αν
1: και εδώ στις μέρες είναι λίγο καλύτερα, αλλά...
0: Ναι,
1: τώρα
0: πώς σου φαίνεται, εσύ τι ομάδα είσαι, είπαμε.
1: Παναθηναϊκός.
0: Πώς σου φαίνεται η περίπτωση Γκαρσία.
1: Κοίτα, επειδή παίζω και μάνατζερ, είναι ενδιαφέρον μεταγραφή αν γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι αν παίξει εξτρέμ θα συγκλίνει λογικά σαν τον Αντίνο. Και επειδή έχει πιο καλά τελειώματα από τον Πελίστε και από τον Ελζαρουή, όπως λέγεται. Ελζαρουή δεν λέγεται.
0: Ναι, είναι πιο κολτζής.
1: Έχει πιο καλά τελειώματα πιστεύω. Είναι πιο αθλητικός, πιο αλτικός από τους υπόλοιπους.
0: Και στον αέρα είναι καλύτερος.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δυνατό παιδί, ντούκι. Πιστεύω ότι μπροστά στην επίθεση, φίλε, με Τετέι, με Ντέσερτς, με... Δηλαδή έχουμε πολύ δυνατά παιδιά και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Να μην έχουμε τραυματισμούς, γιατί...
0: Ναι, είδες
1: πάλι πως τι έγινε, δύο τραυματισμοί, τρεις μάλλον. Ευτυχώς ο ένας δεν είναι τόσο, εντάξει, ένας μήνας δεν είναι τίποτα από το να πάρεις κάτι χειρότερο. Γιατί και εγώ είχα πάθει αυτό που έπαθε ο Ίγκανσον και έμεινα και εγώ ένα χρόνο εκτός.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι είναι, τι πακέτο είναι, γιατί μετά το να το πάθεις είναι το λιγότερο. Πονάς για λίγο, εντάξει, αλλά μετά είναι που κάνεις τις φυσιοθεραπείες είναι το δύσκολο να γυρίσεις και να μην πάρεις κιλά και... Εγώ δυστυχώς πήρα κιλά και μέχρι να τα διώξω να παίξω να φτάσω στους άλλους απογοητεύτηκα και τα παράτησα.
0: Ναι. Εντάξει, έχει και ολόκληρο επιτελείο ένας επαγγελματίας επάνω, έτσι.
1: Αλλά δεν ήμουνα σε επαγγελματική ομάδα, ξέρεις, να πέσουν όλοι πάνω μου να με κάνουν καλά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, ήταν δύσκολο να γυρίσω πίσω δυνατός.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν γίνει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Λιβάγια. Καλά δεν είπα.
0: Σωστά. Λιβάη Γκαρσία, όχι Λιβάγια.
1: Ναι, Γκαρσία.
0: Δεν το μπερδεύεις με τον άλλον.
1: Ναι. Ο Γκαρσία θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εντάξει, μου θέλουμε και ένα οχτάρι που να είναι σαν εξάρι.
0: Ναι.
1: Γιατί πήραμε τώρα επιστημικογενή παίχτη. Οπότε θέλουμε ένα τέτοιο παίχτη, αλλά πρέπει να στάξουμε τα λεφτά, γιατί αυτές τις θέσεις και όταν θες να κάνει τη διαφορά ένας παίχτης πρέπει να τα σκάσει τα λεφτά, δεν ξέρω να συμφωνείς.
0: Για ποιον να τα... τι εννοείς ο Παναθηναϊκός?
1: Ναι, πρέπει να τα σκάσει.
0: Καλά ρε φίλε, εννοείται, γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα?
1: Γιατί θέλαμε τον Γέννησεν και δεν τον πήραμε, γι' αυτό το λέω.
0: Καλά, κάτσε να δούμε. Δεν έχει τέτοιο μεταγραφική περίοδος. Ακόμα
1: δεν θα πάει για να...
0: Θα πάει για να... Κοίτα, ο Παναθηναϊκός είναι ένα καλό οχτάρι. Μιλάει με κάποιον αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Το Γέννησεν τον έβγαλαν πάλι, το ψυχολογικό κυκλοφορούν στην αγγλική πιάτσα πάλι και στη μανατζερική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα με τον Γέννησεν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο είναι ένα παίκτη που εγώ θα πω, σαν Νίκος, όχι σαν ρεπορτάζ τώρα, πρόσεξε.
1: Ναι,
0: από την εμπειρία μου, όταν κάποιος δεν κλείνει,
1: ναι,
0: πήρε και η ομάδα τον να παίξει στον άξονα από τη Δάη, η Μπρέτφορντ, αλλά νομίζω είναι περισσότερο εξάρευτο που πήρε. Αλλά όταν ένα παίκτη δεν κλείνει κάπου. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ας κρατήσουμε αυτό, δεν λέω ότι παίζει κάτι άλλο.
1: Άμα δεν έχει συμβόλαιο κιόλας μπορεί να ξέρεις να...
0: Όχι, ας κρατήσουμε αυτό, δεν λέω ότι παίζει κάτι άλλο όμως, το διευκρινίζω.
1: Ένα μάτι και ο πιτσιρικάς που έχουμε το εξάρι, ρε φίλε, ο πώς λέγεται ένας, Κουντούρης, καλά τον είπα.
0: Κουντούρης.
1: Κουντούρης δεν τον λένε.
0: Ναι, ναι, Κουντούρης, Κουντούρης.
1: Ναι, είναι φοβερός παίκτης αυτός, αυτός αφήσει ιστορία.
0: Έχει πολλά, πολύ καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός και έχει δύο παίκτες σε κάθε θέση, ένα νέο παιδί έμπειρος, ένα νέο παιδί σε κάθε θέση από τις ακαδημίες και έχει ναι. και Ελληνόπουλα.
1: Το Κάτρης είναι παιχταράς.
0: Πολλά παιδιά, πολλά. Να πω,
1: τώρα,
0: να πω.
1: Έχουμε, φίλε, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον του Παναθηναϊκού του ανήκει.
0: Καμιά μπλόφα δεν υπάρχει για, για Γκαρσία, φίλε, είναι 101% το ρεπορτάζ, στο επιβεβαιώνω εγώ, λέγε.
1: Πιστεύω ανήκει το μέλλον του Παναθηναϊκού, γιατί μέσα όρο ηλικίας πρέπει να έχουμε γύρω στα 23-24, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω, για μην κρατάω τις γραμμές. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι να έχεις.
0: Να είσαι καλά, φίλε, και εσύ να περάσεις καλά.
1: Να πούμε. Γεια.
0: Γεια. Έχουμε γραμμές. Να πω απλά δύο πράγματα τα οποία με συγχωρείτε, παιδιά. Δεν θα σας καθυστερήσω στις γραμμές για να μην φύγετε κιόλας, αλλά θα σας πω το εξής. Καταρχάς, οφείλουμε μέσα από εδώ να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των ανθρώπων που πάλεψαν για να σώσουν άλλους ανθρώπους και περιουσίες. Έτσι. Αμαρτία από το Θεό. Κρίμα. Πολύ στεναχώρια στη χώρα μας, πολύ πόνος για όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη, για αυτούς που χάνουν τις περιουσίες τους με αίμα που έχουν βάλει μια ζωή πλάτη, για τα ζώα τα οποία δεν φταίνε τίποτα και καίγονται ζωντανά μέσα στις πυρκαγιές. Εδώ να πω σε αυτό το σημείο ότι ντρέπομαι για κάποιους συναδέλφους μου, για κάποιους όχι συναδέλφους μου, συγγνώμη, συμπολίτες μου πραγματικά, που είναι ελάχιστοι σαν άνθρωποι, παρατάνε τα ζώα στις αυλές και φεύγουν, παρατάνε τα ζώα τους που είναι ψυχές, που είναι δεμένα μαζί τους, που τα έχουν μεγαλώσει, και παρατάνε τα ζώα τους και φεύγουν, για τα αφήνουν. Και το τραγικότερο όλων είναι ότι τα δένουν κάποιοι, τα αφήνουν να κάνουν ζωντανά δεμένα. Δεν μπορεί να τους συλλάβει ο ανθρώπινος νους πόσο απάνθρωπο πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό. Έτσι. Μην πάρεις ζώο αν δεν θέλεις. Γιατί το ζώο είναι σε ανώτερο επίπεδο από σένα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή πραγματικά είναι όχι αυτό που κάνετε κάποιοι, είναι όχι ντροπή, είναι κατάπτυστο. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για τα δύο ελικόπτερα, δυστυχώς σήμερα τα άσχημα νέα με τον ανθρώπινο παράγοντα, τις πρώτες εκτιμήσεις να γίνονται, αλλά η ουσία είναι ότι δύο άνθρωποι έφυγαν. Ξένος ο ένας, Δανός, Έλληνας συντονιστής ο άλλος. Να πούμε, επειδή ο κόσμος ακούει Big Wings Sport FM και υπάρχει συνεχής ενημέρωση, θα σας ενημερώνουμε για το ότι σκάσει σε αυτό το τομέα, αλλά αν καταφέρω και ανεβάσω κάποια στιγμή και το, για να είμαι και συγκεκριμένος. Λοιπόν, γίνεται μια μάχη βασικά για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών παντού, γίνεται μια μεγάλη μάχη για να ανακόψουν τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Είναι σε πύρινο κλειό αρκετές περιοχές. Και τι να πω, μπράβο στους ανθρώπους. Στις 11, τώρα έχει περάσει αρκετή ώρα, δεν έχω κάτι νεότερο, υπήρχε ένα μήνυμα και στους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, στο Άνω Αλεποχώρη, στα Μορφέικα, στις Στάνες Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η εντολή ήταν φύγετε προς Μέγαρα. Και προσπαθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να βάλουν τρικλοποδιά στην πυρκαγιά και επικεντρώνουν τις προσπάθειες της πυροσβεστικής με τα μηχανήματα εκεί, ώστε αύριο να κάψει ό,τι να κάψει τη νύχτα, που δεν υπάρχουν ενέργεια μέσα. Ευτυχώς έχει πέσει ο αεράς. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν τελειώνει αυτή η μάχη. Και είναι, τι να πω, είναι υπεράνθρωποι οι άνθρωποι συγκεκριμένοι. Δεν πάω από κάτι άλλο. Τώρα πάμε σε ένα break και έρχομαι στις γραμμές. Δεν θα σας καθυστερήσω έτσι. Ναι, φίλε, θα τα πω ξανά τα λόγια, γιατί ντρέπομαι κάποιους συμπολίτες μου. Και δεν ξέρω. Η λέξη άνθρωπος είναι πολύ τιμητική για αυτούς. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin
5: Sport
2: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο στη γραμμή. Έχω πολλά μηνύματα. Μου λέτε για πυρκαγιές, μου λέτε για τα ζώα, μου λέτε για το Λιβάι, μου λέτε για τις ομάδες σας. Θα τα πούμε όλα παρά. Έχουμε πολύ χρόνο. Με σταθερή κατάσταση, με Σταθερόπουλο. Και πάμε. Πάμε στο φίλο το πρώτο. Στο δεύτερο.
8: Νίκο.
0: Στο δεύτερο.
8: Νίκο.
0: Έλα, φίλε.
8: Περίμενα να βγάλω λίγο τα ακουστικά.
0: Ακούγεσαι τέλεια πάντως. Ναι.
8: Α, έλα, τέλεια, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα πω και για μπάχνα και όλα. Ρε φίλε, ούτε τα ζώα δεν θα άφηναν έτσι τα άλλα ζώα να πεθάνουν δεμένα.
0: Δεν
8: ντρέπονται ρε. Τα είδα ρε φίλε και έχω τρελαθεί πραγματικά στο λέω. Δηλαδή θέλω να πετύχω έναν άνθρωπο τέτοιο μπροστά μου. Ώρες ώρες δηλαδή ρε φίλε λες πού πάμε.
0: Ναι, δεν πάμε.
8: Πού πάμε.
0: Δεν πάμε, φίλε. Δεν πάμε. Δεν
8: πάμε. Πάμε πουθενά. Αυτό το βαρέλι έχει πάτο. Πες μου εσύ.
0: Δεν πάμε πουθενά αδερφέ.
8: Λοιπόν. Επειδή είμαι από Κόρινθο, δεν μπορώ να φανταστεί εδώ και τρεις μέρες τι καμνός υπάρχει, έτσι.
0: Ναι. Τι γίνεται.
8: Ρε φίλε, πιάνε την ψυχή σου. Εδώ προσωπικά φωτιές δεν έχουμε στην Κόρινθο, αλλά από τα μέγαρα και από αυτά πιάνε την ψυχή σου. Βλέπεις ένα μαύρο τοπίο μέσα, τίποτα άλλο. Ναι. Μαύρο κολαστήριο, αδερφέ. Είναι πραγματικά, σου λέω. Και διάβασα...
0: Και εμένα από το σπίτι μου στην Εύβοια, γιατί πήρε φωτιά και στην Κάριστο. Είναι από εκεί τα μέρη μου, δηλαδή. Γεννήθηκα μεγάλο Αθήνα, αλλά πηγαίνω συνέχεια. Και είναι η γονή μου εκεί, να σου πω την αλήθεια, πέρασε ξυστά το σπίτι μου. Φωτιά. Δηλαδή το ξυστά, ξυστά. Δηλαδή τα. Δεν ξέρω. Έχει περάσει και από πάνω, έτσι. Έχει τύχει να είναι και από πάνω και να είναι μέσα και άνθρωποι. Αλλά ευτυχώς δεν είχε τι να κάψει. Αλλά τώρα πέρασε ξυστά. Δηλαδή είναι μια μαυρή λάμπα σε όλη την περιοχή εκεί από πίσω προς τον Μπούρο, να το πω έτσι που ξέρει ο κόσμος. Είναι. Και κάθε χρόνο τα ίδια, έτσι. Κάθε χρόνο τα ίδια.
8: Άκουσα τώρα ότι μιλάνε και για αγνοούμενους στη θάλασσα
0: από τι?
8: Το οποίο μετέφερε ανθρώπους που ήταν για γένωση.
0: Έχει αγνοούμενους λέει. Δεν το ξέρω, κάτσε το δω.
8: Έτσι διάβασα τώρα, στο World News το άκουσα, να μην σου λέω. Το άκουσα ότι ψάχνουν να βρουν ανθρώπους με βάρκες και διασωστικά μες τη νύχτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Και μακάρι να είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια, τι να πεις. Τι να πεις ρε.
0: Τίποτα.
8: Κάθε χρόνο τα ίδια και είναι τυχαίο που μπαίνουν φωτιές ταυτόχρονα παντού ρε παιδιά. Δεν μπορεί να είναι όλα τυχαία.
0: Κάποιες φορές, όχι ρε, δεν τυχαία. Εκμεταλλεύονται κάποιοι τον πανικό ότι διασπώνται οι δυνάμεις πυροσβεστικές, ότι υπάρχει το πρόσχημα του αέρα, το γεγονός ότι παίρνει πυρκαγιές και όντως και από μετασχηματιστές και από ανοησία κάποιες φορές κτλ. Και εκμεταλλεύονται και έχουν βρεθεί, δεν ξέρω το προανακριτικό, ας πούμε, το ανακριτικό κομμάτι της πυροσβεστικής που τι θα κάνει, αλλά έχει βρεθεί και στις περιοχές υπό τις κινήσεις και από κάμερες έχουν καταγραφεί και κόσμος, έχουν γίνει συλλήψεις νομίζω. Οκ, okay, μπορεί να είναι και από κάποια αναμετρητήρια, αλλά μπορεί να είναι από πολλά πράγματα μετασχηματιστή. Πάντως δεν τυχαίο, κάποιοι το εκμεταλλεύονται στην αμπουμπούλα, ξέρεις.
8: Ναι.
0: Ο λύκος είναι αμπουμπούλα.
8: Δεν έχουν καθόλου μυαλό οι τύποι που δεν ξέρουν ότι σε λίγα χρόνια δεν θα αναπνέουν οι ίδιοι. Αυτά τα ζώα τα οποία καίνε τα δάση. Νομίζουν ότι δηλαδή κάποια στιγμή αυτό δεν θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Όχι μόνο σε αυτούς.
0: Ναι.
8: Και λέει, έχει καταλάβει ότι πλέον δεν μας έβαιτε τη φύση. Και καλά μας εξηγείται ρε φίλε.
0: Ναι.
8: Δηλαδή δεν γίνεται να καίμε συνέχεια τα δάση. Για να κτίσουμε τι. Να κτίσουμε τις βίλες μας, να κτίσουμε... Τώρα ξέρω τι να... Πάμε γιατί θα βλέπεις χαρακιά με το ζόρι να μην πω
0: πράγματα. Πάμε για αθλητικά. Έλα να χαλαρώσουμε.
8: Πάμε για αθλητικά. Να χαλαρώσεις με αυτά που δεν γίνεται να χαλαρώσεις, τέλος πάντων, άσε να τα αφήσουμε για λίγο. Λοιπόν, πάμε για Λιβάη.
0: Λίγο, ναι.
8: Μιλάμε μεγάλη παιχτούρα. Mm-hmm. Ο Λιβάη Γκαρσία τον έχουμε δει στην Ελλάδα, δηλαδή, και για κάποιους που λένε γυάλινοι. Εγώ είδα έναν άνθρωπο πέρυσι Σπαρτάκ να κάνει όλη τη χρονιά να την πηγαίνει τάπα.
0: Όχι, ρε, μια χαρά είναι. Άκουσα σου λέω, μια χαρά είναι.
8: Το ξέρω ότι είναι καλά, παιδί μου. Μα εσύ, εντάξει, παρακολουθούμε λίγο εκεί πρωταθλήματα γενικά της Ευρώπης και της Ρωσίας και αυτά. Εγώ της ΑΣΕΚΑ είμαι από Ρωσία. Τέλος πάντων, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αυτός ο παίχτης, αν έρθει, θα σου δώσει τον γκολ. Θα σου δώσει τις αστείς. Θα σου δώσει την ταχύτητα. Δεν πιάνεται το παιδί αυτό. Και ανεβαίνεις μεγάλα, πολλά επίπεδα σκάλες πάνω με τον Λιβάη. Τώρα, για κάποιους φίλους που βγάλαμε τον Νίστρουπ κιόλας άχρηστο. Ο Νίστρουπ.
0: Εντάξει, πραγματικά αυτό είναι, με ξεπερνά.
8: Θα σου πω κάτι. Πέρυσι να θυμίσω στους φίλους τους απεσιόδοξους.
0: Καταρχάς πώς βγήκε. Αυτό που λες, εντάξει, δεν το έχω βιώσει και πολύ, να σου πω αλήθεια, που λες εσύ. Αλλά πού βγήκε αυτό τώρα, από πού προκύπτει αυτό?
8: Γιατί η ομάδα, λέει, δεν μπόρεσε να κερδίσει το χωριό. Καταρχάς, ένα λάθος, θα το πάμε ένα-ένα, ένα λάθος των δημοσιογράφων, όχι όλων, εντάξει, μην τους τσουβαλιάσω, είναι ότι βγάλανε την Μπάξη Χωριουδάκη. Κάποιοι πολλοί, δεν θα περάσει τώρα ο Παναθηναϊκός την Μπάξη, γιατί θα την περάσει την Μπάξη.
0: Ναι.
8: Παιδιά, η Μπάξη δεν ήταν καταρχάς χωριό, έτσι. Πρώτον, κατά δεύτερον, να θυμίσω σε κάποιους φίλους, πέρυσι την ΑΕΚ στην αρχή, είχε πει ο ίδιος ο Νίκολιτς, και γιατί το πάω και θα σας εξηγήσω, ότι δεν με νοιάζει να κερδίσουμε το παιχνίδι και με μισό γκολ. Θα μας δείτε μετά τον Νοέμβρη. Πώς λοιπόν εμείς ζητάμε από έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει δείξει τι είναι, έτσι, έχει δείξει στις άλλες ομάδες που ήταν ότι είναι ικανός για να ανεβάσει ομάδα Bundesliga και για να πάρει πρωταθλήματα και κύπελα με την ομάδα του, της Κοπενχάγης, και να πάει στο Champions League και να φέρει και βαθμούς,
0: mm-hmm.
8: που ανέβασε και το ranking της χώρας του, όποιος δεν ξέρει, στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να τον βγάλουμε άχρηστο, ρε παιδιά. Πώς θα βγάλουμε άχρηστο έναν τέτοιον άνθρωπο? Και πρόσεξε, εγώ είμαι αυτός που λέει πολλές φορές, δεν εμπιστεύομαι τόσο τη διοίκηση από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι γίνεται κάτι καλό. Με ανθρώπους του Παναθηναϊκού, με Κοτσόλη, με τον Σεϊταρίδη και με άλλους ανθρώπους μέσα από εκεί, ο Αλαφούζος, που είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάν και πονάνε το τριφύλι.
0: Ναι.
8: Να δώσουμε λοιπόν χρόνο σε μια νέα εποχή του Παναθηναϊκού, που άλλες χρονιές ψάχναμε μεταγραφή τέτοια εποχή με τον Τουφέγγι, που έχουμε φέρει ένα σωρό παίχτες, και όχι παιχταράδες, τα παιχτάκια τώρα της σειράς, παιχταράδες, ονόματα. Mm-hmm.

0: το κομμάτι του βοτανικού. Από το κομμάτι του αγωνιστικού ως στόχο, λέω, όχι ως απόδοση, προσχέ. Δεν έχει δείξει ακόμα την απόδοση που θέλουμε. Από αυτά τα είπα, το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση είναι να περνάει ο Παναθηναϊκός. Και θα συμφωνήσω με αυτό που ο Νίκολιτς. Βλέπεις ότι έχει ένα καλό προπονητή που διαβάζει τα παιχνίδια και ξέρεις ότι έχει αποδείξει ότι περνάει γύρω προκριματικούς και έχει χτίσει ομάδα και έχει πάρει τίτλους. Τον έχει φέρει εδώ σε ένα στοίχημα. Μάγος δεν είναι. Μπορεί εγώ να έχω τον πόνο μου να στο πέτσι που δεν έχω πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορεί ο Νέστρο να σε αγγίξει με ένα μαγικό ραβδάκι και να ξαφνικά να σε κάνει Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, περίμενα, τελειώσουμε λίγο. Σε τίτλους. Δεύτερον, έχει φέρει πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Στη θεωρία τουλάχιστον, γιατί πρέπει να γίνουν και ομάδα, που δεν μπορεί να έχει προλάβει να του δει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και κάποιου παλιού που λέω τραυματισμό πήγα πίσω. Τρίτον, ο Βοτανικός είναι τεράστια έμπνευση στον κόσμο και τεράστιο όραμα. Τεράστιο. Το καταλαβαίνει, τα ψέματα τελειώνουν, η ώρα πλησιάζει. Κάποτε μου έλεγαν, γιατί δεν ξεχνάω, μου έλεγαν, ποιο Βοτανικός. Δεν θα γίνει Βοτανικός. Ναι, ήταν δύσκολο. Ναι, ήταν δύσκολο σε δυνάμεις να συμπίπτουν, να τέμνονται για να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως, κάποιοι εξυπνάκηδες, χαζοβιόλιδες, όταν είχα γράψει τότε παλιά ένα άρθρο που έλεγα υπάρχει χαραμάδα για Βοτανικό, δεν θυμάμαι ακριβώς το άρθρο τώρα, το υπόλοιπο τι έλεγα μέσα, έβγαιναν και κορόιδευαν.
1: Θυμάμαι, Νικόλα.
0: Εντάξει.
1: Θυμάμαι, Νικόλα, θα σου πω. Εγώ προσωπικά. Το λέω και το έχω πει και σένα και το έχω πει πολλές φορές. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Αλαφούζο. Γιατί έχει κάνει λάθη. Αλλά τώρα έκανε τα λάθη τότε που δεν είχε ανθρώπους δίπλα του Παναθηναϊκούς. Δεν υπήρχε, δεν είχε δουλειά τώρα κάποιος Παπαδημητρίου, κάποιος Τζαβέλας τώρα στον Παναθηναϊκό, εντάξει. Ποιος Τζαβέλας τώρα, τέλος πάντων. Ξέρει πολύ καλά ποιος ήταν ο Τζαβέλας και θυμόμαστε και τι έκανε και στα αποδυτήρια. Και ο Παπαδημητρίου. Ό,τι έβρισκε που σύμφερε την τσεπούλα του, τον έφερε στον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως βλέπουμε ότι με τον Κοτσόλη, με τον Σεϊταρίδη. Με στο Παναθηναϊκό κάτι γίνεται. Ας δώσουμε χρόνο και ας αφήσουμε τον έρμο τον προπονητή να δουλέψει. Και βλέπουμε και εμείς ακόμα, γιατί ξέρω πολύ καλά και γι' αυτό πλέον είσαι από τους λίγους που παρακολουθώ εσένα και το Δεσίλα από το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, έτσι, τα λέτε και δεν χαρίζετε κάστανα. Ξέρω πολύ καλά ότι θα είσαι εδώ να κράξεις όταν αν δεν βγει αυτό που πάει να φτιάξει ο Νίστρου. Και αν δούμε τον Παναθηναϊκό τον περσινό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Να έχουμε μια επιφύλαξη και το τόπι χαμηλά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Είδαμε η έπαρση πώς πληρώνεται γενικά και το έχουμε δει και άλλα χρόνια στο πετσί μας. Αλλά μπορούμε να δώσουμε
0: απλά λίγο χρόνο. Απλά πιστεύω ότι η ομάδα η περσινή μπορεί να μην τα κατάφερνε. Αν στράβουν το παιχνίδι δύο φορές. Έτσι. Φέτος νομίζω εγώ η προετοιμασία που είδα βλέπω κάτι άλλο να έρχεται. Απλά θα το πω επειδή με έκοψε και ένας φίλος στην αρχή. Δεν θέλω να λέω πολλά και είμαστε όλοι μια παρέα εδώ τώρα και σε μιλάω πολύ ανοιχτά την καρδιά μου. Γιατί, αν βγεις και πεις τα πράγματα ότι βλέπεις και να γίνεται κάτι καλό, σου πούνε Ελανίκο, μου μας λες το καλοκαίρι το ίδιο και μπορεί να μην έχει γίνει τις προηγούμενες χρονιές. Κάθε χρονιά είναι άλλη, οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι άλλοι, το timing είναι άλλο, οι συνθήκες είναι άλλοι, η αύρα είναι άλλη. Το ότι λέω σε ένα χι timing, σε ένα χι χρονικό διάστημα, ότι παιδιά, εδώ βλέπω κάτι καλό να γίνεται με τον Νίστρουπ, δεν σημαίνει ότι εγώ έχω υπογράψει καν συμβόλαιο, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά μεταφέρω αυτό που βλέπω. Και νομίζω ότι αυτό που βλέπω, παρατήστε με εμένα. Γιατί εγώ γενικά δεν γουστάρω την προβατοποίηση του κόσμου. Μ' αρέσει να έχει μυαλό ο κόσμος να σκέφτεται. Ο καθένας, εγώ θα πω την άποψή μου. Κάποιος την εστερνίζει, κάποιος την αναφιβάλλει. Όμως, μην μου πεις ότι και εσείς σαν Παναθηναϊκός δεν αντιλαμβάνεστε και όλοι οι Παναθηναϊκοί θέλετε να κοιτάξετε τον καθρέφτη. Τίμη αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβάνεστε ότι κάτι καλό μυρίζει στην ατμόσφαιρα. Δεν το νιώθετε αυτό το πράγμα. Άσε το δημοσιογράφο σου λέει.
1: Δεν υπάρχει δημοσιογράφος. Εγώ έχω το μυαλό το δικό μου. Ο κάθε άνθρωπος που είναι normal και δεν πρωταυτοποιείται, όχι μόνο από δημοσιογράφους, από πολιτικούς και τα ρέστα, βλέπει κάτι. Εγώ προσωπικά βλέπω κάτι. Και τώρα αυτό που σου είπα πριν για τον Νίστρουπ, σου είπα για τους λίγους ανθρώπους. Επειδή εγώ ήμουν στο γήπεδο, υπήρχε μια αισιοδοξία και εσύ θα το είδες κιόλας. Λες και έχουν πάρει πρωτάθλημα. Ο κόσμος χειροκρόταγε. Δεν ακούστηκε ούτε μια φορά το BB Παλαφούζο που ακουγόταν, θυμάσαι τώρα. Δεν ακούστηκε τίποτα από όλα αυτά. Άρα κάτι βλέπει. Ο κόσμος.
0: Βλέπει ότι τώρα, γίνεται μια ειλικρινή προσπάθεια, ρε φίλε. Αυτό.
1: Ναι, ρε φίλε. Βγει δεν βγει. Υπάρχει προσπάθεια αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα θα φανούν όλα στο χορτάρι. Κάτι τελευταίο για να κλείσω. Θέλω λίγο να μου πεις ποιοι είναι οι πιθανοί αντιπάλοι οι δικοί μας.
0: Αύριο θα βγουν τα υπογκρουπ. Όταν βγουν τα υπογκρουπ θα δούμε. Αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι και Χετάφε. Θεωρητικά. Όταν βγουν τα υπογκρουπ. Νομίζω ότι

0: Θα πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε και άλλη γραμμή. Έχουμε, εντάξει, έλα, επειδή μιλάμε ώρα, αδελφέ.
1: Έγινε, έγινε. Δηλαδή, κάτι, για να κλείσω τελευταίο, δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η Φιτάφε, μπορεί να είναι και μια πιο μεγάλη ομάδα, δηλαδή κάποια Φράιμπουργκ, ας πούμε. Ή όχι επειδή είμαστε. Αυτό και κλείνουμε.
0: Καταρχάς, σου είπα ότι αύριο το πρωί θα βγουν τα υπογκρουπ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσεσεκά και στις 3 το μεσημέρι αύριο το Τριφύλι θα μπει στην κλήρωση για τα play-offs της διοργάνωσης ως ισχυρό, το διευκρινίζω, μαθαίνοντας το ζευγάρι ή την ομάδα την οποία θα προκύψει τελικός αντίπαλος για το
1: League
0: Stage. Εντάξει, μεταξύ των πιθανών αντιπάλων, αυτή τη στιγμή, επειδή με ρώτησες, τώρα όμως, όχι μετά το ξεσκαρτάρισμα, είναι η Χετάφε, η Μπεσίκτας, η Φερεσβάρος, η Χάιντουκ Σπλιτ, ενώ υπάρχουν και αρκετά ζευγάρια που είναι ανοιχτά, Ριέκα, Τρόμισο. Θα το δούμε. Από το υπογκρού που θα βγει πριν από την κλήρωση των αγώνων, εκεί θα μάθουμε και ποιοι κάνουν άκρη. Και ωραία, μια τετράδα πεντάδα ομάδα.
1: Ωραία. Τι Παναθηναϊκός, τίποτα άλλο. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πέτρος, Παναθηναϊκός, ο Περιστέρη.
0: Γεια σου, Πέτρα.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να εκφράσω λίγο το πόσο έχουν μεταλλαχθεί εμείς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα χρόνια του πόνου, ότι έχουμε εισπράξει πολύ πόνο, πολλές αποτυχίες και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα τρομακτικό DNA τοξικότητας που δεν καταλαβαίνω κάθε μέρα, σε κάθε μια καλή προσπάθεια που το βλέπεις και εσύ, υπάρχει κάτι να βρούμε αρνητικό. Είναι απίστευτο να μην κοιτάμε.
0: Ναι, έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία.
2: Ναι. Έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία σε όλα, δηλαδή ακόμα και φέτος που βλέπεις ότι έχουν γίνει κινήσεις, ότι έρχεται μια σοβαρότητα, ένας προπονητής με ένα team. Βλέπεις ότι έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές για πρώτη φορά. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά, παρακολουθώ σε χρόνια ποδόσφαιρο, να δεις τον Ιούνιο να έχεις ολοκληρώσει 90% των μεταγραφών σου. Να μην ικανοποιείσαι με τίποτα. Να βλέπεις για πρώτη φορά ότι έρχονται σωστές μεταγραφές, μελετημένες στις θέσεις. Γιατί κάποτε παίρναμε χωρίς αριστερό.
0: Ισχύει. Για μένα υπήρχε και λάθος μεταγραφικό σχεδιασμό στο παρελθόν, σε συγκεκριμένες θέσεις και σε επιλογές προσώπων. Και φυσικά για ανθρωποκτήτη πρέπει να κάνει μια ομάδα. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Ενώ φέτος φαίνεται να γίνονται καλές κινήσεις και κάποιοι νομίζουν ότι είναι υπέρ των δέων γκρινιάρδης για φέτος. Γιατί μπερδεύουν στο μυαλό τους. Καταρχάς, ρε φίλε, αν είσαι Παναθηναϊκός, θες να πάει καλά η ομάδα. Αν είσαι Παναθηναϊκός, πρέπει να κάνεις και κριτική στην ομάδα, αλλά κάποιοι έχουν κολλήσει βελόνα και πάνε μόνο σε κριτική. Εννοώ ότι πρέπει να είσαι δίκαιος και την κριτική να κάνεις όταν δεν σ' αρέσει κάτι και να υποστηρίζεις την ομάδα αφού είσαι οπαδός της ομάδας. Εδώ πέρα μιλάνε κάποιοι σαν να είναι από άλλη ομάδα, όχι να πάρουν.
2: Έτσι νιώθω.
0: Μα έτσι είναι.
2: Λες και είναι περισσότεροι αντιπαναθηναϊκοί παρά παναθηναϊκοί. Σαν να σε περιμένω στη γωνία. Και πέρα από αυτό, επειδή έχει πολύ ψωμί υπόθεση, έχουν βγει αμέτρητες σελίδες και δημοσιογράφοι και χρησιμοποιούν αυτό το μέρος των οπαδών, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί, και κάνουν και αυτή τη δουλειά τους μέσα από εκεί πέρα. Και ανακυκλώνουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα γιατί τι γίνεται με το διχασμό τα μπόρδα ή η Γιάνγκουσιτς.
0: Όχι, μωρέ, μην πούμε τώρα, μην σεριάσουμε
2: δηλαδή,
0: τώρα.
2: Απίστευτο. Πρέπει να παίζω τα μπόρδα.
0: Αν δεν παίξω τα μπόρδα, θα πρέπει να παίξω ο Γιάκος. Γιατί δεν παίζει ο Γιάκος που είναι νέος και δώσαμε τα λεφτά. Αν παίξω τα μπόρδα, όχι, πρέπει να παίζουν όλοι και όποιον κρίνει ο προπονητής ότι είναι καλύτερος και όποιος είναι σε καλύτερη φόρμα.
2: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να δει. Αυτό όμως δεν μπορεί να το δεχτεί ο Παναθηναϊκός.
0: Αν μην το δεχτεί. Άμα εγώ, φίλε, άκου να δεις, φίλε. Αν εγώ έχω εσωτερικά κάποια θέματα, δεν μπορώ πάντα να τα μεταφέρω στους άλλους ή άλλοι να τα εισπράττουν. Εννοώ ότι, πρόσεχε, αλλά θέλω να υπάρχει μια ισορροπία γιατί και έχει και σε πολλά θέματα δίκιο κόσμο ο Παναθηναϊκός. Μην το πάμε ούτε από την άλλη άκρη. Αλλά τώρα αυτό, όταν βλέπεις ότι έχεις φέρει ένα καλό προπονητή, πολλούς νέους παίκτες που θέλουν να μάθουν στον άλλον, να προσαρμοστούν, να παίξουν μπαλίτσα και βλέπεις ότι είναι κάποια παιδιά για τον ταμπόρδα, εγώ έλεγα ότι πρέπει να παίζει. Ήταν να τους παίξει, μου άρεσε. Δεν έπαιζε. Τρεις προπονητές δεν τον έβαζαν. Κάτι έβλεπαν. Ξαφνικά πάτησε γκάζι, ανέβηκε. Τώρα ο Νίστρουπ φαίνεται, όχι όμως αυτές που διαβάζω βλακίες ότι θα φύγει ο ταμπόρδα. Φαίνεται ότι ο Νίστρουπ προτιμά πιο ταχυδυναμικό δεκάρι. Τύπου Γιάνγκουσιτς. Αυτό όμως, οκ, δεν σημαίνει ότι ο Ταμπόρδα μπήκε προχθές Και τον ένιωσε, ρε φίλε, υπάρξει.
3: Ναι, τον έβαλε αριστερά, το οποίο δεν έπαιζε αριστερά, γιατί έπαιζε πότε αριστερά, πότε και τον έβαλε σε πιο ελεύθερο ρόλο.

0: Είχε, δηλαδή πρέπει να προσαρμόσει και ένα σύστημα στον ταμπόρδα πάνω κάθε φορά. Γιατί δεν είναι ούτε δεξί στρέμου, τον έβαζε ο Μπενίτε, θα έπαιζε πίσω από το φόρα δεξιά και κάλυπτε. Δεν μπορεί να παίξει γραμμή το παιδί. Αλλά έχει, έχει ένα πάθος, έχει καλό τελείωμα, είναι μέσα στις φάσεις. Και αυτά τα αναγνωρίζει ο προπονητής φυσικά, αλλά πρέπει να τα υποστηρίξει όλα μας το πακέτο. Μετά θα σου πω τα ακόμα και τώρα, τι γράφουνε. Λιβάη Καρσία, φέρνουμε τον κουλό.
1: Καλά,
0: τον τραυματία, τον κουλό. Δηλαδή, ό,τι και να πάει, ο Πένια. 1,84. Πού
1: ναι,
0: πάει.
1: Ναι, θα πούνε που πάει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μισέ, αυτό πάει στην άλλη ώρα. Το πάει στη μιζέρια, εντάξει, δεν θέλω να μπλέξω.
0: Δηλαδή, τέτοια μιζέρια Παναθηναϊκού δεν το έχω νιώσει. Δηλαδή, λέω οι Ολυμπιακοί και έξι, είναι ευτυχισμένοι όλοι αυτοί. Πότε θα πάρουμε, λέω, το πρώτο πρωτάθλημα, μπας και εξαλειφθούν αυτοί οι τοξικοί όλοι και η μιζέρια.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά η ομάδα. Δηλαδή, βλέπω τουλάχιστον σωστά βήματα και αυτό με κάνει να νιώθω πιο αισιόδοξο. Βλέπω τουλάχιστον σωστά βήματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα δέσει το κομμάτι.
1: Θα το δούμε.
0: Γιατί είναι νέοι παίκτες. Και όσο όλες οι ομάδες οι άλλες, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμη ομάδα, γνωρίζονται μεταξύ τους. Οι ΑΕΚ γνωρίζονται μεταξύ τους. Του Παναθηναϊκού δεν ξέρει ούτε τα μικρά ονόματα ένας δίπλα με τον άλλο. Αυτό δεν ξέρει, δεν είναι και εύκολο να δέσουν όλοι αυτοί μαζί. Όλα αυτή η χρονιά θα φανεί, αν θα τα καταφέρουμε και πόσο κοντά θα είμαστε, θα φανεί. Πάντως θέλουμε οπωσδήποτε ενίσχυση, γιατί φαίνεται αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένα καλό οχτάρι να συνδέσει τις γραμμές. Ο Τσέρι δεν μπορεί. Ο Τσέρι δεν γίνεται, όποτε παίζει δεν μπορεί. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ασύνδεση μεταξύ επίθεσης και κέντρου. Και φαίνεται ότι ακόμα και τα εξτρέμ δεν έχουν δώσει αυτό που μπορούν. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Ακόμα είναι νωρίς. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Γεια σα, Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου.
2: Τι λέει?
1: Καλά, έχοντα εσύ.
2: Λοιπόν,
1: είσαι λίγο χατσφρισάτο και δεν πάει. Είσαι λίγο του χατσφρί και δεν πάει. Δεν ακούμε. Να πω εγώ μέχρι να βγάλει το χατσφρί ότι ξεκίνησε η ομάδα 115 του Παναθηναϊκού. Πρώτη συγκέντρωση, προετοιμασία. Πάμε.
2: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Πριν πάω στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Δυο-τρία σχόλια για κάτι που βγήκε αρχίζει, επειδή δεν το παίρνετε και πολύ σοβαρά, όχι μόνο εσείς, γενικά όλοι οι σταθμοί και τα site. Λοιπόν, βγήκαν σήμερα, διάβασα κάτι δημοσιεύματα, αρχίζουν να βγαίνουν προς τα έξω οι προσφορές του NBA Europe για τις ομάδες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, βγήκε σήμερα ότι ένας ειδός έκανε ένα 200
1: ναι.
2: για να πάρει ομάδα αυτελοδίνου. Μετά αυτός που έχει την Paris Saint-Germain στο ποδόσφαιρο, άρα Βασίλη δεν ξέρω τι είναι, έκανε πρόταση για να πάρει την Paris, για να πάρει την ομάδα που θα βγει από το Παρίσι γύρω στο 1 δις και αυτό.
1: Ναι.
2: Ένας άλλος της Μίλαν, αυτοί που έχουν την Μίλαν, την ποδοσφαιρική, κάναν για το Μιλάνο πάλι αντίστοιχη. Και έχουν γίνει προσφορές, 120 προσφορές, πρόσεξε, βγήκε σήμερα 120 προσφορές, στον πρώτο γύρο από 500 έως 1 δις.
1: Mm-hmm.
2: Και τώρα είναι στον τελευταίο γύρο και τώρα σιγά σιγά θα βγαίνουν και τα ονόματα. Και διάβασα σε κάποια site ότι από τις 12 ομάδες που θα γίνουν έγκριση μόνιμες, οι 5, η Βιλερμπάν είναι σίγουρη από ό,τι λένε, γι' αυτό η Βιλερμπάν κάνει αυτά, 5 θα είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Okay.
2: Οι 5 ομάδες θα φύγουν από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Του χρόνου, όχι αυτήν, του χρόνου που θα αρχίσουν και θα πάνε στο NBA Europe. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη εσύ καθόλου από αυτά τίποτα.
1: Όχι.
2: Όχι, δεν το ξέρω. Παιδιά,
1: ασχολούμαι, δεν το ξέρω. Αυτό.
2: Να κάνουν ένα ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πρώτον, γιατί άμα φύγουν 5 ομάδες καταρχάς, μπορεί να είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα, έτσι, να το ξέρεις αυτό. Γιατί αυτήν Αθήνα θα είναι μια ομάδα.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, δεν το ξέρω.
2: Ναι. Ωραία, πες τους συμπασκετικούς να κάνουν ένα ρεπορτάζ και να βγει κάποιος μια μέρα να μας ενημερώσει τι γίνεται. Και αν ισχύουν όλα αυτά τα ποσά, εγώ τα βλέπω τρελά. Οι τιμές θα πάνε μετά στα ύψη των παιχτών, παιδιά. Δηλαδή ήδη έχουν πάει παράλογα. Φαντάζομαι μετά ο άλλος να έρχεται με ένα δις και να έρχεται να σου κάνει, ας πούμε, στον 15 εκατομμύρια προσφορά.

0: άντε να βρεις άκρη με το. Λοιπόν, πάω λίγο στο ποδόσφαιρο. Εγώ, Νίκο, κατανοώ πλήρως, επειδή είσαι και του ποδοσφαίρου, σε ρεπόρτερ, δεν είσαι?
1: Ναι, ασχολούμαι και λίγο με το, ασχολούμαι και με τον μπάσκετ, γιατί έχω και το πάω παντού.gr και πηγαίνω και μπάσκετ.
0: Και τα ξέρεις καλά τα πράγματα, πιστεύω.
1: Στο ποδόσφαιρο τα ξέρω πολύ καλά, πιστεύω, ναι.
0: Εγώ
1: πιστεύω
0: κατανοώ πλήρως την κρίνα των Παναθηναϊκών. Πλήρως, 100%. Παιδιά, οι Παναθηναϊκοί είχαν συνηθίσει, ο Παναθηναϊκός, να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Όχι να παίζει σαν πρωταγωνιστή, να κοντράρει ομάδες στα ίσα από Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, στα ίσα.
1: Ναι.
0: Σε ομίλους, να βγαίνει πρώτος σε ομίλους και ξανά σε... και κάθε χρόνο να παλεύει 8 στους πρόποδες των τεστάρων.
1: Να σου πω, βγήκες χθες? Βγήκες, ναι. Κάτσε, δεν το ήξερα, εντάξει, ωραία. Κλείνουμε, αδερφέ.
0: Α, νόμιζα τώρα είναι free, γιατί λόγω καλοκαιριού.
1: Όχι, δεν είναι. Οπότε κλείνουμε.
0: Καλά,
1: αδερφέ.
0: Δεν πειράζει,
1: να είσαι καλά. Εντάξει, τα πάμε, δεν το ήξερα, δεν μπορούμε συνέχεια online. Τελείωσε η μεταγραφή του Ατρέλ Λουίς στην Κάνσας, ωραία. Ο Μπενίτη έφυγε γιατί είστε 10 παίκτες. Όχι, φίλε, έφυγε για άλλους λόγους. Και όχι για τους 10 παίκτες. Ήταν δεδομένο ότι θα πάρει μεταγραφή στο Παναθηναϊκό. Και δεν το χρωστάει κανείς καμία συγγνώμη. Έχει πάρει του κόσμου τα λεφτά. Πάμε. Είστε για το θέμα που είδαμε, μάλλον αυτός που χρωστάει μια συγγνώμη. Να σου πω, αλήθεια, αυτή την άποψή μου. Λοιπόν. Ο άλλος ο φίλος λέει: πες τίποτα για την κυβέρνηση. Έχει τα θέματα του καθένα. Εντάξει. Πάμε. Πάμε, ρε παιδιά.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά, όρνα μου. Τι λέει?
1: Καλά.
2: Παναθηναϊκός είμαι. Αθήνα.
1: Να είσαι καλά. Το όνομά σου?
2: Να είσαι καλά. Γρηγόρη, φίλε μου.
1: Γεια σου,
2: Γρηγόρη. Έχω δει και από κοντά, φίλε. Γυμνάζεσαι καλά, έτσι.
1: Που στην κοιλιά τώρα γυμνάζομαι τελευταία. Με προκυλιακούς.
2: Ρε, ήμουν με το καπέλο, λέω να του μιλήσω. Αλλά κατάλαβες, λέω
1: άσχημα. Παλιά ρε γυμναζόμουν, ρε. Έκανα και τα kickbox, έκανα και τα... Τώρα το έχω ψηλό με τη δουλειά, έχω μπλέξει άσχημα και είναι λίγο δύσκολο.
2: Όχι, ρε, είσαι πολύ καλός. Σε είδα πριν κανένα μήνα, Βόρεια Αθήνα, μη λέμε ονομασίες.
1: Εντάξει. Οκ.
2: Να σου πω, πέρα πήρα, ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Οι δύο προηγούμενοι είπαν για διχόνοια, έτσι. Ρε φίλε, συγγνώμη, αυτοί δεν βάλαν διχόνοια τώρα με αυτά που λένε.
1: Νομίζω περισσότερο το θέσαν σε. Όπως το αντιλαμβάνομαι, έτσι. Το θέσαν σε περισσότερο, ναι. Παιδιά, όπα κάπου έχουμε περάσει πολλά, μην γκρινιάζουμε άλλο τώρα. Αυτό κάπως έτσι.
2: Αυτοί δεν γκρινιάζουν όμως, ρε φίλε.
1: Όχι, γκρινιάζουν για αυτό που γκρινιάζουν.
2: Μα, ναι, λες.
1: Κοίτα, αυτό ξέρει πώς λέγεται. Λέγεται εσωστρέφεια. Όταν ασχολείσαι συνέχεια με κάτι. Άσε το λόγο. Όταν ασχολείσαι συνέχεια με κάτι αρνητικό, αυτόματα το αρνητικό φέρνει και άλλο αρνητικό.
2: Μα ξέρει τι μου δυσπάει, ρε φίλε. Λένε τα αρνητικά και σχολιάζουν αρνητικά, καταλαβες. Εγώ έρθε. Όλη μέρα σου λέω πόσες μέρες είναι το καλοκαίρι, 60 μέρες. Ένα αρνητικό σχόλιο για τον Νίστρου δεν άκουσα, ρε φίλε. Ο άλλος που το άκουσε.
1: Ναι.
2: Μισό ρε, αρέφε, μισό αρνητικό.
1: Ναι.
2: Με συγχωρείς.
1: Συγγνώμη.
2: Όχι, με συγχωρείς. Ίσα, αρέφε, όλοι λέμε. Στήριξη και τέτοια, όλοι είμαστε αισιόδοξοι. Που είναι λίγο για ένα πιτσιρικά προπονητή, είναι και λίγο ασυνήθιστο, αλλά όλοι οι Παναθηναϊκοί έχουμε πάλι πλάτη. Κανείς δεν γκρινιάζει. Με συγχωρείς που μιλάω, αλλά κανείς δεν γκρινιάζει, αρεφέ. Δεν έχω ακούσει κανένα να γκρινιάζει.
1: Οκ.
2: Τέλος πάντων, αυτά, αρεφέ. Γκαρσία, μεγάλη καψουρά μου. Άμα έρθει, φίλε, πιστεύω ότι θα είναι βασικός κανένας αντικατάστατος, έτσι. Δηλαδή, είναι παίκτες, αρεφέ, που έχει τον κόλπο μας, λείπουν παίκτες τέτοιοι. Ποιες εσείς πια
1: είχα. Εμένα μ' αρέσει ο Γκαρσία προσωπικά.
2: Αρεφέ, εμένα είναι καψούρα. Δηλαδή, επειδή μένω και κοντά...
1: Τα υπόλοιπα τα κόβερε για πρώην τραυματισμούς. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που έχουν τραυματιστεί.
2: Όχι, ρε φίλε, πλάκα μου.
1: Ο άνθρωπος έχει παίξει 48 παιχνίδια τώρα, τι συζητάμε.
2: Τα πλάκα κάνεις. Ρε φίλε, παιχτούρα είναι.
1: Επειδή είχε δηλαδή μια τύχη περίοδο στη ζωή του, πρέπει να μην ξαναπαίξει ποδόσφαιρο ποτέ. Τι είναι αυτά που λέμε.
2: Άμα αρχίσουμε και σου λέμε τώρα, ρε φίλε, πώς είχαν τραυματισμούς και έχουν επιστρέψει. Ο Μάνταλος, χιαστούς, πόσους χιαστούς είχε.
1: Και ο Ίγκασον είχε. Το παιδί ήταν τώρα άτυχος, παλιά είχε τραυματισμό και ο Κάτρης είχε τραυματιστεί. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα μην μπλέκουμε, μην ασχολούμαστε με την υγεία, δεν έχει σωστό.
2: Οκ, να σε ρωτήσω, ναι. Ποια είναι η θέση θα κλείσει?
1: Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, πιστεύω, ναι.
2: Μακάρι, αρφέ, για μένα σου λέω θα λύσει μεγάλο
1: πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, ότι είναι κοντά.
2: Αρφέ, είδα στο πρώτο ματς, δεζαβούμε πέρσι, δηλαδή ψιλοτρόμαξα, έτσι. Δηλαδή που χάναμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και πήγαν να μας το κάνουν 2-2. Δηλαδή άμα είχαν κάνει καλό εκτελεστικό.
1: Απλά σκέψου κάτι, το έγραψα και στο παπαντού.gr και στο λέω και σένα. Δεν θα είναι ίδιος ο Παναθηναϊκός που βλέπεις τώρα. Με αυτό που βλέπεις.
2: Συμφωνώ.
1: Το συμπτεύει. Θα έχει άλλους παίκτες.
2: Συμφωνώ. Αλλά κοίταξε, εγώ ρε φίλε, βλέπω η ομάδα πάει καλά. Δηλαδή τώρα, άμα αρέσει με ένα ταμπόρδα, ρε φίλε, Εντάξει, θα σου πω ρε, να το καταλαβαίνω.
1: Απλά μια επισήμαση, χωρίς, επειδή είσαι ωραίος τύπος, απλά μου στέλνουν τα παιδιά εδώ ότι βγήκε χθες και δεν μπορούν να βγουν οι ίδιοι. Αν βγήκε χθες, μην το συνεχίσουμε, αφού είπες να αποσύσουν να πάμε παρακάτω. Αυτό μόνο.
2: Αν βγήκα και... Τέλος πάντων, δεν βγήκα, αλλά για να το λένε οι άλλοι, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν εδώ. Εσύ, αν δεν έχεις βγει, μίλα, δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να σε μπερδεύουν και τώρα κάποιοι, έτσι.
2: Άσε, μην κλαίνε, αρφέ.
1: Όχι, μόνο, ποιος θα κλαίει, μόνο.
2: Να σου πω, εκεί πέρα βόρεια Αθήνα μένεις κοντά,
1: σε παιδιά. Ναι, Γαλάτσι. Γαλάτσι.
2: Μπράβο, δεν ήθελα να πω την περιοχή, γείτονες είμαστε.
1: Ωραίος. Περισσό, όντως είμαστε γείτονες, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
2: Ένα τελευταίο, αρφέ. Ένα τελευταίο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ο προηγούμενος είπε ότι οι ακτίδες και οι Ολυμπιακοί δεν γκρινιάζουν.
1: Όχι, αυτό δεν ισχύει, αυτό είναι λάθος εκτίμηση.
2: Αρφέ, επειδή με το κοντά τους, άσε ότι δεν γκρινιάζουν.
1: Καταρχάς, μένεις κοντά εδώ, εγώ θα θυμηθώ, ας πούμε. Την ΑΕΚ την εποχή που πολλές φορές, ας πούμε, που έχουμε τα πήρε πρωτάθλημα, που το πρώτο μισό πρωτάθλημα δεν έπαιζε καλά και γίνεται χαμός. Όλοι γκρινιάζουν οι φιλαθλητές. Πάνε,
2: γιατί οι Ολυμπιακοί για όρτα τον αντίπα.
1: Ναι, όλοι γκρινιάζουν οι οπαδοί. Εντάξει.
2: Μπράβο. Τι λέει, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Ο Νίστρουπ έκανε τρομερό κοτσάρτσμα, φίλε, στο δεύτερο μάτς, στο ΑΚΑ. Δηλαδή δεν το βγήκε το ένα. Δηλαδή εμένα μ' άρεσε, ρε φίλε.
1: Ισχύει.
2: Μάγκες, πάω ψηλά. Το κεφάλι ψηλά, δεν φοβόμαστε κανέναν. Είμαστε Παναθηναϊκός, δεν είμαστε τίποτα, ούτε διχόνοι, ούτε τίποτα. Ψηλά το κεφάλι πάντα, ποτέ δεν το σκύβουμε. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά, γόρι.
1: Μ' αρέσει που στολή γιατρή εδώ πέρα, παιδιά. Μπράβο. Να δώσετε και τον όρο του Ιπποκράτη. Πραγματικά είστε τρομεροί, δεν παίζεστε. Ρε. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ένα θέμα με τον Ιφαντίνο γενικά. Έχει φορτώσει πολύ μαζί του η UEFA. Και από ό,τι βλέπω, γενικά κινείται, θέλω να κινηθεί και δικαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, αν το αντιλαμβάνω σωστά εναντίον του. Λοιπόν, Γκράβα, δεύτερο λύκειο, ένας φίλος. Μάλιστα. Ωραίος. Εκεί στα λιμέρια σου ήμουν και εγώ. Λοιπόν, Γαλατσάρα και Κόκκινες, λέει ένας φίλος. Τι πιθανότητες δίνεις για κοστίζει την άκρη, δεν το ξέρω αυτό, το ρεπορτάζ, να σου πω, αλλά άμα πεις στο Big Wish Profit, τα έχουν όλα τα παιδιά.
3: Κοστίζει.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν το γράφει, λέει κοστίζει, έτσι το γράφει, δεν ξέρω τι ποιο εννοεί. Τον έχει γράψει λάθος. Νίκο, πες ότι στα πόστα είναι Μπαλτίνι, Κοτσόλης, εξαιρετικός ο Νίστρουπ. Ο Σιταρίδη, ο Φίσης, τα άλλα παιδιά, και είναι πολύ Παναθηναϊκοί. Τα Μπόρδα Πελίστρια, Ντίνο, Τζούριτς, τι εννοείς. Για τους ευθετικούς λέει που έχετε, λέει ένας φίλος. Ο Ταμπόρδα φίλε είναι σε άλλη θέση από τον Γκαρσία. Απλά λέει ότι είναι καλύτερος, αλλά δεν έχει μπερδέσει θέση λίγο βασικά. Okay. Με βάλει Πεκταράς και Ζινάχη θα τους αναθέλαμε, αλλά είμαστε γεμάτοι σε αυτή τη θέση. Ένας φίλος. Στον τρίτο γύρο θα πέσουμε με δύσκολη ομάδα, χρειαστούμε και οχτάρι και 11 το φορ, λέει. Αλλιώς δύσκολα, η Ευρώπη είναι μισή σεζόν, δεν γίνεται να μείνουμε εκτός. Σωστό. Δεν έπεσε καθόλου φιλίξη και ωραία. Ρε εσείς. Λοιπόν, ναι, είχε μεγάλο μπάτζετ και πέρσι ο Μονακός, αλλά φέτος το έχει απογειώσει, είναι αλήθεια. Τα βάζουν εδώ και με τους διοικούντες, πολύ, όχι στο Παναθηναϊκό. Για τις πυρκαγιές. Δεν υπάρχουν περιορισμοί από τις ξέρωση κίνησης χρημάτων, φίλε, υπάρχει δυνατότητα να έρθει ο παίκτης. Το μεσημέρι, παιδιά, από UEFA θα το δείτε, δεν ξέρω αν το έχει η Κοσμοτέ, θα γελάσω. Φίλα από ζωγράφου, είσαι Παναθηναϊκός, δεν ξέρω για κανάλι. Στην UEFA μπορεί να το δεις όμως live. Έτσι. Μπορεί να ακούς και πήγουν Sport FM, καπάκι το λένε τα παιδιά. Και εμείς καπάκι το λέμε, και εγώ καπάκι το λέω. Ακάθεκτος λέει ένας φίλος, συνεχίζει. Λοιπόν, κανένα δεν εκδικεί τη φύση, μια χαρά αυτοδιορθώνει και μόνοι της. Λίγοι άνθρωποι καταστρέφουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολλών. Αργά γρήγορα θα εξαλείψουν το ειδός, λέει. Οκ. Πάμε, παιδιά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε σε ένα break στον επόμενο φίλο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Σταθερόπουλος Παγκάκης του έτο. Να πάμε μέχρι τις 2. Ακούσαμε και το πρεκάκι μας. Να πω κάτι θέλω για ένα φίλο που μου έκανε στο Instagram με αφορμή αυτό, γιατί θυμάται, αλλά να το πω. Άκου μεγάλη τι είχε γίνει. Όχι, δεν έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ ποτέ. Απλά όταν ήμουν στο σκάτο, είχα πρωτοέρθει. Κάποια στιγμή ήταν όλοι έξω. Είχε πάρει τότε κάποιες μεγάλες φωτιές, πυρκαγιές. Και ήταν όλοι έξω. Όταν σου λέω όλοι οι συμμάχοι, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από τον τεστ και μου λένε, γι' αυτό με θυμάσαι από εκεί. Μου λένε, Νίκο, θέλω να πας αθλητικός συντάκτης. Έχουν βγει όλοι για ρεπορτάζ. Θέλω να πας στα Καλύβια τότε. Απλά μου λέει να στείλεις το υλικό. Μας βάλεις ένα χέρι εκεί πέρα. Παιδιά, ναι, ναι. Πήγα λοιπόν στα Καλύβια. Επειδή φούντωνε η πυρκαγιά και δεν υπήρχε και άτομο, απλά στείλαμε το υλικό. Βγήκα στον αέρα. Όπως και πολλά χρόνια μετά το έκαναν και πολλοί συνάδελφοι που είδα και, και πολύ καλοί ήταν μάλιστα στη δουλειά τους. Και ήμουν φίλε από τις 7 τα απόγευμα μέχρι τις 2 στον αέρα. Ένα αυτό. Που ήταν εμπειρία ζωής, εντάξει. Γιατί απλά να σου πω ένα μυστικό. Οι αθλητικοί συντάκτες, που πολλοί τους υποτιμούν κιόλας, να ξέρεις, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ξέρουν να περιγράφουν. Και όταν ξέρεις να περιγράφεις, είσαι και πολύ πιο περιγραφικός και μπορείς να μεταφέρεις πάρα πολύ εύστοχα μια εικόνα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο με πυρκαγιά, να σας πω, γιατί με κυνηγάνε μακριά από εμάς. Έχω πάει στο εξωτερικό σε ένα φίλο. Μου λέει να κάνω πρωτοχρονιά. Μου το είχε πει άδελφε 50 φορές. Πήγα λοιπόν στο Ντουμπάι τότε. Πριν κάτω ανακαλύψουν οι υπόλοιποι, είχε πάει αυτός εκεί. Να με φιλοξενήσει. Και είχα πάει, επειδή είχα και την άνεση, είχα πάει 2 φορές γιατί είχα σπίτι και είναι ακριβά έτσι, δεν πας εύκολα. Λοιπόν, είχα τη διαμονή μου. Οπότε παιδιά, πάμε να κάνουμε πρωτοχρονιά. Ακούω σταθερό και όπως έχει κλείσει αυτός εκεί στον Μπουρτζ Καλίφα από κάτω. Και όπως είμαστε και βλέπουμε τον Μπουρτζ Καλίφα, βλέπουμε ένα πανικό. Βλέπουμε μια κυρία με φορά αυτήν την μαντήλα, θυμάμαι πώς λέγεται, που σκέφτεται το μισό πρόσωπο, να περνάει μπροστά και να ρουλιάζει. Βλέπω ένα ζευγάρι κάτι να γυαλίζει, να αναβοσβήνει. Βλέπω. Θα το πω, είναι τρομερή αυτή η ιστορία. Αν με ακούσετε έτσι, έχει πραγματικά τη σημασία της. Βλέπω παιδιά ένα ζευγάρι Ρώσων να περνάνε μέσα από κάτι θάμνους και να τρέχουν. Και τι έχει γίνει τώρα. Σε ένα ξενοδοχείο, πρωτοχρονιάτικα, έχει πάρει φωτιά, αν το θυμάστε κάποιο το γεγονός, 70-80 ορόφων πόσο ήταν, έχει πάρει φωτιά στο ξενοδοχείο. Ήταν εκείνο το βράδυ δύο πολύ καλοί συνάδελφοι στο Sky, ο Φελίδης, ο Γιώργος που είναι τρομερός στα διεθνή, και η Συνεβίδου, που είναι εξαιρετική συνάδελφος που παρουσιάζει, και τα παιδιά βγάζουν live. Εμάς βέβαια φυσικά σταματάει η γιορτή, γιατί και εγώ ήταν στο δοχείο δίπλα μας. Δηλαδή βγαίνω από ένα πάρκινγκ και σηκώνω το κεφάλι πάνω και βλέπω παιδιά 10 ορόφους, 15, πώς να καίγονται. Και τότε είχαν γίνει, ξέρεις, και πιο νωρίς είχαν γίνει και αυτά με τη 10η Σεπτεμβρίου και τα λοιπά. Και λέμε κάτι έγινε, κανένα τρομοκρατικό χτύπημα. Κάποια στιγμή, που είναι πολύ σουρεάλ η φάση, σκάει ένας νίντζα ανάμεσά μας. Όταν σου λέω νίντζα, φίλε, ήταν εντυμένος σαν νίντζα, δεν ξέρω αν είχε. Και ξέρεις. Ήταν παιδιά ειδικές μονάδες που είχαν εκεί στα Εμιράτα για καταστολή, α πούμε, σε τέτοιες καταστάσεις και τα λοιπά. Και μένω παγωτό, τι γίνεται εδώ, παιδιά, σε ταινία παίζω. Και βγήκα έξω και με παίρνουν φυσικά από το Sky, γιατί είχα πει ότι πάω 5 μέρες και μου λένε βγαίνει στον αέρα. Και βγαίνω στον αέρα και είναι η δεύτερη φορά που κάνω περιγραφή live στον αέρα σε τέτοια ιστορία. Να σας πω την αλήθεια, όχι ευχάριστη βέβαια. Και το σουρεάλ ήταν ότι στα 500 μέτρα διαφορά, ας πούμε, όχι παραπάνω, ήταν το ξενοδοχείο και ήταν και τον Μπουρτζ Χαλίφα. Και έρχεται τώρα τη πρωτοχρονιά. Το ξενοδοχείο και εγώ ήταν και στον Μπουρτζ Χαλίφα. Για να μην απογοητεύσει του τουρίστε, έρχονταν βαρελότερα. Ξέρεις, πυροτεχνήματα. Και λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό που βλέπω. Να βλέπω δηλαδή είναι 2 ώρα και ήταν ξενοδοχείο, να βλέπω και αυτό. Δηλαδή ήταν κουλό, πώς θα σα το πω τώρα. Εμπειρία ζωή τώρα αυτό, έτσι. Να μην το ζήσει κανείς βέβαια, εύχομαι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο στη γραμμή.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο, Κώστας Κυψέλη Παραγνέτη.
0: Γεια σου Κωστή.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κουράγιο στους ανθρώπους που είναι μάχη με τη φωτιά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κουράγιο και δύναμη. όσον αφορά για αυτούς τους ανθρώπους που είπες πριν για τα ζώα που αυτοί είναι δολοφόνοι, Νίκο, δεν είναι καν, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δολοφόνοι.
0: Ναι.
1: Η μόνη λέξη που τους χαρακτηρίζει είναι δολοφόνοι. Και δεν είναι ούτε να τους πεις ανθρώπους ούτε τίποτα άλλο. Για αυτό όλο το θέμα που γίνεται εδώ και 40-30 χρόνια στην Ελλάδα συνέχεια με τις φωτιές και κάθε χρόνο και χειρότερα, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι. Ας τα βάλουν τα κόμματα, ας βάλουν τον κόλλο τους κάτω, συγγνώμη που το λέω έτσι, να δουν τι μπορεί να γίνει. Γιατί κάθε χρόνο το ίδιο και χειρότερα. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Να πάρουν μέτρα πιο δραστικά, πιο αποφασιστικά και πιο δεν ξέρω τι. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ ειδικός για να δώσω τη λύση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να βάλουν το μυαλό όλα τα κεφάλια κάτω και όλοι τα κεφάλια κάτω και να οργανωθούν και να πούνε αυτό και αυτό και αυτό και τέλος. Πώς θα αλλάξει όλο αυτό, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη. Θεωρώ ότι αν το κάνουν αυτό θα βρουν λύσεις. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Θεωρώ ότι η μεταγραφή θα γίνει κατά 90% από τη στιγμή που και ο παίκτης θέλει να φύγει από εκεί που είναι. Αν ο παίκτης θέλει να φύγει.
0: Δεν το κρατάς εύκολα.
1: Δεν το κρατάς εύκολα.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένα μεγάλο συμβόλαιο, δεν τη συμφέρει την ομάδα την ίδια να το κρατήσει και να τον έχει δυσαρεστημένο. Αυτό έχει γίνει σε πολλούς παίκτες, όχι μόνο σε αυτόν, αλλά γενικά όταν έχει περάσει και μια καλή περίοδο στην Ελλάδα και γίνεται όλο αυτό το ότι θέλω να φύγω τώρα, δεν μπορείς να το κρατήσεις το παίκτη εύκολα. Αλλά για μένα...
0: Εγώ είμαι σαν εκτίμηση υπέρ του ότι είναι πιο πολύ πιθανό, πιστεύω, ναι.
1: Δεν έχω κάποια πληροφόρηση ή κάτι τέτοιο, απλά ναι. Εγώ δηλαδή με βάση τα δεδομένα και βάση του παρελθόντος με τέτοιες περιπτώσεις, το deal θα γίνει. Ναι. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να μπουν δικλείδες και τέτοιο τύπου όπως έκανε και με τον Δανό τον center back με δικλείδες.
0: Ναι, έχουν αλλάξει εποχές, έχει πολλά παιχνίδια. Πάντα πρέπει να υπάρξει εδώ και εξετάσεις, φίλε. Δεν είμαστε μια εποχή που ζούμε
1: όσον αφορά την υποχρεωτική πώληση για αργότερα, ενώ ναι. Ότι αν είναι απλά για να τον πάρεις δανεικό και μετά να επιστρέψει.
0: Όχι, θα τον πάρεις με αρκετά. Θα ζητήσουν αρκετά. Όταν έχουν δώσει 23, θα πρέπει να ζητήσουν αρκετά χρήματα και θα δώσεις αρκετά χρήματα σου βγει.
1: Ναι, προφανέστατα. Αλλά αν πάει μόνο σε. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αν πάει σε απλή τέτοιο και να γυρίσει απλά στην ομάδα, θεωρώ ότι θα ήταν κακό για τον
0: πάρκο. Όχι, θα είναι πώληση, αλλά όχι με υποχρεωτική οψιόν.
1: Ναι, ναι. Αυτό κυρίως για την ομάδα φέτος δεν είναι το τι κάνει μεταγραφές, Νίκο. Είναι ότι έχουν μπει οι σωστές βάσεις, έχουν μπει άνθρωποι μέσα που ξέρουν και δουλεύουν τι πάνε να πει Παναθηναϊκός. Εγώ θα το ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι που για μένα ουσιαστικά έχει αλλάξει. Γιατί για πριν μερικά χρόνια η ομάδα μέσα δεν είχε ανθρώπους κατάλληλους για μένα. Στον αφορά όχι τον πρόεδρο, του γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά αυτό αλλάζει γενικότερα. Όταν έχεις ανθρώπους που δουλεύουν μέσα και ξέρουν και τι Παναθηναϊκός, δεν πρόκειται να πάει δεν πρόκειται να πάει χειρότερα από ό,τι ήταν. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και να κλείσω είναι αυτό μόνο που με προβληματίζει, Νίκο, στην σημερινή εποχή, στην εικόνα της ομάδας, είναι ότι δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με τα τελειώματα των παιχτών. Δηλαδή, πολύ καλός παίχτης ο Αντίνο, παιχταράς, δεν το έκανε πολύ ωραίο μάτς. Πάει σουτάρι και ρίχνει τη μπάλα στα... πετυχαίνει, δηλαδή πάει να σκοτώσει τον τερματοφύλακα. Πάει μπροστά, περνάει όλη την ομάδα και φτάνει στο τέρμα και σουτάρει στα περιστέρια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει εκεί. Στα τελειώματα δηλαδή παίκτες πρέπει να το... Δεν μπορώ να πω δηλαδή πώς και τι, αλλά... Στα τελειώματα ρε παιδί μου είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Και ναι. Θα πρέπει κάπως να το δει ο προπονητής, θεωρώ ότι θα το δει.
0: Ναι, okay. Θα το δουλέψει. Και εγώ πιστεύω ότι θα...
1: Πιστεύω δηλαδή, αν βάλεις και το Πελίστρι, βάλεις γενικότερα, και γι' αυτό ο Πουλιβάη είναι ένας απαραίτητος παίκτης για την ομάδα, τι Πουλιβάη, για να ξέρεις ότι έχει αριθμούς και γκολ. Γιατί αυτό είναι που μετράει στο τέλος, Νίκο, το γκολ. Ναι. Να πεις το πλευτό. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια και θα σ' ακούω, φίλε, στην εμπομπή σου. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, αδερφέ, να είσαι καλά κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι, γιατί έχουμε rotation. Πάμε. Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλησπέρα, Νικόλα.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος λέγομαι, και εγώ από την πόλη τηλεφωνώ.
0: Συνονόματος.
2: Συνονόματος. Πριν από λίγο βγήκα από την Οδύσσια, Νόλαν.
0: Ωραία. Την είδα.
2: Την είδες, εντυπώσεις.
0: Να σου πω κάτι, δεν τρελάθηκα. Και όχι για τις λεπτομέρειες. Όχι για λεπτομέρειες, δεν τρελάθηκα.
2: Οκ. Δεν μ' άρεσε ότι είχε πολύ βία. Αυτό δεν μου άρεσε.
0: Okay.
2: Περισσότερο μου άρεσε από τη στιγμή που πια που πηγαίνει, που επιστρέφει πίσω στην Ιθάκη.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα μου άρεσε.
0: Ήταν πολύ προσωποκεντρικό και όπως έπρεπε να είναι. Εστίαζε πολύ στα πρόσωπα Οδυσσέα, στη Λέμαχο.
2: Ναι.
0: Και τα λοιπά, αλλά ρε φίλε, στα γυρίσματα, με ξέρεις αυτή τη σκηνή στον Άδη που ήταν έτσι εντυπωσιακή, ατμοσφαιρική, δεν πέθανα κιόλα. Δηλαδή, όλο το μοτίβο πολύ ξεροσφύρι μου φάνηκε. Δεν ξέρω, είχα ακούσει πολύ πιο ωραία πράγματα. Και δεν λέω για την ωραία Ελένη και τα λοιπά που έχουν γίνει συζητήσει. Μια χαρά ήταν αυτά. Δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ απλά ότι δεν ήταν κάτι τόσο για να δικαιολογεί τον τρόπο που έχει γίνει. Γύρω το όνομά του.
2: Είναι μια ταινία που εντάξει, okay, πρέπει να τη δεις.
0: Να τη δει ο καθένας για να βγάλει μόνο τα συμπεραματά.
2: Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι αυτή που θα πω ότι, ότι χάρη σε αυτή θα αγαπήσει το σινεμά δηλαδή. Αυτό
0: ναι.
2: Θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Αυτό θέλω να πω. Οκ, okay, πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Γιατί έβλεπα και κάτι κριτικές και έλεγε η Οδύσσια πρέπει να τη δείτε γιατί είναι το σινεμά. Έτσι, γιατί είναι ο πραγματικός
2: σινεματογράφος.
0: Όχι. Όχι, λέω κι εγώ.
2: Όχι.
0: Για πάμε.
2: Όχι. Και εγώ λέω όχι. Λοιπόν, πάμε στα Παναθηναϊκά. Απεσιόδοξα και αισιόδοξα.
0: Okay.
2: Δηλαδή,
0: πάμε να βάλουμε κάτω.
2: Καταρχήν να πω ότι πηγαίνω γήπεδο. Mm-hmm. Είμαι από αυτούς που πάω γήπεδο. Λοιπόν, το απεσιόδοξο είναι ότι είδα μια ομάδα που ο Νίστρου την είχε ένα μήνα, με αυτή δούλευε. Από τη μέση και μπροστά αυτούς είχε. Δηλαδή τον Γιάνγκουσιτς, τον Αντίνο, τον Τετέι, τον Ζαρουρί. Αυτούς δούλευε ένα μήνα, αυτούς έβαλε να παίξουν. Και επί 150 λεπτά, δηλαδή βάζω τα 90 λεπτά του έξω και τα 60 λεπτά του μέσα, δεν είδα συνδυασμούς, δεν είδα αυτοματισμούς, δεν είδα ενέργειες που να κάνουν αυτοί οι τέσσερις που να βρίσκονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Είδα μόνο προσωπικές ενέργειες του Αντίνο και του Γιάνγκουσιτς. Που περισσότερο πήρανε στο ταλέντο τους.
0: Ναι.
2: Και όχι να δω συνδυαστικά πράγματα. Και ήταν αυτό που δούλεψε ένα μήνα, που τους είχε ένα μήνα. Δεν είναι ότι μου προέκυψε τραυματίας και δεν τον έχω κλπ. Οπότε αυτό με απογοήτευσε. Τώρα, το αισιόδοξο και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι σε ένα μήνα ο Παναθηναίκος που θα δεις στα 6-11 δεν θα είναι αυτός που είδες.
0: Ισχύει. Με το έγραψα στο Πάω Παντού σήμερα.
2: Ναι. Στα 6-11, δηλαδή και να τα πω εν συντομία, δεξιά θα έχεις τον Καλάβρια. Αμυντικό θα έχει τον Φαντρόκινεν στη θέση του Τουμπά.
0: Σωστά.
2: Δύο. Αριστερά θα έχει τον Κρίσιασεν.
0: Πολύ
2: τρία.
0: Φα... Ναι, τρία.
2: Στο κέντρο θα έχει τον Κάγκουα. Τέσσερα.
0: Στο 8, ναι.
2: Ναι. Δεξί εξτρέμ θα έχει ή τον Μπελίστρι ή τον καινούριο. Πέντε. Και επιθετικό θα έχει τον Τέσσερς.
0: Ή τον
2: Τέσσερ.
0: Και τον Τέσσερ, παιδί μου. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Θα γίνει διαταγωνισμός εκεί.
2: Λογικά όταν επιστρέψει ότι αν ο Τέσσερ είναι αυτός που είναι. Οι άλλοι θα πάνε στον πάγκο σίγουρα. Δεν σου λέω ότι θα μπουν αλλαγές, αλλά λέω για την δεκάδα.
0: Ναι.
2: Αντί στους 11 οι 6 θα είναι καινούργοι. Μέσα σε ένα μήνα από τις
0: Συμφωνώ. Και δεν έχουν κάνει και προετοιμασία όλοι, μην το ξεχνάμε.
2: Ναι. Θα είναι εντελώς κάτι διαφορετικό.
0: Γι' αυτό έγραψα και εγώ ότι άλλο ο Παναθηναϊκός υπάρξει, άλλο ο Παναθηναϊκός της Ελλάδας και της Ευρώπης στο πρωτάθλημα. Και έγραψα ότι δείχνει κάποια καλά στοιχεία, τα κρατάμε, ότι θέλει το αποτέλεσμα αυτή την εποχή, όχι το θέαμα. Δεν μπορώ να έχω απέτηση να παίξει ομάδα με το, θα με ανησυχούσε να παίξει και πολύ καλά ο Παναθηναϊκός νωρίς. Θα πίστευα θα κάνει μια κοιλιά, να σου το πω έτσι. Θεωρώ ότι θέλει χρόνο να δέσει η ομάδα. Τους νέους παίκτες που έρχονται σε δευτεροτρίτους χρόνους. Έχει πολλά νέα παιδιά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Δηλαδή, ξέρουμε μπάλα. Τώρα τόσα χρόνια βλέπετε όλη μπάλα. Έχετε δει ποτέ να γίνεται κάτι μαγικό? Αλλά... και η ΑΕΚ δούλεψε. Όχι. Και ξεπέρασε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έκανε και την κοιλιά της. Και μετά ανέβηκε από τα Χριστούγεννα για να ξαναπάρει πάλι τα πάρα τους.
2: Αλλά, δεν είδα κάτι καλύτερο. Δηλαδή, δεν είδα αυτό που
0: εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Εγώ βλέπω άλλα πράγματα καλύτερα. Συμφωνώ ότι ακόμα δεν βγάζει τους αυτοματισμούς. Είχε κάποιες καλές στιγμές. Είχε χαρακτήρα. Ενώ στράβωσε δύο φορές το μάτς. Είχε κάποιες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο στην έναρξη. Έχει δύο παίκτες που είναι ανεβασμένοι οι εσωτερικοί μεταγραφές, όπως είναι ο Γιάκος και ο Αντίνο. Έχει...
2: αλλά είναι ατομική.
0: Ναι, εντάξει, μα θέλει δουλειά. Δεν υπερβάλλει κανείς. Και επίσης, το κυριότερο, έχει εντάσει η ομάδα. Που ακόμα όμως να ξέρεις ότι επειδή μιλάω και με τα παιδιά, δεν είναι ακόμα στο πικ τους. Δηλαδή, έχουν κάνει μια πολύ σκληρή προετοιμασία με τον Ίστρουπ σε αυτό το τομέα που δεν έχουν συνηθίσει. Και κάποια παιδιά θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν, έτσι. Να το ξέρεις
2: αυτό. Ναι. Απλά, εντάξει, απλά περίμενα κάτι καλύτερο με την έννοια ότι όταν έχεις την πάξη που δεν έχει περιμετρώ με μία άμυνα, όταν συναντήσεις μια ομάδα η οποία θα έχει μια συμπαγή σαν αμυντική τριάδα,
0: ναι,
2: τετράδα πίσω, υπάρξει, τι θα κάνεις εσύ.
0: Υπάρξει, είχε μια συμπαγή τριάδα και είχε μια εξάδα μπροστά, αλλά και ήταν μια πολύ σκληρή και κοπάνησε και αρκετά ομάδα. Αλλά φυσικά λέμε ότι υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερη ποιότητα και πολύ καλούς αμυντικούς. Ωστόσο, δεν θα είναι και ο Παναθηναϊκός, θα είναι πολύ πιο δουλεμένος, πολύ πιο έτοιμος και με πολύ περισσότερες λύσεις πλέον.
2: Ναι, μακάρι, εκεί πιστεύω. Εκεί πιστεύω.
0: Εκεί πιστεύουμε, ευελπιστούμε, γιατί.
2: Στην πληρότητα.
0: Εντάξει, οκ, okay, σκέφτεσαι θετικά. Αν σκεφτούμε όλα αρνητικά, εντάξει, ναι, πάμε στα αρνητικά, ξέρω εγώ.
2: Ναι, στην πληρότητα.
0: Ναι, ακριβώς. Μα και από την το όνομά σου.
2: Νίκο,
0: sorry. Και από την πληρότητα το πήρε το παιχνίδι, νομίζω. Από τις λύσεις που έφερε τον πάγκο.
2: Ναι, ναι. Ναι, γιατί αυτό λέω ότι τα πρώτα 150 λεπτά δεν ήταν αυτό που ήθελα να δω.
0: Ναι.
2: Και από το 60 του δευτερού ημιχρόνου που γίνανε, που μπήκαν οι αλλαγές,
0: ναι,
2: εκεί πλέον λες ναι, όντως βλέπω παιχνίδι.
0: Okay.
2: Αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Και
0: είσαι αρχηγός. Καλημέρα. Πάμε στο λεπτό.
2: Καλημέρα.
0: Γιατί έχει ροή. Πάμε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Γεια σου.
2: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω καθαρά.
2: Μπράβο, Φόντας από Μπορδοράφη.
0: Γεια σου, Φόντα.
2: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
2: Μια χαρά.
0: Εδώ.
2: Λοιπόν, εγώ θα πάω λιγάκι επειδή ακούω για διχόρια και τέτοια.
0: Mm-hmm.
2: Νίκο, επειδή παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1961.
0: Mm-hmm. Πριν γεννήθω εγώ, το 73.
2: Γι' αυτό, αγόρι μου, ναι. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι μια ζωή διχόνια. Μεσάρης Νικολαίδης.
0: Ναι.
2: Νικολαίδης Καλαφάτης. Και φτάσαμε στην ανανέωση, φύγαν όλοι οι παίκτες με τον Λουκάνο τον Πανουργιά, κάναμε την καινούργια ομάδα του 1967 και την βρήκε και ο Πούσκας και πήγαμε στο Γουέμπλι, τον οποίο ο Πούσκας μετά από ένα χρόνο τον διώξανε.
0: Μάλιστα.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι Ολυμπιακός που να λέω με τη Λίμπαρ και τόνα και τ' άλλο. Τελείωσες, δεν έφτιαξες, δεν πήρες το στόχο, καθάρισες. Εδώ ο καπετάνιος τον Μπάκερτ τον έδιωξε, ντάμπλ, δεν πήρε. Το Σουμ τον έδιωξε, ντάμπλ. Θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ ιδιαίτερη, η φύλαφλη. Να βρίζεις τώρα το Δωμάζο επειδή πιστεύεις ότι σαμποτάρει τον Τζόρτζεβιτς. Είναι δυνατόν. Κι όμως ρε φίλε, το κάναμε. Είμαστε τρελοί όλοι. Για τα σίδερα. Τι ψάχνει να βρεις τώρα να... Φέτο τουλάχιστον βλέπω μια ομονία, προχθές που είχα πάει στο γήπεδο, βλέπω τον κόσμο να συμμετέχει, να συμπαρίσταται στην ομάδα και όταν ο Παναθηναϊκός είναι ενωμένος, διοίκηση, φίλαθλοι και παίκτες, τα σαρώνει όλα. Τέλος, δεν υπάρχει άλλη λύση. Φαίνεται ότι το τεχνικό επιτελείο, το καινούργιο φέτο, οι προσθήκες που έγιναν είναι στη σωστή διεύθυνση, κατεύθυνση μάλλον, και ευελπιστώ η ομάδα να πάει καλύτερα.
0: Έχει ένα καλό επιτελείο, είπες η λέξη επιτελείο, καλό,
2: ναι,
0: αύρα
2: καλό.
0: Καλή, ένα προπονητή ορεξάτο δουλευταρά και θα δούμε.
2: Ναι. Τώρα βέβαια, μετά τον αγώνα με τη Ραπίδη του γέννη στο 4-1,
0: mm-hmm,
2: αν έπαιρνα τηλέφωνο θα είχα έκκληση για το Εσουρού.
0: Είχες φορτώσει.
2: Δηλαδή, βέβαια ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω μια άμυνα που πέρσι ένας παίκτης, όχι θέλω να το μειώσω τον άνθρωπο τον Γιώβιτς, ο Λεφτανγκόλ.
0: Ήτανε πολύ κακή εικόνα, θα συμφωνήσω μαζί σου, απλά θα σου πω κάτι. Ήτανε στα τόσα φιλικά και σε μια περίοδο προετοιμασία που θα κάνεις και την κοιλιά σου, η πιο κακή εικόνα και ίσως η μοναδική του κακή εικόνα. Σε όλα τα παιχνίδια.
2: Ξέρεις τι είναι, συγγνώμη. Είναι επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο εδώ και 2-3 χρόνια. Όπως έκοψε το Γετβάι, όπως το λένε τον Κροάτι, θα τους έκοβα εγώ και τους τέσσερις. Και Μπράουν και το Ντουμπά και τον Ίγκαρσον να τον κράταγα έτσι για ράτσα. Τέλος, δεν υπάρχεται ρε παιδιά. Δεν υπάρχεται. Τελείωσε. Πήρες τον Κάτρι, μπράβο σου. Πήρες τον Ολλανδούς, θα σε βοηθήσουν. Πάρε ένα ακόμα παλικάρι δυνατό, νέο, έτσι, γιατί και αυτοί έχουν κάποια ηλικία. Δεν ξέρω πώς είναι όχι ο Ντεφραή, ο άλλος πώς τον είναι ο Ολλανδός μου.
0: Για ποιον λέμε, ο Ντεφραή 34, ο άλλος 28 νομίζω, ο Φαντρόγκινε.
2: Ναι, ο Φαντρόγκινε έχει καλή ηλικία.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι και βλέπω ότι έχει ένα υλικό που αν είναι μάγκας ο προπονητής, η ομάδα θεωρητικά θα πετάει, φίλε.
0: Έχει ταλέντο καλή βάση.
2: Δύσκολα να έχει. Δηλαδή φέρνει από τον πάγκο προχθές, γιατί εκεί του βγάζει το καπέλο σαν προπονητή για τις αλλαγές και στα δύο παιχνίδια και έξω και μέσα ήταν εξαιρετικές. Αυτό που με στεναχώρησε πολύ ήταν οι στημένες φάσεις. Ενώ άκουγα ότι δουλεύουν τις στημένες φάσεις, κάθε κόρνερ φίλε που έκανε η πάξη και η αντίπαξη ήταν μισό γκολ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην άμυνα, εκεί πρέπει να τα προσέξει.
0: Θέλει δουλειά η άμυνα.
2: Θέλει δουλειά.
0: Θεωρώ και ότι όταν μπουν και πιο έμπειροι παίκτες ακόμα και με τον καιρό, γιατί πρόσεχε η άμυνα, ξεκινάει και, και το pressing της επίθεσης. Θέλει ένα συγχρονισμό, ένα κούρδισμα η ομάδα.
2: Σωστά, οι γραμμές θέλουν συγχρονισμό, γιατί όταν παίζεις και ψηλά, που θέλει να παίξει κυριακό.
0: Και με κίνηση και με αλλαγές εντός γηπέδου.
2: Μπράβο, πρέπει να έχεις τις ανάλογες συνδυαστικές επιλογές για να μπορέσει να με καλύψει τα νότα σου. Και μην τρως την κόντρα να με φέρει πύργια, θα βρεθεί μια ομάδα που θα έχει και αυτή καλύτερη ποιότητα και σου δημιουργήσει προβλήματα. Αυτά ήθελα να μπορεί, Νίκο, πιστεύω να πάμε καλύτερα και όσο για τη διχόνοια δυστυχώς αυτοί είμαστε. Σου μιλάω ειλικρινά, αυτά τα είπα τώρα γιατί...
0: Τα θυμάσαι από την εποχή σου,
2: τα έχω ζήσει. Ήταν η θύρα 13. Είχε τέσσερις αρχηγούς, τον Ιωαννίδη, τον Λουκανίδη, τον Σοφρά, τον Λάκη, τον Ρουλαλά. Ο Ολυμπιακός είχε τον Λατήλιο. Ο Ιάκης είχε τον Μπάμπη τον Καρανούτσο. Εμείς τέσσερις. Καταλαβαίνεις, τώρα που έτσι ήταν, μια ζωή. Λοιπόν, χάρηκα καλό καλοκαίρι και εύχομαι να πάρω όλα καλά για την ομάδα και να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε καλύτερες μέρες.
0: Εντάξει, χάρηκα πολύ. Υπάρχει μια καλή αίσθηση.
2: Υπάρχει μια αισιοδοξία σου λόγω. Εγώ χάρηκα προχθές στο γήπεδο γιατί δεν άκουσα φωνή, ξέρεις, τα γνωστά συνθήματα, τα οποία τέλος πάντων μόνο κακό κάνουν στην ομάδα, γιατί και ο άλλος βάζει τα λεφτά του. Δεν νομίζω ότι πονάμε εμείς. Αυτός πονάει λιγότερο από εμάς, που βάζει και τα χέρια στην τσέπη. Αλλά φέτος φαίνεται ότι πάει καλά. Και εύχομαι να του βγουν του ανθρώπου και αυτός, γιατί έχει ακούσει μπριγιώσια. Όπως και ο Βαρδίνο Γιάννης, με την τρέλα του το ένα το άλλο, αλλά δεν έπαμε να είναι Βαρδίνο Γιάννης. Τέλος πάντων. Να μην μακρηγορώ, καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας.
0: Και εσύ φίλε, να είσαι καλά, υγεία να έχεις.
2: Πάνω απ' όλα συλληπιτήρια για τους ανθρώπους που χαθήκανε.
0: Εξυπακούεται βέβαια.
2: Έτσι, και Σιδερέγιος και ο Παντελίδης, να πει και αυτό το παλικάρι. Είναι άτυχο, το έχω μεγάλη συμπάθεια και το βλέπω ότι είναι εκεί πολύ.
0: Πολύ άτυχο με τον Παντελίδη, πολύ άτυχο, εντάξει. Περίπου 6 μήνες θα μείνει έξω, κρίμα. Κρίμα γιατί είναι ένας παίκτης που μου αρέσει και πολύ και είναι και πολύ καλό.
2: Πολύ ωραίος παίκτης και πολύ τσαμπουκάς και μαχητικός και τώρα και τα άλλα. Δεν είναι
0: τυχαίος.
2: Το λέει η καρδιά του.
0: Θα γυρίσει δυνατός. Είναι δυνατό παιδί.
2: Μακάρι ρε φίλε, μακάρι για όλο τον κόσμο.
0: Έγινε αρχοντά.
2: Γεια σου.
0: Κάτι λιγότερο από μισή ωρίτσα, αλλά πριν έχουμε κάτι που σε ενδιαφέρει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Ο Χατζόγλου, που η αλήθεια είναι όταν μπήκε στο ΑΚΑ, τον αισθάνθηκαν οι επιθετικοί, έτσι, όπως και τον Ταμπόρδα οι αμυντικοί, και γενικά μαζεύτηκε πολύ άμυνα, πήρε μέτρο ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε το... Εντάξει, έχει καλά στοιχεία, τον έχουμε δει. Λέει ένας φίλος ότι μια φάση που το είχε κάνει ο Κοϊτάς στην Τουρκία. Εντάξει, φίλε, μια φάση έχει φάει και ο Μπαλντίνι, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να πει μια φάση να κρίσει ένα παίχτη τώρα. Έχει 20 άλλες 15, άμα δεν θα έχουμε τα βίντεο. Τι πάνε να πει αυτό τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να μην κάνουμε τώρα, λες μας στην υπηαγωγείο. Με ομάδα που υπάρξει μπήκαν 4 γκολ. Μόνο το ένα είναι από πάσα συμπαίκτη, λέει. Συν τα κενά συνάμενα. Η ομάδα τώρα φτιάχνεται, θα κρυθεί στο τέλος. Θα σου πω ότι και υπάρξει δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός. Θέλει όντως η άμυνα τη δουλειά. Βέβαια το δεύτερο γκολ ήταν και χέρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πιο πολύ ανησυχώ για το μάθημα τη Τζεσικά. Εγώ, φίλε, πιστεύω με τη Τζεσικά ότι θα περάσει πιο εύκολο ο Παναθηναϊκός από την υπάρξει. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τώρα, περισσότερο χρόνο λειτουργικότητα μαζί η ομάδα. Πιστεύω θα περάσει πιο άνετα. Έτσι, όπως πιστεύω θα περάσει πολύ δύσκολο με την πάξη. Ξέρεις κάτι για Γκαρσία που λέει να πάει για Πορτογαλία Μπενφίκα? Όχι, ξέρω ότι μιλάμε με τον Παναθηναϊκό, ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και ότι η ομάδα του δεν είναι αρνητική, γιατί έχει ζητήσει και ο ίδιος ο παίκτης να φύγει. Καλησπέρα και Παγκαγγελές. Το Λιβάη δείχνει πιθανή αλλαγή συστήματος 4-4-2. Εντάξει, φίλε, 3-5-2. 4-4-2. Ο Γένσεν είναι κοντά? Όχι, ο Γένσεν είναι μακριά. Μου αρέσει να σας ακούω εσάς, λέει, Παναθηναϊκούς. Έχετε, λέει, πάντα πλάκα. Γιατί, λέει, δεν τα καταφέρνετε, λέει ένας φίλος στο τέλος. Προφανώς και εσύ δεν τα έχεις καταφέρει πολλές φορές. Τι να κάνουμε. Άλλο τα καταφέρνεις, άλλο όχι. Έτσι είναι ο αθλητισμός και η ζωή. Αλλά και πολλές φορές τα έχουν καταφέρει. Γι' αυτό είναι και Παναθηναϊκός. Γιατί για να γίνεις Παναθηναϊκός πρέπει να έχεις καταφέρει. Αν με καταλαβαίνεις, εννοώ. Είχε γκολ ο Λιβάη. Πέρσι, λέει, φτάσαμε στους 16 του Europa και δεν είμαστε μακριά από τους 8. Είναι όπως το βλέπουμε το θέμα. Μπορεί να το θέλω για Πορτογαλία, αλλά δεν. Ο ίδιος προτιμά την Ελλάδα. Υποχρεωτική ρήτρα παλικάρια, λέει, 2026, και το λέτε, λέει, υποχρεωτική οψιόν. Δεν υπάρχει καμία υποχρεωτική οψιόν. Απλά το είπα στο ρεπορτάζ, αλλά μάλλον δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, εδώ είναι ένας φίλος και έγινε το δικό μας χωριό και 10 χιλιόμετρα μακριά κάνουν πανηγύρι. Λοιπόν, ακούσει για Μπενφίκα, λέει, τώρα. Μπα, δεν ξέρω, μου φαίνεται εμένα πιο πολύ αυτό, μου φαίνεται κανένα παιχνιδάκι. Αν έχει βγει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα το ψάξω όμως και θα πω. Δεν έχω και ιδιαίτερο πρόβλημα, το μάθω. Πάμε στον επόμενο φίλο.
5: Καλημέρα.
0: Ακούς, τα βγάζουν οι Ρώσοι αυτά για να πάρουν καφράκο παραπάνω, για πες. Καλημέρα.
5: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ είναι, ναι.
5: Α, είσαι υπέροχος. Λοιπόν, Θάνος από Ήλιον.
0: Ναι.
5: Πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τη συμπαράσταση σε όλους που παλεύουν με τις πυρκαγιές. Είναι τρελό. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Και για να μην κρατάω χρόνο από τους υπόλοιπους, θα ήθελα να μιλήσω για το Big Four.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, μιλάμε για ΑΕΚ, καθότι ΑΕΚΤΖΙΣ. Έχει κάνει 7 μεταγραφές. Mm-hmm. Οι 4, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δεκαδάτες. Mm-hmm. Μπορεί να γίνουν και 5. Και 2 είναι στα μετόπιστα.
0: Ναι.
5: Μιλάμε για Ολυμπιακό.
0: Ναι.
5: Έχει πάρει μία καραβιά, εκ των οποίων 2 είναι τερματοφύλακες, και από ό,τι ακούω από ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, θα κάνει άλλες 5-6-7 μεταγραφές, δηλαδή έχει γίνει ο Άρης του Νότου. Κάτι τέτοια έκανε και ο Άρης και είδαμε που κατέληξε. Φτάνω Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Mm-hmm. Αυτό όμως που με στεναχωρεί είναι ότι κάθονται κάποιοι φίλαθλοι και μιλάνε για τον Λιβάη Γκαρσία που θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα και ας παίξει στον Παναθηναϊκό. Δεν, τον παίχτη το γουστάρω πολύ. Αλλά όταν έχει κάνει τέτοιες μεταγραφές και οι φίλαθλοι του περιμένουν αγωνίως να έρθει ο Λιβάη Γκαρσία, mm-hmm. σημαίνει ότι είναι απελπισμένοι.
0: Ναι.
5: Και τελειώνω με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχτούρες.
0: Απελπισμένοι γιατί, επειδή θα έρθει ο Λιβάη Γκαρσία.
5: Απελπισμένοι γιατί έχουν πάρει Ντέσερτς, έχουν πάρει αυτόν τον άλλον τον...
0: Δεν σταματάνε ποτέ πάρει... οι μεταγραφές, φίλε, για τους Έλληνες φιλάθλους, να ξέρεις. Όσο μπορείς να παίρνεις όλη μέρα, κάθε μήνα, κάθε μέρα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς τον Παναθηναϊκό σου. Εγώ το είχα πει και πριν μια εβδομάδα ότι θέλει εξτρέμ. Χρειάζεται ένα εξτρέμ εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα εξτρέμ, πρόσεχε, για μένα, που να στέλνει πιο πολύ την μπάλα στα δίχτυα, μεγαλύτερη συχνότητα.
5: Βρε, εγώ θα ήθελα, στο λέω και πάλι, θα ήθελα να γυρίσω Λιβάη, το γουστάρω σαν παίκτη και ας παίξει με τον Παναθηναϊκό να το
0: πει. Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα από πού προκύπτει
5: απλά,
0: το...
5: όταν έχεις κάνει ένα σκασμό μεταγραφές που κατ' εμέ είναι πολύ καλές. Δηλαδή τα δύο center back που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός για μένα είναι τρελά.
0: Ρε παιδιά, ποιος λέει, sorry, έγραψε κάποιος για την Μπενφίκα. Ποιος μου λέτε εδώ πέρα 2-3, δεν έχω δει κάτι. Πού το έχει γράψει?
5: Εγώ δεν μίλησα για Μπενφίκα.
0: Όχι, δεν το είπα για σένα, για τους φίλους μου που μου στέλνουν.
5: Ναι. Γενικά έχει κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
5: Και θα ήθελα να είναι ανταγωνιστικός, πολύ ανταγωνιστικός. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπω φιλάθλους να περιμένουν αμάν και τι να έρθει ο Λιβάη Γκαρσία, που θα ήθελα να έρθει, είτε έρθει στον Παναθηναϊκό, είτε στον ΠΑΟΚ, είτε στον Ολυμπιακό, είτε οπουδήποτε, ξέρω εγώ, θέλω να τον βλέπω στο γήπεδο. Είναι ωραίος παίχτης. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, το αφήνω αυτό για τον Παναθηναϊκό και φτάνω στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο θεούς που είναι Έλληνες. Μιλάω για Ζαφίρη και Κωνσταντέλια. Απλά δεν έχει, δηλαδή έχει πάρει αυτόν τον... που τραυματίστηκε κιόλας με το νόμο, δεν θυμάμαι πως λέγεται Τάτα Άλλη, δεν θυμάμαι πως λέγεται ο Χριστιανός, δεν μπορεί. Δηλαδή, αν θα με ρώταγες να βάλω μία σειρά στο πρωτάθλημα που έρχεται, θα έλεγα ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Και απορώ γιατί οι στοιχηματικές βάζουν 2,50 στον Ολυμπιακό και 2,65 στην ΑΕΚ. Να μην κρατάω το μικρόφωνο παραπάνω, αυτά είχα να πω. Εντάξει, ο καθένας
0: ασκεφτεί. Ο καθένας έχει τα συμπεράματά του.
5: Ορίστε.
0: Ο καθένας έχει την άποψή και τα συμπεράματά του.
5: Βέβαια. Αυτό.
0: Έγινε,
5: λοιπόν,
0: φίλε μου,
5: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να έρθει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα μας έκανες. Και να πάμε στον επόμενο φίλο, γιατί έχει βροχή από γκολ και τηλεφωνήματα. Πάμε.

0: να τον έπαιρνε η ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, το δεξί μπακ που ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα, εγώ πιστεύω από τον Πίλιο είναι καλύτερος. Στην Ισπανία έπαιζε, λοιπόν. Ο Σουηδός που πήραμε το center back, για πλάκα θα έπαιζε στην ΑΕΚ. Είναι παιχταράς αυτός. Λοιπόν, Φορτούνι, το 30 λεπτό του Φορτούνι δεν το έχεις. Έτσι. Και πάμε... Α, Ζωάο εννοείται, θα έπαιζε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η καραβιά του Ολυμπιακού μέχρι τώρα. Και πέρσι δεν με κέρδισες, δηλαδή για μένα πήρες το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική, μου πήρες βαθμούς και τους έβαλες στο πορτοφόλι το δικό σου και φύγες από το Καραϊσκάκι, έτσι. Λοιπόν, άλλο το 1-1, άλλο το 0-1. Και πήρες το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι. Τώρα για τις φωτιές, δεν Νικόλα, να σας θυμίσω πέρσι ότι σε ίδιες καταστάσεις ο Πρωθυπουργός έλεγε στον Πύρο Σβέστη και στα τηλεοπτικά κανάλια, έλεγε αυτοί λέει κάθε χρόνο τελικά λέει μας άνοιγουν δουλειές, και γέλαγε. Λοιπόν, αυτά είναι. Ας πάνε να δουν στο πανηγύρι εκεί που λένε ότι είναι κάποιοι. Ποιοι είναι, πολύ περίεργο. Λοιπόν, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι που παθαίνουν αυτό το πράγμα από τις φωτιές έχουν και άσχημο θάνατο. Η ζέστη έρχεται από δεν ξέρω πόσα μέτρα μακριά, δηλαδή να καεί ζωντανός. Είναι φρικτός θάνατος, έτσι. Τι να πεις, δε φίλε. Εγώ τις βλέπει, τα βλέπουμε, βλέπουμε φωτιές κάθε καλοκαίρι, δηλαδή αυτό το καραγκιοζηλίκι, τώρα έχει γίνει και έχει γίνει παγκόσμιο πλέον. Δεν ξέρω, εντάξει, ξέρουμε ότι θέλουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, ρε. Βαρέστε μία να τελειώνουμε. Δηλαδή έλεος, έτσι. Τι να πεις. Είναι φρικτό, το ξαναλέω, δηλαδή τέτοια πράγματα, έτσι. Σε λίγο θα βάζουν και συνεργασίες στα πεζοδρόμια. Δεν ντρέπονται, τι να ντραπούνε τώρα, τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ πιστεύεις, ρε Συνίκο, ότι αν θέλανε, δεν θα πιάνανε. Γιατί εννοείται ότι τις βάζουν τις φωτιές.
1: Έχουν πιάσει.
0: Έχουν ντρόουν, έχουν...
1: Έχουν το... νομίζω αρκετές συλλήψεις τώρα.
0: Ναι, αλλά οι περισσότεροι είναι πήγαν να ανάψει τα κάρβουνα, πήγαν να κάνουν ηλεκτροκόλληση.
1: Δεν ξέρω τώρα, φίλε, δεν είμαι και στο ανακριτικό, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα δεν μπαίνουν τόσο.
0: Οφείλουν να πούνε και στον κόσμο,
1: δεν είναι τόσες φορές.
0: Καίγεται, ας πούμε, το κόσμος.
1: Δεν είναι το όλα από ατυχήματα.
0: Κάποια είναι κάποια από λάθος, δηλαδή.
1: Όχι, πιστεύω ότι είναι κάποιος βαρεμένος και το είναι για από λάθος. Ότι υπάρχει και άλλος που άλλος είναι πυρομανής, ας πούμε. Πάει και βάζει, βλέπει ότι γίνεται πανικός και πάει και βάζει στην πλάκα του. Δεν πάει και πολύ καλά κόσμο, σου λέει γενικά. Δεν είναι ότι είμαστε και πολύ λογικοί.
0: Πώς πιστεύεις ότι είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κάνω.
0: Δηλαδή ξαφνικά, ρε Συνικό, αυτή
1: είναι πολύ λόγοι που μπορεί να μας ξέρουν.
0: Μπορεί να βάζανε και στα σπίτια τους το χειμώνα, τα Χριστούγεννα, ο πυρομανής.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, ο λύκος των αμπουμπούλων.
0: Δεν πυρομανής, που τρέλα πουλάνε, φιλέ.
1: Δεν μπορώ τώρα να πω σε διαδικασία υποθέσεων, αδερφέ.
0: Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πεις.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, αδερφούλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Να προλάβουμε να βγουν στο δυνατό περισσότεροι. Ναι, ναι, εσείς.
2: Γεια σου, Νίκο Δημήτρης Παναθηναϊκός από Πατήσια.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Τι κάνεις.
1: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Καλά, καλά κι εγώ. Τώρα με τις φωτιές αυτά στενοχωρία με, ρε παιδί.
1: Όλη η Ελλάδα.
2: Θα πω κάτι που έλεγε ο πατέρας μου.
1: Τι έλεγε ο παπάς.
2: Διοικήν εστί προβλέπει.
1: Ναι.
2: Και αυτό δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω.
1: Ναι.
2: Σε όλες τις υποθέσεις, σε όλα τα δεινά που... Δεν λέω ότι είναι σίγουρη λύση, αλλά τουλάχιστον μειώνει τον κίνδυνο. Αυτό θέλω να πω. Γίνεται κάτι τώρα. Ναι, οπωσδήποτε. Όσον αφορά το Λιβάι, τώρα πούμε τα πεζά, ας πούμε. Συλληπιτήρια σε όλους τις οικογένειες που χάνουν τις περιουσίες τους, τα πρόσωπά τους, τους πιλότους, τους πυροσβέστες. Πάμε στα πεζά. Ο Λιβάη Καρσία πόσο χρόνο είναι, Νικό?
1: 28.
2: Α, έχει καλή ηλικία, εντάξει.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να τον πάρουμε σαν εξτρέμ, γιατί εμένα μ' άρεσε ο Ελβετός αυτός που μπήκε. Ήταν στις φάσεις, δηλαδή έβαλε και τον κολάκι. Και ο Λιβάη Καρσία θα το χρειαστούμε οπωσδήποτε τώρα που κύπησε ο Φουκαράς ο Παντελίδης. Θα το χρειαστούμε, δηλαδή δεν είναι και κουμπώνει άνετα στο δεξί εξτρέμ, σαν δεξί εξτρέμ. Ποια είναι η γνώμη σου, δεν...
1: Για τον Καρσία, λες.

0: Τώρα.
1: Ναι, για τον Λιβάη Γκαρσία πρέπει να παίξει εξτρεμ, όχι center court.
0: Θέλει να παίξει εξτρεμ.
1: Θέλει να παίξει εξτρεμ, ε. Α, ωραία, ωραία. Γιατί πιστεύω ότι θα έχει τον γκολ, πατάει και περιοχή, την ξέρει τη θέση, του αρέσει η θέση. Να δούμε αν θα γίνει αυτή η μεταγραφή, μακάρι να γίνει. Και βλέπω και με τον προλαλήσα, θα το πω προηγούμενο, ότι πραγματικά βλέπω μια θετική άβρα και στον προπονητή και στη διοίκηση και στο επιτελείο και στον κόσμο. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε, η ενότητα. Και να μην τσιμπάμε σε τακτικές του Βιέρη και Βασίλευε, που υπήρχε πολλά χρόνια, αλλά υπήρχε. Νοητό, κόκαλοι οι εποχές και τέτοια έτσι. Λοιπόν, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε φάει και λοιπά. Και θέλω να πω επίσης ότι ο προπονητής αυτός είναι, πιάνει το μάτι του, είναι παρεμβατικός και ξέρει, ρε παιδί μου, δηλαδή έβλεπα εγώ το Ζαρουρί ότι δεν πήγαινε. Το έβλεπα πιο νωρίς
0: από
1: εγώ, αλλά...
0: Από Πορτογαλία μου λένε ότι δεν υπάρχει Μπενφίκα, δεν ξέρω παιδιά τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει Μπενφίκα, έχω δει ότι είναι ζεστό το... το deal αυτό με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι απόγευμα και ναι, βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο νομίζω.
0: Ναι. Δεν έχει ξεκινήσει το απόγευμα, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, αλλά okay, πάμε.
1: Ναι, ναι, πολύ νωρίτερα. Και επίσης θέλω να πω ότι ο προπονητής αυτό, συμφωνώ μαζί σου που λες ότι θα ανησυχούσα αν έβλεπα την ομάδα πιο έτοιμη και πιο φρέσκια.
0: Εσύ εισαγωγικά. Εισαγωγικά το λέω, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι γίνεται καλή δουλειά, μπορεί να μην δούμε αποτελέσμα, να βλέπουμε λίγο έτσι σφιγμένη την ομάδα, να μην έχει ακόμα αυτοματισμού στα εξήματα, αλλά όλα το γίνονται πιστεύω με τον σωστό τρόπο και υπομονή ας πούμε για όσους θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και για την Ευρώπη αλλά και για το πρωτάθλημα, γιατί στις προηγούμενες χρονίες βλέπαμε έτοιμη την ομάδα από την αρχή πολύ νωρίς και το Γενάρη σκάγαμε και χάναμε τα παιχνίδια το ένα μετά το άλλο. Οι παίκτες είναι καλοί, είναι νέοι, είναι σε καλή ηλικία, έχουν τρεξίματα, έχουν όρεξη, έχουν κίνητρο, τα δίνουν όλα, ακόμα και του Μπα στον επαναληπτικό δεν ήταν κακός. Έτσι, για αλλαγή καλός είναι, αλλά πιστεύω το δίδυμο αυτό Φαμπρόκελ και Ντεφρά είναι πολύ καλό. Χρειαζόμαστε ένα δυνατό παίκτη, το Φαμπρόκελ, ο οποίος να είναι ρε παιδί μου, ξέρεις, να ξέρεις ότι δεν θα περάσει η μπάλα ή δεν θα περάσει ο επιθετικός. Και θέλω μόνο, κλείνω με αυτό και συγγνώμη που πήρα χρόνο, να μας πει ο σταθμός ή εσύ Νίκο, κάποια στιγμή όποτε μπορείς, τι γίνεται με την πλατφόρμα, γιατί το πρόλαβα, πώς θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό στα εντός έδρας παιχνίδια, μέσω ποιας πλατφόρμας και ποιας...
0: Εντάξει, όλα είναι υπό διαμόρφωση, θα
1: υπάρχει βάλει, το είχε βάλει σε διαφήμιση κάποια στιγμή στο μάτς με την Πάξη.
0: Ναι, άλλο η διαφήμιση γενικά, άλλο τώρα όλες οι λεπτομέρειες, έτσι. Όταν ήρθε η ώρα θα βγουν ανακοινώσεις για τα πάντα, φίλοι, γιατί προφανώς υπάρχουν απορίες, ακόμα και εμείς έχουμε απορίες για κάποια πράγματα. Γίνεται μια συνολική προσπάθεια, πάει να γίνει κάτι καλό, κάτι δυναμικό. Και προφανώς υπάρχει οργάνωση για όλα. Αλλά υπάρχει πολλή συζήτηση τώρα και δεν θέλω, ξέρεις, πριν βγουν κάποια επίσημα πράγματα να.
1: Ναι, σίγουρα εννοείται. Ναι, ναι. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα έχει θετική άβρα. Κάναμε υπομονή για να πάρουμε...
0: Εσύ λες για το τρέλερ που βγήκε βασικά, εσύ.
1: Το τρέλερ, ναι, βγήκε ένα τρέλερ, δεν το πρόλαβα όμως.
0: Στο τρέλερ αυτό υπάρχει, άμα βγει στο Sky ή άμα γκουγκλάρει Sport FM TV, βγάζει όλες τις βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Το εύρος του προγράμματος, τις οργανώσεις που έχει. Θα μπορείτε να δείτε το κύπελλο Ελλάδος. Στίχημαν το πρωτάθλημα, τις εντός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Έχει ένα συγκεκριμένο. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επαναλαμβάνω, και εμείς πηγαίνουμε βήμα-βήμα, γιατί είναι κάτι που φαίνεται έχει πολύ διαβάσεις, πολύ φιλόδοξο και πολύ καινούργιο.
1: Νομίζω είναι και γούρικο.

0: Γιατί εντάξει, τόσα χρόνια. Ευχαριστώ
1: εγώ πολύ. Εγώ μέχρι τώρα δύο μάτσε έχω κάνει στου Πάγκου και τα δύο και δεν έχει ο Πάγκο. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ.
1: Λοιπόν. Όχι, το έγραψα και στον Πάπα του, εννοείται φίλε. Και έχω κάνει και ένα ωραίο αφιέρωμα. Πες να το δεις μας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Στον ναι. επόμενο τόνο, ο φίλος θα είναι ο.
2: Ναι.
1: Ναι, ο ποιος.
2: Θα ο ράδιο.
1: Α. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι κοντά μας.
2: Εντάξει, απλά θα.
1: Ήταν γραφτό να φορέσει φανέλα του Παναθηναϊκού, τι να κάνουμε.
2: Μακάρι να τον πάρετε, δεν πειράζει. Είναι καλός παίκτης.
1: Σε πειράζω, ε. Έλα.
2: Λοιπόν, αν θες, Νίκο, μίλα πιο δυνατά γιατί ακούγεσαι.
1: Λέω, τι, εδώ ακούγομαι όντω χαμηλά στο πηγαδί.
2: Ακούγεσαι λίγο και χαμηλά, είναι και μακριά.
1: Και φαντάζομαι εγώ και δυνατή φωνή, ρε φίλε. Για πάμε.
2: Λοιπόν, έχω να πω εγώ στον Κωστάκη από τον Πειραιά ότι αυτοί οι παίκτες που παίζουν στον Ολυμπιακό. Δεν θα έπαιζε ούτε ένα στην ΑΕΚ.
1: Κωστάκη, τα έφερες και τα πάθες.
2: Ούτε ένας. Ούτε ένας. Αυτή η παίχτες που έχει ο Ολυμπιακός δεν θα έπαιζε ούτε ένας στην ΑΕΚ. Ούτε ένας.
1: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα. Εγώ ως αγγής τον Ολυμπιακό τον έχω κερδίσει δύο φορές. Μία ναι. στο Καραϊσκάκη το 0-1 και μία στη Φιλαδέλφια 1-0.
1: Ναι.
2: Άσχετα αν η διαιτησία εκεί την ΑΕΚ την έσπαξε. Και βλέπει τον Ολυμπιακό που έδωσε τον Ολυμπιακό ένα απέναντι ανύπαρκτο, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι Κωστάκη από τον Πειραιά. Η διαιτησία τον Ολυμπιακό τον ευνόησε στην Νέα Φιλαδέλφεια και την ΑΕΚ την έσπαξε. Έπρεπε να έχει κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό με ένα 0, αλλά έδωσε ένα απέναντι ανύπαρκτο στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα. αν έχεις τίποτα, βέβαια είσαι Παναθηναϊκός, αλλά ως δημοσιογράφος, αν έχεις τίποτα πληροφορία, τίποτα για τον Κώστιτς.
1: Για τον Κώστιτς. Έχει γίνει πολύ ιστορία. Μου έχουν στείλει πεντά πράγματα για αυτό το.
2: Δεν ακούγεσαι καλά.
1: Λέω μου έχουν στείλει. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Δυνατά μιλάει. Άλλοι με ακούνε. Μήπως εσύ ακούσα μιλά.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Μου στείλει το τηλέφωνό σου εννοώ.
2: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά μπάσερτος.
1: Ναι, κοίτα, έχει ένα πολύ. Εγώ δεν είμαι ειδικός για τον Κώστιτς. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό κομμάτι στο Big Wings for FM, αν μπορείς να σερφάρεις βασικά, τον Γιώργο Τζακίρη, που λέει μέσα και για τον παίχτη, με ρωτάς, έτσι.
2: Δηλαδή, εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα, δεν θα γίνει μεταγραφή.
1: Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ, τώρα δεν θα σου πω ψέματα να σε απογοητεύσω αν θα γίνει ή δεν θα γίνει.
2: Ναι.
1: Αλλά είπε ο συνάδελφος ότι θα κινηθεί, άκου, επειδή εγώ ζυγίζω όλους δηλαδή, τους συναδέλφους που θα λένε. Είπε όλα αυτά είναι κοντά και μακριά, να ξέρεις. Είπε θα κινηθεί σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Είπε ότι έχει βγει στην αγορά για να παρέσει το ρομπάκ. Αλλά θα κινηθεί εφόσον παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία όπως αυτή του Κώστιτς που το παλεύει. Άρα το παλεύει. Το παλεύω, φίλε, σημαίνει ότι υπάρχουν και στάθμιοι παράγοντες. Είναι οι ομάδες, είναι οι παίκτες, είναι το οικονομικό, είναι. Το time είναι πολλά πράγματα.
2: Είναι κοντά στο.
1: Δεν μπορώ να προβλέψω, ρε εσύ. Τι είμαι εγώ, Μάτι, είμαι άμα χωρίς να ξέρω το ρεπορτάζ να προβλέψω.
2: Μια πρόβλεψη.
1: 50-50. Δεν υπάρχει. 50-50.
2: Καλώς.
1: Αν δεν πέσουν υπογραφές δεν υπάρχει τίποτα, αδερφέ.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό μου έχει δείξει εμένα.
2: Αυτή τη βδομάδα που θα μας έρθει να δούμε θα γίνει.
1: Για να δούμε καυτή εβδομάδα γενικά που τη φαίνεται.
2: Λοιπόν, έγινε καλή εβδομάδα.
1: Και αποθεώνει ο κόμβος, γεια σου ρε Μίτσο Άρχοντα. Ο Λιβάη Γκαρσία των Ρετζιανών τηλεφώνησε μόνο. Ο Λιβάη δεξί εξτρέμ δεν παίζει, διότι δεν του αρέσει να γυρνάει να βοηθάει, λέει αμυντικά το δεξί μπακ. Ποιος το έπαιρε φίλε αυτά, αυτά είναι δικά σου. Σε βάσου τον κόμβο, λέει βλέπουμε μπάλα, σε πληροφορώ ότι ο Λιβάη Γκαρσία για να παίξει δεξί εξτρέμ θα έρθει. Πάμε παρακάτω. Εσύ το λες, δηλαδή το λέει ο Λιβάη ότι θα παίξει δεξί εξτρέμ και εσύ λες ότι δεν θα παίξει. Μάλιστα, εντάξει. Άσε, θα τον πάρω τηλέφωνο, θα τον πω. Εσύ λέει ρε που λες για Κό, καλύτερα 4 λεωφόρου, δεν το θυμάσαι. Εσύ λέει που λες για Τζιοβάνι, για αυτά τα κλασικά. Εσύ που λες ότι, εγώ άκουσα από ότι, ο προηγούμενος που είπε ότι. Αχ, Νίκο, αφού κάνεις ρεπορτάζ, έπρεπε να ξέρεις γιατί θέλει να φύγει από το Λιβάη. Τον έβαζε δεξί εξτρέμ και δεν του άρεσε. Όχι, φίλε, εσύ έπρεπε να ξέρεις ότι θέλει να φύγει από το Λιβάη και δεν του αρέσει τη Ρωσία. που δεν κάνεις ρεπορτάζ. Όταν κάνεις ρεπορτάζ θα το μάθεις. Πάμε. Τσάμπα μιλάτε, Μπενφίκα πάει. Δεν πάει Μπενφίκα από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό. Δεν ξέρουν τίποτα στην Μπενφίκα. Για πες ρε φίλε.
3: Εγώ είμαι.
1: Το πλάσταρ σε πνευματικά respect λέει. Τι λέει εδώ πέρα, και κάτσε να δούμε. Βγάζει ένας φίλος και νούμερα. Λέει 800.000 ναι. Δανεισμός, 10 εκατομμύρια οψιών. Για πάμε ρε φίλε. Έλα.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Ναι.
3: Αυτός ήταν ο Μίτσος.
1: Εντάξει, ένας τύπος ο οποίος κοιμάται όρθιος εδώ πέρα.
3: Μου λέει, κάνει εμένα... τις προβλέψεις, είναι ο Μίτσος ήταν.
1: Αυτός είναι ο Μίτσος, ναι. Απλά να πω κάτι σε ένα φίλο επειδή κοιμάται όρθιος και μου λέει, βγήκε και χθες. Και ποιος σου πήρε φίλο ότι εγώ χθες άκουγα.
3: Χάλασε και ο Μίτσος. Ο Μίτσος συνήθως δεν έκανε προβλέψεις, δεν ζητούσε προβλέψεις από σένα.
1: Ο Μίτσος χάλασε, ναι, τώρα είναι αγχωμένος
3: περίοδος. Τώρα μπορώ να πάω να κοιμηθώ ήσυχος που δεν έκανε καμιά πρόβλεψη για την ΑΕΚ. Μπορώ να κοιμηθώ σαν πουλάκι.
1: Ναι.
3: Ναι. Κοίταξε τώρα, ποιος έχει εμφύλιους, νομίζω τα πρωτεία τα έχει η ομάδα του Βορρά, έτσι.
1: Ναι.
3: Γιατί ακούστε ρε φίλε, παίρνω ένας από την Γερμανία, μαλώνει με τον άλλον από την Ολλανδία. Παίρνω άλλος από την Αυστραλία, μαλώνει με
1: εγώ
3: τον άλλον.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αντί να το χαρούν κάθονται και μαλώνουν. Δηλαδή ναι, εμένα μου βγάζει περισσότερο
3: ήταν,
1: αυτό.
3: Νίκο, το παράπονο τους ήταν μια ζωή ότι δεν είχαν ένα δυνατό παράγοντα και τώρα που τους ήρθαν δύο μεγιστάνες ρε φίλε, έχουν γίνει δύο στρατόπεδα και
1: τρώγονται με τα ρούχα τους τώρα. Τρώγονται με τα ρούχα τους. Μάλιστα. Να τα ακούτε, τα ακούτε.
3: Ναι, κατά τα άλλα τους στέει το ΠΟΚ.
1: Κοίτα λίγο, γενικά φίλε, να σου πω τι γίνεται.
3: Σου λίγο και να
1: ναι,
3: τελειώνουμε.
1: Παρακαλώ, για τελειώνουμε.
3: Έκανες καλές κινήσεις κάνεις, αλλά ξέρεις τι ρε φίλε, εγώ μια ζωή τον Παναθηναϊκό από το 80 που το θυμάμαι,
1: ναι.
3: Πάντα ρε φίλε τα πρωταθλήματα τα έπαιρνε, ξεκινούσε από την άμυνά του ρε φίλε. Τώρα δεν το έχετε αυτό εσείς, καταλαβαίνεις θέλω να
1: μα
3: πω.
1: Μα δεν την έχεις την άμυνα του Παναθηναϊκού βρε. Έχει δει το Βαντρόγγελ, έχει δει το. Έχει δει, περίμενε. Έχει πάρει. Πώ δεν έχει αλλάξει, άλλαξε του δύο βασικού του στόπερ.
3: Πώ δεν έχει αλλάξει. Ρενίκο.
1: Επίσης, ο Τουμπά θα παίζει, δεν θα παίζει βασικό. Κάτσε ένα μήνυμα του Τουμπά πρώτα. Άκου, αδερφέ, βιάζεσαι. Ξέρει πόσο του μήνα έχουμε. Άκουσε με λίγο. Έχουμε τρεις. Όχι, περίμενε. Ξέρει πόσο του μήνα έχουμε. Τρεις. Ξέρει πότε τελειώνει η μεταγραφική περίοδο. 15. Μην βιάζεσαι.
3: Που θέλω να καταλήξω με αυτόν τον τερματοφύλακα τον Πένια, φίλε, δεν σε βλέπω καλά.
1: Μα, όλα ανάποδα τα βλέπεις, αδερφέ. Εγώ με βλέπω και με Πένια, με βλέπω και στην Πένα.
3: Όχι,
1: βλέπω και καλή άμυνα ντουμπλάρισμα, δυνατό.
3: Ότι θα παίζεις.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
3: Καλούς παίχτες.
1: Ναι, αλλά... εντάξει, απλά βλέπεις κάτι για την άμυνα που εγώ δεν το βλέπω. Να μην σου το πω, βλέπω κάτι.
3: Αυτός ο τερματοφύλακας Νίκο δεν θα.
1: Δεν νομίζω. Δεν συμφωνώ.
3: Έλα, καλό βράδυ, Νίκο.
1: Γεια σου, λοιπόν. Γεια σου. Τα ίδια αυτός ο φίλος θα λέει και προθέες. Έχει φάει ένα κόλλημα, την άμυνα. Έχουμε ένα λεπτό. Έλα. Μιλάει ένας φίλος για 30 δευτερόλεπτα. Πες μας ένα γεια. Ένα λεπτό. Έχεις, πάμε. Από τώρα.
4: Ποιος είμαι εγώ?
1: Εσύ, ένα λεπτό, ναι.
4: Γιατί όμως μιλάνε άλλοι 20
1: λεπτά. Ένα λεπτό. Έχεις τώρα 50 δευτερόλεπτα.
4: Ευχαριστώ. Ήθελα, λοιπόν, ωραία. Δευτερόλεπτα. Καλά που με έβγαλες μετά από τον ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εγώ είμαι φίλαθλος της ΑΕΚ πολύ παλιός. Χατζηπαναγή πήγα και έβλεπα και τέτοια. Λοιπόν, με τη λογική του Πειραιώτη, έπρεπε η Ρεάλ να παίρνει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Με τον Μπίζο όμως το πήρε, ρε φίλε, με τον Πειραιά. Και θα στο πάρει, νομίζω, και φέτος. Με τον Παρδόν, αλλά είναι λίγο εριστικούλης, όπως είναι και ο Εκτίση, εδώ εγώ Εκτίση είμαι. Αλλά είναι λίγο εριστικός κι αυτός. Και ο Γκαρσία είναι παιχτάρα. Αν τον πάρετε θα παίζει για πλάκα μονίμως.
1: Νομίζω ότι αύριο τίποτα. Θα ξέρουμε πιθανότατα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
4: Να είσαι καλά, γεια. Αλλά να μην μιλάνε τόσο πάρα
1: καλή
4: πολύ.
1: Καλή σου εβδομάδα. Κανονικά πρέπει να κλείσουμε. Σε έβγαλε επειδή έτσι είπαμε να βγάλουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριοι, καληνύχτα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλύτερη εβδομάδα για την Ελλάδα μας, καλή δύναμη σε όσους δίνουν μάχη έξω, καλή δύναμη στις οικογένειες των αδικοχαμένων φίλων μας και να είστε όλοι καλά και μπάλα κάτω σε όλα τα επίπεδα. Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι ρε παιδί μου ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτό θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή.
0: Και... μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο, είτε μεγάλο.
0: Είτε ως σόλος δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως... και μέσα στο Σόκρατες βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής και με πλησίασε μόνος του. Δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτούς που θαυμάζω, κυρίως αυτούς που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική. Και μου λέει, γράψε στίχους και σε παρακαλώ θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσαν το 8 και έγραψα τους στίχους. Εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα εννοείς.
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
1: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό το σκεπτικό. Μου λέει θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για σύλληπτους δίσκους, έτσι. Το Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια. Και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο. Η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
0: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Απλά πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τη ματαιότητα.
1: Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά. Τα ερωτικά της Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με τους Μπλε. Ναι.
0: Προφανώς.
1: Τον άμμο της Άγγλιας.
0: Συζητάμε τώρα. Αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα με ήλιο. Ναι,
0: πες το.
1: Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε... Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια, 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, αφού. Να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε εσαΐ για πάντα.
0: Πώς το λέει, Χαρικλίν, πέστε με τον Ασαμόνα, με το ξαναβάζουμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία...
1: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Ναι, όχι λύπης.
1: Έχει κάτι εσωστρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι... που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και ή έτσι πόνου όπως ένας ρεμπέγικο πηχή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εδώ σου δίνει...
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται?
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια, τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
1: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος Ριζόπουλος.
0: Μπράβο,
1: 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: τον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θαύουμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε, γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλωστε εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι η υγεία επίπεδη? Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα από θέωση, εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμιό το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε ναι, θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός και στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σοκράτη έχουμε μια πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι. Και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνουν ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, τι λέω. Μη γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά.
1: Ναι,
0: θα σου πίνουν αποθυμένα. Τα είδες με τον αντίπα. Δηλαδή, τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό. Δεν το
1: κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα, πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα.
0: Ψυχούλα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας του Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν,
1: ναι,
0: ή και
1: ναι,
0: εσύ, έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζεις αυτή την ενέργεια σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: Ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή, όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μια φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε, ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες τώρα.
0: Ναι. Ότι όχι, είναι γιατί... όλοι αυτοί ξέρω κάτω, όσοι και αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι. Να δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει να πρέπει εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει. Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους ας πούμε. Ναι. Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χορό, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη
0: τύχη τραγούδι.
1: Αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα. Γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις και των προγόνων σου ακόμα. Έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Μάλιστα. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
1: Ναι, πω.
0: Και στο inbox μου.
1: Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος ο Παπάογλου, φυσικός μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσική, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμέ, εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε μόλις το ακούσουμε.
1: Καπινό πάνω.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πω ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε
0: έχει,
1: μερικοί.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όφυλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει ο φίλος μου. Εδώ το μάντεψε.
0: Αν όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές κτλ. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάτασες αυτό το κομμάτι, ας
1: πούμε. Ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν αγγίζονται, αλλά... Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός. Ναι, κάηκες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε σχεδόν να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το Κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο παπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή ο Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι ο εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: πετάει με μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Μπάσο.
1: Ναι, στον μπάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης Οσκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο Αρνί, στην εισαγωγή του Αρνιού. Και σε ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γιατί το κάναν όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήταν για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι. Και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό.
0: Με τον ίδιο τίτλο. Με
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική.

0: φυσικά.
1: Ναι.
0: Που έχει τη λέξη Καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
1: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι τις κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
0: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
1: Έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι μπαίνει Φούλη. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
0: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
1: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
0: Ακριβώς, αυτός που του συμφέρει να είσαι καλός.
1: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, καπαλού.
0: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
0: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από την Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το. Όπως. Είναι ταμπού η αυτοκτονία,
1: ναι,
0: κυρίως για την
1: κοινωνία.
0: Και ο θάνατος
1: σε μικρές ηλικίες.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρω, έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Την μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
1: Σε αυτές τις
0: θέσεις. Και πρόσφυγα και μετανάστη και άνθρωπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί τα ξεχνάμε.
1: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γιώργη. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απέξω.
0: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
1: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά. Σύντομα, πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή.
0: Αυτό είναι άγνωστο.
1: Εντάξει.
0: Περίμενα και να έχω όλες τις απαντήσεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν τις έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπία, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
1: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
0: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
1: Stay Independent, νομίζω.
0: Stay Independent.
1: Γενικώς αυτή ασχολείται.
0: Άμα είσαι Independent, πρέπει να stay.
1: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χιπ-χοπάδες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
1: Άνιμα. Οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική. Και ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμο.

0: για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια φορά και ένα καιρό. Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε, δεν μπορώ να το αφήσω εδώ το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το...
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου έχει στείλει και άλλη καρμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ από διχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία όταν ερχόντουσαν θεωρούσαμε ότι είναι
0: παστρικές, τις λέγανε.
1: Ο διάολος.
0: Γεμίσανε Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας, καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία. Είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ζόρτζια, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε.
1: Βέβαια θα γίνει.
0: Μάλλον,
1: γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και...
0: Δεν θέλω να φαντάζομαι τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει. Ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα. Να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία δότα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία εννοείται.
0: Κουβέντα, έτσι, δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Μελαχρινή όμως.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Ζωτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: και εγώ, καλό και εγώ πολύ.
0: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Μάνος
0: Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM, στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο Βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά. Δύο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.